Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Αυτός μας είναι αγορασμένος με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την κατάστασή μας. Να δούμε ότι θα πηγαίνουμε στην αιώνια κόλαση, εάν δεν ερχόταν η χάρη σου, η Σωτήριος, να μας καθαρίσει, να παλύψει τις αμαρτίες μας και να μας κάνει παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε πάνω και θα σε ευγνωμονούμε, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε για την προστασία σου. Σε ευχαριστούμε για το πρόσωπό σου που είναι χορτασμός ευφροσύνης και τερπνότητες είναι στα δεξιά σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για ό,τι μας έχεις δώσει, για ό,τι μας δίνεις, για εκεί που μας οδηγείς, γιατί ξέρουμε ότι θέλεις να κάνεις σε εμάς αυτό που εσύ νομίζεις, που πάντοτε είναι το καλύτερο, γιατί είναι το αγαθό και ευάριστο ενώπιον σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και αυτή την ώρα σε παρακαλούμε εσύ να μας μιλήσεις με το Πνεύμα στο Άγιο να αγγίξεις τις καρδιές μας, να μας αποκαλύψεις το θέλημά σου και να μας βοηθήσεις να το δεχθούμε για να προχωρήσουμε σε δρόμους δικαιοσύνης προς δόξα του Αγίου Ονόματός σου. Στο όνομα και χάρη του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Άμην. Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσουμε πάλι από το ΙΒ κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής τα πρώτα 4 εδάφια μόνο. Προς Εβραίους επιστολή 12 κεφάλαιο, ΙΒ κεφάλαιο, διαβάζω τα πρώτα 4 εδάφια. Είναι στη σελίδα 1068 στις γραφές με παραπομπές. Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού των νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν και ας τρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενον εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών καταφρονήσα στην αισχύνην και κάθισεν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίσθητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθετε έτι μέχρις αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί, αν ποτέ καθίσατε να προσέξετε ποια είναι η λέξη κλειδί ή ποιες είναι οι λέξεις κλειδί σε αυτά τα 4 εδάφια που διαβάσαμε. Όταν πριν λίγο καιρό ανέπτυσα αυτό το θέμα σε έναν όμιλο και ρώτησα τους νέους να μου βρουν ποια είναι η λέξη ή ποιες είναι οι λέξεις κλειδί, μου έκανε εντύπωση ότι δεν μπορούσαν να το εντοπίσουν. Ένας μου είπε μάλλον το περικυκλωμένοι. Άλλος λέει το αποβλέποντες. Άλλος μας λέει συλλογίστητε. Οι λέξεις κλειδιά σε αυτή την περικοπή, αν προσέξετε, είναι δύο ρήματα. Το ας απορρίψουμε και ας τρέχουμε. Ας απορρίψουμε και ας τρέχουμε, λέει. Αυτό γιατί? Γιατί αν απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλουσα εμπεριπλέκουσεν ημάς αμαρτία και δεν αρχίσουμε να τρέχουμε στον αγώνα που μας καλεί ο Θεός να τρέχουμε, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο τέλος της διαδρομής. Και αν από την άλλη την πλευρά αρχίσουμε να τρέχουμε τον αγώνα χωρίς πρώτα ή χωρίς το μεταξύ να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλουσα εμπεριπλέκουσεν ημάς αμαρτία, σύντομα θα καταρρεύσουμε κάτω από το βάρος που κουβαλούμε, των περιττών βαρών που έχουμε και τις αμαρτίες που περιπλέκει στα πόδια μας. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν μας καλεί να απορρίψουμε κάθε τι το κοσμικό και μετά να συγκεντρωθούμε και να καθίσουμε να περάσουμε τη ζωή μας σε ένα ησυχαστήριο, σε ένα μοναστήρι που θα λέγαμε. Ούτε από την άλλη την πλευρά, ο Θεός μας καλεί να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα χωρίς να αποβάλουμε τα περιττά βάρη και την αμαρτία που μπλέκει κάθε λίγο στα πόδια μας. Αλλά ας απορρίψουμε και ας τρέχουμε.
Ένας μεγάλος κίνδυνος για μας τους πιστούς είναι η στασιμότητα. Επειδή αργά ή γρήγορα οδηγεί σε οπισθοδρόμηση και σε πτώση. Και μοιάζουμε με το νερό που τρέχει στο ριάκι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο βουνό και να δείτε το νερό που τρέχει στο ριάκι. Όσο το νερό τρέχει στο ριάκι, είναι καθαρό. Από τη στιγμή που κάπου λιμνάζει, κάπου σταματάει να τρέχει, αρχίζουν να αναπτύσσονται μικροοργανισμοί και γίνεται κατάλληλο. Και αυτό σημαίνει ότι για μας δεν είναι αρκετό το ότι μπήκαμε δια της στενής πύλης, πρέπει να συνεχίσουμε στην στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στον ουρανό. Όμως, για να φτάσουμε νικητές στο τέρμα της διαδρομής, για να νικήσουμε στον πνευματικό αγώνα, μας λέει εδώ ο Θεόπνευστος συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε στο νου μας μια μεγάλη αλήθεια. Και δεύτερο, να κάνουμε δύο ενέργειες. Πρώτα ας δούμε τη μεγάλη αλήθεια που μας λέει. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι είμαστε περικυκλωμένοι από μεγάλο νέφος μαρτύρων. Περικυκλωμένοι όντες υπό το σούτο, νέφος μαρτύρων, μας λέγει. Δηλαδή συνεχώς πρέπει να έχουμε μπροστά μας ζωντανή την εικόνα του νέφους των μαρτύρων, οι οποίοι υπέμειναν με καρτερία, κακουχίες, στερήσεις, διωγμούς, ταλαιπωρία, απογοητεύσεις, και όμως συνέχισαν και στο τέλος θριάμβευσαν, νίκησαν και απέκτησαν, όπως λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, καλήν μαρτυρίαν παρά Θεό. Για τη ζωή μερικών από αυτούς μιλήσαμε προηγουμένως. Είπαμε λίγα λόγια για τον Αβραάμ, είπαμε λίγα λόγια για τον Μωυσή, είπαμε λίγα λόγια για τον Ιώβ. Όλο το προηγούμενο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής είναι αφιερωμένο στη ζωή μερικών μόνο από αυτούς. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού κράτησαν τις υποσχέσεις του Θεού μέχρι τέλους. Και όταν ακόμη όλα γύρω τους φαίνονταν μαύρα και σκοτεινά. Όπως ήταν με τον Μωυσή στην έρημο, όπως ήταν με τον Ιωσήφ μέσα στη φυλακή. Κράτησαν την υπόσχεση του Θεού μέχρι τέλους. Και γι' αυτό νίκησαν. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Επειδή η νίκη και η ανταμοιβή είναι βέβαιη σε εμάς, όπως ήταν βέβαιη και για εκείνους. Μάλιστα, αν προσέξετε, δεν ήταν ένας μόνο αυτός. Δεν ήταν δύο, δεν ήταν δέκα, δεν ήταν εκατό οι μάρτυρες. Αλλά ολόκληρο νέφος μαρτύρων, μας λέει. Ολόκληρο σύννεφο μαρτύρων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ήταν λίγοι μόνο που είχαν ισχυρή θέληση, που είχαν ατσάλινη θέληση σαν την Μάργαρετ Θάτσερ και γι' αυτό νίκησαν και γι' αυτό άντεξαν. Αλλά ήταν ένα νέφος μαρτύρων, πάρα πολλές χιλιάδες μάρτυρες. Και μάλιστα, όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ηλίας, λέει, ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Με συγχωρείτε, και ένα άλλο μειονέκτημά μου είναι ότι η φωνή μου σταματάει εύκολα. Γι' αυτό μου έφεραν λίγο ζεστό καφέ. Ο Ηλίας, λέει ο Ιάκωβος, ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Δεν ήταν κάτι ξεχωριστό ο Ηλίας. Κι όμως, επειδή ακολούθησε τον δρόμο του Θεού, έκανε αυτά που έκανε. Και επομένως και εμείς μπορούμε να κάνουμε τα ίδια που έκανε εκείνος. Και επομένως όλοι αυτοί οι μάρτυρες της πίστεως κατόρθωσαν να κάνουν αυτά που έκαναν, επειδή εμπιστεύτηκαν στο δύναμη του Θεού. Κι αν για εκείνους σκέφτηκα, για αυτούς εδώ που γράφτηκε η επιστολή προς Εβραίους, υπήρχε ένα νέφος ολόκληρο μαρτύρων, για μας υπάρχουν δύο νέφοι μαρτύρων. Για εκείνους ήταν μόνο οι μάρτυρες της Παλιάς Διαθήκης. Από εκείνη την εποχή που γράφτηκε η επιστολή αυτή μέχρι τώρα, ξέρετε πόσοι άλλοι αγωνίστηκαν και νίκησαν σε αυτόν τον αγώνα της πίστης? Μόνο σκεφτείτε στους πρώτους αιώνες με τα θέατρα της Ρώμης που τους έριχναν στα λιοντάρια. Κι όμως υπέμειναν και νίκησαν. Και στη συνέχεια, μέσα στο Μεσαίωνα, άλλους τους έριχναν στη φωτιά. Και μετά το Μεσαίωνα, μόνο στον σημερινό 20ο αιώνα έχουν μαρτυρήσει για τον Κύριο τόσες χιλιάδες άνθρωποι, περισσότερες από κάθε άλλο αιώνα. Στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, στα ανελεύθερα καθεστώτα. Και υπάρχουν, αν θέλετε, υπάρχουν βιβλία τέτοιων πάρα πολλά. Μόνο στα ελληνικά έχω δει δύο. Το ένα του γνωστού Ρουμάνου Ιεροκήρυκα, που λέει «Μάρτυρες». «Βασανιστήρι για τον Χριστό» λέγεται αυτό. Και επίσης ενός Βούλγαρου Ιεροκήρυκα του Χαραλάμ Ποπόφ, ένας σύγχρονος μάρτυρας. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι αγωνίστηκαν και νίκησαν.
και έζησαν σε συνθήκες άπειρα δυσκολότερες από ό,τι ζούμε εμείς. Επομένως, μπροστά μας πρέπει να έχουμε τις χιλιάδες των μαρτύρων που ήταν σαν και εμάς. Και όμως νίκησαν επειδή έτρεξαν τον οργάνο και εμπιστεύτηκαν στη δύναμη του Θεού και σε τίποτα άλλο. Από εκεί και μετά, αυτή η μεγάλη αλήθεια, είπα, πρέπει να μένει ζωντανή μέσα μας. Μετά από εκεί και μετά, ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να κάνουμε δύο ενέργειες. Η πρώτη είναι ας απορρίψουμε, η δεύτερη είναι ας τρέχουμε. Ας δούμε την κάθε μια χωριστά. Ας απορρίψουμε. Μας καλεί ο λόγος του Θεού να απορρίψουμε δύο πράγματα. Παν βάρος, πρώτον, και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Ξέρετε, αν έχετε προσέξει τους δρομείς που τρέχουν στους αγώνες, αυτοί απορρίπτουν από πάνω τους όχι μόνο περιτά ρούχα ή βάρη, αλλά ακόμη δεν έχω δει κανένα δρομέα να έχει και ένα ρολόι στο χέρι του. Και αυτό το θεωρεί βάρος. Ούτε ένα στολίδι, τίποτε απολύτως. Κάθε τι που δεν είναι απαραίτητο, το απορρίπτει για να μπορέσει να τρέξει και να κερδίσει. Και επιπλέον φυσικά προσπαθεί να χάσει ορισμένα κιλά για να είναι κατάλληλος και βιολογικά και ψυχολογικά για τον αγώνα που έχει μπροστά του. Γι' αυτό το λόγο ο δρομέας στερείται τροφές που θα ήθελε πολύ να φάει. Επίσης, στερείται ανέσεις επειδή είναι αναγκασμένος να ασκείται και να πειθαρχείται. Πολλές ανέσεις στερούνται αυτοί. Ακόμη δεν χαίρεται πράγματα που θα μπορούσε να χαρεί, που δεν είναι αμαρτωλά. Θυσιάζει νόμιμα δικαιώματά του, παρόλο που θα μπορούσε να τα εξασκήσει, και απορρίπτει προτάσεις, παρόλο που δεν είναι αμαρτωλές. Γιατί? Για να είναι έτοιμος και βιολογικά και ψυχολογικά για τον αγώνα. Και το ίδιο, αγαπητοί, θα χρειαστεί πολλές φορές να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε νόμιμα δικαιώματά μας, προκειμένου να γίνει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ειρηνεύεται με τα πάντων. Πολλές φορές, αν χρειαστεί να ειρηνεύουμε με τους αδελφούς μας, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε νόμιμα δικαιώματά μας, να δικηθούμε. Και ας μην ξεχνούμε ότι λέει καλύτερα να δικηθούμε παρά εμείς να δικήσουμε. Θα χρειαστεί να μην χαρούμε πράγματα που θα μπορούσαμε να χαρούμε. Γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Και αν θέλουμε να χαρούμε όσα δικαιούμαστε να χαρούμε, τότε δεν θα βρούμε χρόνο ούτε για το έργο του Θεού να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν προτάσεις που είναι νόμιμες, καλές. Αλλά αν σε όλες λέμε ναι, τότε θα δείτε ότι θα περνάει ο χρόνος, θα θυσιάζουμε τον χρόνο μας, τις δυνάμεις μας, τα πάντα, και δεν θα έχουμε χρόνο να υπηρετήσουμε εκεί που μας καλεί ο Θεός. Δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι το σημαντικό αν δεν είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και νόμιμα δικαιώματά μας και να απορρίψουμε προτάσεις νόμιμες και να θυσιάσουμε από το χρόνο μας και από τις ανέσεις μας. Πετάξτε μας, λέει ο λόγος του Θεού, όλα τα βάρη. Ο αγώνας σας είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι νομίζετε εσείς. Γι' αυτό μην αφήνετε περιτά βάρη, μην αφήνετε περιττές υποχρεώσεις να επιβραδύνουν την πορεία σας. Κάντε τη ζωή σας δηλαδή πιο απλή, όχι τόσο πολύπλοκη. Το πρόβλημα με τη σύγχρονη κοινωνία μας είναι ότι η ζωή μας γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Όλο και περισσότερες υποχρεώσεις, όλο και περισσότερες ανάγκες. Μην παρασυρθείτε, μας λέει, από την νοοτροπία του κόσμου που σας λέει ότι έχετε το δικαίωμα και αυτό να το πάρετε. Έχουμε το δικαίωμα πολλά να πάρουμε αν έχουμε χρήματα. Και έχετε το δικαίωμα και το άλλο να το χαρείτε. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να τα χαρούμε, που δεν είναι αμαρτωλά. Έχετε το δικαίωμα και περισσότερο χρόνο να διαθέσετε για τον εαυτό σας. Ανάγκη για την ξεκούρασή σας, για τις διακοπές σας. Έχουμε το δικαίωμα. Δεν είναι κάτι το αμαρτωλό. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά αν, αγαπητοί μου, δεν καθορίσουμε ορισμένες προτεραιότητες, τι μπορεί και τι πρέπει να μπει μπροστά στην πρώτη μοίρα, και τι μπορεί και πρέπει να μπει μπροστά καθημερινά σε πρώτη μοίρα, και τι σε δεύτερη μοίρα, φοβούμε ότι σύντομα θα πληγούμε μέσα στα πολλά πράγματα που θα έχουμε συγκεντρώσει και κάτω από τις πολλές υποχρεώσεις που έχουμε βάλει στον εαυτό μας. Φυσικά, το τι είναι περιττό, το τι είναι δευτερεύουσα σημασία για τον καθένα από εμάς ή ποιες από τις ανάγκες μας είναι επίγουσες, βασικές, και ποιες είναι επίκτητες, ποιες μπορούν να αναβληθούν ή ποιες μπορεί να μην ικανοποιηθούν ποτέ, ο καθένας για τον εαυτό του μόνος του θα τις καθορίσει.
Δεν μπορώ εγώ να ξέρω ποιες είναι για εσάς. Εγώ θα κοιτάξω ποιες είναι για μένα οι βασικές και ποιες είναι οι περιττές και οι εκείνες που μπορεί να μην ικανοποιηθούν τώρα ή μπορεί να μην ικανοποιηθούν ποτέ. Πάντως η εντολή είναι απορρίψετε. Μην προσθέσετε πάνω σας. Και αυτό θα πρέπει να είναι το καθημερινό μέλημά μας. Γιατί χωρίς να το καταλάβουμε, προσθέτουμε περιττά βάρη. Και χωρίς να το καταλάβουμε, προσθέτουμε περιττές υποχρεώσεις. Δεύτερο που μας λέει να απορρίψουμε, την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς σε αμαρτία. Φυσικά, ποια αμαρτία είναι η οποία μπορεί εύκολα να περιπλέξει τον καθένα από εμάς? Μόνο ο ίδιος ο εαυτός μας μπορεί να την εντοπίσει ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία μας, ανάλογα με την προηγούμενη ζωή μας και ανάλογα με τα ευαίσθητα σημεία του χαρακτήρα μας που μπορεί να γίνουν η αχίλια τέρνα σε εμάς. Σε κάποιον μπορεί να είναι το ποτό. Παρόλο που είναι πιστός, μπορεί χωρίς να το καταλάβει να παραστεί να πίνει πιο πολύ και πιο πολύ και χωρίς να το καταλάβει να φτάσει στο σημείο να κινδυνεύει, να γίνει αλκοολικός. Σε άλλον μπορεί να είναι η αχίλιος πτέρνα οι γυναίκες. Σε άλλον μπορεί να είναι η αχίλιος πτέρνα η φιλαργυρία του. Σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι η αχίλιος πτέρνα ο θυμός του. Δεν ξέρω. Ο καθένας από εμάς μπροστά στο Θεό πρέπει να εντοπίσει ποια είναι η αδυναμία του που μπορεί ο διάβολος να την εκμεταλλευτεί και να τον ρίξει. Μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, συνεχώς και ακατάπαυστα, ο λόγος του Θεού μας καλεί να απορρίπτουμε κάθε βάρος, κάθε αμαρτία που εύκολα περιπλέκεται στα πόδια μας. Και με τη χάρη και με τη δύναμη του Θεού να τρέχουμε απερίσκεπτοι τον αγώνα, χωρίς περιττά βάλη και ελεύθεροι από αμαρτωλές συνήθειες, από πρακτικές οι οποίες δεν μας είναι απαραίτητες και από άσκοπες ενοχές που πολλές φορές μπαίνουν μέσα μας και μας βασανίζουν. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω δια το βραβείον της άνω κλήσεως εν Χριστώ Ιησού». Λάθη κάναμε και κάνουμε κάθε λίγο. Κι όμως πρέπει να τα ξεχνούμε, να ζητούμε τη σοφία του Θεού να μην τα επαναλάβουμε. Αποτυχίες είχαμε και θα έχουμε, αλλά αυτές δεν θα πρέπει να τις αφήσουμε ποτέ να μας απογοητεύσουν. Απλούστατα να ζητούμε σοφία από τον Θεό να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και να μην έχουμε τις ίδιες αποτυχίες. Ακόμη και αμαρτίες στις οποίες έχουμε παρασυρθεί, θα σε εξομολογηθούμε στο Θεό και από εκεί και μετά θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και την πορεία μας προς τον ουρανό. Ο αγώνας μας είναι μια πορεία προς τον αγιασμό και στην τελειότητα, φυσικά με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ στη ζωή μας. Πρώτον λοιπόν, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δεύτερο μας λέει ας τρέχουμε. Αυτή είναι η δεύτερη ενέργεια που μας καλεί ο Λόγος του Θεού να κάνουμε. Και σημαίνει ότι δεν αρκεί ότι έγινε μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά πρέπει να τρέξω και στον δρόμο που έτρεξε εκείνος ακολουθώντας τα ίχνη του. Δηλαδή η ζωή μας σαν πιστούν ανθρώπων δεν είναι μια ζωή πνευματικής τεμπελιάς, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι μια ζωή συναισθηματικών ή μυστικιστικών ενοράσεων και βιωμάτων. Καθόλου. Αλλά είναι μια ζωή καθημερινής υπηρεσίας και δραστηριότητας. Τι είπε ο Κύριος πριν φύγει στους μαθητές του? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν τους είπε καθίστε εδώ να έρθουν τα έθνη και να τους μαθητεύσετε. Και θυμήθηκα πριν δύο χρόνια ήταν που είδα κάποιον πιστό άνθρωπο Έλληνα που ζει στην Αργεντινή. Τον είπα πού πηγαίνεις και είπε σε μια ισπανόφωνη εκκλησία πολύ ζωντανή, πώς εργάζονται, πώς τρέχουν, βρίσκουν παιδιά μέσα στο δρόμο, τα καλούν, τα βοηθούν και στη μόρφωση και υλικά και έτσι πλησιάζουν τους ανθρώπους και τους μιλούν για το Θεό και είναι μια εκκλησία που αυξάνει ραγδαίως. Και του λέει, έχω ακούσει ότι υπάρχει και μια ελληνική ευαγγελική εκκλησία εκεί, τι γίνεται? Μου λέει δυστυχώς και εκεί ήμουν εγώ, αλλά εκεί προσεύχονται ο Θεός να τους στείλει ανθρώπους στην εκκλησία. Θα πει κανείς, ωραίο πράγμα να προσευχόμαστε. Αλλά ο Θεός δεν μας λέει να καθόμαστε εδώ να προσευχόμαστε. Μας λέει πορευθέντες, θα πάμε, δεν θα μείνουμε εδώ. Πώς όμως θα τρέχουμε, μας λέει, αποβλέποντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Αυτό σημαίνει ότι καθώς τρέχουμε στον προκείμενο αγώνα μας, δεν θα αποβλέπουμε στον εαυτό μας.
Και αυτό το λάθος το κάνουμε συχνά εμείς. Το βλέμμα μας δεν πρέπει να είναι σταμένο στον εαυτό μας, στις αδυναμίες μας, στα συναισθήματά μας. Δεν πρέπει να είναι. Και το κάνουμε αυτό. Αν κάνουμε αυτό το λάθος, θα απογοητευτούμε σύντομα, επειδή θα λυγίσουμε κάτω από τις δικές μας τις αδυναμίες, κάτω από τις δικές μας συναισθηματικές διακυμάνσεις και μεταπτώσεις. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορίνθιους στην πρώτη επιστολή του το εξής. «Και εγώ ήρθον προς εσάς», λέει, «με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν». Και όμως πήγε στην Κόρινθο. Εμείς νομίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος όταν προχωρούσε, θαραλέ προχωρούσε. Με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και όμως πήγε. Γιατί? Γιατί δεν καθόριζε την πορεία του από το τι αισθανόταν ο ίδιος, αλλά από το ότι ο Θεός τον είχε καθορίσει Απόστολο των Εθνών. Ακόμη με έκανε εντύπωση, καθώς διάβαζε στις πράξεις των Αποστόλων, ότι όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στα λύστρα της Λικαωνίας, στην αρχή τον δέχτηκαν με ενθουσιασμό και μετά όταν πήγαν οι Ιουδαίοι και τον συκοφάντησαν, άρχισαν να τον πετροβολούν και τον άφησαν επειδή πίστεψαν ότι πέθανε. Και μετά δεν έχει πεθάνει, συνήλθε, πήγαινε οι αδελφοί, τον σήκωσαν και τι έκανε. Σκέφτηκα εγώ, αν ήμουν τουλάχιστον 2 μήνες σταμένα στο κρεβάτι, να ξεπιαστώ, να θεραπευτούν οι πληγές από το πετροβολισμό. Εκείνος πήγε την άλλη μέρα και ήρθε. Και λέγα, ματωμένος. Και όμως πήγε. Την πορεία του δεν την καθόριζε από τη δύναμη ή αδυναμία του σώματός του, από την καλή ή όχι η συναισθηματική του κατάσταση, αλλά μόνο υπακούντας στην εντολή του Θεού. Επομένως το βλέμμα μας πρέπει να είναι σταμένο στον Κύριο και όχι στον εαυτό μας. Επίσης το βλέμμα μας δεν πρέπει να είναι σταμένο στον κόσμο και στους ανθρώπους του κόσμου, άσχετα αν αυτοί διάκενται εχθρικά ή φιλικά απέναντί μας. Αν μας απειλούν, αν μας διώκουν ή αν μας δημιουργούν προβλήματα όπως δημιουργούσαν στον Απόστολο Παύλο, ας μην ξεχνούμε εκείνο που λέει ο Κύριος. Θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο, λέει. Και εφόσον ο Κύριος νίκησε και είναι μαζί μας, δεν θα νικήσουμε κι εμείς? Δεν πάμε εξάλλου με δική μας δύναμη, με τη δύναμη του Κυρίου. Αν αντίθετα ο κόσμος μας καλοπιάνουν, τότε να προβληματιστούμε. Γιατί μήπως ο διάβολος προσπαθεί να μας παρασύρει κάτι το κακό. Γιατί συχνά και ο διάβολος εμφανίζεται με τη μορφή αγγέλου φωτός, μας λέει. Το βλέμμα μας τέλος και η προσοχή μας δεν πρέπει να είναι στραμμένο ούτε στον διάβολο και στις απειλές του. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται. Α, ο διάβολος θα με πείραξε. Ο διάβολος με πείραξε. Ήδη ο Κύριος μας, όταν έστειλε τους 70 μαθητές και επέστρεψαν, είπε: είδα τον Σατανά πέπτοντα εκ του ουρανού σαν αστραπή. Από τότε έπεσε. Είπαμε: τι μπορεί να μας κάνει ο διάβολος? Τίποτε δεν μπορεί να μας κάνει. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβωμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και εκείνος που είναι μέσα μας, λέει, είναι ισχυρότερος από εκείνο που είναι έξω από εμάς. Δεν κινδυνεύουμε τίποτε. Αλλά μόνο να αποβλέπουμε στον Κύριο και Θεό μας. Αλλά ήθελα να δούμε ποιος ακριβώς είναι αυτός τον οποίο μας καλεί ο Λόγος του Θεού να αποβλέπουμε. Εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής τον καθορίζει σαν τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Και αρχηγός εκείνη την εποχή ήταν εκείνος που πήγαινε πρώτος, που προχωρούσε μπροστά και άλλοι τον ακολουθούσαν. Που ήταν ο ηγέτης. Και οι ηγέτες τότε δεν ήταν όπως σήμερα που κάθονται στα αρχηγεία, πήγαιναν στη μάχη πρώτα αυτοί. Και ο Μέγας Αλέξανδρος και όλοι. Αυτοί ήταν οι αρχηγοί. Ο Κύριος μας δηλαδή έτρεξε πρώτος και με υπομονή τον προκείμενο αγώνα και τον τέλειωσε με επιτυχία. Και γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Και το μεγαλείο της υπομονής, της επιμονής και της υπακουής του Κυρίου μας στον Θεό Πατέρα και στο θέλημά Του φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ ο Κύριος μας μπορούσε πολύ εύκολα και με ένα του λόγο μόνο να ξεπεράσει τον πειρασμό και να δώσει λύση στον εαυτό του, δεν το έκανε. Όταν στους πειρασμούς θυμηθείτε, όταν μετά από 40 ημερών νηστεία στην έρημο ο Κύριος χρειαζόταν άμεσα τροφή, πήγε ο διάβολος μας, λέει, και του είπε: αν είσαι Υιός Θεού, πες στην πέτρα να γίνει άρτος. Πες τον λίθον τούτο να γίνει άρτος. Ο Κύριος μπορούσε με ένα μόνο λόγο του να μετατρέψει όχι μόνο εκείνη την πέτρα που το έδειχνε ο διάβολος, όλες τις πέτρες που αυθονούν στην έρημο, καμιά εκατοστή πέτρες και σε ψωμιά. Μπορούσε να το κάνει.
Και όμως δεν το έκανε. Στη συνέχεια, όταν ο διάβολος τον έβαλε πάνω στο πτερύγιο του ιερού και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίψουν σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο ότι στους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περισσούρι για να σε διαφυλάξουσι». Αφισβητώντας πάλι τη θεία φύση του Κυρίου μας, ο Κύριος μπορούσε με ένα του λόγο, όχι μόνο να πηδήξει κάτω και να μην πάθει, να μην πάθει τίποτε, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να πάνε άγγελοι να τον πιάσουν, γιατί μπορούσε να περπατήσει στον αέρα όπως περπάτησε πάνω στη θάλασσα λίγο αργότερα. Και όμως δεν το έκανε. Τέλος, ο Κύριος μας, όταν το τάγμα εκ των αρχιερέων και φαρισαίων έφτασε στη γεστημένη με τα φανών και λαμπάδων και όπλων, όπως γράφει ο Ιωάννης, για να τον συλλάβουν, μπορούσε όχι μόνο να παρακαλέσει τον πατέρα του να στείλει δίπλα του περισσότερους από 12 λεγιώνες αγγέλων, όπως είπε στον Πέτρο, δεν μπορεί να παρακαλέσει τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων. Οπότε καταλαβαίνετε, ο λόγος των ελαιών που από ό,τι άκουσε είναι σαν το λυκαβητό σε μέγεθος, θα γέμιζε ασφυκτικά από 72.000 απαστράφτοντες αγγέλους. Και φανταστείτε τι θα πάθαινε αυτοί που πήγαν να τους συλλάβουν. Αλλά μπορούσε με ένα του λόγο όλους να τους καταστρέψει. Αφού μόλις είπε «Εγώ είμαι», αφήνοντας μια λάμψη της θείας προσωπικότητας να φανεί, έπεσαν όλοι κάτω μας, λέει ο Ιωάννης. Και όμως δεν το έκανε. Αυτό γιατί ο Κύριος μας ήρθε εδώ στη γη και επειδή είχε αποφασίσει να ζήσει σαν άνθρωπος υπακούντας πλήρως στον Θεό Πατέρα και εκτελώντας θαυμάσια σύμφωνα πάντοτε με το θέλημα και με τη δύναμη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δόθηκε σε Αυτόν χωρίς μέτρο. Ο πειρασμός λοιπόν σε Αυτόν ήταν πολύ δύσκολος. Εμείς όταν πεινούμε δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε σε μια πέτρα να γίνει ψωμί. Ο Κύριος όμως είχε τη δυνατότητα. Σε εμάς δεν θα πει ο διάβολος ποτέ όταν πεινούμε πες σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί. Γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αντίθετα σε εμάς θα πει ζήτα από το Θεό να σου δώσει ψωμί και να δεις ότι δεν θα σου δώσει. Ζήτα από το Θεό να βρεις δουλειά και να δεις ότι δεν θα σου απαντήσει. Αυτό θα μας πει. Ή θα μας πει τόσο καιρό προσεύχεσαι, γιατί δεν λύνεται το πρόβλημά σου, πού είναι ο Θεός σου, γιατί δεν βρήκες δουλειά ενώ προσεύχεσαι. Γιατί αυτός είναι ο πειρασμός που έρχεται σε εμάς από τον διάβολο. Επίσης, αφού πεινάς, γιατί να μην κλέψεις. Κι άλλος που τα απέκτησε με απάτης μπορεί να σου πει τα απέκτησε. Γιατί να μην κλέψεις. Αγαπητοί μου, να μην ξεχνούμε ότι μεγάλη αξία έχει για τον Θεό η υπακοή μας σε αυτόν σε πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε παραβαίνοντας τις εντολές του, παρά σε αυτά που αντικειμενικά δυνατούμε να τα κάνουμε. Αξία έχει για τον Θεό να μην κλέψω και να μην μοιχεύσω, παρόλο που έχω τη δυνατότητα να κλέψω και να μοιχεύσω και παρόλο που πιστεύω ότι η πράξη μου αυτή δεν θα γίνει γνωστή. Και όχι όταν δεν έχω μια τέτοια δυνατότητα. Γι' αυτό και η υπακοή του Ιωσήφ ήταν τόσο σημαντική. Ο Ιωσήφ μπορούσε να προχωρήσει στην αμοιχεία και να μην γίνει ποτέ γνωστή στους ανθρώπους η πράξη του. Και όμως δεν το έκανε, υπακούντας την εντολή του Θεού. Γι' αυτό είχε αξία μεγάλη η πράξη του αυτή. Επίσης, αξία έχει για το Θεό να κόψω το τσιγάρο, να κόψω το ποτό, να κόψω τα χαρτιά, να κόψω τα ναρκωτικά, να κόψω οποιοδήποτε άλλο πάθος, ενώ συνεχίζει να μου αρέσει και όχι όταν η υγεία μου κλονιστεί και το αειδιάσω πια. Θυμούμαι την περίπτωση μιας κυρίας που ήρθε στο ιατρείο πριν 1-2 χρόνια, θυμούμαι, που μου είχε πει ότι είχε πιστέψει πριν μερικά χρόνια. Γιατί χάρηκα κι εγώ που έχει πιστέψει και γνώρισε τον Θεό, αλλά μου είπε έχω μια αδυναμία και προσεύχομαι εδώ και 2 χρόνια ο Θεός και ακόμη δεν με έχει απαλλάξει. Λέω, ποια δύναμη έχεις. Λέει, καπνίζω τσιγάρο. Και προσεύχομαι, λέει, μου είπε, ώστε ένα πρωινό να ξυπνήσω και να το έχω αειδιάσει. Της λέω, αγαπητή μου αδελφή, αν κάποτε ξυπνήσεις και το έχεις αειδιάσει, δεν θα έχει αξία για το Θεό ότι θα το έχεις κόψει. Γιατί δεν θα το καπνίζεις επειδή το έχεις αειδιάσει. Γιατί το Θεό έχει αξία τώρα που σ' αρέσει να το κόψεις. Όχι όταν θα φτάσεις στο σημείο να το αειδιάσεις. Αξία έχει λοιπόν να μην κάνω αυτό που μου αρέσει, ενώ συνεχίζει να μου αρέσει και ενώ έχω τη δυνατότητα να το κάνω, επειδή αυτό δεν το θέλει ο Θεός
και όχι επειδή δεν μου αρέσει πια ή δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός και αυτό ο Λόγος του Θεού μας καλεί να κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό μας προτρέπει να αποβλέπουμε σε Αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, σε τι πρέπει να αποβλέπουμε. Θα σας αναφέρω τρία μόνο στοιχεία. Είπε ο Κύριος μας, μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Ο Λόγος του Θεού δηλαδή μας καλεί να αποβλέπουμε συνεχώς τον Κύριό μας, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, ο οποίος, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ενώ ήταν ίσα με τον Θεόν, εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Άφησε δηλαδή στην άκρη τις θείες εκείνες ιδιότητες του, οι οποίες ήταν ασυμβίβαστες με την ανθρωπότητά του, όπως η παντογνωσία αυρού. Ταπείνωσε τον εαυτό του, υπέφερε, πόνεσε, καταφρονήθηκε από τους ανθρώπους για να μπορέσει να μας σώσει. Υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν, υπέφερε σταυρών, μας λέει, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθεσε δεξιά του θρόνου του Θεού. Σε αυτόν μας καλεί ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής να αποβλέπουμε, για να μην μας καταλάβει ποτέ η αλαζονία και ο εγωισμός. Γιατί είναι δύο στοιχεία ή ένα στοιχείο με δύο όψεις, το οποίο γίνεται το μεγαλύτερο εμπόδιο στο Πνεύμα του Θεού να εργαστεί σε μας. Αν, αγαπητοί αδελφοί, τροφοδοτηθεί ο εγωισμός μας και η αλαζονία μας, δεν μπορεί το Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας και ούτε μέσα από μας στο περιβάλλον μας. Αλλά αντίθετα, να μείνουμε ταπεινοί, ώστε να, με τη μορφή δούλου, να υπηρετούμε και να οδηγούμε τους ανθρώπους στον Χριστό. Το δεύτερο που πρέπει να αποβλέπουμε στον Κύριό μας είναι να αποβλέπουμε στην ταύτισή Του με μας. Ο Κύριός μας και Θεός μας περπάτησε στον δρόμο που περπατούμε κι εμείς. Ο ίδιος πείνασε και δίψασε όπως πεινούμε και διψούμε εμείς. Ο ίδιος πόνεσε όπως πονούμε εμείς. Ο Κύριός μας δεν ήταν δηλαδή ένας αρχιερέας που πέρασε τη ζωή του μέσα σε αρχιερετικά, μέσα σε δεσποτικά παλάτια, αλλά μέσα σε μια φτωχή οικογένεια. Και γι' αυτό ξέρει τι σημαίνει φτώχεια, ξέρει τι σημαίνει ανέχεια, ξέρει τι σημαίνει στερήσεις, ξέρει τι σημαίνει κούραση, ξέρει τι σημαίνει απόρριψη, ξέρει τι σημαίνει υπερηφρόνηση, γιατί την αντιμετώπιση, όπως την αντιμετωπίζουμε και εμείς. Ξέρει τι θα πει σκληρή δοκιμασία ή πόνος ψυχής, επειδή τον έζησε. Ξέρει τι θα πει να περπατήσει στη σκιά του θανάτου, επειδή το περιματίστηκε ο ίδιος. Ο Κύριος υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνη, την τροπή, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και έτσι κατεστάθη τέλειος αρχηγός της σωτηρίας μας, πώς, δια των παθημάτων, λέει. Αν όμως οι δοκιμασίες, αν όμως η σκληρή αντίδραση του αμαρτωλού θρησκευτικού κατεστημένου εκείνης της εποχής, αν όμως οι συνωμοσίες εναντίον του, ο συνεχής κατατρεγμός του, τα πάθη του, έφεραν τέτοιο αποτέλεσμα στον Κύριο και Θεό μας, δεν θα φέρουν το ίδιο και σε εμάς? Ο κατατρεγμός που μας κάνουν πολλές φορές, η αδικία που υποστόμαστε, η σκληρή δοκιμασία, οι πειρασμοί. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει λέγοντας, συλλογίστε, λέει, τον υπομείνοντα εις αυτόν τη αυτήν αντιλογίαν υπό των αμαρτωλών, δια να μην αποκάμνετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Και πιο κάτω λέει, δεν αντιστάθετε έτσι μέχρι σέματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Μην νομίζετε είναι σαν μας λέει ότι είναι βαρύς ο σταυρός που φέρετε. Εμείς συχνά το νομίζουμε. Όχι, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και αφού λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αλήθεια. Συλλογίστε τα αυτά που υπέφερε ο Χριστός και τότε δεν θα αποκάμνετε, επειδή δεν έχετε αντισταθεί έτσι μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Εξάλλου, έτσι μόνο ο Κύριος μας κατεστάθη τέλειος αρχηγός της σωτηρίας δια των παθημάτων. Επομένως, κάθε θλίψη ή πόνος, κάθε εξωτερικός ή εσωτερικός κίνδυνος, κάθε διωγμός ή απόρριψη, κάθε απογοήτευση ή αποθάρρυνση, τι είναι? Είναι μια ευκαιρία να πεθάνουμε για τον εαυτό μας μαζί με τον Χριστό και να αναστηθούμε σε μια νέα και ευλογημένη ζωή μαζί Του. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το λόγο μας λέγει να αποβλέπουμε σε Αυτόν πάντοτε. Δεύτερον λοιπόν, να αποβλέπουμε στην ταύτισή Του με μας.
Και το τρίτο τέλος, να αποβλέπουμε στον Κύριό μας, γιατί ήταν η εικόνα του Θεού του αράτου. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσκολασία της επιστολή. Ο Κύριός μας, η εικόνα του Θεού του αράτου. Ξέρετε ότι μια εικόνα, όταν είναι καλή, όταν είναι σωστή, τι κάνει? Δείχνει την αλήθεια. Δείχνει την πραγματικότητα αυτού που απεικονίζει. Και αυτή είναι η αξία της εικόνας. Ότι αν κάνουν κάποιος μια προσωπογραφία δική μου, η εικόνα αυτή πρέπει να αποδίδει το πρόσωπο το δικό μου. Και εμείς είχαμε δημιουργηθεί, όπως ξέρετε, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όμως η αμαρτία έχει παραμορφώσει και έχει αμαυρώσει αυτή την εικόνα. Και γι' αυτό δεν δείχνουμε. Δεν απεικονίζουμε τις αρετές του Θεού που πρέπει να απεικονίζουμε για έναν άνθρωπο του Θεού. Αλλά αντίθετα, τι δείχνουμε? Κάθε λίγο δείχνουμε την κακία μας. Δείχνουμε την πονηριά μας, που δεν υπάρχουν στο χαρακτήρα του Θεού αυτά. Αυτά είναι δημιουργήματα της αμαρτίας. Επειδή η κατάστασή μας αυτή δεν μπορούσε αλλιώς να διορθωθεί, ο Θεός έστειλε το μονογενή του Γιο εδώ στη γη, ο οποίος πήρε σάρκα από την Παρθένο Μαρία δι' Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Για να μας δείξει πώς έπρεπε να ήμασταν και πώς πρέπει να γίνουμε. Όπως ακριβώς μας είχε δημιουργήσει ο Θεός και όπως ακριβώς είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Ο Κύριος μας ήρθε ως ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού, μας λέει στην Κορινθίους επιστολή, και περπάτησε στο δρόμο που περπάτησε ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ και όλοι εμείς έκτοτε. Και ενώ ο πρώτος άνθρωπος υπέκυψε στον πειρασμό, ο Κύριος μας νίκησε και δια των παθημάτων κατεστάθη σαν άνθρωπος τέλειος αρχηγός της σωτηρίας μας. Και τέτοιος μας καλεί ο Θεός να γίνουμε και εμείς. Πώς? Γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου, ώστις μας εκάλεσε εκ του σκότους εις ο θαυμαστόν αυτού φως. Όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αποβλέπουμε συνεχώς τον Κύριό μας, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, και στην ώρα της δοκιμασίας, συνήθως τότε το θυμόμαστε εμείς, και στην ώρα του διωγμού, τότε το θυμόμαστε, και στην ώρα του πόνου, τότε το θυμόμαστε, και στην ώρα της λήψης και της απογοήτευσης, τότε το θυμόμαστε, αλλά και στην ώρα της ευρυχωρίας, της χαράς και της άνεσης μας. Να αποβλέπουμε σε Αυτόν για να ακούμε αυτά που θέλει να μας πει. Και το έργο είναι ακούμε αυτά που θέλει να μας πει. Να αποβλέπουμε σε Αυτόν για να μπορούμε να δούμε αυτά που θέλει να μας δείξει. Και να αποβλέπουμε σε Αυτόν για να εφαρμόζουμε αυτά που μας υποδεικνύει μέσα στον Άγιο Λόγο Του. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να αποβάλουμε από πάνω μας στοιχεία του χαρακτήρα μας που δεν απεικονίζουν την εικόνα του Θεού, αλλά αντίθετα αμαυρώνουν την αλήθεια του Θεού για έναν άνθρωπο του Θεού. Ποια είναι αυτά? Μερικά θα σας αναφέρω μόνο. Η φιλαυτία δεν μας χαρακτηρίζει. Η φιλαργυρία. Η αλαζονία. Η αχαριστία. Η αδιαλαξία, η ζήλια, ο φθόνος, η κακή επιθυμία και πόσα άλλα θα μπορούσε να προσθέσει κανείς. Εξάλλου μόνο έτσι και με τη δύναμη που μας χαρίζει ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος θα μπορέσουμε να αποβάλουμε από πάνω μας περιτά βάρη που επιβραδύνουν την πορεία μας και αμαρτωλές συνήθειες, επιθυμίες ή πρακτικές αδυναμίες μας, έτσι τις χαρακτηρίζουμε συνήθως, που γίνονται εμπόδια στα πόδια μας. Άστρα έχουμε λοιπόν πώς, αποβλέποντας τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Μόνο τότε θα εξητούμε καθημερινά την αγάπη του να γεμίζει την καρδιά μας, για να μπορεί να εκδηλωθεί και απέναντι σε αυτούς που δεν μας αγαπούν. Μόνο τότε θα εξητούμε την ειρήνη του, για να ησυχάσει το ταραγμένο πνεύμα μας. Και μόνο τότε θα εξητούμε τη χαρά Του για να γίνει και σε μας ανεκλάλλητη και ένδοξη. Ας αποβλέπουμε λοιπόν στον Ιησού την εικόνα του Θεού του αράτου. Οπότε και εμείς σιγά σιγά θα γίνουμε εικόνες. Πώς? Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού φυσικά πάντοτε. Αλλά όταν πούμε ιδού εγώ Κύριε,
θα γίνουμε και εμείς εικόνες του Θεού, του αοράτου εδώ στη γη, κατά το ανάστημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αποκαλύπτοντας την αλήθεια του Θεού για έναν άνθρωπο και εξαγγέλλοντας τις αρετές εκείνου, ως τις μας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Ίσως όμως κάποιος πει, μα Ανανία, αν αυτό γίνει θα είναι ένα θαύμα.

που έχει σαν σκοπό να αντανακλούμε το φως του Θεού μέσα στο σκοτεινό κόσμο που ζούμε. Έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, η χάρη του Θεού να αξιώσει και εμένα και εσάς να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τέτοιες εικόνες του Θεού, του αοράτου, που να δοξάζουν το όνομα του όσο ζούμε εδώ στη γη, μέχρι την ημέρα της παρουσίας του Κύριου μας εδώ στη γη. Ο Κύριος, εύχομαι να μιλήσει στον καθένα μας ανάλογα με το πρόβλημά του μέσα στην καρδιά.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με ανάμεσά σας, ο Κύριος να ευλογήσει πλούσια πνευματικά. Μας αγάπησε ο Θεός. Μπήκαμε στη χάρη Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σωθήκαμε. Αλλά δεν πήραμε μόνο χάρη. Μας καλεί και σε μία αποστολή. Πήραμε χάρη και αποστολή. Έχουμε αποστολή να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού, να μιλήσουμε για τη σωτηρία, να γευτούμε την ομορφιά του ουρανού, αλλά και την ομορφιά του ουρανού, να την δώσουμε γύρω μας, να σκορπίσουμε το άρωμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Καλούμαστε να υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό. Το πρότυπό μας για μια τέτοια ζωή, καρποφόρας, μαρτυρίας, υπηρεσίας, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος ο Κυριός μας. Δεν ήλθα να υπηρετηθώ, αλλά να υπηρετήσω. Καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Και είναι αυτό που λείπει σήμερα από την Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχουν πολλά πόδια στο σώμα του Χριστού που θα τρέξουν να υπηρετήσουν τον Κύριο. Να υπηρετήσουν στον πόνο, στην θλίψη, στην ανάγκη. Δεν υπάρχουν πολλά χέρια που θα υπηρετήσουν. Λείπει η υπηρεσία. Ξεχάσαμε ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο υπηρεσίας. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μια Εκκλησία υπηρεσίας. Μας καλεί να δώσουμε τον εαυτό μας όλο στην υπηρεσία Του. Ο Κύριος μας κάνει αυτή την μεγάλη τιμή να Τον υπηρετήσουμε. Σε όλους μας έχει δώσει χαρίσματα, έχει δώσει τάλαντα. Κάθε ένας από εμάς μπορεί να υπηρετήσει τον Κύριο. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι ένα μέλος στο σώμα του Χριστού να είναι άχρηστο, να είναι περιττό, να είναι ανίκανο. Κάθε ένας έχει χαρίσματα από τον Θεό και είναι υπεύθυνος μπροστά στο Θεό. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν μπροστά στο Θεό για τη δόξα του Θεού. Μας καλεί να χρησιμοποιήσουμε τα χαρίσματα που Αυτός έχει δώσει. Μα τι να κάνω, πώς μπορώ να υπηρετήσω, πώς μπορείς. Γύρω σου, αν στρέψεις τη ματιά σου, ανάγκες θα δεις, όπου και να κοιτάξεις. Όπου και να κοιτάξεις, μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στην εκκλησία σου. Μια επίσκεψη στο νοσοκομείο, στον αναδελφό, μια επίσκεψη σε έναν ηλικιωμένο, στη χείρα, στο ορφανό. Ένα τηλεφώνημα να πεις δύο λόγια αγάπης, δύο λόγια παρηγοριάς. Να σταθείς κοντά του, με δύο λόγια, μόνο δύο λόγια. Και αυτά τα λόγια μπορεί να είναι το βάλσαμο που θα σταλάξει μέσα του. Να αλλάξεις τη ζωή του. Το αυτοκίνητό σου που θα δώσεις για μια διακονία. Μια υπηρεσία που βλέπεις ότι οι άλλοι δεν την κάνουν, αλλά πρέπει να γίνει. Μια προσφορά αγάπης. Ένα γεύμα. Πολλοί τρόποι. Μα αν τα κάνω όλα αυτά, τι χρόνος θα μείνει. Δεν θα εργαστώ. Και βέβαια θα εργαστείς. Και όχι μόνο θα εργαστείς, αλλά θα δώσεις και την καλύτερη μαρτυρία που μπορείς. Μέσα από τη δουλειά σου. Θα εργαστείς όσοι στον Κύριο. Σαν στον Κύριο. Και αυτή θα είναι η μαρτυρία που θα δώσεις μέσα από τη δουλειά σου. Αλλά και μέσα στη δουλειά θα προσευχηθείς στον Θεό. Κύριε, άνοιξε θύρα λόγου. Άνοιξε εσύ, σε παρακαλώ, ευκαιρία, δώσε ευκαιρίες να μιλήσω για σένα. Για τα θαυμάσια σου, για τη ζωή του ουρανού. Δεν θέλω να τη γεύομαι μόνο εγώ, θέλω να τη μοιράσω μαζί με τόσους που έχεις φέρει εσύ μπροστά μου. Άνοιξε θύρες λόγου. Στο δοντιατρίο που με τη χάρη του Θεού μας έχει, με έχει βάλει ο Κύριος στο καθιστικό. Υπάρχουν φυλάδια, Καινές Διαθήκες, Αγίες Γραφές, το Ευαγγελικό Βήμα. Στους τοίχους υπάρχουν κορνίζες με εδάφια και μία συμμελέτη που γίνεται μία φορά τη βδομάδα για πολλά χρόνια. Και ο Θεός έχει φέρει δεκάδες ψυχές και έχουν ακούσει και ο Κύριος έχει ευλογήσει. Θα δείτε στο ιατρείο ημερολόγια που τους μισούς μήνες του χρόνου μοιράζονται κατά εκατοντάδες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας λέει να είμαστε εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Να μην χάνουμε ευκαιρίες. Κηρύτεται εγκαίρος ακαίρος. Χώρια αυτό που λένε και οι άλλοι. Ότι έχουμε την ευκαιρία εμείς οι οδοντίατροι να μιλάμε και όταν έχουν οι άλλοι το στόμα ανοιχτό. Κηρύτεται εγκαίρος ακαίρος. Ο χρόνος που μας δίνει ο Θεός είναι μια παράταση που εκείνος θέλει και θέλει να τη χρησιμοποιήσουμε για την δόξα του. Για την δόξα του Θεού. Και αυτή είναι η καλύτερη τοποθέτηση του χρόνου μας. Να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τη μαρτυρία. Αλλά τι μαρτυρία να δώσεις? Μαρτυρία είναι εσύ, είσαι εσύ ο ίδιος. Μαρτυρία είναι ο ίδιος ο πιστός. Είτε το θέλεις είτε όχι, είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι, οι άλλοι σε διαβάζουνε. Είσαι μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή, που δεν μπορείς να κρυφτείς. Η συμπεριφορά σου, τα λόγια σου, το κάθε τι, είναι κάτι που οι άλλοι το διαβάζουνε. Σεις είστε επιστολή, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, υπό πάντων των ανθρώπων. Φανερούμενοι ότι είστε επιστολή Χριστού. Να τι είμαστε. Τι είσαι? Μια επιστολή του Χριστού. Ένα μήνυμα του Χριστού προς τον άνθρωπο. Προς τον πεσμένο αυτόν κόσμο που χάνεται γύρω μας. Είσαι μια επιστολή που έχει στείλει ο ίδιος ο Κύριος. Και σε καλεί με τη ζωή σου να φανερώσεις αυτόν τον Άγιο Θεό. Την ζωή τη δική του. Τη ζωή του ουρανού. Έχει βαρεθεί ο κόσμος από τα λόγια. Θέλει να δει τον Χριστό στη ζωή σου. Θέλει να δει αυτό που ζεις, αυτό που πιστεύεις, αυτό που διακηρύττεις. Το βιώνεις? Δουλεύει αυτό στη ζωή σου? Έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία τι βιώνουμε? Μπορεί να έχεις ένα βιβλιάριο καταθέσεων με πολλά χρήματα και εσύ να είσαι θλιμμένος και εσύ να ζεις φτωχικά. Σημασία έχει τι εσύ βιώνεις. Αν εσύ γεύεσαι, χαίρεσαι τον ουρανό, τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου. Πολύ σημαντικό η μαρτυρία της ζωής μας. Κάποτε διόρισαν ένα ιεροκήρυκα από μία πολιτεία της Αμερικής σε μία άλλη. Και καθώς πήγε να υπηρετήσει εκεί, ένας πλούσιος επιχειρηματίας, άθεος μάλλον, διόρισε ένα detective και του λέει, εσύ θα παρακολουθήσεις την ζωή αυτού του ιεροκήρυκα. Θέλω να βρεις ψεγάδι στη ζωή του για να βρω να τον κατηγορήσω. Και πραγματικά ξεκίνησε την δουλειά του. Πέρασαν μέρες, μήνες και κάποτε φτάνει στον εργοδότη του. Και λέει, έκανα αυτό που μου είπατε. Παρακολούθησα τη ζωή του. Πρόσεξα το κάθε τι. Και κατέληξα στο ότι η ζωή του και το κήρυγμά του συμβαδίζουν απόλυτα. Και σαν αποτέλεσμα ήταν να δώσω και εγώ την καρδιά μου στον Χριστό. Η ζωή μας, η μαρτυρία μας, κάθε τι, οπουδήποτε, ο Κύριος μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, οπουδήποτε. Κάποια άλλη φορά διηγείται ένας πρόεδρος της Αμερικής, όταν ήμουν νέος είχα μπει σε ένα κουρίο και εκείνη τη στιγμή κάποια ήρθε και ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι. Και μετά από λίγη ώρα οι φωνές στο κουρίο σταμάτησαν. Η ειρήνη είχε απλωθεί παντού, ολόγυρα, γύρω μας, μέσα στις καρδιές μας. Τα λόγια του ανθρώπου αυτού στάλαζαν μέσα μας. Και όταν έφυγε, είχαμε την αίσθηση ότι κάτι το θείο είχε συμβεί. Ένα άρωμα Χριστού είχε περάσει εκείνη τη μέρα από εκείνο το μαγαζί. Έχει σημασία, αδελφοί, τι βιώνουμε, πόσο ζούμε τον Χριστό. Ο κόσμος μας διαβάζει. Και τι συμβαίνει? Τόσα πράγματα κάνουμε, τόσα φυλάδια μοιράζουμε, τόσο αγώνα κάνουμε για να έρθουν ψυχές. Γιατί δεν γεμίζουν οι εκκλησίες μας? Γιατί δεν βλέπουμε καρπούς? Ακούσαμε προηγμένως ότι με ένα κήρυγμα μπορούν να πιστέψουν χιλιάδες. Και εδώ με χιλιάδες κηρύγματα, αν πιστέψει μία ψυχή. Τι συμβαίνει? Τι φταίει? Γιατί δεν υπάρχουν αποτελέσματα στη μαρτυρία μας, στην καρποφορία μας? Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά θα εργαστεί μέσα από ένα καθαρό και άγιο σκεύος. Αν στη ζωή μας υπάρχουν εγωισμοί, υπερηφάνεια, επάρσεις, ο Θεός δεν μπορεί να δουλέψει. Υπηρετούμε και μερικές φορές δεν ξέρουμε ποιον υπηρετούμε. Υπηρετούμε τον εαυτό μας, τρέφουμε τον εγωισμό μας. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η υπηρεσία, το πόσο πολύ εργάζεσαι για Κύριον, αλλά τον ενδιαφέρει και κάτι ακόμη. Η υπηρεσία να γίνεται από ένα σκεύος καθαρό, άγιο. Θέλει η λατρεία μας, η υπηρεσία μας, η διακομινία μας να έχουν την πρώτη θέση στη ζωή μας, αλλά να γίνονται από μια καρδιά καθαρή, άγια. Εάν κανείς καθαρίσει τον εαυτό του από τούτον, τότε ο Θεός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Θέλει είστε σκεύος τίμιας χρήσης, υγειασμένο και εύχριστο στο Δεσπότη, ετοιμασμένο εις παν έργο αγαθό. Κάποια στιγμή, ενώ υπηρετούσα τον Κύριο, διαπίστωσα ότι στην καρδιά μου τα κίνητρα δεν ήταν καθαρά. Υπήρχε εγωισμός, υπήρχε υπερηφάνεια, τάση για προβολή και δεν ήξερα τι να κάνω. Στράφηκα στο Θεό, Κύριε, δείξε μου, φώτισέ με. Και ο Θεός έστειλε έναν αδερφό και το μοιράστηκα μαζί. Τι να κάνω? Και ευχαριστώ τον Θεό για τον αδελφό που χρησιμοποίησε πλούσια στη ζωή μου και τη δική μου και πολλών άλλων. Τι να κάνω? Η πρώτη μου σκέψη ήταν να σταματήσω τη διακονία, να σταματήσω να υπηρετώ, να φύγω από το έργο. Καθώς λοιπόν συζήτησα το θέμα αυτό με τον αδελφό, η απάντηση, αυτό που μου σύστησε να κάνω, δεν θα σταματήσεις τη διακονία. Θα συνεχίσεις να υπηρετείς τον Κύριο, αλλά παράλληλα θα καθαρίζεις τα κίνητρά σου. Θα καθαρίζεις την καρδιά σου. Θα φέρνεις την καρδιά σου πάνω μπροστά στο αίμα του Ιησού Χριστού, που έχουμε τα κεφάλαια της συγχώρεσης. Και ξέρετε, αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κάποιος αδελφός που ο Θεός χρησιμοποιεί και σήμερα πλούσια στο έργο του, λέει, ο διάβολος με είχε αχρηστεύσει για 3 ολόκληρα χρόνια. Δεν έκανα τίποτε. Έρχεται ο διάβολος να σου πει, εσύ υπηρετείς, εσύ που έχεις αυτό στην καρδιά σου, εσύ που είσαι έτσι, εσύ που είπες αυτό, και θέλει να σε αχρηστεύσει. Θα υπηρετούμε τον Κύριο, αλλά θα καθαρίζουμε την καρδιά μας στο αίμα του Ιησού Χριστού. Θα δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Όλη μας την καρδιά. Δεν θα κρατήσουμε τίποτα για μας. Γράφε κάποτε. Εάν πίστευα σταθερά, όπως χιλιάδες ανθρώπων ισχυρίζονται και κάνουν, ότι η γνώση και η πρακτική της θρησκείας στην τωρινή ζωή μπορεί να επηρεάσει την μετέπειτα ζωή, την τύχη μιας άλλης ζωής, θα απέκρουα τις ευχαριστήσεις της γης σαν σκουπίδια, τις μέρημνες της γης σαν τρελές, τις σκέψεις και τα αισθήματα της γης σαν ματαιότητες. Θα σκεφτόμουν τις πεποιθήσεις μου από την ώρα που ξυπνώ μέχρι να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν θα δούλευα παρά γι' αυτό το σκοπό. Δεν θα σκεφτόμουν το μέλλον παρά σε ό,τι σχετίζεται στην αιωνιότητα. Θα θεωρούσα ότι το να κερδίσω μία ψυχή για τον ουρανό αξίζει να περάσω μία ζωή παθήματα. Κανείς ανθρώπινος φόβος δεν θα με εμπόδιζε να ενεργώ ή να μιλώ. Θα απευθυνόμουν προς τον κόσμο και θα κήρυτα σε όλους αδιάκοπα πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτές οι σκέψεις που δημιουργήθηκαν πριν 100 περίπου χρόνια γράφτηκαν για να χτυπήσουν τον χριστιανισμό. Αλλά ο Θεός το χρησιμοποίησε για να πιστέψει κάποιος που ήταν πρωταθλητής του κρίκετ και μέσα από αυτόν σώθηκαν χιλιάδες ψυχές. Τουλάχιστον οι άθεοι έχουν τη συνέστηση ότι αν υπάρχει Θεός, θα πρέπει να υπακούσουν σε Αυτόν. Και εδώ, αδελφοί, να δούμε το μέρος το δικό μας. Πόσο δίνουμε τον εαυτό μας μπροστά στον Θεό. Πόσο υπακούμε μπροστά στον Θεό. Μα τι να κάνω εγώ? Είμαι τόσο μικρός, τόσο λίγες οι δυνατότητές μου, τόσο φτωχός, τόσο περιορισμένος. Θυμόσαστε στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Πήγαν στον Ιησού 5 ψαράκια και 2 ψωμάκια. Αλλά τι να φτάσει στο σού τους? Τι να κάνουν αυτά? Και είναι μια δικαιολογία που παραλύει τόσους πιστούς σήμερα στον κόσμο γύρω μας. Τι να κάνω? τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτά τα λίγα που θα προσφέρω, με αυτό το λίγο, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ, εγώ τίποτα, αλλά ο Κύριος μπορεί τα πάντα. Ο Κύριος μπορεί αυτό που θα το δώσεις να το ευλογήσει, να το πολλαπλασιάσει, να φέρει αποτελέσματα. Ο Κύριος μπορεί τα πάντα. Και οι μαθητές αν προσπαθούσαν μόνοι τους να θρέψουν τόσες χιλιάδες πλήθη, δεν θα κατάφεραν τίποτα. Δεν μπορούμε, παρά μόνο αν κάνουμε αυτό που κάναν οι μαθητές. Αυτό το λίγο που έχουμε, που μας έχει δώσει, είτε χρόνο, είτε χρήμα, είτε γνώσεις, οτιδήποτε, αυτό το λίγο να το πάμε στα χέρια του Κυρίου. Και το πιο λίγο που κρατάς για τον εαυτό σου, στα χέρια του Κυρίου μπορεί να γίνει μια ευλογία και να χορτάσουν χιλιάδες ψυχές. Το πιο λίγο, αυτό που λες, Κύριε, δεν πειράζει αυτή την ώρα, άσε, τι θέλω για μένα. Είναι μια ώρα κάθε μέρα, αυτό το σύριαλ που μου αρέσει, αυτή η απόλαση που έχω, άστο για μένα. Και το πιο λίγο που κρατάς για τον εαυτό σου, στα χέρια του Κυρίου μπορεί να γίνει μια ευλογία. Να χορτάσουν ψυχές. Χιλιάδες. Ναι, εσένα, αυτό που έχεις, αν το πας στα χέρια του Κυρίου. Το παιδάκι αυτό πήγε αυτά τα λίγα, 5 ψαράκια, 2 ψωμάκια και χόρτασαν χιλιάδες. Ο Πέτρος άφησε όλο, και οι μαθητές άφησαν όλα όσα είχαν και ο Θεός ευλόγησε. Η χείρα εκείνη στο γαζοφυλάκιο, λέει, για ελάτε εδώ τους λέει ο Ιησούς, τη βλέπετε αυτή, αυτή έβαλε περισσότερα. Μα Κύριε, ένα δίλεπτο έβαλε, δεν βλέπεις τον άλλο, τον πλούσιο, πόσα πράγματα έβαλε μέσα σε αυτό το γαζοφυλάκιο, πόσα λεφτά. Αυτή έβαλε περισσότερα από όλους. Γιατί αυτή έβαλε από το υστέρημά της όλα όσα είχε. Το Θεό δεν τον ενδιαφέρει τι δίνεις εσύ στον Κύριο. Περισσότερο τον ενδιαφέρει τι κρατάς εσύ για τον εαυτό σου. Τι κρατάς εσύ για σένα. Και ο Θεός θέλει να το ακουμπήσουμε, να αφήσουμε το κάθε τι στα χέρια Του. Και Αυτός μπορεί να τα ευλογήσει. Αυτός μπορεί να το πολλαπλασιάσει. Οι μαθητές τα αφήσανε άπαντα. Ο Πέτρος τα άφησε τη βάρκα, τα δίχτυα εκεί στο σταυρό του Κυρίου. Και ο Θεός τον χρησιμοποίησε και πίστεψαν χιλιάδες ψυχές. Ο Παύλος, τα πάντα σκύβαλα για το έξοχον της γνώσεως. Τα αντάλλαξε με μια ζωή γεμάτο θλίψης, δάκρυα, πόνο. Αλλά και στεφάνια και θρίαμβο και καρποφορία. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και σήμερα υπάρχουν αδελφοί που εκεί στο Σταυρό έχουν αφήσει πτυχία, έχουν αφήσει όνειρα, σχέδια, επιθυμίες τους για να υπηρετήσουν καλύτερα τον Κύριο και ο Θεός το ευλογεί και ο Θεός πολλαπλασιάζει και ο Θεός χρησιμοποιεί. Να αφήσουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού. Είναι εκείνος που μπορεί να κάνει θαύματα, τα πάνω κάτω, όλα γύρω μας. Αυτός θα φέρει αποτελέσματα, αυτός θα φέρει καρπό. Δεν είσαι εσύ που εργάζεσαι για τον Κύριο, είναι ο Κύριος που εργάζεται μέσα στη δική σου καρδιά. Το αποτέλεσμα του έργου είναι το αποτέλεσμα της σχέσεώς σου με τον Θεό. Της ένωσής σου με Εκείνον. Εάν είμαστε ενωμένοι με Εκείνον σαν το κλίμα, θα φέρουμε πολύ καρπό, πολύ καρπό. Πλούσιες ευλογίες θα γεμίσουμε στις εκκλησίες όπου ο Θεός μας χρησιμοποιεί. Θα είμαστε μια ευλογία, ενωμένοι με Εκείνον. Να αυξανόμαστε πνευματικά, να γεμίζουμε από Εκείνον πρώτα, να γεμίζουμε πρώτα από Εκείνον και μετά να μοιράζουμε, να σκορπίζουμε γύρω μας. Υπήρχαν πολλοί που δεν πρόσεξαν αυτό, να γεμίζουν από τον Χριστό και τρέχαν στην υπηρεσία, ένας σαρκικός ενθουσιασμός, χωρίς όμως να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Προσευχή, χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και άλλοι πάλι που γέμιζαν με γνώσεις χωρίς πρακτική ζωή. Γέμιζαν με γνώσεις και δίπλα ο συνάνθρωπός τους πέθαινε, πεινούσε, κρύωνε και δεν έδιναν σημασία. Γέμιζαν με γνώσεις, τέλειωναν θεολογικές σχολές και βγαίναν φουσκωμένα εγώ. Αντί η γνώση για τον Θεό να κάψει τις καρδίες για μια υπηρεσία. Ο Θεός μας καλεί να υπακούσουμε. Θα μελετάμε στο Λόγο Του ημέρα και νύχτα για να κάνουμε κατά πάντα όσα είναι γραμμένα σε Αυτόν. Κατά πάντα. Και ένα άλλο θέμα που με αποσχόλησε. Θα σας το πω όπως το είχα, το ένιωσα το πρόβλημα και θα το μεταφέρουμε πάλι στα δικά μας. Κάποτε ρώτησα ένα αδελφό, δεν αισθάνομαι να πω ευχαριστώ στο Θεό, γιατί ήμουν κουρασμένος, γιατί είχαν συμβεί άσχημα περιστατικά στη ζωή μου. Δεν είναι υποκρισία να λέω στον Θεό ευχαριστώ και να μην το αισθάνομαι? Και αυτός ο αδελφός σκέφτηκε λίγο και μου λέει, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Το απαντώ, ο Θεός θέλει να του πω ευχαριστώ. Θέλει να τον ευχαριστώ στη ζωή μου. Κατά πάντα ευχαριστεί, γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Τότε θα το κάνεις σαν υπακοή. Και πραγματικά όταν ήρθαν οι ανάλογες περιστάσεις, τον ευχαρίστησα τον Θεό. Και παρόλο που δεν το αισθανόμουν, και ο Θεός γέμιζε την καρδιά μου και με πλημμύριζε και μου έδειξε ότι οι ευλογίες στη ζωή μας έρχονται σαν απόρρια της υπακοής μας στο πρόσωπο το δικό του. Μα Κύριε, δεν αισθάνομαι να υπηρετήσω. Δεν μπορώ να υπηρετήσω εκεί που μου λες. Ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός? Ξέρεις τι έχει πει αυτός για μένα? Δεν μπορώ, δεν μου οδηγούν τα πόδια μου. Υπάκουσες τον Θεό. Μη στηριχτείς στα συναισθήματά σου. Δεν μας καλεί να στηριχτούμε στα συναισθήματά μας. Και αν ξέρουμε να κάνουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία. Στον εχθρό σου λέει, εσύ πρέπει να του βάζεις κάρβουνα αναμένα στο κεφάλι του, με το να τον τρέφεις όταν πεινάει, με το να του δίνεις να πίνει όταν διψά. Σε αυτό μας καλεί, αδελφοί, όχι να στηριχτούμε στα συναισθήματά μας για να υπηρετήσουμε. Τι θα γίνει αν τα συναισθήματά μας μας εγκαταλείψουν, αν απογοητευτούμε? Η υπηρεσία μας πρέπει να προέρχεται από εκείνον, να μας οδηγεί εκείνος, εκείνος να είναι που θα είναι η εμπροστοφυλακή μας. Σαν τον έφος που προχωρούσε και οι άλλοι ακολουθούσαν. Ο Κύριος μας καλεί να υπακούσουμε σε Αυτόν και να σταθούμε με πιστότητα. Βασική προϋπόθεση, πιστότητα μπροστά σε αυτά που ο Κύριος μας λέει. Να έχουμε πιστότητα σε ό,τι μας λέει. Δεν είναι η λαμπρότης του έργου. Δεν είναι το πόσο μεγάλο έργο θα κάνω. Είναι ο Κύριος ζητάει μια καρδιά πιστή να κάνει ό,τι εκείνος λέει, την ώρα που εκείνος το λέει, όπως εκείνος το θέλει. Αυτό ζητάει. Εμείς ενθουσιαζόμαστε με τα μεγάλα έργα. Ο Κύριος ζητάει να βρει μια καρδιά πιστή και μπορεί να κινήσει γη και ουρανό. Γη και ουρανό. Μια καρδιά πιστή να κάνει την συγκεκριμένη στιγμή αυτό που εκείνος θέλει. Ο Χάτσον Τέιλορ, ιεραπόστολος στην Κίνα, για το θέμα της πιστότητας έγραφε. Είναι πολύ βασικό θέμα, αδελφοί, στην υπηρεσία μας. Πολύ βασικό θέμα. Δεν πειράζει καθόλου που με τοποθετεί ο Θεός και πώς. Αυτό είναι θέμα που απασχολεί μάλλον εκείνον παρά εμένα. Για την εύκολη ζωή μου δίνει χάρη. Και για τη δύσκολη ζωή η χάρη του είναι αρκετή. Τον υπηρέτη μου δεν τον νοιάζει εάν το στείλω να αγοράσει κάτι το πολύ φθηνό ή κάτι το πολύ ακριβό. Και για το ένα και για το άλλο από μένα παίρνει λεφτά και σε μένα φέρνει ό,τι αγοράσει. Έτσι το πού θα με τοποθετήσει ο Θεός, το πώς θα υπηρετήσω εγώ τον Θεό, είναι θέμα που απασχολεί εκείνον μάλλον παρά εμένα. Απασχολεί τον Θεό. Εκείνο που έχουμε ανάγκη είναι να σταθούμε με υπακοή, με ταπείνωση σε εκείνα που ο Θεός θέλει. Με τη συνέστηση της αναξιότητάς μας να σταθούμε μπροστά σε εκείνο τον Άγιο Θεό. Σκέφτομαι αυτά τα λόγια του Ιησού. Και αν κάνετε όλα όσα σας λέω, μέσα στην καρδιά σου να ξέρεις, να λες, να το καταλαβαίνεις, να λες ότι είσαι δούλος αχρίος. Ξέρετε τι σκέφτομαι, αδελφοί? Εάν κάνω όλα όσα μου λέει, να λέω ότι είμαι δούλος αχρίος, και εγώ που δεν τα κάνω όλα, τι πρέπει να λέω? Και στρέφομαι στο έλεος του. Κύριε έλεος, έλεος, φώτιση, σοφία, εσύ μπορείς. Θέλω να σταθώ εκεί όπου εσύ θέλεις, εκεί όπου εσύ με καλείς. Κάποτε ήρθε ένα δίλημα στη ζωή μου. Είχαμε ξεκινήσει τη δουλειά στο οδοντιατρείο, η δουλειά πήγαινε καλά. Βρισκόμουν στο Σούνιο και το δίλημα ήταν το εξής. Και αν θέλει ο Κύριος να τον υπηρετήσει στην Αφρική, στην Τανζανία, στον Νίγηρα, τι θα κάνεις? Και ήταν ένα σοβαρό δίλημα. Προσευχηθήκαμε με την γυναίκα μου, το φέραμε μπροστά στον Κύριο και είπαμε, Κύριε, ό,τι εσύ θέλεις, ό,τι εσύ πεις. Και είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο, μπροστά στον Θεό, ανοιχτές. Ο Κύριος να οδηγήσει, ο Κύριος να γράψει. Και κάναμε αίτηση για την Αφρική και μετά από καιρό ήρθε η απάντηση και είδαμε ότι ο Κύριος έκλεισε την πόρτα. Ήταν εκείνος που είπε όχι. Και κατάλαβα κάτι ακόμη. Ότι όσο αμαρτία είναι να μην πας κάπου που ο Θεός σε στέλνει, άλλο τόσο αμαρτία είναι να πας κάπου που ο Θεός δεν σε καλεί. Να δούμε πού ο Θεός μας θέλει να τον υπηρετήσουμε, πού να σταθούμε. Στην Παλαιά Διαθήκη το είχε κάνει σαφές. Όχι όπου εσύ θέλεις. Όπου εγώ σας πω, εκεί θα σταθείτε, να θυσιάσετε. Θυμόσαστε τα λόγια του Ιησού. Δεν ήρθα παρά μόνο για τα πρόβατα του λαού Ισραήλ. Εκεί, αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και μας κάνουν εντύπωση τα λόγια του Ιησού Χριστού. Εάν τα θαύματα γινόντουσαν στην Τύρο και στη Σιδώνα, προπολού θα είχαν μετανοήσει. Και το ερώτημα είναι, Κύριε, αφού θα είχαν μετανοήσει, αφού θα είχες καρπούς εκεί στην Τύρο και στη Σιδώνα, γιατί δεν πήγες να κηρύξεις εκεί και κάθεσες στην Καπερναούμ, κάθεσες στην Ιερουσαλήμ, που δεν μετανόησαν? Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, αδελφοί. Εκεί να σταθεί, εκεί ήταν, έχει ένα έργο, το έργο της σωτηρίας. Ξέρετε κάτι, μπορεί ποτέ να μην φτάσουμε στα αποτελέσματα της πρώτης χριστιανικής αποστολικής εκκλησίας, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ο Θεός να μιλάει και εγώ να κάνω ό,τι μου λέει. Ο Θεός να είναι μαζί μου. Ο Θεός να είναι αυτός που θα οδηγεί τη ζωή μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η θέση της καρδιάς μου να είναι έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ό,τι ο Θεός ζητάει. Να υπηρετώ τον Θεό και να τον υπηρετώ όπως εκείνος θέλει, έχοντας μέσα στην καρδιά μου αγάπη. Υπηρετείς τον Θεό και δεν έχεις αγάπη? Και αν όλα τα υπάρχοντά σου δώσεις, και αν το σώμα σου δώσεις για να καεί και δεν έχεις αγάπη, δεν ωφελείσαι τίποτα. Να υπηρετήσω τον Θεό και να τον υπηρετήσω όπως εκείνος θέλει. Να σταθώ όπως εκείνος θέλει στην υπηρεσία, με γόνατα, με δάκρυα, εισπορά, με δάκρυα. Γρηγορούντες, προσκαρτερούντες στην προσευχή, γρηγορούντες εν αυτοί μετευχαριστίας. Η πρώτη εκκλησία αφιέρωνε χρόνο στην προσευχή και είχε δύναμη. Αν δεν δώσουμε χρόνο, αν δεν αφιερώσουμε χρόνο στην προσευχή, δεν υπάρχει εγρήγορση, δεν γίνει με αιμονή, δεν υπάρχει αιμονή στην προσευχή, το έργο του εχθρού γίνεται πιο εύκολο. Προσευχή. Η διακονία, η μαρτυρία για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να κάνουμε από κάθε πιστός να τηρήσει προϋποθέσεις. Πίστη, πλήρωση Πνεύματος Αγίου για να στρώσουν τα τραπέζια. Όρισαν άντρες πιστούς σαν τον Στέφανο και πλήρη Πνεύματος Αγίου. Η καρποφορία μας δεν θα έρθει με κανένα άλλο τρόπο παρά με την υπακοή μας, την πλήρη υπακοή μας, την τέλεια υπακοή μας στο πρόσωπο του Χριστού. Σαν τι δηλαδή να κάνω? Τι είναι αυτό το επιστέγασμα? Το επιστέγασμα είναι ο θάνατος ο δικός σου, των δικών σου επιδιώξεων, επιθυμιών. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν πεθάνει, πολύ καρπό φέρει. Ο πιστός να πάψει να υπάρχει για τον εαυτό του. Να αφήσουμε τη ζωή μας μπροστά στα χέρια του Κυρίου. Κύριε, αφήνομαι στα χέρια σου. Δεν ξέρω πού θα με οδηγήσεις, δεν ξέρω τι σχέδια έχεις για μένα, αφήνομαι στα χέρια τα δικά σου. Ξέρω ότι αυτό είναι που θα φέρει αποτέλεσμα. Είναι εμπειρία πολλών αδερφών, αγαπητών αδερφών που τους χρησιμοποίησε πλούσια στο έργο του. Και κατάλαβαν ότι η καρποφορία έρχεται όχι από τη δράση, αλλά από το θάνατο. Από το θάνατο. Υπακοή, πιστότητα σε ό,τι ο Θεός καλεί. Είδατε, βλέπουμε αδελφούς που ο Θεός τους έχει ευλογήσει πλούσια στο έργο του. Και χαιρόμαστε. Είναι πολύ όμορφο να δει ο κάθε ένας πού ακριβώς ο Θεός τον θέλει και εκεί να σταθεί. Σήμερα η Εκκλησία μοιάζει σαν τους κόκκους ήτου που υπάρχουν φορτηγά γεμάτους τους κόκκους ήτου που όμως αρκετοί δεν φυτεύτηκαν. Στο μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού κόσμου η μαρτυρία, η υπηρεσία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι η προτεραιότητα που έχει ο πιστός. Ο Θεός μας λέει ας τρέχουμε τον αγώνα με υπομονή και ένας καβουκισμός, ένας εαυτουλισμός, να μην δίνουμε χρόνο για τίποτα πιο έξω και οι μέρημνες να έρχονται αυτές οι μέρημνες να σου τρώνε, να σε απομυζούνε. Οι μέρημνες που ο Ιησούς από πλευράς καταστροφικών αποτελεσμάτων την βάζει σε ίση θέση με το μεθύσι. Μέρημνες. Ο Θεός μας κάνει την τιμή να τον υπηρετήσουμε και αυτό να γίνει συνέχεια. Όχι μια φορά τη βδομάδα, όχι όποτε έχω εγώ όρεξη. Συνέχεια. Είμαστε υπηρέτες της πολυειδούς χάριτος του Χριστού. Του Θεού και καλούμαστε να υπηρετήσουμε συνέχεια τον Κύριο. Δεν υπάρχουν χριστιανοί μερικής απασχόλησης. Δεν υπάρχουν χριστιανοί part-time. Ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι. Ο Γκάντι είχε πει κάτι. Και κάτι ανάλογο είχε πει και κάποιος άλλος. Εάν όλοι οι χριστιανοί της χώρας μου ζούσαν τη ζωή που ο Χριστός ήθελε, η χώρα μας θα είχε αλλάξει όψη, θα είχε αλλάξει μορφή. Και αυτό μπορούμε να το πάρουμε και για τη δική μας χώρα, αδελφοί. Εάν εσύ και εγώ ζούσαμε τη ζωή που ο Θεός ήθελε, μπορεί να είχε αλλάξει μορφή η χώρα μας. Αυτό το πιστεύω για μένα προσωπικά. Αν ήμουν έτσι όπως ο Θεός ήθελε, αν στα χέρια του Θεού μου πάντοτε, κάθε στιγμή, ένα εύχριστο σκεύος. Κάποιος που θα έκανε ό,τι ο Θεός του έλεγε, αλλά κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Πιστεύω ότι ο Θεός θα είχε κινήσει γη και ουρανό. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορούσε να έχει αναστατώσει την εκκλησία που εργάζομαι, τον τόπο εκεί που με έχει τοποθετήσει, την Ελλάδα ολόκληρη, αν εγώ είχα σταθεί όπως ο Θεός ήθελε. Είναι στιγμή, αδελφοί, να σκύψουμε μέσα μας. Μέσα στις καρδιές μας. Να κοιτάξουμε. Ξέρετε τι να κοιτάξουμε. Να κοιτάξουμε όχι για χοντρές αμαρτίες. Αυτές, η καρδιά που αγαπάει τον Κύριο, τις βλέπει, τις καταδικάζει και ο Κύριος εξαφανίζει. Είναι ώρα να σκύψουμε, να κοιτάξουμε όχι τι έχουμε κάνει, αλλά τι δεν έχουμε κάνει για τον Κύριο ακόμη. Τι μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε και εμείς δεν το κάναμε. Πού ο Θεός σου είπε να πας και εσύ δεν πήγες. Τι δεν έκανες για τον Κύριο. Μήπως δεν σταθήκαμε έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Σε μελέτη, σε προσευχή, στην υπηρεσία, να σκεφτούμε τις ευθύνες, τα καθήκοντα. Να σκεφτούμε τη ζωή μας, ολόκληρη τη ζωή μας. Όλα είναι μαζί, το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Η υπηρεσία μας, η μαρτυρία μας μαζί με την ομορφιά του ουρανού, με τη ζωή που ζούμε. Όλα είναι αλληλένδετα. Να δούμε γιατί δεν υπάρχει ζωή εν αυθονία. Γιατί υπάρχει μιζέρια, πνευματική καχεξία. Γιατί. Να δούμε πού φταίμε, τι δεν κάναμε. Τι πρέπει να αλλάξει στη ζωή μας. Να σκεφτούμε μέσα μας, αδελφοί, ο καθένας να κοιτάξει μέσα στην καρδιά του με ειλικρίνεια. Κύριε, Κύριε, στα χέρια σου αφήνομαι. Κύριε, εσύ δείξε μου. Κύριε, εσύ οδήγησέ με. Κύριε, εσύ βοήθησέ με. Κύριε, σήμερα σου παραδίνω όλα τα κλειδιά της καρδιάς μου. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι μια ζωή χωρίς να βλέπω αποτελέσματα, χωρίς να με γεμίζει πάντοτε η παρουσία σου. Θέλω να ζω στιγμές ουρανού. Θέλω να γεύομαι τον ουρανό. Μπήκε ο Ιησούς Χριστός στα Άγια των Αγίων και άνοιξε τον δρόμο για όλους μας. Εμπήκαμε κι εμείς, πιστέψαμε, γευθήκαμε τη χαρά του ουρανού και σταθήκαμε εκεί πέρα. Και ο Θεός μας καλεί, εισέλθετε. Έγινε ο πρόδρομος ο Ιησούς Χριστός. Μας κάλεσε σε μια ζωή ουρανού, να φύγουμε από αυτά της γης, να ζήσουμε στη ζωή του ουρανού. Μας κάλεσε σε μια ομορφιά, να την ζήσουμε και αυτή την ομορφιά, να την μεταδώσουμε, να την εξαγγείλουμε. Είναι πολύ σπουδαίο τι μπορεί να κάνει ο Θεός στον κόσμο γύρω μας, με σένα και με μένα. Πολύ, πόσο πολύ ο Θεός, πόσα πολλά πράγματα μπορεί ο Θεός να κάνει σήμερα, με σένα και με μένα, στους ανθρώπους γύρω μας. Το πρότυπό μας για μια ζωή συνεχούς και καρποφόρας μαρτυρίας και υπηρεσίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός και η επίγεια ζωή Του. Σε Αυτόν έχουμε αυτήν την τελειότητα. Αυτός είναι το πρότυπό μας και σε Αυτόν θα πρέπει να μοιάσουμε. Και θα πρέπει, μας λέει, ότι είναι στον ουρανό και αυτό θα το εργαστεί και στη δική σου καρδιά και στη δική μου καρδιά. Και πώς θα το εργαστεί. Ξέρετε, όταν είπαμε να πιστέψουμε στο Χριστό και θα τα κάνει όλα ο Χριστός, ήταν μερικοί χριστιανοί που το πήραν αυτό σαν το πέρασμα στην εύκολη ζωή. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Χριστός στην κυριολεξία θα κάνει τα πάντα. Αλλά θα τα κάνει με το να εμπνεύσει μέσα σου το πνεύμα της αυτοθυσίας, της αυταπάρνησης. Με το να εμπνεύσει μέσα σου τη δική του τη διάθεση για να αφήσεις κάθε ευκολία από τη ζωή. Αλλά μην περιμένεις ότι εσύ δεν θα κάνεις κάτι. Θέλει τη συγκατάβασή σου. Χωρίς τη δική σου συγκατάβαση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μην περιμένουμε το έργο να υποδοθεί. Όλα θα τα κάνει ο Χριστός, αλλά εμπνέοντας μέσα σου ένα πνεύμα θυσίας, αυταπάρνησης. Και εσύ θα κάνεις το δικό σου μέρος. Και ο Θεός θα κάνει το δικό του μέρος. Και ο Θεός θα ευλογήσει. Αυτό είναι το δικό του μέρος. Και θα έχουμε πλούσιες επιστροφές ψυχών. Θα δούμε μέσα μας πλούσιο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Θα γευόμαστε ζωή ουρανού. Θα γευόμαστε πρώτα απ' όλα την παρουσία του Θεού. Η μεγαλύτερη ευλογία. Ποια νομίζουμε ότι είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Ποια. Μας έχει δώσει σπίτια, οικόπεδα, παιδιά, δουλειά, υγεία. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Αυτά που είπα τα έχουν και οι άλλοι έξω. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτούς. Αν δεν δώσουν την καρδιά τους εκείνων, τους περιμένει η αιώνια καταδίκη. Ας έχουν τόσα πράγματα. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι η παρουσία του παντοδύναμου Θεού στη ζωή μας. Στη ζωή τη δική σου και τη δική μου. Ο Θεός ο Άγιος να έρχεται και να είναι μέσα στις καρδιές μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Και αυτό είναι η προϋπόθεση για να μπορούμε να δούμε αποτελέσματα, καρπούς. Ο Θεός ευλογεί. Τι όμορφο πράγμα. Όλοι μας να στραφούμε μέσα στις καρδιές μας, να δούμε που φταίμε, να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να χαράξουμε καινούργια πορεία και να όλοι στην Εκκλησία να υπηρετούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άλλος να προσεύχεται, άλλοι να σκουπίζει, άλλος σε κάποια άλλη διακονία, οπουδήποτε, οτιδήποτε, κάτι, και όλοι να εργάζονται. Ο Θεός μας καλεί σε μια πρόθυμη, ένθερμη υπηρεσία σε Εκείνον, να σταθούμε όπως Εκείνος θέλει. Ξέρετε κάτι, το παραμικρό, το πιο μικρό που θα κάνεις, ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετήσατε και υπηρετείτε Αγίους. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Για ένα ποτήρι κρύο νερό που εσύ θα δώσεις, ο Κύριος θα δώσει ανταμοιβή. Και στο αν και εσύ έχεις γίνει ψυχρός μαζί του, ο Κύριος μπορεί να σε αποκαταστήσει. Για ένα ποτήρι κρύο νερό που θα δώσει. Για οποιοδήποτε. Ό,τι κάνεις. Δεν μπορεί να ξεχάσει ο Θεός τι έχεις κάνει για εκείνον, για το όνομά Του, για τους ανθρώπους Του. Δεν μπορεί να ξεχάσει ο Θεός τι έχει συμβεί μεταξύ σου και εκείνου. Ο Θεός δεν θυμάται την αδιαφορία. Πολύ περισσότερο θυμάται τον κόπο της αγάπης σου. Και ο Θεός θα αποδώσει. Ο Θεός θα ευλογήσει και θα ευλογήσει πλούσια. Έχουμε ευθύνη λοιπόν, αδερφοί, μπροστά στον Κύριο, μπροστά στα αδέλφια μας, μπροστά στις ψυχές που χάνονται. Ο Κύριος μας καλεί σε μια υπηρεσία, μας καλεί να δώσουμε μαρτυρία για τη δόξα Του, για το όνομά Του. Τα αποτελέσματα θα έρθουν αν εμείς στηρίσουμε προϋποθέσεις. Μια άγια καθαρή ζωή, με πιστότητα στο θέλημά Του και υπακοή, με αγάπη στην υπηρεσία και προσευχή. Αν σταθούμε όπως Εκείνος θέλει, όπως Εκείνος ζητάει, θα δούμε αποτελέσματα. Να φύγουμε από την αδράνεια, από την αδιαφορία. Μην περιμένουμε ο Θεός να στείλει άγγελο για να ταράξει τα λιμνασμένα νερά αυτού του κόσμου. Έστειλε εμάς να μιλήσουμε για τη χάρη Του, για τη σωτηρία Του και για να ομορφύνουμε τη γη γύρω μας. Είμαστε εμείς που θα μιλήσουμε. Ας μην είμαστε νοθροί, ούτε για μία στιγμή. Μπορεί να χάσεις σε μία ώρα όσα έχεις κατορθώσει να χτίσεις, να φτιάξεις μέσα σε ένα χρόνο. Ο Κύριος ζητά τη δική μας αδιαίρετη, ατέλειωτη προσοχή. Ο Κύριος ζητάει την καρδιά μας όλοι. Έδωσες την καρδιά σου στον Χριστό. Και τώρα μας καλεί, δώσε όλη σου την καρδιά στον Χριστό και στην υπηρεσία Του. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του.
2: Αμήν. Άκης, ακούσαμε με το σώμα αυτό.
3: Ναι, αυτό θα έλεγα. Εγώ στην αρχή είπα ότι ο Άκης θα προσπαθήσει να μας συμπαρασύρει, αλλά ήταν χύμαρος και εδώ έχω σημειώσει τόσα πράγματα που θα μπορούσα να υπογραμμίσω, αλλά προτιμώ να μην το κάνω, δόξα τον Κύριο, γιατί ο Στέφανος μας διακονεί στις κασέτες και υπάρχει και η κασέτα που μπορούμε να ξαναπροβληματιστούμε με τα όσα ακούσαμε. Νομίζω όμως ότι όλων μας ο προβληματισμός χρειάζεται, έστω και αν η ώρα πέρασε θα άξιζε να χάσουμε από το φαΐ μας, παρά το πνευματικό φαΐ από τα άλλα τρώμε κάθε μέρα. Υπάρχει λοιπόν κάποια εμπειρία, κάποια σκέψη, ίσως κάποιο ερώτημα πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Ναι, Αρθενικό.
4: Μπορώ να πω ένα λεπτό, μια εμπειρία. Τώρα εγώ που έγινε αγωγητήριο στο σπίτι μου, στο Χαλάνδρι, η αλήθεια να λέγεται ότι είχα 1,5 χρόνο από... είχα πολλά εμπόδια για να... και για τα λεφτά να τα πάρω και δεν πήρα όλα ακόμα, αλλά και για να εγκατασταθώ πάλι να πάρω ένα σπίτι. Και η εκκλησία προσευχόταν και η οικογένεια προσευχόταν. Είχα πολλά εμπόδια.
3: Ο αδερφός ο Νίκος πέρυσι ιατρική οδός και τους έβγαλε από το σπίτι και έπρεπε να βρουν άλλο σπίτι.
4: Ναι. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα ήταν όταν εγώ πήγαινα μερικές μου δυνάμεις και μερικό μου εγωισμό, έφαγα πολλές φορές τα μούτρα μου και αμάρτησα κιόλας. Και κάθομαι και κλαίω και λέω, Κύριε, καλύτερα να το χάσω και το σπίτι, να χάσω και τα λεφτά, θέλω να έχω την δική σου παρουσία, τη δική σου αγάπη, να είμαι στο έργο, να είμαι στην οικογένεια εντάξει, να είμαι στην εκκλησία εντάξει. Και ό,τι θες κάνει τα. Γιατί είχα πάει τελευταία στο Ποτοράφι και λέω ένα οικόπεδο. Λοιπόν και με λέει όσο το οικόπεδο είχε, τόσο ήδη πήρα τα λεφτά από το σπίτι, ήταν μόνο για το οικόπεδο. Και όταν είπα αυτό και έκλαψα, πήγα μετά σε έναν άλλο νησίτη και με βρίσκει το διπλό οικόπεδο ο Θεός, το διπλό σπίτι. Και δηλαδή είναι με 100% μια ευλογία αυτή. και λέω, Θεέ μου, αν τα αφήσουμε 100% σε σένα, την καρδιά μας όπως είπε ο αδερφός ο Άκης, τον εγωισμό μας, την ανοησία μας, λοιπόν, και αφήσουμε ο Θεός να κυριαρχήσει και να κάνει ό,τι θέλει αυτός, τότε θα δούμε τα αποτελέσματα. Αν βάλουμε έστω και τόσο το δικό μας, δεν το θέλει, το προσβάλλουμε.
3: Μάλιστα. Ναι, πολλά πράγματα ακούσαμε, όπως το του Λόγου του Θεού, αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει και δεν πεθάνει, και πώς πραγματικά μπορεί ο Κύριος να ευλογήσει και να υπάρχει καρποφορία αν δεν υπάρχουν πεθαμένες ζωές. Από εκεί ξεκινάμε και ο Κύριος κάνει τα υπόλοιπα, του Κυρίου είναι το έργο. Παρακαλώ. Ναι, αδερφέ Βασίλη.
2: Ναι, πολύ όμορφο είσαι εδώ και σε ευχαριστώ το λίγο, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού ακόμα και με υπακούει ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, σωστά. Αλλά τα συναισθήματά μας, δηλαδή, λέω σε το θέσω, περιμένουμε το θέλημα του Θεού, την οδηγία του Θεού. Δεν θα συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο με τα συναισθήματά μας, που σίγουρα δεν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε 100%. Αλλά πώς θα μας πληροφορήσει ο Θεός το θέλημά Του. Λίγο, μια αν μπορεί να γίνει μια διευκρίνηση.
3: Μάλιστα.
2: Αδιαφορούμε στα συναισθήματα.
3: Πολλά κόψτε ο Άκης.
1: Μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τα συναισθήματά μας, αλλά δεν είναι αυτό που θα μας δώσει την οδηγία στο συγκεκριμένο έργο ή όχι. Θα πρέπει να πάρουμε οδηγία από τον Θεό, μέσα από το τι λέει ο Λόγος Του, μέσα από την προσευχή, το Άγιο το Πνεύμα να έρθει να μας πληροφορήσει, να έρθει και να μιλήσει στην καρδιά μας, και εάν η καρδιά μας είναι ανοιχτή, Βασίλη, πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει να κάνεις λάθος. Είτε υπάρχει διάθεση να προχωρήσεις είτε όχι. Αρκεί η καρδιά μας να είναι ανοιχτή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένας νέος και μια νέα. Αμέσως μπορεί τα συναισθήματα να υπάρχουν, να αρχίσουν να ενεργούν με έναν τρόπο που κάποια στιγμή αφήνουν τον Θεό αμέτωχο από αυτό που αισθάνεται η καρδιά. Αν όμως στην καρδιά πραγματικά υπάρχει ζήλος για τον Θεό, εξήτηση στον Θεό και προσευχηθεί μπροστά στο Θεό, ο Θεός θα οδηγήσει, θα δώσει σαφή εικόνα το τι ακριβώς θέλει και ανάλογα θα προχωρήσει ή όχι. Αν όμως στηριχτεί στα συναισθήματα, ο νέος ή η νέα, μπορεί να κάνει λάθος και να κάνει μοιραίο λάθος στη ζωή του. Ο Θεός θα δώσει τη δική του σκέψη, τις δικές του λύσεις. Μπορεί κάποιες φορές να συμφωνήσει με το συναίσθημά μας, μπορεί να μην συμφωνήσει. Δεν είναι αυτό το οποίο θα μας καθοδηγήσει το συναίσθημά μας το να υπηρετήσουμε ή όχι. Αλλά το θέμα είναι να είναι η καρδιά μας ανοιχτή, για να ακούσουμε ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος να μας πει.

0: αυτή η περίοδος μεγάλη της ασθένειας του πατέρα μου, νιώθω ότι τώρα με θέλει εδώ. Και την Κυριακή εκείνη ήταν που έδωσε ο πατέρας μου την καρδιά του στον Κύριο. Αδελφοί, είναι σημαντικό να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Να βγούμε από τη δική μας επιθυμία, από τα δικά μας όνειρα, σχέδια. Να αφήσουμε την καρδιά μας μπροστά στον Χριστό. Και ο Θεός δεν θα μας αφήσει να κάνουμε λάθος. Θα μας οδηγήσει. Και νόμιζα τότε, εδώ είναι το σημαντικό, νόμιζα ότι όλο αυτό το διάστημα, 12-14 μήνες, έχασα χρόνο. Δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ τόσο με τα κηρύγματα, να τρέξω. Και κερδίθηκε μία ψυχή. Και είδα, Κύριε, όχι μόνο χάσιμο χρόνο δεν ήτανε, αλλά αυτός ο χρόνος, έτσι όπως έγινε, ήταν η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου που εσύ μου είχες δώσει. Να στηριχτούμε στον Κύριο, στον Θεό. Η καρδιά μας να είναι απαλή μπροστά στον Θεό.
1: Μάλιστα, είναι αδελφοί. Θα έλεγα και εγώ όσον αφορά τη συναισθήμα ότι εγώ εξιδίων κρίνω τα λότρια. Βλέπω από τον εαυτό μου ότι πολλές φορές δεν συμβαδίζει η καρδιά μου με την πίστη που βλέπουμε στο Λόγο του. Θέλω ο Κύριος πρέπει να πιστέψει και να προχωρήσει. Και εγώ λέω, Κύριε, δεν το νιώθω. Αλλά αν περιμένω να το νιώσω, εγώ πρέπει να εμπιστευτώ και να πιστέψω στον Κύριο. Χωρίς να το νιώθω. Και ο Κύριος νομίζω θα κάνει τα υπόλοιπα και γύρω μου και μέσα μου. Όσοι είμαστε λίγο πιο συναισθηματικοί, έχει συννεφιά νομίζω έξω. Η συννεφιά μας επηρεάζει, τα βλέπουμε όλα μαύρα όταν φύγει ο ήλιος. Αλλά δεν είναι μαύρα επειδή εμείς τα βλέπουμε μαύρα. Βεβαίως τα συναισθήματα μας τα δίνει ο Κύριος, είναι μέσα στη φυσιολογία μας, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε απόλυτα. Ακόμα και τα μάτια μας δεν μπορούμε να τα βασιζόμαστε απόλυτα. Καμιά φορά έχουμε και οφθαλμαπάτες και βλέπουμε κάτι που λέμε, αφού το βλέπω, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Και αν το βλέπω, δεν είναι όαση στην έρημο, είναι μια οφθαλμαπάτη. Και με τα συναισθήματά μας καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι βέβαια εξαίρεση του κανόνα. Ο Στέφανος κάτι ήθελε να.
2: Πάνω σε αυτό, αδελφοί, αν και απαντήθηκε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Μέγερ Θαρό που λέει Στο φως του θείου θελήματος. Και δίνει πολύ ωραίο άνθρωπος αυτό στην εξής σειρά. Υπάρχει πρώτα η αλήθεια του Θεού, μετά η πίστη και μετά τα συναισθήματα. Αν εμπιστευτούμε στις αλήθειες του Θεού, μέσω της πίστης ο Θεός θα δώσει μέσα μας τα σωστά συναισθήματα. Αν δηλαδή εγώ πιστέψω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και είμαι παιδί δικό του, μέσω της πίστης θα έρθουν και σε μένα τα ανάλογα συναισθήματα. Αν όμως εγώ πιστέψω ότι είμαι ένας τυποτένιος, ότι είμαι χαμένος, ότι δεν έχω μέλλον, μέσω πάλι της πίστης θα έρθουν άλλα δυσάρεστα, λαβερά συναισθήματα.
1: Όμορφη παρατήρηση, ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη. Υπάρχει.
3: Γιατί τα συναισθήματα.
4: Γιατί
3: επιτρέψει. Βάσει του λόγου του Θεού, αλλά και την πρακτική ζωή και χριστιανική, τα συναισθήματα δεν συμφωνούν ποτέ. Πολλές φορές τα συναισθήματα δεν είναι σωστά απέναντι. Δεν θέλω να πάω στην προσευχή. Δεν θέλω να πάω. Με φέρει το συνέστημα στο κήρυγμα ή στην προσευχή, είναι επίσης ένα έργο. Και όμως το θέλει ο Θεός να πας και θα πας και μετά βλέπεις τα αποτελέσματα. Δεν έχει καμία σχέση το συνέστημα με το έργο του Θεού ή με την υπακοή στο Θεό και στο θέλημα του Θεού.
1: Έχουν και αυτό το ρόλο τους, αλλά ας μην βασιζόμαστε σε αυτά.
3: Να μην το μας καλλιδέσει.
1: Ναι. Ο αδελφός Αντίνος.
5: Την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτό το μεγάλο πρόβλημα των συναισθημάτων ήμουν, πρέπει να ήμουν στις αρχές 18 χρονών, στις αρχές της πίστης μου. Και ήταν κάτι που με προβλημάτιζε. Και θυμάμαι τον αδελφό μας, τον Χαρίλα, τον Κατσάρκα, όταν μου είπε, ξέρεις, πάρα πολλές φορές δεν έχω όρεξη να μελετήσω και δεν έχω όρεξη να προσεκτώ. Και επειδή δεν έχω διάθεση εκείνη την ώρα, νομίζω ότι μπορώ να το αλλάγω άλλο, να το. Αυτό συνήθιζε να σηκώνεται πολύ πρωί, να μελετάει και να προσεύχεται. Αλλά ζήτησα χάρη από το Θεό, μου λέει, και ξεπέρασα αυτό το πρόβλημα και ο Θεός με ευλόγησε μέσα από αυτές τις ώρες. Τα συναισθήματα, και πολύ σωστά ο Στέφανος μας είπε, έρχονται

0: σε πολύ κατοπινή σειρά από ότι η υπακοή μας, ο λόγος του Θεού και η πίστη μας. Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν είναι κάτι στο οποίο πάνω μπορούμε να στηριχθούμε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να στηριχθεί κανείς επάνω στα συναισθήματα. Επειδή ο Θεός μου χάρισε πολλά χρόνια να δουλεύω με νέους ανθρώπους στην Εκκλησία και όχι μόνο, στην Εκκλησία μας και όχι μόνο, θυμάμαι έναν νεαρό αδελφό ο οποίος ήρθε μια φορά στο σπίτι και σχεδόν κλαίγοντας μου είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν γυρίζουμε από το συνέδριο, γιατί όταν έχουμε κάποια εκδήλωση στην Εκκλησία είμαι τόσο καλά με τον Κύριο και όταν περάσει αυτό ύστερα νιώθω ότι δεν πάω καλά με τον Κύριο. Λέω, τότε κουβεντιάσαμε για πολύ καιρό. Σήμερα ο αδελφός αυτός μεγάλωσε, είναι μεγαλύτερος και όταν αναφερθήκαμε σε αυτό το γεγονός λέει, θυμάμαι πόσο λάθος έκανα γιατί στηριζόμουν πάνω στα συναισθήματα. Και ο λόγος του Κυρίου έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Στο όρος της μεταμόρφωσης, τότε που ήταν όλα εκπληκτικά, θαυμάσια, λαμπρά, ο Κύριος, ο Μωυσής, ο Ηλίας. Κύριε, τι να κάνουμε κάτω, να καθίσουμε εδώ, να κάνουμε και τρεις σκηνές. Και εμείς απ' έξω από τις σκηνές, δεν πειράζει. Όμως εδώ μαζί, τι ωραία. Ύστερα χάθηκε το όραμα. Και ύστερα κατέβηκαν κάτω στην κοιλάδα εκεί, στη ρουτίνα, στα συνηθισμένα, στα... Ήτανε ο Κύριος εκεί. Να μην στηριζόμαστε, αδελφοί, στο πώς νιώθουμε. Να μην στηριζόμαστε. Έρχεται όμως η ειρήνη δική του, έρχεται η επιβεβαίωση μετά και έχουμε μέσα μας την ευλογία του Θεού. Μετά. Έρχεται ο Κύριος και μας βεβαιώνει ότι είμαστε και στεκόμαστε σε σωστό, στέρεο έδαφος. Γιατί σήμερα νιώθω καλά, πραγματικά, είναι μερικοί που τους αρέσει η Βασίλη Συνοικιά. Δεν τους αρέσει η πολύ λάμψη του ήλιου. Άλλοι είναι που νιώθουν έτσι. Φαντάζεστε πώς θα ήταν η πνευματική μας ζωή αν σε αυτό πρώτα στηριζόμαστε και μετά στα άλλα. Χάρηκα πάρα πολύ τον αδερφό Άκη ότι τοποθέτησε σωστά το θέμα της υπακοής, που είναι το βασικό. Η υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Η υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Έτσι όπως το λες εσύ Κύριε, το θέλω και εγώ. Εγώ δεν το μπορώ, αλλά εσύ μπορείς να το κάνεις. Και εφόσον εσύ μπορείς να το κάνεις, εγώ υπακούω. Εκείνο το εδάφιο το οποίο για πολλά χρόνια στάθηκε ανάμεσά μας στους νέους τους εκείνου τον καιρό. Εάν καθαρίσουμε τον εαυτό μας από όλα αυτά, θα είμαστε σκεύια αγιασμένα, καθαρά, δεν φτάνει αυτό. Και εύχριστα. Και εύχριστα και ετοιμασμένα για κάθε έργο αγαθό. Από εκεί και ύστερα μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Εκεί.
1: Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ο Τάκης και ο Κώστας.
2: Αδελφοί, έτσι είναι τα πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ας σας πω και μια άλλη ακόμη εμπειρία που... πέρασα, μόλις όταν είχα διαβάσει το περιστατικό αυτό με τον Μούντι που πήγε σε κουρείο, ενθουσιάστηκα και έτσι λοιπόν την επόμενη φορά που βρέθηκα στο κουρείο, σε μια επαρχιακή πόλη, άρχισα να μιλάω για τον Χριστό. Αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ίδια. Κάποια στιγμή που μιλούσα, έτσι ο κουρέας πατάει μια ψαλιδιά εκεί πέρα, έτσι κάπως περίεργη. Εγώ στην αρχή δεν έδωσα σημασία, αλλά εξακολούθησα να μιλάω για τον Χριστό. Και καθώς μιλούσα για τον Χριστό, ναι, άρχισα τον είδα και άρχισε και έτρεμε και βάλα και μια άλλη ψαλιδιά ακόμη εκεί πέρα. Και κατάλαβα πως ο Θεός ήθελε να δώσω με άλλο τρόπο τη μαρτυρία μου εκεί, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Να παίρνουμε οδηγία από τον Θεό. Πώς ο Θεός οδηγεί. Τι ο Θεός θέλει. Μπορούμε να πάρουμε κάποια καλά στοιχεία, αλλά δεν είναι απαραίτητα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι ο ενδεικνυόμενος τρόπος. Να αφήσουμε την καρδιά μας, τη ζωή μας, τον Κύριο να οδηγεί, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να οδηγήσει. Και θα προστατευτούμε για εμείς βέβαια.
0: Ευχαριστώ, αδελφός Βασίλης, είπε κάτι στο ξεκίνημα της... εδώ. Είπε ότι δεν μιμούμαστε. Δεν μιμούμαστε, αλλά υπακούμε.
1: Αδελφοί, ξαναλέω, έχει περάσει η ώρα, αλλά νομίζω όλοι ευλογηθήκαμε και μαζί με κάποιες ανακοινώσεις θα παρακαλούσα. Εγώ θα ήθελα, επειδή εδώ είναι συνάντηση ανθρώπων που έχουμε εξήτηση του προσώπου του Κυρίου και άλλοι αδελφοί που δεν ήρθαν, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε, αλλά εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάναμε τον κόπο να έρθουμε αν δεν είχαμε. Έτσι να γνωριζόμασταν. Θα δώσουμε χρόνο το βράδυ. Χθες το βράδυ δεν δώσαμε πολύ χρόνο γιατί ήμασταν κουρασμένοι από το ταξίδι, αλλά απόψε θα το κάψουμε. Έτσι, Γιάννη. Να σηκωθεί από δύο λογάκια, μην μονοπολίσουμε. Να σταθώ να πει τι εμπειρία μας είπε τώρα με το κουρίο ο Άκης και κάποιος άλλος και να ευλογήσουμε τον Κύριο. Χθες λέγαμε για τα αδέλφια που μας χάρισε τον Χριστόφορο, την αδελφή την Άγλα, για τον Ιάσονα. Εσείς, η αδελφή Ευρώπη, είχε πρόβλημα με την υγεία, αλλά τη βλέπω καλά.
2: Έχω ευκαιρία να...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου εν το Χριστό. Μας αγάπησες απ' αρχής, μας έφερες τη χάρη, απεκάλυψες τη σωτηρία σου. Είδαμε τον Υιό της αγάπης σου εσταυρωμένον για μας. Τρανό δείγμα, μοναδικό δείγμα της αγάπης σου για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί απολαμβάνουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας δια του Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε την ελπίδα, την βεβαιότητα μάλλον της αιώνιας ζωής, την οποία παρέχεις για του λόγου σου του Αγίου, με διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις αιώνιες τις οποίες έδωσες εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την πρωινή μας λατρεία. Παρακαλούμε να υψωθείς, να δοξαστείς, να μεγαλυνθεί ο Χριστός ανάμεσά μας, να δείξεις την παρουσία σου, να σώσεις ψυχές και παράλληλα να μας οικοδομήσεις όλους. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας. Θυμούμεθα το έθνος μας σε αυτή την κρίσιμη καμπή, καμέλεος ώστε να διακυβερνηθούμε αγαθώς από ανθρώπους που θα φοβούνται εσένα και θα κλείνουν την καρδιά τους στο φόβο του ονόματός σου. Παρακαλούμε καμε επίσκεψη. Ξύπνησέ το, αφύπνησέ το, φέρε το στη χάρη σου, άρχοντες και αρχομένους. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ, ολοτρόγυρα τα έθνη, όσα μας κυκλώνουν και πέραν από μας, δώσε Κύριε ειρήνη, αλλά τάχυνε την ελευσίν σου Χριστέ μας, διότι χωρίς την παρουσία σου κανένα πράγμα δεν μπορεί να γίνει στη γη που να σταθεί. Χαμέλεος και για το λαό των Ισραήλ, δείξε το πρόσωπόν σου και φέρε το στους δεσμούς της Διαθήκης. Κύριε, μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο, μίλησε στις καρδιές μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Του Θεού, μερικά εδάφια από τον Ιερεμία πρώτα απ' όλα. Κεφάλαιο έκτο του Ιερεμία, κεφάλαιο έκτο από το εδάφιο 16. Ούτω λέγει ο Κύριος, στείτε επί τα σοδούς, βγαίστε έξω και σταθείτε στους δρόμους και ειδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας. Θα έπρεπε να το κάνει ο άνθρωπος, να έχει την αναζήτηση αυτή, να έχει το ενδιαφέρον αυτό, να βγει να ψάξει όπως ψάχνει για άλλα πράγματα, να ψάξει να ζητήσει. Πού είναι η αγαθή οδός, η αγαθή οδός. Δεν το έχει ρωτήσει κανείς αυτό, δεν βγαίνουν να ρωτήσουν, δεν ενδιαφέρονται. Πού είναι η αγαθή οδός προκειμένου να βρω ανάπαυση στην ψυχή μου. Αλλά αυτοί είπαν, δεν θέλουμε περιπατήσει εν αυτή. Δεν θέλουμε αυτόν τον αγαθό δρόμο να περπατήσουμε σε αυτόν. Και κατέστησα σκοπού σε φημάς φύλακες, λέγον, ακούσατε τον ήχο της Σάλπιγγος, αλλά είπαν, δεν θέλουμε ακούσει, ούτε αυτά μας ενδιαφέρουν. Δια τούτο ακούσατε έθνη, και εσύ συναγωγή, γνώρισε τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη, ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων των καρπών των διαλογισμών αυτών. Διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις τον νόμο μου, αλλά απέρριψαν αυτό. Αυτόν. Τύπωσε με ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το από της γης μακράς ευώδες κοινάνομων. Τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά, ουδέ θυσία σας ευάρεστη σε με. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου και οι πατέρες και οι ιό μου θέλουσι προσκόψει επ' αυτά. Ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσι απολεστεί. Και στο κεφάλαιο το πέμπτο από την αρχή. Περιέλθετε εις τα σοδούς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εις τας πλατείας αυτής εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιόν κρίσιν, ένας αν υπάρχει, ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγω ζει Κύριος, ζει ο Κύριος, ψευδός το όντιο μνιούσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσι οι οφθαλμοί σου επί την αλήθεια, εμαστίγωσα σε αυτούς και δεν επώνησαν, κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ήθελησαν να δεχθώσει διόρθωση.
εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων. Δεν ήθελησαν να επιστρέψωση. Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες. Διότι δεν γνωρίζουν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω να λύσει προς αυτούς. Διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Αλλά και ούτε πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο λέον εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρέψει αυτούς, πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει αυτές πόλεις αυτών, πας ώστις εξέλθει εκείθεν θέλει κατασπαραχτεί, διότι επληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υψήθησαν εαποστασίε αυτών. Ένα πράγμα είναι πραγματικά συνταρακτικό μέσα στην Άγια Γραφή, αλλά και συγχρόνως αληθινό, το πόσο ο Θεός επιμένει, το πόσο ο Θεός θέλει και το πόσο ο Θεός προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο, να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την σωτηρία του. Γνωρίζει βεβαίως ο άνθρωπος, ο Θεός, ότι η πάστα του ανθρώπου είναι φτηνή, χαμηλή και ο άνθρωπος ξεπεσμένος. Διότι απ' αρχής εξέπεσε. Αλλά ο Θεός έχει αιώνια σχέδια και στηρίζει την προσοχή του στον άνθρωπο. Και αναρωτιέται κανείς βεβαίως γιατί το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος είναι μία αξία. Είναι ο Θεός που τον κατασκεύασε έτσι. Και είναι ο Θεός που του έβαλε εκείνα τα εφόδια και εκείνες τις προϋποθέσεις μέσα του που θα αναπτυχθούν την ημέρα εκείνη στην αιωνιότητα. Και τότε θα καταλάβεις τι θα πει άνθρωπος και τι κρύβει μέσα του ο άνθρωπος. Αλλά και να σαν μια άλλη σκέψη. Το γεγονός ότι ο Θεός επιδιώκει τον άνθρωπο να τον φέρει τόσο πολύ ψηλά. Να τον ανεβάσει τόσο πολύ ψηλά. Όσο κάποιο πράγμα προορίζεται να ανεβεί πολύ ψηλά, τόσο το δουλεύει κανείς περισσότερο και το προσέχει, διότι θα πάρει μια ανεξέχουσα θέση. Εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος καλείται να κυβερνήσει τους κόσμους. Θα είναι στη θέση των ξεπεσμένων αγγέλων. Θα είναι σε αυτόν που θα συγκεντρώνονται τα σχέδια του Θεού. Θα είναι αντιπρόσωπος της παρουσίας του Θεού, κατ' εικόνα και ομοίωση τον έπλασε τον άνθρωπο. Για ένα τόσο υψηλό προορισμό στον οποίο προοριζόμεθα, τόσο υψηλά, είναι βεβαίως φυσικό και το εννοεί κανείς ότι ο Θεός δουλεύει απάνω στον άνθρωπο, αφενός διότι δεν θέλει να τον χάσει. Από την άλλη μεριά διότι τον προορίζει να ανέβει τόσο ψηλά. Σαν τον γλύπτη εκείνον που παίρνει την άμορφη μάζα και δουλεύει με τόση επιμέλεια για να το μορφώσει και να του δώσει μορφή. Σαν τον χρυσοχώ που σκύβει απάνω στο χρυσάφι για να του δώσει, να δώσει μορφή και γραμμές καλλιτεχνικές. Σαν τον κεραμέα που προσπαθεί να φτιάξει το κεραμικό αγγείο και παίρνει τον πυλό και το φτιάχνει και το δουλεύει μέσα στα χέρια του με τόση υπομονή. Κάπως έτσι θα μπορούσε κανείς να το παραστήσει. Ο Θεός δεν ησυχάζει να σκύβει, να συμβουλεύει, να οδηγεί, να αποδηγετεί τον άνθρωπο. Στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε στον Ιερεμία εκεί στο έκτο, βλέπουμε πως ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο σαν πατέρας, σαν φίλος. Μα για όλα τα πράγματα ψάχνετε, για όλες τις ανάγκες σας ζητάτε, για τούτη που είναι η βασική ανάγκη, η σωτηρία της ψυχής σου, το τι θα κάνεις στην αιωνιότητα, τι θα κάνεις στο μέλλον, πώς θα τη βγάλεις σε τούτη τη ζωή. Και τι λέγω, τούτη εδώ η ζωή είναι μικρή. Στο τέλος της γραφής θα πει κανείς, έτσι έκανα, αλλιώς έκανα, την ξεγέλασα, την πέρασα. Α, με εκείνη η αιωνιότης που θα ανατέρμονε τι θα γίνει. Πόσο άνθρωπος είναι δυνατό να μην το σκέφτεται αυτό το πράγμα και να μην το βάνει στην καρδιά του. Και λέει ο Θεός, βγείτε στους δρόμους, ρωτάτε για τα αιωνίους τρίβους, ποια είναι η αγαθή οδός στην οποία πρέπει να τοποθετήσεις τον εαυτόν σου. Μα είναι στοιχειώδες εις τον άνθρωπο ο οποίος έχει σταλιά νου και σταλιά λογικής να σκεφτεί ότι τον συμφέρει να ψάξει να βρει τον δρόμο εις τον οποίο θα τοποθετήσει τον εαυτόν του για να εξασφαλίσει μια αιωνιότητα. Όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να φεύγουν από πλάι μας και από κοντά μας συνεχώς και έρχεται ο θάνατος να σου θυμίσει πόσο προσωρινός είσαι, πόσο περαστικός είσαι και πόσο γρήγορα μπορείς να φύγεις,
Πώς μπορείς να ησυχάσεις και πώς μπορείς να κοιμάσαι. Πήγαμε απόψε και κοιμηθήκαμε όλοι μας. Ξαπλώσαμε στο μαλακό κρεβάτι να αναπαυθούμε χωρίς να σκεφτούμε ότι το πρωί το θα ήταν δυνατόν σε μερικούς από εμάς ή και σε όλους μας να μην είμαι θα στην αίθουσα του. Εδώ βάλουμε στο μυαλό μας. Το βλέπουμε κάθε μέρα να γίνεται. Το συναντάμε κάθε μέρα στη ζωή. Αλλά δεν το σκεπτόμεθα σοβαρά, ώστε ο άνθρωπος εν σοβαρότητη να πάρει θέση. Ρώτα για την οδό της αναπαύσεως, για τους αιώνιους δρόμους, εκείνο που θα σου δώσει την ανάπαυση μέσα σου. Ο άνθρωπος λέει, όχι, δεν πάω. Δεν θέλω να περπατήσω σε αυτήν την οδό της αναπαύσεως. Τότε ο Θεός λέει, ωραία, βάνω και φρουρούς, βάνω και φύλακες, να σου αναγγέλουν τα σημεία των καιρών. Κρατάνε σάλπιγγα στα χέρια και σαλπίζουν. Είναι όλοι οι κηρύττοντες. Είναι όλα τα μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιεί ο Θεός για να αναγγέλει στον άνθρωπο και να του αναγγείλει τι. Την ώρα της κρίσεως του Θεού. Ότι η ώρα εκείνη πλησιάζει. Αλλά ο άνθρωπος ούτε και έτσι. Ούτε και έτσι δέχεται. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να περπατήσω στον δρόμο, τον αιώνιο δρόμο. Αλλά και δεν θέλω να ακούσω τι λένε οι φύλακες, τι λένε οι σάλπιγγες που σαλπίζουν τριγύρω μας. Και στην εποχή μας ζούμε σε μια εποχή που οι σάλπιγγες σαλπίζουν πραγματικά. Αναγγέλουν ότι έρχεται η κρίση. Και είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε. Αλλά ο άνθρωπος δεν το βάλει στο μυαλό του καλά. Λέει ο Θεός στον προφήτη του, για πάγαινε στην Ιερουσαλήμ και δες. Πήγαινε δες, ψάξε. Θα βρεις έναν να έχει μυαλό, έναν να σκέπτεται σοφά, έναν να σκέπτεται συνετά, έναν να ψάχνει να βρει τον πραγματικό δρόμο, την αιωνία οδό. Και πραγματικά πηγαίνει ο άνθρωπος του Θεού στην Ιερουσαλήμ και ψάχνει. Τι να βρει. Είδε τους άλλους που ήσαν χαμηλοί, είχαν άγνοια. Λέει αυτή είναι φτωχή στο πνεύμα, δεν βαριέσαι. Ίσως δεν καταλαβαίνουν. Για να πάω στους μεγάλους, τους άρχοντες. Ίσως εκείνοι ξέρουν πιο πολλά. Εκείνοι γνωρίσανε την οδόν του Κυρίου τους. Μπορεί να είδανε τις ενέργειες του Θεού μες στη ζωή. Είναι πιο έξυπνοι, πιο σοφοί, κυβερνάνε κόσμο. Πήγε, του συνήντησε. Και η διαπίστωσή του ήταν απογοήτευσης. Και εκείνοι, όχι μονάχα είχαν την άγνοια των από κάτω, αλλά είχαν και διαστρέψει, λέει, την οδόν αυτή. Του τη δω είχαν χρησιμοποιήσει το μυαλό τους, ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και να διαστρέψουν την οδό. Τι να κάνει λοιπόν ο Θεός. Και θα πείτε, μα ήταν εκείνη η εποχή του Ιερεμία. Αν δεν ήταν η εποχή του Ιερεμία, ο Δαβίδ στην δική του εποχή, 1200 χρόνια προ Χριστού, τα ανάλογα έγραφε. Δεν υπάρχει ουδής έχων σύνεση, ουδής εξητών των Θεών. Δεν υπάρχει έως ενός. Τα ίδια χωρία τα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για την εποχή του. Και τα προβάλλει, τα προτάσει στην επιστολή προς Ρωμαίους, ότι δεν υπάρχει κανένας έχων σύνεση. Κανείς εξητών των Θεών, πάντες εξηχριώθησαν, πάντες μακρύνθησαν, πάντες εξέπεσαν. Θα πάρουμε την σημερινή εποχή, την εποχή μας. Θα ήθελα να πήγαινε σε αυτά τα πλήθη που ακούνε τους και κρέμονται από τους λόγους των ρητόρων, τις δημιουργίες των ρητόρων. Να πάντους μιλήσεις για την οδόν της αναπαύσεως, την αιωνία οδόν. Ω, θα δεις τι συνάντηση θα έχεις. Τι θα αντιμετωπίσεις. Και να τα πλήθη φωνάζουν τα κύματα της θαλάσσης που ηχούν και κρέμονται από χείλη τα οποία δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Τι βοήθεια να τους δώσουν. Τι να τους κάνουν. Πώς να τους βοηθήσουν στις ανάγκες τους και αυτοί οι άνθρωποι αναγκών. Αν τους πεις για το Θεό, δεν το θέλουν. Πήγαινε στα γήπεδα, σε παρακαλώ. Τότε που το μάτι τους είναι προσιλωμένο στην μπάλα, στο κροτσασκούφι, και πήγαινε τους και πες τους για το Θεό και για τη σωτηρία τους. Εάν θα γίνεις ακουστός, εάν δεν σ' αρπάξουν και εκμηδενιστείς, εξαφανιστείς από ανάμεσά τους. Και απ' την άλλη μεριά ο άνθρωπος, όπως μας λέει στον Ιερεμία, πάει στις εκκλησίες και την εποχή εκείνη. Φέρνανε στο Θεό θυμία, μα λέει από σεβά. Την άνομον από πολύ μακριά, από χώρες μακρινές. Είχανε τελετουργίες και τύπους, είχανε προσφορές και θυσίες. Και ο Θεός λέει, τι με αυτό, αυτά δεν έχουν καμιά αξία. Δεν μπορούν να με συγκινήσουν αυτά.
Η θρησκευτικό της, η εξωτερική, δεν έχει καμία αξία και δεν προσφέρει τίποτα εις το Θεό, ούτε σε σένα. Δεν γίνεται δεκτή από το Θεό, ό,τι αν κάνεις. Εκείνο το οποίο ζητεί είναι σοβαρά να υπακούσεις, σοβαρά να κλείνεις την καρδιά σου, σοβαρά να αναζητήσεις την αιωνία οδόν. Αλλά αυτό ο άνθρωπος δεν το κάνει. Ποιος θέλει. Είναι εύκολο να απευθύνει και να αποδίδει κανείς την ευθύνη στο Θεό. Και συνήθως ο άνθρωπος εκεί τη δίνει την ευθύνη. Ο Θεός φταίει. Αλλά φταίει ο Θεός όταν δείχνει το δρόμο, όταν βάνει τους φύλακες, όταν καλεί τον άνθρωπο, όταν του δίνει περιθώρια ζωής, όταν του δίνει ευκαιρίες. Μέσα στα θαύματα του Θεού ζούμε και δεν τον γνωρίζουμε και δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν τον εννοούμε. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού για όσους άκουσαν. Είναι η μεγαλύτερη εκλογή μέσα στη ζωή μας. Είναι η υπέρτατη εκλογή. Δεν ήρθαμε για άλλα πράγματα. Μη βάνετε τα άλλα πράγματα πρώτα. Πρώτο πράγμα είναι να βρεις το Θεό, να ζητήσεις το Θεό και να βρεις το Θεό και να πάρεις τη σωτηρία. Θα το καταλάβεις αυτό όταν θα δεις όλα να σκεπάζονται από την κρίση και να εξαφανίζονται. Τότε θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν έχει τόση αξία και σημασία. Μη βάνεις λοιπόν, μη υποτιμάς και υποβαθμίζεις την σωτηρία και την φωνή του Θεού που σε καλεί στη σωτηρία. Είναι το πρώτο, είναι το ύψιστο. Είναι εκείνο που ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει μέσα στη ζωή του, αν θέλει να σκεφτεί σοβαρά και ειλικρινά. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Χοροδία μας, θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Ναι, πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Θέλεις να σώσεις τον κάθε άνθρωπο πραγματικά. Και τι δεν κάνεις, πόσο δεν ειδοποιείς, πόσο δεν πληροφορείς και πόσο δεν μακροθυμείς. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ανοχή σου, για την υπομονή σου, για μας τα πλάσματα τα χαλασμένα, τα εναντιούμενα συνεχώσεις την φωνή σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ελεόν ελέησέ μας. Κάμε έλεος και για τον κόσμο, αυτά τα πλήθη που βρίσκονται στην άγνοια. Πότε θα πληροφορηθούν επιτέλους ότι η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή, ότι εσύ τους περιμένεις. Ω Θεέ μας, αποκάλυψε τη σωτηρία σου. Δώσε ευκαιρίες, σε παρακαλούμε, πολλές ψυχές ειλικρινά να μετανοήσουν και να επιστραφούν στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αποδώσει κανείς την ευθύνη στο Θεό και για άλλους λόγους. Διότι όπως αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, ο Θεός έκανε μέγα και θαυμαστό έργο σωτηρίας. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, όταν ο άνθρωπος βυθίστηκε, όταν ο άνθρωπος έπεσε και δεν υπήρχε ελπής πλέον, λέει ο Λόγος του Θεού, αμαρτωλών όντων ημών, ο Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Για υπογράμμισε εκείνο το υπέρ. Εκείνη την ευεργεσία του Θεού, ακριβώς διότι ήσαν χαμένοι για λογαριασμό τους, για να τους σώσει, για να τους εξαγοράσει, ο Χριστός ήρθε από τους ουρανούς και πεθαίνει στο σταυρό στο Γολγοθά. Αμαρτωλών όντων ημών, ενώ είμεθα παραβάτες, και κλείνει όλους μέσα σε εκείνη την παράβαση. Σαν την θάλασσα που σκεπάζει τα πάντα, εσκέπασε η αμαρτία τον κόσμο. Και εκείνος μόνος που εξήχε, ο Υιός του Θεού, ο μόνος δίκαιος και Άγιος, προσφέρεται επάνω στο σταυρό, στο Κολγοθά, υπέρ ημών. Ακόμα στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει το θαυμαστό σχέδιο του Θεού. Ο άνθρωπος είναι σάρξ, λέει. Τι θα πει? Θα πει ότι είναι μια μάζα διαρκώς εναντιούμενη εναντίον του Θεού. Μια ψυχοσωματική υπόσταση, ένα εγώ που πάει όλο κόντρα στο Θεό. Σαν τέτοιος δεν ήταν δυνατόν να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού. Πού να τον πράξει, πού να τηρήσει τους νόμους του Θεού. Δεν έχει τη δυνατότητα, από μέσα του είναι διεστραμμένη η φύση του. Μας αποκαλύπτει η Γραφή ότι μέσα στον άνθρωπο κατοικεί η αμαρτία, όχι σαν σύμπτωμα, αλλά σαν δύναμης, σαν κατάστασης, σαν οθούς αδύναμης, η οποία σε οθεί στο κακό. Και αυτό υπάρχει στον άνθρωπο από τη γέννησή του, από το ξεκίνημά του, από τη φύτρα του, το έχει μέσα του. Συνεπώς, ο Θεός έβλεπε ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος μόνος του να κάνει το θέλημα. Πώς να το κάνει, αφού δεν έχει μέσα του, είναι διαστραμμένη φύση. Και φέρνει τον Χριστό,

αξία καταδίκης. Ανοίγει ο δρόμος, ώστε ο Θεός να αρχίσει συναλλαγές μαζί σου. Ανοίγει ο δρόμος ώστε να σου στείλει Άγιο Πνεύμα ο Θεός μέσα σου. Και το Άγιο Πνεύμα να δημιουργήσει μέσα σου μια καινούρια φύση, μια καινούρια ζωή. Με τη δύναμη της οποίας μπορείς πλέον να τηρήσεις το θέλημα του Θεού. Δεν είναι σοφό σχέδιο του Θεού. Δεν είναι θαυμαστό. Τι θα έκανε για να χτυπήσει αυτή τη φύση μας την αμαρτωλή? Αν τη χτύπαγε ο Θεός κατευθείαν επάνω μας, δεν θα έμενε κανένας από εμάς. Τη χτυπάει σε έναν, στον Χριστό, ο οποίος δεν είχε δική, αλλά πήρε, γίνει και ομοίωμα δικό μας, ώστε να γίνει ο τύπος για τον καθένα μας. Και η αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας να καταδικαστεί στο Σταυρό του Χριστού, ενώ προσώπο του Χριστού, για λογαριασμό του καθενός μας και για τον καθένα από εμάς, ώστε ο καθένας να μπορεί να λέει: φύσης μου η αμαρτωλή είναι καταδικασμένη. Σε εκείνον τον τύπο που είναι και για σένα και για μένα και για τον καθένα. Όλων η φύση είναι καταδικασμένη στο Γολγοθά. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος. Και ο Θεός ξεχύνει τους ποταμούς του ελέους και της χάριτος. Και το Άγιο του Πνεύμα δημιουργεί μια νέα φύση μέσα σου. Φυτεύει μια νέα φύση μέσα σου. Και αυτή η καινούργια φύση πλέον σε οθεί. Όχι όπως η δύναμη της αμαρτίας, αντίθετα, να κάνεις το θέλημα του Θεού και να νικάς αυτή την φύση την αμαρτωλή, να πατάς απάνω στο φίδι αυτό και να μην μπορεί να είναι ανίσχυρο, να μην μπορεί να σε καταβάλει. Εσύ να νικάς. Και δεν είναι μονάχα το πρόσωπο του Χριστού και το έργο που έκανε ο Θεός εν το πρόσωπο του Χριστού. Είναι και ο χρόνος, η διάρκεια της χάριτος και του ελέους του Θεού. Ότι ο Θεός δεν βιάζεται να κλείσει την πόρτα. Περιμένει. Πόσους αιώνες περιμένει την ανθρωπότητα. Εάν δεν περίμενε πολύ από εμάς θα είμαι θα έξω. Ο Θεός περιμένει και μπαίνεις κι εσύ και μπαίνω κι εγώ κατόπιν σου και ο καθένας μας στην πόρτα του ελέους και της χάριτος. Διότι περιμένει. Πιάνει τον Παύλο στην προϊόκρισιμη καμπή της ζωής του. Τότε που πλέον το πάθος του έφτασε στο ανώτατο σημείο. Ραπ, τον παίρνει χάρις και σώζεται. Παίρνει το ληστή και πιάνει το ληστή την τόν. Και είχε γίνει το αντικείμενο του πάθους, της εχθρότητος και της αποστροφής των ανθρώπων. Ο Ζακχαίος θα μπορούσε να πάνε αυτοκτονήσει έπειτα από αυτά. Αλλά το βλέμμα του Ιησού τον είδε και τον έπιασε. Πιάνει την πόρνη τη στιγμή που είσαι έτοιμοι με τις πέτρες να τη λιθοβολήσουν στα χέρια. Πιάνει εσένα και εμένα. Σε ποια στιγμή τη ζωή σου σε βρήκε? Τα αιώνια σχέδια του Θεού και η αγάπη του, γιατί θέλει να σε σώσει. Αυτή τη μακροθυμία λοιπόν του Θεού μην την περιφρονάς. Ρώτα. Μα δεν μπορείς. Έβαλα φύλακες να σε ξυπνήσουν. Ετοίμασε τη σωτηρία του. Η πόρτα ανοιχτή. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Δεν θα ξαναγίνει το έργο αυτό. Δεν θα επαναληφθεί πάλι. Και αν το φωνάζουμε και το λέμε, είναι διότι κάθε φορά που το λέμε μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για την ψυχή να σωθεί. Η τελευταία ευκαιρία μπορεί να είναι. Ο ουρανός από πάνω έκλεινε για να δει τι γίνηκε. Τι έκανε ο Θεός, τι γοφά. Έκλεινε ο ουρανός από πάνω. Πώς να ησυχάσει κανείς? Ακούω αυτά τα πλήθη που φωνάζουν έξω και λέω: ω Θεέ μου, χτες γινότανε πανδαιμόνιο. Και λέω: Θεέ μου, μέσα στην αμαρτία είναι και χαμένοι. Τι φωνάζουν? Αν έρθει η κρίση του Θεού και ξεσπάσει, ξαφνικά όλοι τους χαμένοι, φωνές τους μείνανε φωνές στον αέρα. Πόσο ευτυχής είμαι θα που ακούσαμε αυτή τη φωνή του Θεού και δεχτήκαμε τη σωτηρία. Ο Θεός να μας δώσει να εκτιμήσουμε το πράγμα και να το φανερώνουμε και σ' άλλους. Μήπως μπορέσουν οι άνθρωποι και ξυπνήσουν όσο είναι καιρός, όσο ανατέλει ο ήλιος, όσο υπάρχει μέρα και νύχτα. Δεν υπάρχει άλλο πιο αξιόλογο πράγμα. Δεν υπάρχει άλλο πιο σπουδαίο από ό,τι θα ζητήσεις, από ό,τι θα κάνεις, από επαγγέλματα, από επιδιώξεις, από χρήματα. Τίποτα δεν είναι αυτά. Άχερα είναι.

Άχερα! Αυτά μπορούν να φύγουν σε μια στιγμή. Και χωρίς αυτά υπάρχεις. Και χωρίς αυτά ζεις. Και χωρίς αυτά μπορεί να δοξάζεις το Θεό. Ο Θεός δεν σε αφήνει. Μην προσιλώνεις την καρδιά σου σε αυτό. Πλούτος εάν ρε, λέει, μην προσιλώνετε την καρδιά σας. Εκείνο που πρέπει να εκτιμήσουμε και να σοβαρευτούμε είναι το γεγονός της σωτηρίας μας. Να σωθείς και να έχεις σωτηρία για όλη την αιωνιότητα. Να ψάλουμε ένα μήνυμα, παρακαλώ, τον 108.

Διεμέ και για σέ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης σου, την πόρτα την ανοιχτή της, τη θύρα του ελέους και της χάριτος. Δώσε μας χάρη να το καταλάβουμε για να νιώσουμε ανίποτη ευτυχία μέσα μας και χαρά στο γεγονός ότι έχουμε μπει μέσα στην πόρτα της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε διότι την κρατάς ανοιχτή ακόμα και μακροθυμείς εις τους ανθρώπους, διότι δεν θέλεις να απολεστούν πάντες, αλλά να έρθουν σε μετάνοια και επιστροφή μερικοί. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, γνωστοποίησε τη σωτηρία σου σε κάθε ψυχή. Δώσ' μας χάρη να εξοπλιστούμε όλοι μας και εκείνο το οποίο μας εχάρισες να το διανέμουμε, να το λέμε, να το αναγγέλουμε με κάθε τρόπο σε κάθε ψυχή, να ακουστεί και να γνωριστεί η σωτηρία η δική σου. Χάμε έλεος και ευλόγησε όλους μας και αφύπνισέ μας σε αυτά τα μεγάλα πράγματα τα οποία η αγάπη σου μας έχει χαρίσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και όπως στη σημερινή εποχή, σε κάθε εποχή γινόταν το ανάλογο. Ο Θεός φώναζε, οι άνθρωποι δεν ακούγανε. Έβανε φρουρούς να μιλάνε και να αναγγέλουν, οι άνθρωποι τίποτε δεν θέλαν να ακούσουν. Σε μια πολύ μακρινή εποχή, η λάτη στα στοιχεία της αναλυωμένη δεν απέχει και δεν είναι καθόλου μακριά από σήμερα. Στην εποχή του Νόε, μας λέει η Αγία Γραφή, ολίγε του τέστην 8 ψυχές διεσώθησαν δίδατος. 8 ψυχές. Μια τόσο μεγάλη καταστροφή που αγκάλιασε όλο τον κόσμο. 8 ψυχές. Αν βγαίνανε εφημερίδες την ημέρα, τον καιρό εκείνον, και γράφανε με μεγάλους τίτλους 8 ψυχές από τον παγκόσμιο κατακλυσμό, μόνο εσώθηκαν. Ο καθένας εκείνο το ενδιαφέρον, την περιέργειά του, μα πώς. Μα γιατί 8, τόσοι άλλοι, κανένας, 8 ψυχές. Να σκύψεις λίγο στην εποχή εκείνη και να δεις. Τα χείλη του Ιησού Χριστού μιλούν για εκείνη την εποχή. Και λένε ότι ήταν μια εποχή ευημερούσα. Παντρευμανένοι, παντρευόντουσαν, εμπορευόντουσαν, εκτίζανε, οικοδομούσανε, απολαμβάνανε. Έχεις μια κοινωνία σε όλη τη δραστηριότητά της. Αν κάνανε εκλογές στην εποχή, εκείνοι θα φωνάζανε όπως και τώρα. Αν παίζανε ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, θα κάνανε τα ίδια. Θα είσαν την Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, Αεξίδες. Ο κόσμος δεν αλλάζει. Στο βάθος είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά η Αγία Γραφή έρχεται και μας λέει, η εποχή αυτή παράλληλα, ταυτόχρονα, ήταν διεφθαρμένη. Έχει μερικά λόγια εδώ πέρα που είναι φοβερά στην Γένεση. Τι λέει ο Θεός για εκείνη την εποχή. Άκουσε. Πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας του ανθρώπου ήταν κακία πάσα στα σημέρας της ζωής του. Η δε κακία επληθύνετο. Διαρκώς παραπάνω. Θα ήταν χύμαρος που αύξανε και βουητό, θολό, ποτάμι. Ακόμα λέει ότι εκείνη την ημέρα είδεν ο Θεός τη γη και ήταν διεφθαρμένη. Επειδή η γη είχε διεφθαρεί ενώπιον του Θεού και είχε εμπλιστεί η γη αδικίας. Ποιος ξέρει τι αδικίες, τι καταπιέσεις, τι ψευτιές, τι βρωμιές, τι απάτες, τι ληστείες. Α, μήπως στην εποχή τη δική μας. Τι είναι τούτα εδώ τα φαινόμενα τα σημερινά. Τα έχουμε ξαναδεί. Εμείς οι παλαιοί λιγάκι δεν θυμόμαστε τέτοια. Τούτο το καιρό έχουν φουντώσει. Η αδικία πληθύνθηκε, το κακό πληθύνθηκε. Η γη έχει διαφθαρεί, τέτοια διαφθορά, ηθική διαφθορά δεν την είχες ξαναδεί ποτέ. Εγκλήματα, εμψυχρό, να σκοτώνει τον άλλο χωρίς να λογαριάζει. Του φταίει, δεν του φταίει, μπαμ κάτω. Πού πάμε. Τι είναι τούτη η κοινωνία, πού έφτασε, το κακό που έφτασε. Κοιτάξτε τα γκάτια από την ανθρώπινη ψυχή που βγήκαν προς τα έξω και πνίγουν τον άνθρωπο.
Και είδε ο Θεός τη γη και ήταν διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Δεν τα βλέπει ο Θεός από πάνω και τα σημερινά δεν τα βλέπει. Διαφέρομαι. Από την άλλη μεριά λέει ότι η εποχή εκείνη είχε ένα αποκρυφισμό του αισχύς του είδους. Φοβερό αποκρυφισμό. Επικοινωνία με υπερβατικές σκοτεινές δυνάμεις. Αστρολόγοι, μάντις, καφετζίδες, καφετζούδες, χαρτορίχτρες, νεκρομάντις, επικοινωνίες με νεκρούς, ποικίλα και ποικίλα. Τόσο πολύ είχε προχωρήσει το πράγμα που έφτασαν σε παράνομες σχέσεις με τον υπερβατικό κόσμο ώστε να γεννηθούν στη γη γίγαντες. Πρόσωπα, αυτά αντικανονικά, εξωκανονικά, φοβερά, καταπληκτικής δυνάμεως, μορφής κλπ. Είχε προχωρήσει ο αποκρυφισμός, ο οποίος ήταν και το τελειωτική αιτία της κρίσης του Θεού απάνω σε εκείνο τον κόσμο. Και όλος εκείνος ο κόσμος είχε χαλάσει και είχε καταστραφεί και είχε διαφθαρεί. Και οι λογισμοί της καρδίας του ανθρώπου ήσαν, λέει η Αγία Γραφή, κακή πάσα στα σημέρας. Τόσο πολύ που έφτασε ο Θεός να μεταμεληθεί, γιατί τον έφτιαξε τον άνθρωπο. Να φτάσει η Άγια καρδιά του Θεού και η καρδιά της αγάπης να μεταμεληθεί, γιατί τον έφτιαξε τον άνθρωπο. Τόσο πολύ είχε χαλάσει. Είδε τι να δει, που είχε φτάσει. Απίθανα πράγματα. Αν πεις, τα ξέρω ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο ηθικά ελεύθερο. Και ο άνθρωπος τράβηξε τον δρόμο του και ο Θεός λυπήθηκε για τον δρόμο που τράβηξε. Ήταν ενδεχόμενος. Ήξερε ο Θεός ότι είναι ενδεχόμενος ο δρόμος. Αλλά ήξερε ότι ήταν ενδεχόμενος και ο άλλος δρόμος. Ο δρόμος του καλού. Και κοιτάξτε τώρα ο Θεός. Μάλι σηκώνει έναν φρουρόν την εποχή εκείνη για να τους δείχνει την αγαθή οδό. Τον Νόε. Κήρυκας δικαιοσύνης. Του λέει να φτιάξει μια κυβωτό. Και βλέπετε μέσα σε αυτή την κυβωτό, αν το διαβάσετε, σε συγκινεί πραγματικά, διακρίνεις τις προθέσεις του Θεού. Πάρε, του λέει, ξύλο εκλεκτό, γόφερ, να αντέξει στην πίεση της κρίσεως, των υδάτων. Θυμίζει τη δικαιοσύνη του Χριστού, την αγιότητα του Χριστού, που σε σκεπάζει και σε σώζει από την κρίση που θα έρθει. Εκλεκτό ξύλο γόφερ, να μπορεί να κρατήσει. Δώσ' τις διαστάσεις. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή. Λέει, μα έχει ορίσει ποιους θα σώσει. Δεν έχει ορίσει ο Θεός ποιους θα σώσει. Ο Θεός όλους θέλει να τους σώσει και να τους φέρει σε επίγνωση της αληθείας. Φτιάξε μεγάλη κυβωτό. Μα θα μπουνε, Θεέ μου. Μα μπορεί να μπουνε. Μπορεί να θελήσουν να μπουνε. Σωτηρία πλατιά και ανοιχτή. Αγκαλιάζει όλο το πρόσωπο της γης. Διάβαζα σήμερα σε ένα τέφος στις βιβλικές εταιρείες και μου άρεσε αυτό. Κάνουν αυτές οι βιβλικές εταιρείες βέβαια καλό έργο, αλλά μας δώσαν μια μετάφραση που δεν μας αρέσει. Δεν λέει καλά τη γραφή. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Αλλά σε άλλους λαούς της γης, σε έναν λαό στο Παναμά, λέει, κάτι Ινδιάνους εκεί, πήγαν λοιπόν, ούτε γλώσσα ξέρανε, ούτε και αλφάβητο είχαν, ούτε τίποτα. Από τα λόγια τους να αρπάξουν λέξη, λέξη, λέξη, λέξη, γράμμα, γράμμα. Κατάφεραν λοιπόν να τους μεταφράσουν το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο και το πήγαν. Το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Και πήγε, λέει, ένα Απόστολος εκεί, ένα Χίρκας. Και φωτοφυλής, αρχηγέ, του λέει, έχω ένα γράμμα για σένα. Γράμμα για μένα από πού? Στους το στέλνει ο μεγάλος σε εκείνος που υπάρχει. Ο Θεός ο μεγάλος. Ο αρχηγός μπήκε πάλι στο καλύβι του. Έβαλε την καδένα του. Στολίστηκε, φόρεσε το καπέλο του και ξαναβγήκε. Πώς είπες, του λέει, ο μεγάλος Θεός σου στέλνει ένα γράμμα. Σε τι γλώσσα είναι γραμμένο? Στη γλώσσα τη δική σου, του λέει. Στη δική μου γλώσσα? Τότε πρέπει ο Θεός να είναι δικός μας, αφού είναι στη δική μας γλώσσα. Πέρασε μέσα να μου το διαβάσεις. Δεν ήξερε ο αρχηγός να το διαβάσει. Δεν ήξερε τη γλώσσα του. Και αρχίζει λοιπόν ο κύριος και το διαβάζει. Και ο άγριος αποκαλύφθηκε, ο Ινδιάνος. Και είπε, αφού είναι γραμμένο στη γλώσσα τη δική μας, είναι δικός μας αυτός ο Θεός. Και το βρέφος που γεννήθηκε στη Φάτη είναι δικό μας. Είναι στη γλώσσα τη δική μας. Ναι, οι άγριοι δέχονται.
Ο Θεός κάνει σωτηρία στα πέρατα της γης. Και ζητάει και τους εδώ. Γι' αυτό φτιάξε, του λέει του Νόε, την κυβότο πλατιά και μεγάλη. Του δίνει διαστάσεις. Θα μπουν πολλοί. Για να δούμε. Μπορεί να μπουν πολλοί. Είχα πει κι άλλοτε σε ένα λαχιοπόλι, σε κάποιον που πουλάγε λαχεία. Επήγα, περνούσα απ' έξω και είδα. Είχε λοιπόν μια κυβωτό και είχε τον Νόε, την κυρία Νόε, και κοιτάγανε λοιπόν τα ζώα που μπαίνανε. Και κουβεντιάζαν μεταξύ τους και λέγανε, καλά λέει, όλο ζώα έρχονται, λέει, οι άνθρωποι που είναι. Οι άνθρωποι που είναι. Μπήκαν λοιπόν τα ζώα μέσα. Άνθρωποι πουθενά. Του πεάλυψε την και με πίσα για να είναι ασφαλής. Που δείχνει την ασφάλεια της εν Χριστώ σωτηρίας. Όταν μπεις μέσα, τίποτα δεν σε αποσπά. Ούτε η κρίση του Θεού μπορεί να σε βλάψει. Άμα είσαι μέσα στη σωτηρία του Χριστού. Βάλε και πόρτα στα πλάγια για να τη βλέπουν να μπαίνουν από εκεί, από την πόρτα. Έβαλε και την πόρτα στα πλάγια. Η πόρτα η ανοιχτή της σωτηρίας. Και του λέει, κήρυξε Νόε, πάρε σάλπιγγα και σάλπισε. Και μας λέγει η Αγία Γραφή 120 χρόνια. Εσάλπιζε ο Νόε την σωτηρία. 120 χρόνια. Μπορείς να το στοχαστείς, να το φανταστείς. Η υπομονή του Θεού σε μάκρος. Γιατί δεν κάνει κρίση γρήγορα ο Θεός? Μα γιατί περιμένει μπα και μπουν μερικοί. Θέλει όλους να τους σώσει. 120 χρόνια. Η περίοδος της χάριτος ακόμα τραβιέται. Και είναι ανοιχτή. Έλα.

μέσα, φίλε. Έλα μέσα. Είναι η πιο σοφή πράξη και ενέργεια που θα κάνεις. Έλα μέσα. Τότε είσαι σοφός. Αν το καταλάβεις και μπεις μέσα. Και στο κλείσιμο των 120 χρόνων ήταν το χέρι του Θεού που έκλεισε, λέει, την πόρτα. Έκλεισε ο Κύριος τη θύρα. Για προσέξτε το μέσα στη γραφή. Και έκλεισε, λέει, απάνω από τον Νόε ο Κύριος την θύρα. Που σημαίνει ότι η πόρτα της σωτηρίας κάποτε θα κλείσει και θα την κλείσει ο Θεός της αγάπης. Ναι, δεν πρέπει να είναι εκπληκτικό. Ο Θεός της αγάπης θα την κλείσει. Και της χάριτος. Διότι πλέον δεν θα υπάρχει ελπίση. Διότι οι άνθρωποι θα έχουν διαστρέψει την οδόν τους. Διότι θα έχουν διαφθαρεί. Και τότε η κρίση θα πέσει. Όπως έπεσε την εποχή εκείνη. Αλλά τότε την εποχή εκείνη ο Θεός έδωσε ένα σημείο διαθήκης ότι δεν θα ξανακαταστρέψει τη γη με πλήμυρα, με νερό. Αλλά όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα στοιχεία της ύλης είναι ένα αποταμιευμένο πυρ. Και αυτό είναι χειρότερο. Θα γίνουν αλυσίδωτες πυρηνικές εκρήξεις. Όλη η γη θα τυλιχτεί. Και μπροστά σε αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να κάνεις εσύ κι εγώ. Μπροστά σε αυτή την κρίση που έρχεται, τον κατακλυσμό αυτής της κρίσης. Η μακροθυμία του Θεού περιμένει, όπως εις τας ημέρας του Νόε που κατασκευάζεται ο κύματος. Οι εποχές δεν έχουν αλλάξει, αγαπητοί. Και σήμερα ο Θεός περιμένει. Και η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή. Και είναι μια σωτηρία ασφαλής. Μια σωτηρία για όλους. Μια σωτηρία πραγματική. Και μέσα στην Κιβωτό του λέει, πιάσε κατόγια διόροφα, τριόροφα. Υπάρχουν προτιμήσεις και επιλογές και μέσα στη σωτηρία. Κάποιος του αρέσει να είναι ψηλά, στο τριόροφο να μένει. Άλλος αρέσει να πηγαίνει στο υπόγειο από κάτω, ζει μια χαμηλότερη ζωή. Δικαιωμά του. Αλλά τι ωραία να είσαι ψηλά. Να ανεβαίνεις ψηλά. Και μέσα στη σωτηρία υπάρχουν διαβαθμίσεις, επιλογές και προτιμήσεις. Έχει και privacy. Κάνε το, λέει, και δωμάτια. Γιατί μπορούσαν να μπουν οικογένειες μέσα να θέλανε το ιδιαίτερό τους κλπ. Όχι. Και τέτοια. Στη σωτηρία έχεις όλη την απόλαυση της χάριτος του Θεού. Ούτε η προσωπικότητα σου καταστρέφεται. Ούτε οι επιδιώξεις σου και φιλοδοξίες σου καταστρέφονται, γίνονται πιο ευγενικές για να ανεβείς ψηλά. Ούτε η ιδιωτερότητα του χαρακτήρου σου και των τρόπων της ζωής σου καταστρέφεται, εξευγενίζονται μάλλον. Μέσα στη σωτηρία, μέσα στην οποία βρισκόμεθα, όλοι μας ευρίσκομαι τη θέση μας και μπορούμε να αναπτυχθούμε σε αυτή τη σωτηρία. Γιατί να μην μπεις? Όλα τα ζώα μπήκαν στην Κιβωτό, καθαρά και ακάθαρτα. Είναι μερικοί από εμάς που στα μάτια τους ήσαν καθαροί. Και μερικοί άλλοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους πολύ αμαρτωλό και ακάθαρτο. Η Κιβωτός χωράει όλους. Καθαρούς και ακαθάρτους. Και εκείνους που νομίζουν τον εαυτό τους καθαρόν. Και εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους ακάθαρτο. Όλοι έχουν ανάγκη από την Κιβωτό και από τη σωτηρία. Δεν σώζεσαι για την καθαρότητά σου. Σώζεσαι αν μπει στην Κιβωτό. Πρέπει όλοι να μπουν μέσα. Καθαροί και ακάθαρτοι. Διότι η Κιβωτός θα σώσει. Ο Χριστός θα σώσει. Αν λοιπόν γίνεται έτσι, γιατί και εσύ? Και όσο η Κιβωτός έχει την πόρτα ανοιχτή, τα πράγματα δείχνουν ότι βαδίζομαι ολοταχώς προς τα τέλη. Και θέλουμε να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Όσο μπορούμε με μεγαλύτερη δύναμη, και να πούμε στον καθένα, μπες μέσα, έλα στη σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι ταχώς να σε ενταφιάσει. Είναι χώρος για την ανάπτυξη της προσωπικότητός σου, για να αναπτύξεις τις ιδέες σου, τις δραστηριότητές σου, τις ικανότητές σου, να ζήσεις μέσα στη σωτηρία τη ζωή που θέλεις. Άγια όμως και καθαρή και αφιερωμένη στο Θεό. Έλα στη σωτηρία. Ο Θεός να κάνει έλεος και χάρη στον καθένα μας. Και να ξυπνήσει πολλούς ανθρώπους, διότι βλέπει κανείς την κατάσταση τριγύρω, αγαπητοί, και μέσα του λυπάται. Καθώς βλέπει αυτά τα πλήθη, φωνές, τρεχάλες, από εδώ και από εκεί, ό,τι μούρλια γίνεται, για να κερδίσουν τι και να βγάλουν τι ο καθένας.
πόσο θα ήταν σπουδαίο αν τρέχανε για τη σωτηρία τους. Αν ενδιαφερόντουσαν να μπουν μέσα στην Κιβωτό. Αν ενδιαφερόντουσαν να πάρουν και να μάθουν τον Χριστό. Ανοίξτε τις πόρτες, συνοστίζονται από κάτω. Ανοίξτε τις πόρτες, παρακαλώ. Συνοστίζονται να μπει ο κόσμος. Να ακούσει το κήρυγμα της σωτηρίας. Συνοστίζονται απ' έξω. Έσκυψε να δεις. Ούτε ένας. Για πήγαινε στον κινηματογράφο από έξω να δεις τι γίνεται. Αν παίζει κανένα σκανδαλώδες έργο, μάλιστα, εκεί είναι που είναι. Έλα στο κήρυγμα τις καθημερινές 3-5. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Οξασμένο το όνομα του Θεού που μας άνοιξε τα μάτια, αδελφοί, να γνωρίσουμε τη χάρη του. Η χοροδία μας να μας κλείσει.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που έκαμες. Η κυβωτός της σωτηρίας Σου είναι πλατιά και φαρδιά για να χωρέσει πολλούς. Η πόρτα της σωτηρίας ακόμα ανοιχτή και εσύ μας περιμένεις. Η ασφάλειά της αποδεδειγμένη. Εσύ την ετοίμασες έτσι για να βαστάξεις την κρίση Σου, στις πιέσεις της κρίσεώς Σου, όταν αυτή η κρίση Σου θα ξεσπάσει. Παρακαλούμε, ο Κύριε έλκυσε ψυχές, δώσε χάρη καρδιές να μετανοήσουν και να επιστραφούν. Δώσε χάρη από τους παρόντας, ούτε ένας να μην βρεθεί έξω, αλλά όλοι μας να κάνουμε το βήμα, τη μυστική συμφωνία μαζί Σου, να δεχτούμε και να μπούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας, γιατί αυτή είναι η σωτηρία μας και αυτή είναι η σοφία μας και αυτή είναι η πράξη, η σωστή την οποία πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, ευλόγησε τα λόγια Σου, δώσ' μας τον τελευταίο καιρό σάλπιγγα στα χείλη, να μπορούμε να διακηρύττουμε τα μεγαλεία Σου σε ότα μη ακούοντων, σε ανθρώπους που θέλουν να κοφεύουν. Παρακαλούμε πολύ και μακροθύμησε εσύ ο Θεός. 120 χρόνια έδωσες στον Νόε, στην εποχή μας πολύ περισσότερα. Αλλά σε παρακαλούμε, κάνε μακροθυμία ακόμα και δώσε ευκαιρίες σε φίλους μας, σε συγγενείς μας, σε ανθρώπους τριγύρω μας, να συγκλονιστούν και να μπουν στην σωτηρία Σου. Ελέησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και δοξάστηκε ανάμεσά μας, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Καθίστε να τελειώσει η χοροδία.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διεξήλθαμε τα πρώτα χωρία του δευτέρου κεφαλαίου, καθώς επίσης και ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο, και είχαμε ιδιαίτερα σχολιάσει την προσευχή του Νεεμία, τη δομή της προσευχής του Νεεμία, καθώς επίσης και αυτό τον πολύ ωραίο τρόπο επικοινωνίας που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, τη στιγμία επικοινωνία με τον Θεό σε ώρες δύσκολες, κρίσιμες. Αυτά τα δύο κυρίως θέματα είχαμε σταθεί. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το υπόλοιπο του δεύτερου κεφαλαίου, καθώς και με το τρίτο. Το τρίτο κεφάλαιο, επειδή κυρίως περιλαμβάνει ονόματα, τοποθεσίες κλπ, δεν θα το σχολιάσουμε. Διαβάζω όμως από το εδάφιο 9 του δευτέρου κεφαλαίου. «Ήρθα λοιπόν, λέει ο Νεεμίας, προς τους επάρχους οι οποίοι βρίσκονταν πέρα από τον ποταμό και έδωσα σε αυτούς τις επιστολές του βασιλιά. Είχε στείλει δε ο βασιλιάς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μαζί μου. Και όταν ο Σαναβαλά το Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης άκουσαν, λυπήθηκαν υπερβολικά, επειδή ήρθε άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Σημειωτέων ότι αυτοί οι δύο τους οποίους αναφέρει εδώ, όπως είναι γνωστό από την ιστορία, ήταν εξαιρετικά σημαντικά πρόσωπα στην περιοχή εκείνη. Ο Σαναβαλάτ ήταν διοικητής της Σαμάριας και επομένως ήταν εύλογο να ενοχληθεί από την παρουσία ενός άλλου, ο οποίος πιθανότατα θα έπαιρνε ένα μέρος από τη δόξα και από την κυριαρχία την οποία εκείνος είχε. Και ήρθα στην Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις μέρες. Και σηκώθηκα τη νύχτα εγώ και λίγοι μερικοί και μερικοί ακόμη μαζί μου. Και δεν φανέρωσα σε κανένα τι είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά μου να κάνω στην Ιερουσαλήμ. Και δεν υπήρχε άλλο ζώο μαζί μου παρά το ζώο επάνω στο οποίο καθόμουν. Και βγήκα τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήρθα απέναντι από την πηγή του Δράκοντος προς τη θύρα της Κοπρίας και παρατηρούσα τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήταν γκρεμισμένα και τις πύλες της που είχαν καταφαγωθεί από τη φωτιά. Και έπειτα πέρασα στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβήθρα και δεν υπήρχε τόπος για να περάσει το ζώο που ήταν από κάτω μου. Και ανέβηκα τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρατήρησα το τείχος, στράφηκα και γύρισα δια της πύλης της Φάραγγος και επέστρεψα. Λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να δούμε στις σημελέτες με τους χάρτες τους οποίους έχουμε στα φυλάδια. Οι προεστώτες δεν ήξεραν που πήγα και τι έκανα. Ούτε είχα φανερώσει ακόμη αυτό, το σκοπό μου δηλαδή, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους προκρήτους, ούτε στους προεστώτες, ούτε σε όλους τους υπόλοιπους που εργάζονταν το έργο. Και τους είπα, εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία βρισκόμαστε, πώς η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ερημωμένη και οι πύλες της έχουν καταφαγωθεί από τη φωτιά. Ελάτε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην είμαστε πια όνειδος, κοροϊδία. Και τους απάγγειλα όλα τα σχετικά με το αγαθό χέρι του Θεού επάνω μου και τους λόγους του βασιλιά, τους οποίους είπε σε μένα. Και αυτοί είπαν, ας σηκωθούμε και ας σηκωδομήσουμε. Και έτσι ενίσχυσαν τα χέρια τους για το καλό. Αλλά όταν άκουσαν ο Σαναβαλά το Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης και Γισέμ ο Άραβας, μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν και είπαν, τι είναι το πράγμα αυτό το οποίο κάνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλιά? Και εγώ αποκρίθηκα σε αυτούς και είπα, ο Θεός του ουρανού αυτός θα ευωδώσει εμάς. Γι' αυτό εμείς οι δούλοι του θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε. Εσείς όμως δεν έχετε ούτε μερίδα, ούτε δικαίωμα, ούτε μνημόσυνο στην Ιερουσαλήμ. Το τμήμα αυτό ιδιαίτερα αναφέρεται στο ζήτημα του σχεδιασμού της στρατηγικής αλλά και της συνεργασίας μέσα στο έργο του Θεού. Είναι δύο τομείς οι οποίοι δεν είναι εύκολοι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Καταρχήν για το πρώτο, για το ζήτημα της συνεργασίας, για το ζήτημα του σχεδιασμού μέσα στο έργο του Θεού. Θυμάμαι την περίπτωση του Ιησού του Ναβή. που ασφαλώς ήταν ο Θεός εκείνος ο οποίος είχε προπορευτεί του λαού Ισραήλ και ήταν εκείνος ο οποίος τους πρότρεπε να μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας, αλλά ήταν ο Ιησούς του Ναβί ο οποίος υλοποίησε αυτό το σχέδιο και ήταν εκείνος ο οποίος κατέστρωσε μια στρατηγική και έστειλε τους κατασκόπους, όπως ο ίδιος είχε πάει πριν πολλά χρόνια σαν κατάσκοπος. Τώρα πλέον αυτός ο ίδιος έστειλε τους κατασκόπους και οργάνωσε ένα τέτοιο σχέδιο παρατήρησης του τόπου και του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να μπουν μέσα στην πόλη. Βεβαίως ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος είχε δώσει το γενικό σχέδιο να περιέλθουν την πόλη κάθε μέρα, την τελευταία μέρα 7 φορές. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί ήταν εκείνος ο οποίος είχε αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό στις λεπτομέρειες. Σκέφτομαι ακόμη τον επιτελικό σχεδιασμό, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έκανε κατά τη διάρκεια των ιεραποστολικών του ταξιδιών. Πραγματικά είναι θαυμαστό να δει κανείς με τι τρόπο είχε σχεδιάσει σε εκείνη την εποχή που τα μέσα ήταν πολύ πενιχρά, πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε τώρα, με τι τρόπο είχε σχεδιάσει τα ιεραποστολικά του ταξίδια. Πώς μπορούσε και κινούσε μια ομάδα συνεργατών ευάριθμη. Ένας πήγαινε εδώ, άλλος εκεί, άλλος ερχόταν, άλλος έφευγε, έκανε συνδυασμούς. Ο Απόστολος Παύλος είχε ένα επιτελικό σχέδιο βάσει του οποίου κινείται. Και είναι ανάγκη στο έργο του Θεού να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, το οποίο το βλέπουμε και εδώ στο Νεεμία. Βλέπετε με τι τρόπο βγήκε το βράδυ από τα τείχη, παρατήρησε, είδε που υπήρχαν ελλείψεις, πώς ήταν η κατάσταση των τείχων, τι θα έπρεπε να κάνει, τα περιήλθε, έτσι ώστε να έχει μια άμεση αντίληψη του τι επρόκειτο να κάνει. Και αυτό τον επιτελικό νου του Νεεμία τον βλέπουμε να απλώνεται και να παρουσιάζεται και στα υπόλοιπα κεφάλαια. Θα δείτε με τι τρόπο είχε προβλέψει και για τις επιμέρους λεπτομέρειες του σχεδίου καθώς εξελίσσεται. Τονίζω λοιπόν αυτό. Δεν θα πρέπει μέσα στο έργο του Θεού και γενικότερα καθώς είμαστε ενταγμένοι μέσα σε μια εκκλησία να αφήνουμε τα πράγματα όσα πάνε και όσα έρθουν. Είναι ανάγκη να έχουμε το βάρος της ευθύνης αλλά και το βάρος του οραματισμού για την εκκλησία στην οποία ανήκουμε αλλά και για το έργο στο οποίο ο Θεός μας έχει δώσει. Όποιο είναι αυτό, είτε ατομικό είτε συλλογικό έργο. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα την υπόθεση του Ευαγγελίου. Είναι λάθος αυτό το οποίο πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός θα οδηγήσει τα πράγματα και εκεί σταματάμε. Ασφαλώς ο Θεός οδηγεί τα πράγματα και επαφιέμεθα στο χέρι του Θεού εκείνος να οδηγήσει και κάθε ενέργειά μας θα πρέπει να τίθεται κάτω από την έγκριση του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη όμως και το μυαλό να δουλέψει. Αυτά όλα τα οποία βλέπουμε εδώ δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει προεκτάσεις κλπ. Αν κάποιος ή κάποιοι δεν τα είχαν σκεφτεί, μόνα τους δεν γίνονται. Έχουμε σχεδιασμούς, έχουμε όνειρα, έχουμε οραματισμούς, τα θέτουμε κατά την έγκριση του Θεού. Και αν βλέπουμε ότι ο Θεός ευωδώνει, προχωρούμε. Αλλά είναι ανάγκη να είμαστε ακριβολόγοι και ακριβείς σε αυτά τα οποία κάνουμε. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι και το πιο μεγάλο, και ασφαλώς δεν εξαντλείται εδώ, είναι το ζήτημα της συνεργασίας. Είναι δύσκολος τομέας του έργου του Θεού. Και γι' αυτό υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι επειδή έχουν δυσκολίες στη συνεργασία δεν συνεργάζονται με κανέναν. Αυτό δεν είναι σωστό. Βλέπουμε ήδη μέσα στην πρώτη εκκλησία τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αλλά ωστόσο όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Κύριος είχε προσευχηθεί στην προσευχή την οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 17ο κεφάλαιο, είχε προσευχηθεί στον Πατέρα Του και ανάμεσα στα αιτήματα τα οποία είχε θέσει ήταν και αυτό, να είμαστε όλοι ένα, καθώς εκείνος με τον Πατέρα είναι ένα. Και θυμάμαι ακόμη εκείνη την πολύ ωραία εικόνα του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο δίνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και κάνει τον παραλληλισμό με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η αρμονικότητα η οποία υπάρχει στις διάφορες λειτουργίες του σώματος είναι η εικόνα της αρμονικότητας που θα πρέπει να διέπει τη λειτουργία της Εκκλησίας, της επιμέρους και της γενικής, της παγκόσμιας Εκκλησίας. Βέβαια, αν ανατρέξει κανείς στην Καινή Διαθήκη, θα δει ούκο λίγες περιπτώσεις δυσκολίας στη συνεργασία. Σας θυμίζω ήδη από τους πρώτους χρόνους, μάλλον τις πρώτες μέρες, τα προβλήματα τα οποία είχαν παρουσιαστεί στη διανομή του φαγητού. Στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ακόμη σας θυμίζω εκείνη την, ας την πούμε, παρεξήγηση, τον ερεθισμό, για να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλική ορολογία, ο οποίος είχε συμβεί μεταξύ του Παύλου και του Βαρνάβα. Ασφαλώς δεν θα έπρεπε να συμβεί. Συνέβη όμως. Ακόμη σας θυμίζω την προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους για την ευωδία και τη συντύχη, που τις παρακαλούσε ο Απόστολος Παύλος να φρονούν το αυτό. Και φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαία πρόσωπα, γιατί συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, οι οποίες συναγωνίστηκαν μαζί μου στο Ευαγγέλιο. Και πρότρεπε τον γνήσιο σύζυγο, πιθανότατα ήταν ο Λουκάς, πρότρεπε αυτόν τον γνήσιο σύντροφο, τον συναγωνιστή του, να τις βοηθήσει, να μπορέσουν να καταλάβουν αυτό που δεν είχαν καταλάβει. Ακόμη σας θυμίζω αυτό που λέει ο ίδιος ο Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν αναφέρεται στα προβλήματα με τους Ιουδαίζοντες που είχαν τότε, πως ο ίδιος δεν δίστασε να αντισταθεί κατά πρόσωπο, όπως λέει, στον Πέτρο, γιατί θεώρησε πως η συμπεριφορά του σε κάποιο σημείο δεν ήταν υπρέπουσα. Και ακόμη τα προβλήματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος πάλι παρουσιάζει στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Οι διάφορες διαιρέσεις, τα σχίσματα τα οποία υπήρχαν. Συνεπώς βλέπουμε να υπάρχουν ήδη από την αρχή της Εκκλησίας τέτοιες διαιρέσεις, προβλήματα συνεργασίας, σοβαρά. Και βέβαια αυτά υπάρχουν και σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα υπάρχουν μερικά ερωτήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σε τι οφείλονται τα προβλήματα της συνεργασίας? Είναι πολύ βασικό ερώτημα. Αν απαντήσουμε σε αυτό, σε τι οφείλονται τα προβλήματα της συνεργασίας, είναι πιο εύκολο μετά να δούμε πώς θα επιληθούν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε στις επιμέρους μελέτες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Θα ήθελα να σας δώσω ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο διαφωτίζει το πρόβλημα από τις παροιμίες, από το 13ο κεφάλαιο του βιβλίου των παροιμιών, το εδάφιο 10, που λέει ο παροιμιαστής: «Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης». Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης, ο τσακωμός. Δεν δίνει άλλη εξήγηση, δεν δίνει άλλη ερμηνεία. Η αιτία η οποία προκαλεί κατά τον παροιμιαστή την έρηδα είναι η υπερηφάνεια. Μόνο. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τα αίτια, να αναφερθεί στον άνθρωπο, στα εσωτερικά του ανθρώπου κλπ. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω ότι στις επιμέρους οι μελέτες μπορούν να αναπτυχθούν. Ακόμη ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτά τα σχίσματα? Γιατί? Δεν θα μπορούσε ο Θεός άραγε να είχε προστατεύσει την Εκκλησία του από αυτόν τον πολυμερισμό, από αυτές τις διασπάσεις, τις διασπαστικές κινήσεις? Γιατί ο Θεός θα επιτρέπει? Η απάντηση εδώ είναι διπλή. Και το πρώτο σκέλος είναι γιατί ο Θεός δεν δέχεται να δουλεύει, δεν θέλει να δουλεύει ο Θεός με στρατιωτάκια, στα οποία τους δίνει εντολές και δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλλάξουν τις εντολές του. Είναι ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο ο Θεός αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, που σέβεται την ελευθερία του. Και του δίνει ο Θεός τα δεδομένα να εκλέξει, δεν τον στριμώχνει στη γωνία ο Θεός, μόνο και μόνο να κάνει αυτό το οποίο το επιβάλλει, γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο λέει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 11ο κεφάλαιο, εδάφια 18 και 19, καθώς λέει ότι υπάρχουν εκεί σχίσματα και μαθαίνει ότι υπάρχουν σχίσματα και ένα μέρος από τα όσα μαθαίνει το πιστεύει, γιατί είναι απαραίτητο για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως το έχει. Α Κορινθίους 11, 18, 19. Με συγχωρείτε, ήταν άλλο αυτό το οποίο είχα κατά νου. Αλλά τώρα, λέει, ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτόν εις το σώμα, καθώς ηθέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, που το σώμα. Με συγχωρείτε, έχω κάνει κάποιο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σχολιάσω. Διάβαζα το Ι.Β. Ναι, σωστό. Διάβαζα το Ι.Β., συγγνώμη. Λέει λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο, στο 18ο, διότι πρώτον όταν συνέρχεστε στην Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Και μέρος από αυτά το πιστεύω. Γιατί είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Εδώ λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και μερικές τέτοιες διαιρέσεις, ώστε να γίνουν φανεροί εκείνοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο και ο Θεός επέτρεψε, μέσα στο σχεδιασμό του και μέσα στην αποκάλυψη την οποία μας έδωσε, επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν και τέτοιες διαφοροποίησεις, για να γίνουν φανεροί εκείνοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι και στερεωμένοι στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Τώρα, επιτροχάδιν, επειδή η ώρα μας πλησιάζει προς το τέλος, θα ήθελα να σας διαβάσω 4 εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία θα είναι και ευκαιρία, θα μας δώσουν και την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε στις συμμελέτες. Από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14, κατά Ιωάννη Ι.Γ. Εάν λοιπόν, λέει ο Κύριος, καθώς μιλάει στους μαθητές του στο τελευταίο δείπνο, εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια και εσείς χρωστάτε να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Ιωάννης 13:14. Από την επιστολή προς Φιλιππισίους, από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, μη πράττοντες, μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, εξ ερηθείας, όπως λέει το κείμενο, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, με ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες ο ένας τον άλλον ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Αυτή είναι η ερμηνεία, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Το ξαναδιαβάζω το εδάφιο. Μην κάνοντας τίποτα από αντιζηλία ή καινοδοξία ή εξαιρηθείας, όπως λέει το κείμενο, με σκοπό κέρδος ή προβολή. Αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρούντας ο ένας τον άλλον ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Και συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο. Και να μην αποβλέπετε, να μην έχετε σκοπό δηλαδή, να μην στοχεύετε. Ο καθένας στα δικά του, αλλά ο καθένας στου αλουνού. Επίσης πάλι από την επιστολή προς Φιλιππισίους, από το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 16, καθώς αναφέρεται στις δυσκολίες τις οποίες υπήρχαν, άλλος νόμιζε το ένα, άλλος νόμιζε το άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε εκείνο λοιπόν στο οποίο φτάσαμε, όπου έχουμε καταλήξει, και συμφωνούμε σε αυτό, σε αυτό ας περιπατούμε κατά τον ίδιο κανόνα, κατά την ίδια γραμμή, κατά τον ίδιο χάρακα, κατά το ίδιο πρότυπο. Ας φρονούμε όλοι το ίδιο. Και ένα τελευταίο εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 7ο κεφάλαιο, ζήτα το 5ο εδάφιο. Εκεί αναφέρεται ο Κύριος στην τάση η οποία υπήρχε και υπάρχει βέβαια, να βλέπουμε το στραβό στον άλλον, αλλά να μην το βλέπουμε στον εαυτό μας. Εμείς είμαστε οι σωστοί, οι τυπικοί, οι άμεμπτοι, οι άλλοι είναι που έχουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα. Και λέει εδώ ο Κύριος, υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα μπορέσεις να δεις καθαρά και να βγάλεις το ξυλαράκι που βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου. Προσέξτε εδώ, δεν λέει ότι αυτό το οποίο βλέπεις εσύ είναι λάθος. Δεν λέει ότι δεν έχει ξυλαράκι. Έχει ξυλαράκι. Αυτό το οποίο βλέπεις πιθανότατα είναι σωστό, έχει ξυλαράκι. Αλλά όταν βλέπεις εσύ ένα ξυλαράκι στο μάτι του άλλου, βεβαιώσου ότι την ίδια στιγμή εσύ έχεις ένα δοκάρι στο μάτι σου, το οποίο προηγουμένως θα πρέπει εσύ να το βγάλεις για να μπορέσεις να βγάλεις και του αλουνού. Έχει αυτός. Σωστή είναι η διάγνωση. Όπως τα λες, έτσι είναι. Αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο στάδιο. Να δεις τον εαυτό σου πρώτα. Τα δοκάρια τα οποία εσύ έχεις. Και μετά να μπορέσεις να βγάλεις τα ξυλαράκια από το μάτι του άλλου. Εδώ κλείνω, γιατί η ώρα μας έφτασε προς το τέλος. Η εδώ ώρα μας δηλαδή. Θα πάμε τώρα στις σημελέτες. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω εκείνο το ερώτημα το οποίο θέσαμε στην αρχή και νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε. Σε τι οφείλεται η διάσπαση, τα σχίσματα, οι διαμάχες, η δυσκολία της συνεργασίας η οποία υπάρχει μες στην Εκκλησία. Και κατ' επέκταση βέβαια, πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τα χωρία τα οποία διαβάσαμε, τα τέσσερα αυτά χωρία μπορεί να μας βοηθήσουν σε αυτό, αλλά και βέβαια ό,τι άλλο ο Θεός φέρει στο νου μας. Ο Κύριος μαζί μας, ας πάμε στις σημελέτες. Στις δύο προηγούμενες φορές που βρεθήκαμε εδώ, εξετάσαμε την επάνωδο του Νεεμία στην Ιερουσαλήμ, κάτω από ποιες προϋποθέσεις έγινε, την προσευχή την οποία προσευχήθηκε στο Θεό, πως έδωσε ο Θεός και βρήκε χάρη μπροστά στο βασιλιά της Περσίας και τον εφοδίασε με τις συστατικές επιστολές που χρειαζόταν και πως έφτασε τελικά ο Νεεμίας στην Ιερουσαλήμ και το στρατηγικό σχέδιο που κατέστρωσε. Τη νύχτα που βγήκε, που περιόδευσε, είδε τις ελλείψεις, προετοιμάστηκε για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε, αλλά επίσης ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει και τον ενθουσιασμό τον οποίο συνάντησε από τους συμπατριώτες του, αλλά και τις πρώτες δυσκολίες τις οποίες βρήκε από τους λαούς, από τους υπεύθυνους που βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη πριν από αυτόν. Και τώρα, καθώς σήμερα θα εξετάσουμε το τέταρτο κεφάλαιο, ολόκληρο το τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε πλέον πιο αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία συνάντησε ο Νεεμίας και υπέρ αυτών καθώς άρχισε να ανοικοδομεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Διαβάζω λοιπόν από το 4ο κεφάλαιο, από την αρχή. «Όταν άκουσε ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους και ελάλησε ενώπιον των αδερφών του και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε, «Τι κάνουν αυτοί οι άθλοι Ιουδαίοι? Θα τους αφήσουν, θα θυσιάσουν, μέσα σε μια μέρα θα τελειώσουν. Θα αναζωοποιήσουν από τους ορούς του χώματος τους λίθους και μάλιστα ενώ αυτοί είναι καμένοι?» Και δίπλα του ήταν ο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε, «Μα και αν χτίσουν μια Αλεπού όταν ανέβει επάνω, θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους. Άκουσε, Θεέ μας, γιατί μας κοροϊδεύουν, και στρέψε τον ονειδισμό, την κοροϊδία τους, εναντίον τους, και κάν τους να γίνουν λάθυρο σε γη αιχμαλωσίας, και μην καλύψεις την ανομία τους, και η αμαρτία τους να μην εξαλειφθεί από μπροστά σου, γιατί είπαν κοροϊδίες εναντίον εκείνων οι οποίοι οικοδομούν». Έτσι ανοικοδομούσαμε το τείχος. Και όλο το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μισό, γιατί ο λαός είχε καρδιά να εργάζεται, ήθελε να εργάζεται. Αλλά όταν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα

μέχρι και 10 φορές. Προσέχετε από όλους τους τόπους μέσω των οποίων περνάτε για να επιστρέψετε σε εμάς. Οι Ισραηλίτες οι οποίοι έχτιζαν το τείχος δεν έμεναν όλοι μέσα στην Ιερουσαλήμ, οι περισσότεροι έρχονταν από τις γύρω περιοχές και μάλιστα από μακρές περιοχές. Και καθώς είχαν κάθε μέρα αυτό το πήγαινε έλα, αντιμετώπιζαν πολλούς κινδύνους. Και οι Ιουδαίοι των Πέριξ περιοχών είχαν μάθει τα σχέδια τα οποία είχαν ο Τοβίας, ο Σαναβαλάτ και οι άλλοι γύρω τους, και γι' αυτό είχαν ενημερώσει τον Νεεμία και όσους βρίσκονταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό λοιπόν έστησα στους χαμηλότερους τόπους πίσω από το τείχος και στους υψηλότερους τόπους, έστησα το λαό κατά τις συγγένειες με τις ρομφές τους και με τις λόγχες τους και με τα τόξα τους. Και είδα και σηκώθηκα και είπα και στους προκρίτους και προς τους προεστώτες και σε όλο το υπόλοιπο του λαού, μη φοβάστε από αυτούς. Θυμηθείτε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό. Και πολεμήστε υπέρ των αδελφών σας, των γιών σας, των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας. Και όταν οι εχθροί μας άκουσαν ότι το πράγμα έγινε γνωστό σε εμάς και διασκέδασε ο Θεός τη βουλή τους, επέστρεψε ο καθένας από εμάς στο τείχος, καθένας στο έργο του. Και από εκείνη την ημέρα, το μισό από τους δούλους μου εργαζόταν το έργο και το μισό από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες, τους θηρεούς και τα τόξα, θωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν πίσω από όλο τον οίκο Ιούδα. Και εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσαν το τείχος και οι αχθοφόροι και εκείνοι οι οποίοι φόρτωναν και ξεφόρτωναν, καθένας με το ένα χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο χέρι κρατούσε το όπλο. Και οι οικοδόμοι, ο καθένας είχε τη ρομφαία του ζωσμένη στη μέση του και οικοδομούσε. Και εκείνος που σάλπιζε με τη σάλπιγγα ήταν δίπλα μου. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτες και προς το υπόλοιπο του λαού: το έργο είναι μεγάλο και πλατή. Και εμείς είμαστε διαχωρισμένοι στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλο. Σε όποιο λοιπόν τόπο ακούσετε τη φωνή της σάλπιγγας, εκεί να τρέξετε σε εμάς. Και ο Θεός μας θα πολεμήσει υπέρ ημών. Έτσι εργαζόμασταν στο έργο. Και το μισό από αυτούς κρατούσε τις λόγχες από την αρχή της αυγής μέχρι την εμφάνιση των άστρων. Και κατά τον ίδιο καιρό είπα στο λαό: καθένας με το δούλο του να διανυκτερεύει μέσα στην Ιερουσαλήμ και να είναι τη νύχτα φύλακες εμάς και να εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, εκείνοι που με ακολουθούσαν, κανείς από εμάς δεν έβγαζε τα ρούχα του, παρά μόνο για να πλένεται. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια πραγματικά πολεμική ατμόσφαιρα και είναι συναρπαστικό όταν το διαβάζει κανείς, ιδιαίτερα για πρώτη φορά, καθώς δείχνει το νου του Νεεμία, το πώς είχε συλλάβει τις δυσκολίες, τις λεπτομέρειες που είχε φροντίσει, το στρατηγικό σχέδιο, το πόσο επιτελικά είχε κινηθεί. Είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Αλλά θα ήθελα, καθώς το περιδιαβάσαμε, να σκεφτούμε λίγο τις αντικσοότητες τις οποίες αντιμετωπίζει ο χριστιανός στη ζωή του. Αυτή είναι η έννοια της μεταφοράς στα δικά μας τα θέματα. Οι αντικσοότητες τις οποίες εμείς αντιμετωπίζουμε σήμερα στη ζωή μας. Και κυρίως από το πρώτο μέχρι το τρίτο εδάφιο το βλέπει κανείς αυτό, πώς αντέδρασαν ο Σαναβαλάτ και οι περί αυτών. Αλλά από την άλλη μεριά, στο 15ο εδάφιο, βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο Θεός. Βλέπετε, είχαν σκεφτεί οι εχθροί να συνωμοτήσουν, να ανέβουν εναντίον τους κρυφά χωρίς να το καταλάβουν, για να τους σκοτώσουν και να σταματήσουν το έργο. Αλλά λέει στο 15ο εδάφιο ότι το πράγμα έγινε γνωστό σε μας και ο Θεός διασκέδασε τη βουλή τους. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται πάντοτε η ιστορία. Υπάρχει η επιθετικότητα, υπάρχει το μίσος, υπάρχει η κακή διάθεση εκ μέρους των ανθρώπων του κόσμου, εκ μέρους εκείνων οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στο έργο του Θεού, αλλά την άλλη μεριά είναι και ο Θεός, ο οποίος δουλεύει με τους δικούς του τρόπους και αποθαρρύνει, διασκεδάζει. Διασκεδάζει με την έννοια διασκορπίζει, από το σκεδάνιμι, διασκορπίζει. Χαλάει τη βουλή των εχθρών. Εκείνοι βουλεύονται κακό, αλλά ο Θεός το μεταστρέφει σε αγαθό. Θυμάμαι, και είναι η ίδια η έκφραση την οποία χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, την περίπτωση του Αχιτόφελ και του Δαβίδ. Όταν είχε ξεσηκωθεί μια πολύ δυνατή επανάσταση, μια ανταρσία εναντίον του Δαβίδ μέσω του γιού του Αβεσσαλόμ, και αναγκάστηκε ο Δαβίδ να φύγει διωγμένος από την Ιερουσαλήμ, τότε όλα τα στοιχεία ήταν εναντίον του. Και υπήρχε ένας σύμβουλος, ο οποίος εκείνη την περίοδο λέει θεωρείται σαν ήταν η φωνή του Θεού, ο Αχιτόφελ, ο οποίος δεν πήγε με το μέρος του Δαβίδ, αλλά πήγε

το μέρος του Αβεσσαλόμ. Και όταν το άκουσε ο Δαβίδ, πολύ στενοχωρήθηκε και προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, διασκέδασε, δέομαι την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ». Και ο Θεός το έκανε. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Όσοι θέλετε να το δείτε, είναι στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου του δεύτερου βιβλίου Σαμουήλ, καθώς επίσης και στο ΙΖ κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου. Θυμάμαι ακόμη πως λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν ο Σολομών ανέβηκε στο θρόνο ως διάδοχος του Δαβίδ, παρόλο που και τότε, παρόλο που ήταν ο Δαβίδ και ήταν δυνατός, υπήρχαν εχθρικοί λαοί οι οποίοι υπέβλεπαν το βασίλειο του Ιούδα, το βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο άλλωστε ήταν νεοσύστατο. Ο Θεός έδωσε, λέει, φόβο στους πέριξ λαούς. Τόσο πολύ φόβο που κανένας δεν τόλμησε να επιτεθεί στο Σολομώνα. Δεν ήταν κανένας στρατιλάτης ο Σολομών, τίποτα. Φαίνεται πως από πόλεμο δεν είχε ιδέα. Αλλά ο Θεός έριξε το φόβο τους στους γύρω λαούς και κανείς δεν τολμούσε. Απεναντίας έστελαν όλοι φόρους στο Σολομώντα. Ήταν γιατί έτσι είχε θελήσει ο Θεός εκείνη την περίοδο να διασκεδάσει τις εχθρικές διαθέσεις τις οποίες είχαν εναντίον του λαού Ισραήλ. Αργότερα, όταν βέβαια ο λαός απομακρύνθηκε, ο Θεός απέσυρε αυτή την υποστήριξη την οποία είχε. Και γενικότερα τώρα για το θέμα των εχθρών μας. Ο χριστιανός είναι μοιραίο να έχει εχθρούς. Και δεν θα πρέπει να παραξενευόμαστε όταν βλέπουμε ότι έχουμε εχθρούς. Ο Κύριος Ιησούς το είπε, ότι εσείς είστε εκτός του κόσμου και γι' αυτό σας μισούν. Εμένα μίσησαν, ασφαλώς και εσάς θα μισήσουν. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στην υπόθεση του Ευαγγελίου, αλλά και κακό και σε μεμονωμένα πρόσωπα. Άνθρωποι που είναι όργανα του εχθρού, που τους χρησιμοποιεί ο εχθρός. Με διάφορους τρόπους, είναι πολυμήχανος, με διάφορους τρόπους, για να κάνει κακό στους ανθρώπους του Θεού. Και μέσα σε αυτό το πλέγμα, πολλές είναι οι δολοπλοκίες. Να παγιδεύσει κάποιον με οικονομικά ζητήματα, με διεκδικήσεις, με το ένα, με το άλλο, για να μπορέσει να τον αποδυναμώσει και να κάνει κακό. Τώρα, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το θέμα αυτό, όταν αντιμετωπίζουμε εχθρούς? Νομίζω δύο είναι κυρίως τα ζητήματα και ίσως θα μπορούσαμε αυτά να τα κουβεντιάσουμε αργότερα και στις μελέτες. Το πρώτο είναι ότι ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει την αυτοδικία. Να καθαρίσεις για λογαριασμό σου. Να πάρεις το αίμα σου πίσω. Διαβάζω δύο εδάφια από τα πολλά τα οποία υπάρχουν. Το ένα είναι από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από το 12ο κεφάλαιο. Εδάφια 19 έως 20. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Μην εκδικείτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή». Και κοιτάξτε τι λέει. Δεν λέει μην εκδικείτε τους εαυτούς σας γιατί δεν είναι καλό να εκδικείτε τους εαυτούς σας, αλλά γιατί ο Θεός θα εκδικηθεί για σας. Και λέει, σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, εάν διψαπότιζε αυτόν, γιατί κάνοντας αυτό θα συσσωρεύσεις άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Δηλαδή θα υπάρχει εκδίκηση. Δεν λέει ο Θεός ότι ξέρεις για αυτό που σου έκανε, δεν πειράζει, άστο. Θα εκδικηθεί, αλλά ο Θεός θα εκδικηθεί. Γιατί θα εκδικηθεί ο Θεός με το σωστό τρόπο και με τη δικαιοσύνη του. Ενώ εμείς θα βάλουμε το δικό μας προσωπικό στοιχείο. Ο Θεός θα είναι δίκαιος και θα εκδικηθεί τη δική μας την υπόθεση. Ακόμη από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 23, Α Πέτρου Β 23, λέει ο Πέτρος, να θυμηθούμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος λιδωρούμενος, αν τον κορόιδευαν, δεν αντελιδώρει, δεν ανταπέδιδε τα ίσα, όταν έπασχε, δεν απειλούσε, είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, πολύ ωραίο εδάφιο, πολλές φορές όταν πάσχουμε λέμε, καλά, εντάξει, σου πω, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτό λοιπόν δεν θα επισέλθω περισσότερο, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε στις σημελέτες μας. Το πρώτο στοιχείο και το δεύτερο επίσης, το οποίο είναι αυτό το οποίο είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε τα λόγια αυτά που μας διασώζει ο Ματθαίος στο 5ο του κεφάλαιο, εδάφια 25 και 26, είναι από την επί του όρους ομιλία. «Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχαίως, ενώσο είσαι καθοδόν μετ' αυτού. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος στον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρηχτεί στη φυλακή. Αλήθεια σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου δώσεις και την τελευταία δεκάρα». Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μας λέει να μην έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Όσο περνάει από το χέρι μας, να μην αφήνουμε εκκρεμότητες. Σε αυτό το θέμα θα μας δοθεί ευκαιρία, αν θέλει ο Θεός, νομίζω και αύριο να ξανασυζητήσουμε. Να μην αφήνουμε εκκρεμότητες με τους άλλους. Να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορέσει ο αντίδικος να μας ελέγξει. Αν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο,

είσαι ήσυχος. Ισχύει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, θα εξάξει, θα βγάλει ως φως τη δικαιοσύνη σου. Και είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις παροιμίες, στο ΙΖ κεφάλαιο, εδάφιο 14, όπου λέει, εκείνος ο οποίος αρχίζει φιλονικία είναι σαν εκείνον ο οποίος αποφράτει, που ανοίγει τις πηγές, δηλαδή ανοίγει το στόμιο, εκφράτει το στόμιο για να ξεχυθούν νερά. Σπάει το φράγμα για να ξεχυθούν νερά. Γι' αυτό λοιπόν λέει, πάυσε από τη φιλονικία, σταμάτα από τη φιλονικία πριν εξαφθεί, πριν φουντώσει η φιλονικία. Και άλλα τέτοια εδάφια έχουν οι παροιμίες, αλλά για λόγους χρόνου δεν τα αναφέρω. Αυτό λοιπόν το θέμα, οι χριστιανοί και οι εχθροί του, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε αργότερα στις ημελέτες. Τώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι αυτό το οποίο θίγεται στο εδάφιο 9, όταν λέει ο Νεεμίας ότι εμείς προσευχηθήκαμε στον Θεό και στήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών μέρα και νύχτα. Εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον θέμα του τι κάνει ο Θεός και του τι κάνει ο άνθρωπος. Ποιο είναι το μέρος του Θεού και ποιο είναι το μέρος του ανθρώπου. Εδώ θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή. Γιατί πολύ εύκολα κανείς κάνει λάθη. 2-3 πράγματα θα πούμε. Πρέπει να έχουμε καταρχήν υπόψη μας είναι ότι προσευχόμαστε στο Θεό, αναθέτουμε την υπόθεσή μας και μετά κάνουμε το μέρος το δικό μας. Τώρα, τι σημαίνει κάνουμε το μέρος το δικό μας? Νομίζω το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Και θα εξηγήσουμε τον Θεό. Γίνεται ένας διαγωνισμός για να προσληφθεί σε μια δουλειά. Δίνουν πολλοί, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και δίνεις κι εσύ. Μέχρι εδώ είναι όλα πολύ καλά. Αναθέτεις την υπόθεσή σου στο Θεό. Τι πρέπει να κάνεις? Να γράψεις όσο το δυνατόν καλύτερα και εκεί να τελειώσεις. Τέλος. Μα λέει, εγώ έμαθα ότι οι εξετάσεις αυτές είναι διαβλητές. Ο διαγωνισμός είναι διαβλητός. Μην ανησυχείς. Ο Θεός, αν θέλει να περάσεις, μπορεί όλους να τους διαβάλουν. Το δικό σου το χαρτί δεν θα το πειράξει κανείς. Αν όμως εσύ δώσεις εξετάσεις και μετά λες, ποιοι είναι στην επιτροπή που ελέγχουν, λέει είναι ο Α, Β και ο Γ. Βρε, λέει, το Γ το ξέρει ένας θείος μου. Και παίρνεις για τηλέφωνο και του λες, θείε, μπορεί να πεις δύο κουβέντες έτσι να δει κάπως καλά το γραπτό μου? Αυτό είναι λάθος. Είναι αμαρτία. Το μέσον στο χριστιανό είναι αμαρτία. Τέλος. Δεν έχει μέσο το οποίο δίνει ο Θεός. Έχεις κανένα μέσο. Είναι αμαρτία. Τέλος. Δεν τιμάς το Θεό. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις μέσα και να κάνεις την υπόθεσή σου. Καμιά αντίρρηση. Πολλοί κόσμος έτσι το κάνει. Αλλά όποιος χρησιμοποιεί μέσο για να φέρει σε πέρα στην υπόθεσή του, να ξέρει ότι δεν πρόκειται να έρθει ο Θεός να τον βοηθήσει. Και ούτε μετά να λέει ότι με βοήθησε ο Θεός. Σε βοήθησε το μέσον σου. Το βίσμα σου. Στο στρατό έτσι το λέγανε. Σε βοήθησε. Καμιά αντίρρηση. Αλλά όχι ο Θεός. Τώρα μπορεί κανείς βέβαια να. Υπάρχει όμως η άλλη περίπτωση. Να δώσεις εσύ εξετάσεις και το αφήνεις στα χέρια του Θεού, αλλά μαθαίνει ο Θεός σου, χωρίς εσύ να έχεις πει τίποτε, μαθαίνει ο Θεός ότι ο Τάδε, ο Γάμα, είναι στην επιτροπή. Και τον πιάνει από δική του πρωτοβουλία και του λέει: ξέρεις, έχει υπόψη σου αυτό. Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη. Ο Θεός κίνησε έτσι τα πράγματα. Είσαι αμέριμνος, είσαι αμέτοχος. Εάν το μάθεις εκ των υστέρων, ευχαριστείς τον Θεό γιατί ο Θεός κίνησε τις καρδιές. Δεν έκανες εσύ τίποτε. Άλλο παράδειγμα. Είσαι άνεργος και αναζητείς εργασία. Τι πρέπει να κάνεις? Να προσευχηθείς και να πεις, Κύριε, εγώ θέλω μια εργασία και μετά να κάθεσαι στο σπίτι σου. Όχι. Δεν τελειώνει εκεί το μέρος το δικό σου. Θα πάρεις την εφημερίδα να κοιτάξεις που υπάρχουν προσφορές εργασίας. Και θα ρωτήσεις, μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος να προσφέρει εργασία. Αυτό είναι ένα μέρος δικό σου το οποίο πρέπει να κάνεις. Ασφαλώς πρέπει να το κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι στόχος μας πρέπει να είναι να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και να τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στα χέρια του Θεού. Κλείνοντας, ήθελα να σας αναφέρω ένα δικό μου προσωπικό παράδειγμα. Ίσως σας πάρω λίγο χρόνο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η δική μου εμπειρία από το στρατό. Όταν ήταν να παρουσιαστώ, είχαμε λίγο καιρό που είχαμε μαραβωνιαστεί με την Πόπη, και επειδή είχα δρόμο μπροστά μου, ειδικότητα, ενδεχομένως αγροτικό κλπ., ήθελα να τελειώσω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και ήθελα να μην υπηρετήσω ως αξιωματικός στο στρατό, αλλά ως οπλίτης. Ήταν σαφώς μικρότερη θητεία. Μάλιστα, είχα απευθυνθεί τότε και σε κάποιο παράγοντα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ο οποίος ήταν ειδικός και αρμόδιος. Και μου λέει: μην ανησυχείς, δεν υπάρχει θέμα. Όταν παρουσιάστηκα, μετά από λίγο, όπως γίνεται, όλοι οι υποψήφοι αξιωματικοί στο στρατό περάσαμε από εξετάσεις. Έτσι γίνεται, γινόταν και έτσι γίνεται. Ήρθε μια επιτροπή και όλοι υποβληθήκαμε σε εξετάσεις. Τεστ ευφυΐας, matrix test κλπ. Όσοι τα ξέρετε. Τότε έκανα το εξής.

Στις ερωτήσεις τις οποίες μου είχαν θέσει, απαντούσα λάθος. Και έκανα την κουτοπονηριά να μην απαντάω σε όλες λάθος, γιατί λέω, θα καταλάβουν ότι δεν είμαι εδώ και τόσο χαζός, αλλά στις μισές σωστά, στις μισές λάθος. Βέβαια, ο Θεός με έλεγχε, αλλά έλεγα, τι κάνω, δεν λέω ψέματα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς τότε. Υπήρχε ο έλεγχος του Θεού, αλλά τον έκρυβα μέσα μου. Έλεγα, κι άλλοι το ίδιο κάνουν. Βαριέσαι. Έκανα το άλλο. Στα χαρτιά τα οποία μας είχαν δώσει, έλεγαν αν είχες κάποια δραστηριότητα σε κάποια οργάνωση κλπ. Και έγραψα. Από οκταετίας μέλος της Επιτροπής Νεολαίας των Ευαγγελικών Εκκλησιών. Γιατί λάβετε υπόψη σας, αυτό ήταν το 82, λάβετε υπόψη σας ότι μέχρι τότε κανείς διαμαρτυρόμενος δεν είχε γίνει αξιωματικός. Όσοι από τους κύκλους μας είχαν γίνει αξιωματικοί ήταν Ορθόδοξοι, τα χαρτιά φέροντα σαν Ορθόδοξοι, έτσι είχαν δηλωθεί. Κανείς διαμαρτυρόμενος δεν είχε γίνει αξιωματικός. Οπότε όταν το έγραψα έτσι, λέω εντάξει, καθαρίσαμε. Νομίζω ότι είχα γράψει ότι αρθρογραφούσα και στο σάλισμα, δεν θυμάμαι κάτι τέτοια. Αυτά, δέστε, δεν ήταν γιατί ήθελα να δώσω τη μαρτυρία μου, δεν ήταν για λόγους μαρτυρίας, αλλά ήταν γιατί ήθελα να γλιτώσω. Έκανα δε και την άλλη διαστροφή. Στο τέλος των εξετάσεων έπρεπε καλή ώρα όπως είμαστε εδώ, καθένας να σηκωθεί και να αναπτύξει την άποψή του για ένα θέμα. Έτσι να δούνε πώς εκφράζεται. Και τότε σηκώθηκα και προσποιούμουν ότι δεν μπορούσα να τα πω καλά. Ότι δεν μπέρδευα τα λόγια μου. Ήταν φοβερή η εμπειρία αυτή. Μετά από καιρό, όταν ο Θεός έτσι μου τα ξανάφερε στη σκέψη και προσπαθούσα να προσδιορίσω σε τι έγκυτο η αμαρτία μου, γιατί η έννοια ψέμα δεν μου πήγαινε. Μετά ο Θεός μου το έδειξε. Ήταν υποκρισία. Ήταν υποκρισία. Αυτή ήταν η σωστή λέξη. Υποκρινόμουν ότι δεν ήξερα, υποκρινόμουν το ένα και το άλλο. Δέστε τώρα πώς ο Θεός δούλεψε. Μετά από μερικές μέρες είχε έρθει μια αποστολή, μια επιτροπή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να πάρει οπλίτες και αξιωματικούς για το μεταφραστικό τμήμα. Και επειδή εκείνη τη μέρα στην Τρίπολη έβρεχε και ήθελα να γλιτώσω την εκπαίδευση, λέω να πάω κι εγώ. Και πήγα, αλλά εκεί επειδή είχα καιρό να ασκήσω τα αγγλικά μου, λέω θα γράψω καλά. Πέρασαμε λοιπόν από το πρώτο τεστ, λέει όσοι περάσουν στο πρώτο σάδε πάνε στο δεύτερο. Ακούω το όνομά μου ότι πέρασα. Λέω τώρα εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίσαμε. Στο τέλος λοιπόν είχε μια προφορική εξέταση. Βρίσκομαι σε έναν αντισυνταγματάρχη, μου λέει καθίστε κλπ. Τι είστε γιατρός. Μου λέει γιατρός και τι δουλειά έχετε εδώ, λέει. Θέλετε να γίνετε μεταφραστής. Λέω όχι. Ο άνθρωπος με άκουγε περίεργα. Τέλος πάντων, κουβεντιάσαμε, με ρώτησε τι είχα κάνει. Του λέω κάνει διατριβή κλπ. Λέει ωραία. Δύο λεπτά ήταν η συζήτηση, μου λέει σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να γίνετε αξιωματικός. Αλλά να σας πω την αλήθεια, βέβαια ήμουν και ψαρωμένος στην αρχή, ήμουν φαντάρος λίγων ημερών, δεν του είπα τίποτα, λέω καλωσύνη του, σιγά τώρα θα κάνεις εσύ, εγώ εδώ έχω γράψει, τρέχα γύρω. Και έτσι τελείωσε εκεί η ιστορία. Αλλά ευτυχώς ο Θεός δεν στάθηκε στη δική μου τη βλακεία. Ευτυχώς. Καθώς μετά επέτρεψε ο Θεός και έγινε αξιωματικός, το νέο μου το είχε φέρει τηλεφωνικά ο Αντώνης ο Κρανιώτης. Εκείνος ήταν στην Κόρυφα, εγώ ήμουν στην Τρίπολη, είχε πάρει τηλέφωνο στο σπίτι. Όταν το έμαθα, στην αρχή βέβαια στενοχωρηθήκαμε, αλλά μετά ευχαρίστησα τον Θεό και όταν πέρασε η θητεία, είδα πόσο δίκαιο είχε ο Θεός. Εγώ με τις δικές μου τις προσπάθειες, με τα μέσα μου, με τις αηδίες τις οποίες είχα θελήσει να κάνω, ήθελα να κάνω το δικό μου θέλημα. Και να αναγκάσω και τον Θεό κατά κάποιο τρόπο να συμβιβαστεί. Αλλά ευτυχώς ο Θεός δεν με συνερίστηκε στη δική μου την ανοησία. Και τελικά έκανε εκείνο το οποίο ήθελε. Σας το ανέφερα σαν ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει κανείς όταν προχωράει με τις δικές του δυνάμεις. Μπορεί να κάνει κανείς όταν αφήσει τον Θεό να δουλέψει τη ζωή του. Και ο καθένας ίσως θα μπορούσε να είχε τέτοια παραδείγματα. Ένα τελευταίο και κλείνω από το 17ο εδάφιο, καθώς λέει για τη ζωή του χριστιανού. Είναι πολύ ωραίο αυτό το εδάφιο. Καθένας λέει με το ένα χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο χέρι κρατούσε το όπλο. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα της χριστιανικής ζωής. Επιδιορθώνουμε τα κενά, στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τι κενό έχουμε αφήσει που δεν στεκόμαστε καλά, αλλά συγχρόνως όμως και θωρακιζόμαστε με την πανοπλία την οποία θα αντισταθούμε στα βέλη του εχθρού τα πυρωμένα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, η οποία έχει εφαρμογή τόσο για το κάθε άτομο ξεχωριστά, για τον κάθε πιστό, όσο και για την Εκκλησία. Εδώ τελειώνω. Πηγαίνουμε τώρα στις σημελέτες μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια θα ψάλλουμε πάλι. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 26 έως και 31. Α Κορινθίους, Α 26 έως και 31.

διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια θα ψάλουμε πάλι. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 26 έως και 31. Α Κορινθίους, Α 26 έως και 31. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξεν ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθης ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Το θέμα μας θα είναι αυτό ακριβώς το τελευταίο εδάφιο, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Αν θέλετε να ψάλουμε τον ύμνο 308 που είναι σχετικός.

Στην περικοπή αυτή που διαβάσαμε, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος κλείνει σε αυτό το κεφάλαιο μια σειρά σκέψεων που έχει ξεκινήσει από την αρχή του κεφαλαίου και συνεχίζει και στο επόμενο κεφάλαιο επίσης, στις οποίες κάνει μια σύγκριση αυτών που ο κόσμος θεωρεί σοφών, όχι ανθρώπων, ενιών, και στα μάτια του Θεού παρόλα αυτά, πολλές φορές αυτές οι έννοιες φαίνονται μωρία. Και από την άλλη πλευρά μιλάει για μια σοφία του Θεού, τελείως διαφορετική από τη σοφία των ανθρώπων, αποκαλυμμένη σε αυτούς στους οποίους μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού, το οποίο, όπως μας λέει στο επόμενο κεφάλαιο, αποκαλύπτει σε αυτούς τους ανθρώπους τα βάθη του Θεού. Και η κατάληξη αυτού του κεφαλαίου, ξαναδιαβάζω το εδάφιο, είναι «Αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθης ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τέ και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται». Αυτό το κλείσιμο του Παύλου είναι μια περίληψη κάποιων εδαφίων που περιέχονται στον Ιερεμία,

Βάζω ακριβώς όπως είναι, γιατί θα μας βοηθήσουν οι σκέψεις μας. Ούτε λέγει Κύριος, ας μην καυχά και ας μην καυχά το δυνατός εις την δύναμην αυτού. Ας μην καυχά το πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Αλλά ο καυχόμενος, ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιόν έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνη επί της γης. Ας σκεφτούμε τον κόσμο μας, θα δούμε ότι αυτή η περιγραφή του Ιερεμία ταιριάζει απόλυτα σε όλες τις εποχές. Εκείνα τα οποία επιδιώκει ο κόσμος είναι η κατάκτηση της σοφίας ή της γνώσης γενικότερα, της δύναμης και του πλούτου. Και είναι αυτά που αν κοιτάξουμε τους ανθρώπους γύρω μας και πολλές φορές αν κοιτάξουμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι αποτελούν πρωταρχικούς ή αν όχι πρωταρχικούς τουλάχιστον κάποιους από τους κύριους στόχους μας. Το να αποκτήσουμε περισσότερη δύναμη, το να αποκτήσουμε περισσότερο πλούτο ή πιο εξειδανικευμένα, το να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση, περισσότερη σοφία. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, δια του Αποστόλου Παύλου, και λέει ότι εάν κάποιος θέλει να καυχηθεί σε κάτι, δεν θα πρέπει να καυχηθεί σε αυτά. Ούτε στη δύναμή του, ούτε στη σοφία του, ούτε στον πλούτο του. Αλλά θα πρέπει να καυχάται εν Κυρίω. Και αν σκεφτούμε ο καθένας από εμάς, συζητήσεις που σίγουρα έχουμε βρεθεί με ανθρώπους γύρω μας και πολλές φορές επαναλαμβάνω και αν κοιτάξουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας, θα διαπιστώσουμε ότι πολύ εύκολα όταν βρίσκεσαι με κάποιον άνθρωπο καταλαβαίνεις αν κουβεντιάσεις λίγο μαζί του για ποια πράγματα αυτός ο άνθρωπος είναι περήφανος. Συνήθως αυτά τα οποία έχει πετύχει κανείς, οι αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, είναι εκείνα που σε μια συζήτηση αργά ή γρήγορα θα βγουν και στην επιφάνεια. Κάποιος που ανέβηκε ψηλά σε κάποια ιεραρχία θα έχει σίγουρα να θυμηθεί κάποια περιστατικά από τη ζωή του καθώς ανέβαινε σε αυτή την ιεραρχία. Κάποιος που απέκτησε πολλά χρήματα θα έχει σίγουρα και θα αναφέρει κάποια στιγμή κάποια περιστατικά από το πώς απέκτησε αυτά τα χρήματα. Πώς ξεκίνησε, πόσο φτωχός ήταν, πόσο βασανίστηκε, πώς πέτυχε, τι έξυπνες ενέργειες έκανε. Όπως επίσης και κάποιος που κατάφερε να αποκτήσει πολλή γνώση. Κάποιος επιστήμονας. Η ζωή μας όλοι είναι ζυμωμένη με τέτοιου είδους εμπειρίες, με τέτοιου είδους βιώματα, τα οποία επειδή ακριβώς έχουν απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της ζωτικότητάς μας και ένα μεγάλο μέρος της ίδιας μας της ζωής, είναι στοιχεία και τα οποία κρατάμε μέσα στον εαυτό μας, σαν στοιχεία περηφάνειας. Και πολλές φορές αυτή εκδηλώνεται με ένα άκοψο τρόπο και είναι αυτός που θα χαρακτηριστεί μέσα σε μια παρέα ως καυχισιάρης, ως κάποιος που κομπορημονεί. Άλλες φορές πάλι μπορεί να μην εκδηλώνονται έτσι. Μπορεί να είναι πιο κομψά κρυμμένα μέσα μας. Και ύστερα από αρκετή συζήτηση και από αρκετή γνωριμία θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν μέσα μας σαν στοιχεία, παραλαμβάνω, για τα οποία είμαστε περήφανοι. Και σαν στοιχεία για τα οποία έχουμε τη συνέστηση ότι κι εμείς κάτι πετύχαμε σε αυτόν τον κόσμο. Ότι κάτι καταφέραμε. Πολύ περισσότερο όταν ο δρόμος που έχουμε διανύσει για να φτάσουμε στην όποια κορυφή είναι πολύ μεγάλος. Όταν ξεκινήσαμε από χαμηλά και βρεθήκαμε κάπου ψηλά, μετά από αρκετές προσπάθειες. Και παραλαμβάνω όμως ότι έρχεται ο Λόγος του Θεού τόσο μέσω του Ιερεμία όσο και του Παύλου και λέει ότι όλα αυτά δεν πρέπει να αποτελούν στοιχείο περηφάνειας για μας. Δεν πρέπει να καυχόμαστε σε αυτά. Και να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για καύχηση και όπως θα την αντιμετωπίσουμε και την έννοια σήμερα, ας μην πηγαίνει απαραίτητα το μυαλό μας σε κάποιες πολύ βαριές έννοιες που θυμίζουν τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Το Φαρισαίο ο οποίος είχε σταθεί μπροστά στην εκκλησία για να προσευχηθεί και άρχισε να φωνάζει ότι εγώ που κάνω αυτό και εγώ που κάνω εκείνο. Δεν είναι απαραίτητο ότι εννοεί ο Λόγος του Θεού πάντοτε κάτι τόσο χτυπητό. Πολλές φορές μπορεί να είναι άλλα στοιχεία, τα οποία δεν φαίνονται τόσο πολύ. Και ωστόσο όμως όπως θα δούμε, η καρδιά μας είναι κολλημένη σε αυτά. Και δεν αφήνουμε το Θεό να έρθει και να δουλέψει. Επειδή ακριβώς έχουμε αλλού προσανατολιστεί, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από το αν αυτό το δείχνουμε προς τρίτους ή το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο εδάφιο που έχει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην επιστολή προς Κορινθίους. Και μιλώντας προς Κορινθίους, λέει: τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, τι καυχάς ως μη λαβών. Και αν σκεφτούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, τις ζωές μας, θα δούμε πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι έχουμε το οποίο δεν το λάβαμε. Περηφανευόμαστε πολύ συχνά ή αντιμετωπίζουμε με θαυμασμό ανθρώπους έξυπνους.

ανθρώπους με γερό μυαλό, ανθρώπους που προκόψανε στα γράμματα. Είναι από κάποια πλευρά αξιοθαύμαστοι. Ωστόσο όμως, ποιος τους πρίκησε με αυτό το μυαλό? Ποιος τους έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουν έτσι? Ή ακόμα θαυμάζουμε συχνά ανθρώπους που κατάφεραν να πετύχουν και να γίνουν οικονομικά δυνατοί. Πού βρήκαν αυτές τις δυνατότητες? Πώς καταφέρανε να κάνουν τις σκέψεις εκείνες και τις ενέργειες εκείνες οι οποίες τους οδήγησαν στο να πετύχουν κάποια πράγματα? Όλα τα στοιχεία που έχουμε σαν χαρακτήρες, ανεξάρτητα από μερικά που φαίνονται και για τα οποία ποτέ δεν θα μπορούσαμε να περηφανευτούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι αστείο και από μόνο του. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να περηφανεύεται κάποιος επειδή είναι ψηλός, δεν την έκανε καμιά προσπάθεια γι' αυτό. Αλλά και άλλα. Δεν έχει νόημα να περηφανευτεί κάποιος επειδή είναι έξυπνος ή πιο έξυπνος από κάποιον άλλον. Διότι αυτά ακριβώς που έχουμε είναι στοιχεία τα οποία μας τα έδωσε κάποιος άλλος, ο οποίος ήξερε γιατί μας έδινε τόσο ή γιατί μας έδινε πιο πολύ. Και όπως λέει μέσα ο λόγος του Θεού, σε αυτόν που δόθηκε πολύ θα ζητηθεί και περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, έρχεται μερικές φορές εύλογο το ερώτημα, μα δεν είναι αξιοθαύμαστοι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκινώντας από πολύ χαμηλά, κατάφεραν με τίμιους τρόπους να ανέβουν ψηλά? Θα απαντούσα και ναι και όχι. Είναι στα μάτια των ανθρώπων. Και από κάποια πλευρά, όταν αυτό έχει σχέση με τα πνευματικά θέματα, δηλαδή με στοιχεία τα οποία ο Θεός μας εμπιστεύθηκε, το να εκμεταλλευτούμε σωστά τα στοιχεία που εκείνος μας εμπιστεύθηκε και κάποια στιγμή να του πούμε μας έδωσες τόσα και σου αποδίδουμε τόσα, όπως ακριβώς μας είπε ο Ιησούς Χριστός με την παραβολή των ταλάντων, είναι και αυτό κάτι που το θέλει ο Θεός. Αλλά όλα τα άλλα, όλα όσα προσπαθούμε για να κατακτήσουμε, ακόμα και αν στα μάτια των ανθρώπων είμαστε αξιοθαύμαστοι γιατί δεν τα βρήκαμε έτοιμοι και τα κατακτήσαμε με τις δικές μας δυνάμεις, στα μάτια του Θεού δεν έχουν καμιά σημασία. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που ίσως είναι αρκετά απλοϊκό, αλλά ίσως βοηθήσει να καταλάβουμε πώς τα βλέπει όλα αυτά ο Θεός. Είναι σαν να θέλουν κάποιοι άνθρωποι να κατακτήσουν την κορυφή ενός βουνού και καταφέρουν να ανεβούν σε ένα άλλο βουνό. Και ο ένας περηφανεύεται γιατί ανέβηκε πιο πολύ από τον άλλον, και ο άλλος έμεινε πιο κάτω. Αξιοθαύμαστος. Κατάφερε να ανέβει πιο πολύ σε εκείνο το βουνό από ότι ανέβηκε ο άλλος. Δεν ήταν όμως αυτός ο στόχος τους. Δεν ήταν ο σκοπός τους να ανεβούν σε εκείνο το βουνό, αλλά ήταν ο σκοπός τους να ανεβούν σε ένα άλλο βουνό. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, αντιμετωπίζοντας αυτές τις προσπάθειες των ανθρώπων για την κατάκτηση αυτών των ιδανικών που είπαμε, και είναι στοιχεία κάθε εποχής, σκέφτομαι ίσως, επαναλαμβάνουμε την απλοϊκότητα του παραδείγματος, ότι ίσως μας βλέπει κάπως έτσι. Δηλαδή, σαν ανθρώπους που προσπαθούμε, αναλώνουμε ολόκληρη τη ζωή μας στο να κατακτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας κάνουν υπερήφανους και πολλές φορές μας κάνουν και αντικείμενο θαυμασμού στους γύρω μας, που όμως είναι άσχετα με το στόχο και τον προορισμό για τον οποίο πλαστήκαμε και το στόχο και τον προορισμό τον οποίο ο Θεός μας έδωσε. Και αυτό ακριβώς έρχεται ο λόγος του Θεού εδώ και μας λέει, δια του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε για μας σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Και αν πρέπει σε κάτι να καυχόμαστε, με άλλα λόγια, αν κάτι έχει αξία τελικά στη ζωή μας, είναι αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Και αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ότι όλα τα υπόλοιπα στην ουσία δεν έχουν αξία μέσα στη ζωή μας. Επομένως, γιατί να καυχηθούμε? Δεν καυχάται κανείς για κάτι το οποίο θεωρεί ότι δεν έχει αξία μέσα στη ζωή του. Καυχάται για κάτι το οποίο το θεωρεί ότι αξίζει πραγματικά να καυχηθεί. Έτσι λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα αυτά και ο Ιερεμίας, όλα αυτά δεν έχουν νόημα να καυχάστε. Διότι καταφέρνετε πολλά πράγματα, πετυχαίνετε πολλά πράγματα, τα οποία όμως δεν έχουν καμιά σημασία μπροστά στα μάτια του Θεού. Δεν έχει κανένα νόημα στο Θεό αν εμείς καταφέρουμε να γίνουμε πιο πλούσιοι, πιο δυνατοί ή πιο σοφοί με τη σοφία των ανθρώπων. Και τούτο μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο Θεός έχει μια τελείως διαφορετική αξιολόγηση των πραγμάτων. Και αυτά που εμείς σαν άνθρωποι, από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέσα σε αυτή την κοινωνία και μεγαλώνουμε και συνηθίζουμε στους κανόνες της, αυτά που εμείς θέτουμε ως αξίες και ως προτεραιότητες, στα μάτια του Θεού δεν αξίζουν τίποτα. Γιατί οι αξίες και οι προτεραιότητες του Θεού είναι τελείως διαφορετικές. Και είναι αυτό που κατάφερε να κάνει ο διάβολος μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, ότι κατάφερε να διαστρέψει τις αξίες του Θεού και στη θέση τους να βάλει κάποιες άλλες, υποκατάστατα αυτών των αξιών του Θεού. Πολλές φορές που έχουν ακόμα και το ίδιο όνομα. Είδαμε ότι ο Ιερεμίας απορρίπτει τη σοφία. Και είδαμε από την άλλη πλευρά ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε σοφία για μας. Είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες.
που κατάφερε ο διάβολος να τις βαφτίσει με τον ίδιο τρόπο και να μας πείσει ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετικές. Διότι όπως θα δούμε, άλλη είναι η σοφία των ανθρώπων και άλλη είναι η σοφία του Θεού. Όπως άλλη είναι η ειρήνη των ανθρώπων και άλλη είναι η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου. Όπως άλλη είναι η αγάπη των ανθρώπων και άλλη είναι η έννοια της αγάπης που ορίζεται με το ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Αυτό λοιπόν ήταν, θα έλεγα, το επίτευγμα του διαβόλου. Ότι κατάφερε να φτιάξει μια ολόκληρη κοινωνία με αξίες διεστραμμένες, που σημαίνει ότι δεν είναι οι αληθινές, με αξίες που πιστήκαμε ότι ήταν οι αληθινές και καυχηθήκαμε κιόλας για αυτές. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν σκουπίδια. Και χάσαμε έτσι τις αξίες του Θεού. Τι είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός από εμάς σήμερα? Το βέβαιο είναι ότι είναι έτοιμος να μας ξαναδώσει αυτές τις αξίες μέσα στη ζωή μας. Και να μάθουμε να απολαμβάνουμε πάλι τη ζωή μας αληθινά. Και τι είναι εκείνο που ζητάει? Είναι αυτό που είπαμε πριν, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Να έχουμε αυτήν ακριβώς τη συνέστηση. Τι είναι εκείνο που έχουμε, το οποίο δεν ελάβαμε από το Θεό? Και εφόσον το λάβαμε από το Θεό, τι καυχόμαστε σαν να μην το λάβαμε? Και σκέφτομαι ότι η πρώτη εφαρμογή, και ίσως και η πιο σημαντική, αυτής ακριβώς της γυμνότητας και του αδειάσματος που θέλει ο Θεός να εμφανίζουμε όταν πηγαίνουμε μπροστά μας. Αυτή της ακριβώς της συνέστησης ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε και ότι είμαστε άδειοι και περιμένουμε από το Θεό να γεμίσουμε. Είναι αυτό που λέει μέσα ο Παύλος, ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε για μας η δικαιοσύνη μας. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να δικαιώσει κάποιον άνθρωπο αμαρτωλό όταν αυτός έχει μέσα στη σκέψη του και στην καρδιά του, έστω και σε μικρό βαθμό, τη σκέψη ότι μόνος του μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα ενώπιον του Θεού, όσο καλοπροαίρετη και αν είναι αυτή η σκέψη. Θυμίζω δύο εδάφια που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού, λόγια του Ιησού Χριστού. Λέει, δεν ήρθα για να γιατρέψω υγιένοντες, αλλά πάσχοντες. Και δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στην εποχή του Χριστού ή αργότερα που ήταν δίκαιοι και με αυτούς ο Χριστός δεν είχε να κάνει τίποτα? Όχι. Αλλά μιλούσε ο Χριστός για ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν δίκαιοι και νόμιζαν ότι ήταν υγιείς. Και σε αυτούς τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός πραγματικά δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν είναι ότι δεν θέλει. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Εάν κάποιος άρρωστος δεν έχει τη συνέστηση ότι είναι άρρωστος, δεν πηγαίνει στο γιατρό. Και αν δεν πάει στο γιατρό, ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για εκείνον. Δεν είναι ότι υπάρχουν κακοί γιατροί οι οποίοι δεν θέλουν να θεραπεύσουν τους αρρώστους. Αλλά όταν δεν ξέρει ο γιατρός ότι ένας άνθρωπος είναι άρρωστος, δεν είναι δυνατόν να κάνει τίποτα για να το θεραπεύσει. Έτσι λοιπόν, εάν και εμείς έχουμε τη συνέστηση ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε το Θεό, κάπως τέλος πάντων όλα αυτά τα στραβά που κάναμε μέσα στη ζωή μας, αυτές τις αμαρτίες που πολλές φορές αναγνωρίζουμε και μας βαραίνουν, κάπως μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, να κάνει κάτι ο Θεός, να μας συγχωρέσει εκείνος, αλλά να κάνουμε κι εμείς κάτι. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ο Θεός θέλει να πάμε μπροστά Του γυμνοί και άδειοι, με τη συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι η δικαιοσύνη μας πραγματικά είναι, όπως λέει μέσα η Γραφή, ως ρυπαρό ημάτιο, σαν βρώμικο ρούχο στα μάτια του Θεού. Γιατί πώς είναι δυνατόν εμείς οι αμαρτωλοί να σκεφτούμε ότι μπορούμε να σταθούμε μπροστά στην αγιότητα του Θεού και να σταθούμε μπροστά σε εκείνον ο οποίος βδελύτεται την αμαρτία? Να του εμφανίσουμε τι? Να του πούμε τι? Σε εκείνο που μας δημιούργησε από αγάπη και εμείς κάποια στιγμή είπαμε όχι, θα φύγουμε και θα ζήσουμε μακριά από σένα. Και εκείνος στέλνει πάλι τον Ιησού Χριστό, το αντικείμενο της αγάπης του, πεθαίνει για μας και εμείς από εκεί και πέρα θα πάμε στο Θεό και θα του πούμε τι? Ότι εμείς καταφέραμε και προσπαθήσαμε να πετύχουμε ποια πράγματα? Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να βλέπει στο Σταυρό και τον Ιησού Χριστό και εμάς? Ή τον Ιησού Χριστό θα βλέπει και δια του Ιησού Χριστού εμάς σταυρωμένους, για να δει εμάς του Ιησού Χριστού? Η καταπληκτική δυνατότητα που μας έδωσε ο Θεός ήταν να τιμωρεί την αμαρτία στο πρόσωπο του Χριστού. Και όταν εμείς πηγαίνουμε εντελώς άδειοι στο Θεό, να μας ταυτίζει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του σταυρωμένου Ιησού Χριστού, και να βλέπει πάνω στο σταυρό το Φιλίμωνα για τις αμαρτίες του. Το δεν είναι κάτι που μας... Είναι την να πηγαίνουμε άδειοι, απογυμνωμένοι, από κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Να καταλαβαίνουμε πού πραγματικά είναι στα μάτια του Θεού. Και είναι μια κάρχηση που δεν θα μας αφήσει να δούμε τον Ιησού Χριστό. Είναι κάτι που μας... Είναι την να πηγαίνουμε άδειοι, απογυμνωμένοι, από κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Να καταλαβαίνουμε πού πραγματικά...
Και είναι μια κάχυση

που δεν θα μας αφήσει να δούμε τον Ιησού Χριστό ως δικαιοσύνη στη ζωή μας. Και αν δεν μας αφήσει να δούμε τον Ιησού Χριστό ως δικαιοσύνη στη ζωή μας, δεν θα αφήσει το Θεό να μας δικαιώσει. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, αδελφοί, ότι αν κάποιοι από εδώ μέσα δεν έχουν ξεκινήσει αυτή τη σχέση με τον Θεό, αυτή την επανασύνδεση, την όμορφη, το σχέσιο της προσωπικής του ζωής με τον Θεό, το πρώτο που θα πρέπει να σκεφτούν είναι ότι θα πρέπει να φύγει κάθε κάφηση μέσα από τη ζωή τους ως προς αυτό το πολύ απλό και τόσο όμως σημαντικό θέμα της σωτηρίας. Ότι σαν άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε καμένα χαρτιά και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μέσα μας, γιατί κατοικεί αμαρτία μέσα μας. Και ότι ο μόνος τρόπος για να σωθούμε ενώπιον του Θεού είναι να δούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν τη δικαίωσή μας. Να τον δούμε ως δικαιοσύνη και να αναγνωρίσουμε ότι εκείνος πλήρωσε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά όσοι κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας αντιμετωπίσαμε έτσι τους εαυτούς μας, είδαμε ότι όσο πιο άδειοι ήμασταν, τόσο πιο πολύ ήταν έτοιμος ο Θεός να μας γεμίσει. Και όσο πιο άδειοι πήγαμε σε εκείνον, με όσο μεγαλύτερη συνέστηση αυτής της ενοχής μας, αυτού του βάρους της αμαρτίας που μας πίεζε, αυτής της συνέστησης, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, ότι τα κάναμε σαλάτα στη ζωή μας, τόσο πιο πολύ είδαμε να μας γεμίζει ο Χριστός και τόσο πιο πολύ είδαμε να απολαμβάνουμε αυτή τη σωτηρία που μας χάρισε εκείνος. Αν όμως είναι σχετικά εύκολο, τουλάχιστον για όσους έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μας, να βγάλουμε την κάφηση μέσα από τη ζωή μας στο θέμα της δικαίωσής μας ενώπιον του Θεού και να αναγνωρίσουμε πραγματικά ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, φοβάμαι ότι ίσως μερικές φορές δεν γίνεται αυτό τόσο εύκολα στο άλλο σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, στο να αντιμετωπίζουμε τον Ιησού Χριστό ως τον αγιασμό μας. Φοβάμαι ότι μερικές φορές από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε και από τη στιγμή που επανασυνδέουμε τη σχέση μας με τον Θεό, έρχεται πάλι ο διάβολος, γιατί βεβαίως ποτέ δεν παραιτείται από τις προσπάθειές του, και ξαναβάζει μέσα στις καρδιές μας αυτή την αίσθηση ότι τώρα που είμαστε αναγεννημένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Και νομίζω ότι θα είναι εμπειρία, αν όχι όλων μας, τουλάχιστον πολλών από εμάς, πόσες φορές έχουμε φάει τα μούτρα μας έτσι. Και πόσες φορές είδαμε πάλι το διάβολο να εμφανίζεται πιο δυνατός, παρά τις καλές μας προθέσεις. Γιατί? Γιατί ξεχάσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και ο αγιασμός μας. Και ξεχάσαμε ότι όπως με τον ίδιο αποκλειστικό τρόπο που πρέπει να πάμε, παραλαμβάνω, άδειοι ενώπιον του Θεού για να αποκτήσουμε τη σωτηρία μας και να αποκτήσουμε τη δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού, με τον ίδιο τρόπο πρέπει διαρκώς να πηγαίνουμε άδειοι στον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε εκείνος να κατοικεί μέσα μας και να γίνεται πράγμα μας. Και πώς ο Ιησούς Χριστός μας γίνεται? Μέσω του θανάτου του, όπως είπαμε πριν, και μέσω της δικαίωσης που μας χάρισε, μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε επαφή που πριν δεν την είχαμε. Γίνεται ακόμα γιατί, όπως μας έχει υποσχεθεί, όποιος λυτρώνεται από την αμαρτία έχει μέσα του πια το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη βεβαιότητα, γιατί ξέρουμε ότι κατοικεί μέσα μας ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που το έργο του είναι αυτό ακριβώς, να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Και ξέρουμε ότι όταν αφήνουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος να ακούγεται μέσα στην καρδιά μας, τότε πραγματικά έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτή η φωνή είναι η φωνή της αλήθειας. Και έχουμε έτσι ένα σταθερό δρόμο. Και αυτό είναι μια μεγάλη υπόσχεση του Θεού. Ότι δεν μας άφησε απλώς να σωθούμε και μετά ξανά πάλι με προσπάθειες να προχωρήσουμε, τρώγοντας τα μούτρα μας, αλλά τέλος πάντων να δούμε πού θα φτάσουμε. Δικαιωθήκαμε στα μάτια του, απολυτρωθήκαμε από την αμαρτία μας και εκείνος είναι που μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει και τη δύναμη να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί δεν έγινε μόνο η δικαιοσύνη μας, αλλά έγινε και ο αγιασμός μας. Και ακόμα είναι ο αγιασμός μας, γιατί, όπως λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, είναι ένας αρχιερέας μέγας που πειράστηκε κατά πάντα, αλλά χωρίς αμαρτία. Και στέκεται τώρα στα δεξιά του Πατέρα και μπορεί να μας καταλάβει και να συμπαθήσει και να μας δώσει βοήθεια σε καιρό χρείας. Γιατί πέρασε από τα ίδια μονοπάτια και πιο δύσκολα μονοπάτια από εμάς, καταλαβαίνει ακριβώς τι αντιμετωπίσαμε εμείς και νίκησε. Και αυτή τη νίκη τώρα μπορεί να μας τη δώσει να την κάνουμε δική μας. Γιατί είναι κάποιος που ήρθε στα ίδια προβλήματα
πειράστηκε με τον ίδιο τρόπο και πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Και μας καταλαβαίνει ακριβώς, όπως θα μας καταλάβει ένας καλός μας φίλος, που θα πάμε να του πούμε το πρόβλημά μας. Και ξέρουμε ότι εκείνος έχει εμπειρία από τη ζωή και μπορεί να μας δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Πολύ περισσότερο ο Ιησούς Χριστός. Ξέρει ακριβώς τι αισθανόμαστε, ξέρει ακριβώς πώς πιεζόμαστε, γιατί τον πείραξε ο διάβολος και τον πείραξε κατά πάντα. Και ξέρει επομένως τα δύσκολα μονοπάτια της ζωής που περνάμε. Αυτό το πρόσωπο, τα μάτια του Θεού, σωστά, όταν πηγαίνουμε μπροστά του και του λέμε «Πατέρα, έχω αυτό, βοήθησέ με, δεν μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις, βλέπω το διάβολο δυνατό εδώ». Εκείνος μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας δώσει τη νίκη και εκείνος θα μας τη χαρίσει τη νίκη. Τι θέλει από εμάς? Τη διάθεση της καρδιάς. Τη διάθεση της καρδιάς να ακολουθούμε και να κρατάμε τις εντολές του, γιατί αυτό, όπως μας λέει στον Ιωάννη, δείχνει ότι τον αγαπάμε. Αυτό ζητάει από εμάς ο Θεός. Να έχουμε τη διάθεση να φυλάμε τις εντολές του. Και από εκεί και πέρα, εκείνος είναι που μας δίνει τη δύναμη αυτό να το κάνουμε πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Και ακόμα, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στο να συνειδητοποιήσουμε πολλές φορές ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αγιασμός μας, φοβάμαι ότι γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα στο να τον αντιμετωπίζουμε τον Ιησού Χριστό στη σοφία μας. Θα ήθελα εδώ να πω κάτι που από την αρχή το θίξαμε. Ότι όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για τη σοφία, μιλάει και για κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που σήμερα ο κόσμος έχει βαφτίσει σοφία. Θα ήμουν από τους τελευταίους που θα έλεγαν ότι δεν αξίζει γνώση, δεν αξίζει σοφία, δεν αξίζει ανθρώπινη λογική. Όχι. Δεν φαίνεται πουθενά κάτι τέτοιο μέσα από τη γραφή. Και όταν μπορεί κανείς να τα αποκτά αυτά και να τα χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού, είναι καλό. Όμως εδώ ο Απόστολος Παύλος απορρίπτει σε αυτά τα δύο πρώτα κεφάλαια της επιστολής προς Κορινθίους όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων να κατακτήσουν, να γνωρίσουν το Θεό αποκλειστικά μέσω της σοφίας. Και όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για σοφία, θα έλεγα ότι εννοεί την εξοικείωσή μας με το πρόσωπο και το χαρακτήρα του Θεού, με τους νόμους του Θεού, με τις συνθήκες που ο Θεός θέτει για τη ζωή αυτή. Υπάρχει ένα ωραίο κεφάλαιο στις Παροιμίες. Όλο το κεφάλαιο αναφέρεται στη σοφία. Θα διαβάσω μόνο μερικά εδάφια. Είναι το 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Μιλάει η σοφία και λέει: «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απ' αιώνος. Πρώτου αιώνος με έχρισε να απαρχείς πριν υπάρξει γη. Εγεννήθην ότε δεν ήσαν άβυση, ότε δεν υπήρχον επιγέ, αναβίωσε ύδατα. Πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτων λόφων εγώ εγεννήθην». Και συνεχίζει λέγοντας διάφορα τέτοια στοιχεία για να δείξει ότι αυτό ακριβώς που ο Θεός ονομάζει σοφία υπήρχε πολύ πριν εμφανιστούν οι άνθρωποι, πολύ πριν εμφανιστεί η ίδια η δημιουργία. Και είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα στοιχείο του ίδιου του προσώπου του Θεού. Και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό λέγοντας: «Μακάριος ο άνθρωπος, ως της μου ακούσει, αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου. Διότι ως της εύρυε με, θέλει ευρύ ζωή και θέλει λάβει χάρη παρακυρίου. Ως της όμως αμαρτήσει σε με, την εαυτούν ψυχήν αδική. Πάντες οι μισούντες με, αγαπώς η θάνατο». Και θυμίζω ακόμα ότι στο 7ο κεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου των Παροιμιών, λέει ο Σολομών: «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Και σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε, στο εδάφιο 13, είναι ένα εδάφιο που θα μπορούσε να είναι και συνέχεια αυτού. Ο φόβος του Κυρίου είναι ένα μισή της το κακόν. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και ο φόβος του Κυρίου είναι ένα μισή της το κακόν. Αυτή δηλαδή είναι η αρχή της σοφίας του Θεού. Το να μάθουμε να μισούμε το κακό. Όχι το να κατακτήσουμε περισσότερη γνώση. Όχι το να αποκαλύψουμε τα μυστήρια της φύσης. Αλλά το να μάθουμε να μισούμε το κακό. Και γιατί ακριβώς μόνο Ιησούς Χριστός μπορεί να γίνει η σοφία μας? Γιατί, όπως είπαμε πριν, η σοφία είναι το να εξοικειωνόμαστε με το χαρακτήρα του Θεού. Το να μάθουμε δηλαδή αυτό ακριβώς που λέει εδώ η Γραφή, να μισούμε το κακό. Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Μισεί την αμαρτία. Εξοικειωνόμαστε λοιπόν με το χαρακτήρα του Θεού. Πώς? Μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί εκείνος είναι που μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε γνώση του προσώπου του Θεού αν δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός. Επομένως εκείνος γίνεται και η σοφία μας. Και εκείνος είναι που θα μας οδηγήσει στο να μαθαίνουμε περισσότερο το πρόσωπο του Θεού και στο να εξοικειωνόμαστε, να γίνεται δικός μας ο χαρακτήρας και οι συνθήκες του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί,
Ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας και η σοφία μας και η δικαιοσύνη μας και ο αγιασμός μας. Γιατί τότε θα είναι και η απολύτρωσή μας. Θα είναι δηλαδή η τελική απολύτρωση από την αμαρτία, θα είναι η στιγμή που θα το δούμε στον ουρανό. Αυτό εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει ότι θα είναι η απολύτρωσή μας. Θα είναι όλα αυτά τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στον ουρανό. Πώς θα γίνει αυτό? Εάν βγάζουμε σε όλα αυτά, στο καθένα ξεχωριστά, κάθε καύχηση και κάθε προσπάθεια να βάλουμε άλλες αξίες μέσα στη ζωή μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξαναγυρίζω σε μια αρχική σκέψη που κάναμε, που είπαμε ότι καυχάται κανείς για τα πράγματα τα οποία θεωρεί σημαντικά μέσα στη ζωή του. Θα ήθελα να αντιστρέψουμε λίγο τώρα τη σκέψη και να αναρωτηθούμε ο καθένας από εμάς. Ποια πράγματα θεωρούμε σημαντικά μέσα στη ζωή μας? Για ποια πράγματα καυχόμαστε? Και αν δεν καυχόμαστε σε τρίτους, για ποια πράγματα είμαστε περήφανοι μέσα μας? Μήπως είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει να πετύχουμε στη δουλειά μας? Μήπως είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει να μάθουμε πολλά πράγματα ή να αποκτήσουμε πολλά πράγματα? Ας μην θεωρούμε αυτές τις έννοιες τόσο μακρινές. Πολλές φορές είναι πολύ εύκολο ο διάβολος να μπλέξει και ανθρώπους του Θεού, βάζοντας μέσα στη ζωή μας αξίες άλλες. Και αυτά να γίνουν τα πρωταρχικά στοιχεία της ζωής μας. Επαναλαμβάνω, το είπαμε και στην αρχή, είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις τι θεωρεί σημαντικά ένας άνθρωπος από τον τρόπο που τον ακούς να μιλάει. Όταν μιλάμε εμείς, τι καταλαβαίνει ο άλλος? Καταλαβαίνει άρα γι' αυτό το υπέροχο εδάφιο που λέει ο Παύλος, ας μας θεωρεί δε πας άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το καταλαβαίνει άρα γι' αυτό. Φαίνεται μέσα από τη ζωή μας ότι εμείς η πρωταρχική μας ιδιότητα δεν είναι ότι είμαστε επιστήμονες, ό,τι θέλετε, αλλά ότι είμαστε υπηρέτες του Χριστού και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Αυτό θα πρέπει να είναι η καύχησή μας. Αυτό θα πρέπει να φαίνεται μέσα από τη ζωή μας. Και αν δεν φαίνεται αυτό, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε βάλει σωστά τις αξίες ίσως. Τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ιεραρχήσει σωστά τα πράγματα. Ότι δεν αφήσαμε το Θεό να φτιάξει μέσα μας εκείνη την αξιολόγηση και εκείνες τις προτεραιότητες που εκείνος είχε ορίσει. Και εξακολουθούμε σε κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο, να μπερδευόμαστε από τη διαστροφή των αξιών του διαβόλου και να βάζουμε άλλα πράγματα πρώτα και να αφήνουμε αυτά που ο Θεός ήθελε να έχουμε πρώτα. Υπάρχουν πράγματα, πολλά μέσα στο Λόγο του Θεού, για τα οποία όσο πιο πολύ τα συνειδητοποιούμε, τόσο περισσότερο, αδελφοί και φίλοι, θα μπορούμε να καυχόμαστε. Και να καυχόμαστε, επαναλαμβάνω, όχι να κομπορημονούμε, αλλά να απολαμβάνουμε πραγματικά ότι αυτά τα στοιχεία είναι αληθινά και τα βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Διαβάζω από την Επιστολή προς Ρωμαίους: «Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμαι θα τέκνα Θεού, εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομαι, διαναγίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού». Είμαστε τέκνα Θεού, είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού και κάποια στιγμή θα γίνουμε συμμέτοχοι της δόξας του Χριστού. Μπορούμε πραγματικά, αδελφοί, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ιησούς Χριστός, που τώρα είναι δοξασμένος δίπλα στον Πατέρα, κάποια στιγμή θα μοιραστεί αυτή τη δόξα του με εμάς. Μήπως πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και μας κρύβει αυτές τις έννοιες και δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα σε αυτές? Γιατί είμαι σίγουρος ότι όσο πιο πολύ μπαίνουμε μέσα σε αυτές τις έννοιες και όσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, το ότι ο ίδιος ο Θεός κάποια στιγμή θα μας κάνει συμμέτοχους στις δόξες του και ότι κάποια στιγμή θα τον αντιμετωπίσουμε σαν παιδιά του και θα γίνουμε κληρονόμοι του Θεού, όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε αυτές τις έννοιες, δεν είναι δυνατόν παρά να κατοικούν αυτές μέσα μας και αυτές να είναι και εκείνες που θα φαίνονται προς τους ανθρώπους γύρω μας. Ότι είμαστε πραγματικά οικονόμοι κάποιων τεραστίων μυστηρίων, αυτό που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και ακόμα στην Αποκάλυψη μας λέει, το διαβάζω ακριβώς όπως είναι: «Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μην λάβει μηδή στον στεφανό σου. Ως της νικά, θέλω κάμει αυτόν στείλωνε τον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέο». Έχει σκοπό ο Θεός να μας δώσει το όνομά του και να μας γράψει στα μέτωπά μας το όνομά του. Σίγουρα δεν είναι δυνατόν να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό. Όμως ας ζητάμε από το Θεό
να καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο αυτές τις αλήθειες. Να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πραγματικά για μας το ότι ο Θεός μας είπε αυτά τα πράγματα και το ότι κάποια μέρα θα τα δούμε να γίνονται πραγματικότητα. Γιατί τότε δεν θα γίνουν οι καύχησή μας αυτά ακριβώς τα στοιχεία και να θεωρούμε σημαντικά στη ζωή μας και να προσανατολίζουμε όλη μας τη ζωή προς αυτόν ακριβώς το στόχο, στο να γίνονται αυτά πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Και μια τελευταία σκέψη κλείνοντας. Καυχάται κανείς, είτε γιατί έχει κάτι, είτε γιατί νομίζει ότι έχει κάτι. Εάν νομίζει ότι έχει κάτι, προκαλεί την ειρωνία και το γέλιο των γύρω του, όταν δεν το έχει στην πραγματικότητα. Και μερικές φορές το χαρακτηρίζουμε και τρελό. Ας μην μας ξενήσει το ερώτημα. Σαν άνθρωποι του Θεού, καυχόμαστε πολλές φορές για κάτι που το έχουμε ή για κάτι που νομίζουμε ότι το έχουμε. Σας θυμίζω το λαό Ισραήλ. Όποτε πήγαινε να μιλήσει με τον Χριστό, αρχίζανε και λέγανε «Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας που έκανε εκείνο, που έκανε το άλλο». Αλήθεια ήταν όλα. Αυτός ο Θεός ήταν. Όμως δεν ήταν ο Θεός τους. Ήταν ο Θεός των πατέρων τους. Ήταν ένας Θεός που το μαθαίνανε μόνο από την ιστορία. Από τα περιστατικά της ιστορίας τους. Όταν έφτασε η στιγμή να δουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αυτόν τον Θεό τους, δεν τον αναγνωρίσανε. Καυχόνταν για κάτι που νομίζαν ότι είχαν, ενώ στην πραγματικότητα δεν το είχαν. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε τελειώνοντας, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε αρκετές εμπειρίες μέσα στη ζωή μας για τις οποίες θα μπορούσαμε να καυχηθούμε, εμπειρίες της σχέσης μας με τον Θεό? Έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά που είδαμε τον Θεό να δουλεύει και τον αφήσαμε να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας και τα οποία κάποια στιγμή μπορούμε να τα θυμηθούμε και να πούμε ναι, τον είδα εδώ, εδώ και εκεί το Θεό που δούλευε μέσα στη ζωή μου? Ή έχουμε μείνει κι εμείς στη στιγμή της αναγέννησής μας και από εκεί και πέρα σε αυτά που αντλούμε είτε μέσα από τον Λόγο του Θεού είτε από τις εμπειρίες άλλων αδελφών? Έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά να δούμε? Αν δεν έχουμε αρκετά τέτοια, αδελφοί, ίσως σιγά σιγά και εμείς οδηγούμαστε προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Στο να καυχόμαστε για κάτι, ίσως όχι που δεν έχουμε, αλλά που δεν το πολύ έχουμε. Για κάτι το οποίο κάποια στιγμή το γνωρίσαμε, λίγο, και μετά χάθηκε. Γι' αυτό λοιπόν, ας ζητάμε αδελφοί από τον Θεό, να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι η σοφία μας, ο αγιασμός μας, η απολύτρωσή μας, η δικαιοσύνη μας. Και ας πηγαίνουμε, παραλαμβάνω, άδειοι στο προς τα μάτια του Θεού και να του ζητάμε εκείνος να μας γεμίζει. Έτσι ώστε πραγματικά η κάθισή μας, η ζωή μας όλη, να είναι προσανατολισμένη σε αυτές τις αιώνιες υποσχέσεις του Θεού. Στο ότι είμαστε παιδιά του και ότι εκείνος κάποια μέρα θα μας δώσει το όνομά του. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του. Αν θέλετε να σηκωθούμε και κάποιος αδελφός να κλείσει με μια προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Θα καλούσαμε τον ύμνο Υπαρισμών 56 να αρχίσουμε με τη χάρη του Θεού την πρωινή μας λατρεία. Φως της ψυχής μου, Κύριε, ο σώτερ μου αγαπητέ, δεν είναι νίξ ανσύ εγγύς, του δούλου σου μη μακρυνθείς. Ύμνος Υπαρισμών 56, θα ψάλουμε και τις 4 στροφές.

ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, πόσο πολύ σε ευχαριστούμε στο χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό, την ευκαιρία την οποία μας για το διαρχόμεθα ενώπιόν σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, και να σε προσφωνούμε ουράνιε Πατέρα μας. Βοήθησε σε παρακαλούμε, μήπως ετήσει το μεγάλο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο προνόμιο, ότι εσύ ο δημιουργός του σύμπαντος γίνηκες ο ουράνιος Πατέρας μας. Σε ευχαριστούμε την υιοθεσία που έχουμε δια του προσώπου και του έργου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εμείς που κάποτε ζούσαμε χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν και χωρίς ελπίδα άθεοι εν το κόσμο, σε ευχαριστούμε γιατί το μεσότυχο που μας χώρισε γκρέμισε δια του καταπετάσματος του τένστην της αρχός του Χριστού και τώρα μπορούμε να εισερχόμεθα στα Άγια των Αγίων Σου. Μπορούμε να επικαλούμεθα το όνομά Σου το Άγιο. Μπορούμε να συνερχόμεθα όλοι μαζί με την βέβαιη πληροφορία στις καρδιές μας ότι εσύ ο Θεός δια του Αγίου Σου Πνεύματος καταδέχεσαι και συγκαταβαίνεις να γίνεις ο διδάσκαλός μας και ο κήρυκάς μας αυτή την ώρα. Πολύ αν στην καρδιά κάποιο εξημών, κάποια απόσταση από τούτο το βήμα ως το εσύ ο θα την παραμερίσεις. Βοηθήσεις να νιώσουμε ότι όλοι μας ήρθαμε με μια δίψα, με μια προσδοκία, με μια λαχτάρα να μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης σου όπως η εκείνη στα πόδια του Χριστού. Και εσύ ο ίδιος Θεός έφερες σε κατάνοιξη το νου και την καρδιά της Λιβίας να προούμε να υπό του δούλου σου. Κάμε μια τέτοια προεργασία στις καρδιές όλων μας, ώστε η ώρα τούτη να είναι ώρα πνευματική. Ελευθέρωσέ μας από κάθε τι γήινο, εφήμερο, απατηλό, βιωτικό και βοήθησέ μας για τον καθέναν από μας να είναι ετούτη ώρα ένας σταθμός και ένα οροθέσιο. Βοήθησέ μας να έχουμε μια ώρα πνευσυλλογής και ανεφοδιασμού και ελέγχου του Αγίου Σου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα μας, και για τα υλικά Σου αγαθά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας παρέχεις προς ζωήν και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε γιατί το ποτήρι μας κοντά Σου ξεχυλίζει. Σε ευχαριστούμε διότι είμαι θα πλήρης εν Χριστώ Ιησού. Ευλόγησε την ημέρα του όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στην αγαπημένη μας πατρίδα. Δώσε αμυγές, ανώθευτο, ακαπήλευτο, κηρύσε το ευρώ να υποδομούνται στην Αγιωτά. Για ό,τι ανάμεσά μας, σου στέρνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Το άγνωσμα θα είναι από το πρώτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ΚΒ, 22 των αιώνων. Αμήν. Το άγνωσμα θα είναι από το πρώτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ΚΒ, 22. Από το Ευαγγέλιο. Συνηγμένοι οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον Χριστού. Τι νοσιός είναι, λέγουσι προς αυτόν ή προς αυτούς. Πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου.

Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάσει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτόν, δύνατον αποκριτέρας ή πλέον αυτόν. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον. Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πάντα λοιπόν όσα εάν είπωση προς εσάς να φυλάτητε, φυλάτετε και πράτετε. Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτητε, μη πράτετε, επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Ποια θλιβερή εποδός για μια ζωή που θα ήθελε να αποκληθεί πνευματική, θρησκευτική, χριστιανική. Λέγουσι και δεν πράτουσι. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουσιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Δεν θέλουσιν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτών να κινήσωσιν αυτά. Πράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Και πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών και αγαπώσι των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τες πρωτοκαθεδρίες εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε σεις αδελφοί είστε. Και πατέρα σας μη ονομάστητε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής. Μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από σας θέλει είστε αυτόν, θέλει όσοι εαυτόν, θέλει ερμηνεύσει τον. Μερικές ανακοινώσεις πρέπει να κάνουμε είναι οι εξής.

μας ανάγνωσμα, εάν προσέξαμε, είδαμε τον Χριστό να είναι ανάμεσα στο σκληρημένο θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του, τους γραμματείς, τους φαρισαίους και τους σαδουκαίους. Ανθρώπους δηλαδή που άλλοι μεν σαν τους φαρισαίους ήταν ορθόδοξοι στο δόγμα, αλλά καθόλου ορθόδοξοι στη ζωή τους, και τους σαδουκαίους που αντιπροσώπευαν μια κατηγορία πιστών για τους οποίους θα μιλήσουμε με τη χάρη του Θεού στο τέλος του κηρύγματός μας. Δηλαδή, λεγόμενοι πιστοί, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, που εν τούτης είχαν αποβάλει και απορρίψει όλο το υπερφυσικό στοιχείο από την πίστη τους, αρνούμενοι ακόμη και την Ανάσταση των νεκρών, και ήταν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, φανατισμένο, σκληρημένο, εχθρικό, που ο Ιησούς Χριστός τους υπέβαλε μια ερώτηση. Ερώτηση προσωπική θα έλεγα, και ερώτηση στην οποία υπεύθυνα τους προκάλεσε θα έλεγα να πάρουν μια θέση. Και η ερώτησή του ήταν, τι μην δοκεί περί του Χριστού, ποια γνώμη έχετε εσείς για τον Χριστό. Σε μια άλλη περίπτωση, με όλους διόλου διαφορετικά σκηνικά, φιλικό περιβάλλον αυτή τη φορά, ανηφορίζοντας την Κεσάρια του Φιλίππου, ο Κύριος με τους μαθητές του, τους υπέβαλε μια παρόμοια ερώτηση. Τι να μελέγουσι οι άνθρωποι είναι. Ποια γνώμη, ποια ιδέα, ποια αντίληψη έχουν οι άνθρωποι για μέ. Και αφού ο Πέτρος και οι άλλοι του είπαν, Κύριοι, ημέν σε λένε έτσι, οι άλλοι διαφορετικά, τους λέει, σεις δε, τι να με λέγετε είναι. Γιατί σε ένα ύστερο, η χριστιανική πίστη προϋποθέτει, απαιτεί αν θέλετε, μια προσωπική τοποθέτηση του καθενός. Έτσι και σήμερα το πρωί προσεύχομαι, αν μη τι άλλο, μέσα στις καρδιές μας και μέσα στα πνεύματά μας, να ακουστεί, να αντυχήσει, να υπογραμμιστεί η ίδια ερώτηση του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η γνώμη σου, ποια είναι η αντίληψή σου περί του Ιησού Χριστού. Η δική σου προσωπικά, όχι της χώρας, αν μπορούσε η χώρα, η αφηρημένη αυτή έννοια, να έχει μια αντίληψη. Όχι του δόγματος στο οποίο ανήκεις, όχι της οικογένειας στην οποία είσαι μέλος, αλλά η δικιά σου η προσωπική γνώμη για τον Χριστό ποια είναι. Και επαναλαμβάνω, προσευχή μου είναι κανείς να μην δρασκελίσει το κατόφλι από αυτή την αίθουσα χωρίς να πάρει μια προσωπική θέση. Θα μου πει κάποιος, καλά, και γιατί αυτό το προτάσεις τόσο. Γιατί ασκείς κάποιον ψυχολογικό στο πνεύμα μας. Τι διαφορά κάνει αν έχω τη μία αντίληψη την άλλη για τον Χριστό. Νομίζω και θα προσπαθήσω να αποδείξω πως κάνει. Γιατί αν η ερώτησή μου ήταν ποια γνώμη έχεις για τον Μεγάλον Αλέξανδρο, τον Ναπολέοντα, τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Κολόμβο, τον Δημόκρητο, τον Σπινόζα, κάτι να κάνουμε μια πρόχειρη δειγματοληψία από τους μεγάλους του κόσμου τούτου, όμως να υψώσεις τους ώμους και να μου πεις τι σχέση έχει. Είτε καλή γνώμη έχω, είτε κακή, είτε ουδέτερη καμία γνώμη, τούτο δεν επηρεάζει τη ζωή μου, τουλάχιστον στην ηθική της τοποθέτηση.

αυθέντηση και συγκρότηση. Και θα συμφωνούσα μαζί σου, λόγω χάρη ότι αν έχεις καλή ή κακή αντίληψη για τον Τοσκανίδη ή για τον Κολόμπο και την προσωπικότητά του, τούτο δεν έρχεται να επηρεάσει. Τουλάχιστον να επηρεάσει αποφασιστικά την τοποθέτησή σου την ηθική στη ζωή και την πορεία σου σε αυτή τη ζωή. Όμως, εν προημίω θα μου επιτρέψετε να υποστηρίξω ότι ανάλογα με τη στάση την οποία θα πάρεις μπροστά στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού, θα εξαρτηθεί αποφασιστικά η πορεία της ζωής σου και σε τούτη την προσωρινότητα στην οποία ζούμε και στην αιωνιότητα που θα την ακολουθήσει. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τον καθένα από εμάς να μην βιαστεί, ούτε να υψώσει τη γροθιά της αρνήσεως, ούτε αντίστροφα να κλείνει τα γόνατα της από εμάς, να μην βιαστεί, ούτε να υψώσει τη γροθιά της αρνήσεως, ούτε αντίστροφα να κλείνει τα γόνατα της ηγεσίας, ούτε να υψώσει τους ώμους μιας διατούτη που σκοπό της ενώπιον του Κυρίου έχει αποκλειστικό σκοπό και στόχο της να παρουσιάσει την μοναδικότητα της προσωπικότητος του Ιησού Χριστού. Να αποδείξει δηλαδή ότι η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, όπως πέρασε και έζησε σε αυτόν τον κόσμο μας, είναι μοναδική, είναι ανεπανάληπτη και η επίδρασή της, θετικά ή αρνητικά, αποφασιστική κάθε ανθρώπου. Η παράκληση μόνο θα ήταν να ακούσεις απροκατάληπτα, να ακούσεις με μια συνέστηση μέσα σου σοβαρότητος, και ενώ προχωρεί η ώρα μας με τη χάρη του Θεού, επαναλαμβάνω να πάρεις μια προσωπική και μια Χριστό δοχή περί του Χριστού. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Χριστό? Ο Ιησούς Χριστός υπήρξε μοναδικός. Και όταν λέγω μοναδικός, εννοώ κυριολεκτικά ότι είναι αποκλειστικά αυτός μόνος. Δεν μπορεί να σταθεί δίπλα του και να συγκριθεί. Θα μου πει κάποιος, για θεμελίωσέ το αυτό το πράγμα. Μήπως επειδή εκείνος, σαν αρχηγός μιας θρησκείας, εδίδαξε βέβαια, αλλά δεν έγραψε τίποτα και έφυγε από αυτόν τον κόσμο χωρίς να αφήσει μια μελανοτύπωτη σελίδα, κληρονομιά, κληρονοσία στον κόσμο. Είναι γι' αυτό μοναδικός? Δεν νομίζω. Και ένας άλλος πολύ γνωστός μας, πατέρας της φιλοσοφίας, ο Σωκράτης, και όπως η διδασκαλία του Χριστού, οι μαθητές του, μήπως επειδή είχε προς το μαθελοντικά, δεν νομίζω να στοιχειοθετεί και να θεμελιώνει τη μοναδικότητα της προσωπικότητός του. Να ξαναθυμηθούμε πάλι τον ίδιο τον Σωκράτη. Όταν οι μαθητές του έλεγαν, μήπως επειδή είχε προς το μαθελοντικά, δεν νομίζω να στοιχειοθετεί και να θεμελιώνει τη μοναδικότητα της προσωπικότητός του. Να ξαναθυμηθούμε πάλι τον ίδιο τον Σωκράτη. Όταν οι μαθητές του έλεγαν, δάσκαλε, όλα είναι έτοιμα, όλοι είναι πληρωμένοι, τα λέγαμε, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είπε, όχι. Ακριβώς η διδασκαλία μου θα επικυρωθεί στους νόμους της πολιτείας, έστω και αν μαδικούν. Εκείνα τα οποία συνθέτουν την μοναδικότητα της προσωπικότητας του Χριστού είναι 7 σημεία που με τη χάρη του Θεού επιτροχάδιν θα αναφέρω. Είναι τα 7 αυτά σημεία που αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ είναι, όπως η Αγία Γραφή υποστηρίζει και προβάλλει, το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος. Είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Είναι εκείνος για τον οποίον, μα ο ίδιος το είπε, πλοίον του Σολομώντος είναι εδώ. Είναι ο Μέγας Αρχιερεύς. Είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Είναι ο Άρτος της ζωής. Είναι ο μακάριος και μόνος δεσπότης. Είναι ο σωτήρας του κόσμου. Είναι, αν θα έπρεπε να τα αγκαλιάσω όλα αυτά και να κάνω ένα μπουκέτο, ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και τα 7 σημεία που συνθέτουν

Η σημαντικότητα της προσωπικότητός του είναι τα εξής. Πρώτον, κανένας δεν γεννήθηκε σαν τον Ιησού. Δεύτερο, κανένας δεν έζησε σαν τον Ιησού. Τρίτο, κανένας δεν εργάστηκε σαν τον Ιησού. Τέταρτο, κανένας δεν δίδαξε σαν τον Ιησού. Πέμπτον, κανένας δεν πέθανε σαν τον Ιησού. Έκτο, κανένας δεν αναστήθηκε σαν τον Ιησού. Και έβδομο, κανένας δεν λατρεύτηκε σαν τον Ιησού. Εάν έχω δίκιο σε αυτά τα 7 σημεία, πιστεύω ότι είναι αρκετά να συνθέσουν, να θεμελιώσουν, να στήσουν μπροστά μας την φυσιογνωμία εκείνη, την μοναδική, την ανεπανάληπτη του εκλεκτού πάντων πάντων των εθνών, του σωτήρα του κόσμου. Πρώτον, κανένας δεν γεννεί σαν τον Ιησού. Ξέρω και πρέπει να τρέξω να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέγω κανένας δεν γεννήθηκε σαν τον Ιησού, ίσως κάποιο σκέψη πηγαίνει στη φάτνη. Αλλά δεν είναι, πιστεύω, στη φάτνη, δεν είναι εδώ το στοιχείο της μοναδικότητος του Ιησού Χριστού. Ναι, βέβαια, δεν γεννήθηκε καθόλου στην άνεση ο Ιησούς Χριστός. Δεν του πρόσφεραν ούτε την στοιχειώδη περίθαλψη ενός παντοχείου. Δεν τον υποδέχτηκαν παρά μόνο τα βελάσματα από κάποια άκακα ζώα. Είχε την ταπεινότερη μεταξύ των ταπεινών στη γη γέννηση, αλλά όμως δεν είναι εδώ το στοιχείο της μοναδικότητος του Χριστού ως προς τη γέννηση. Το στοιχείο της μοναδικότητος είναι ότι όταν γεννιόταν πριν από 1900 περίπου χρόνια, δεν άρχιζε εκεί τη ζωή. Η πάτνη δεν ήταν το ξεκίνημα, αλλά ήταν το κατόφλι. Το κατόφλι που ο Υιός του Θεού δρασκέλισε από τον ουράνιο θρόνο να έρθει στα ένα μικρό σπαργανωμένο βρέφος. Που για 32 χρόνια μπορέσει μέσα στην ανθρώπινη σάρκα και στις ανθρώπινες διαστάσεις. Που ο ένδοξος και ισόθεος κένωσε τον εαυτό του, άδειασε τον εαυτό του, λαβών δούλου μορφή. Εσύ και εγώ, πριν από τη γέννησή μας, δεν προϋπήρχαμε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, επαναλαμβάνω, στη φάτνη δεν άρχισε. Η ενανθρώπισή του ήταν ένα επεισόδιο σε μια ζωή άναρχη ως προς το παρελθόν και αιώνια ως προς το μέλλον. Όχι δε μόνο, από αυτή τη σκοπιά η γέννησή του είναι μοναδική, αλλά ακόμα και η σύλληψή του ήταν μοναδική και έπρεπε να είναι μοναδική. Όπως ξέρετε, δεν ακολουθήθηκε η πεπατημένη ή καθιερωμένη στους ανθρώπους οδός. Εκείνος ο οποίος έπρεπε να μας τάξει επάνω του την αμαρτία του κόσμου, δεν έπρεπε να έχει δική του αμαρτία. Γι' αυτό δεν έπρεπε να μεσολαβήσει σπέρμα ανδρός. Γι' αυτό ο Ευαγγελισμός στην Παρθένο ήτανε «Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σε σένα. Δύναμη του ύψης του Θεού θα σε πιστιάσει. Γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Υιός Θεού, θα είναι Άγιον θα κληθεί». Έτσι που χωρίς προσωπικότητα, δίχως δικιά του καμία αμαρτία, να μπορέσει εκείνος να γίνει ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, τη δική μου αμαρτία. Ποιος Μωάμεν, ποιος Κονφούκιος, ποιος Βούδας, ποιος αρχηγός θρησκείας έχει να μας παρουσιάσει μια τέτοια γέννηση, μοναδικός στη γέννησή του. Γιατί μονάχα μια τέτοια γέννηση θα μπορούσε να προμηθεύσει σε τούτη την αμαρτωλή γη έναν αποφασιστικό και αποτελεσματικό σωτήρα. Αλλά εκ δευτέρου, όχι μόνο κανένας δεν γεννήθηκε σαν τον Ιησού και είναι μοναδικός στη γέννησή του, αλλά και κανένας δεν έζησε σαν τον Ιησού. Γιατί όσο αληθεύει ότι χρειαζόταν μια μοναδική γέννηση, άλλο τόσο, και εδώ είναι το πιο κρίσιμο ίσως σημείο, χρειαζόταν και μια μοναδική ζωή για να μπορέσει να γίνει ο εξυλαστής του κόσμου. Θα έπρεπε δηλαδή εκείνος που θα γινόταν ο σωτήρας του κόσμου να μην έχει δικά του προβλήματα για να μπορεί να αγκαλιάσει και να σηκώσει

τα προβλήματα των άλλων. Για έναν αποτελεσματικό σωτήρα υπήρχαν προϋποθέσεις, όροι, απαιτήσεις αν θέλετε. Και ο συγγραφέας στην προς Εβραίους επιστολή θα μας πει «Τι ούτως μην έπρεπεν αρχιερεύς». Έπρεπεν, όχι μας άξιζε, αλλά μας χρειαζόταν. «Τι ούτως μην έπρεπεν αρχιερεύς». Όσοι, άκαμος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλό. Που να μην έχει ανάγκη σαν τους ιερείς και αρχιερείς της παλαιάς οικονομίας να προσφέρει θυσίες για τη δικά του αμαρτία. Ώστε να μπορέσει να προσφέρει. Ακόμα και οι εχθροί το ανομολογούν. Αντιμετώπισε τον πειρασμό μέσα στην έρημο, κοντραχτυπήθηκε 40 μέρες και νύχτες και δεν έπεσε. Λιλωρούμενος δεν αντελειδώνει. Είχε εξουσία, όπως είπε κάποτε, λεγεώνες να φωνάξει από τον ουρανό, αλλά την εξουσία αυτή δεν την χρησιμοποίησε. Και κάποια μέρα, μπροστά σε θρούς και φίλους, στάθηκε και ύψωσε τη φωνή του και είπε «Τις με ελέγχει περί αμαρτία». Και δεν υπήρξε αντίλογος και δεν υπήρξε αντίληψη. Σκούπισε δάκρυα αμαρτωλό, αλλά σκούπιστος έμεινε ο δικός του ιδρώτας στο λουτρουβιό της Γεθσημανή. Φώναξε ως της διψά ας έρχεται κι ας παίρνει το νερό της ζωής δωρεάν. Και διψασμένος εκείνος έμεινε στο κορφοβούλι του Γολγοθά. Έφρεψε πλούσια 5.000 και ξανά δεσικές. Αλλά εκείνος δυστυχώς έμεινε δίπλα στο πηγάδι της Ιχά. Στους μαθητές του πόσες φορές είπε «Υπάγεται και αναπάβεστε». Αλλά αυτός ξαγρύπνησε και ξαγρύπνησε στην προσευχή του Θεού. Είπε «Υπάγεται και αναπάβεστε». Αλλά αυτός ξαγρύπνησε και ξαγρύπνησε στην προσευχή του Θεού. Αφού υπήρξε τόσο μοναδική ώστε να προεί τρόπο στη γέννηση και μόνο, αλλά κανένας εργάσει έπραξε. Σ' όλους τους τομείς της ζωής, όπως θα μπορούσαμε να τους ψηλαφίσουμε, κατά ένα θαυμαστό και μοναδικά ανεπανάληπτο τρόπο έδειξε τη δύναμή του. Έτσι που και εδώ να στέκει αποκλειστικά μοναδικός. Στη φύση λόγου χάρη, που γύρω μας μας περιβάλλει. Στις συνθήκες, τις καιρικές, τις μεταβολές. Τον βλέπουμε κάποτε, έχει μια σύνθα. Που ακόμα και έμπειροι ψαράδες οι μαθητές ήταν τρομαγμένοι και τα είχαν παραδώσει που λέμε. Σηκώθηκε και με δύο λέξεις, σιώπα, πεθύμωσο. Όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Έκαμε ανέμους και θάλασσα και τρικυμίες και στοιχεία της φύσης να ησυχάσουν και να υποταχθούν. Έτσι που και αυτοί οι μαθητές του πλησίασε ο ένας τον άλλο, παρόλο που ήταν συνηθισμένοι από την καθημερινή θαυματουργικότητα του δασκάλου τους, έστειψε ο ένας τον άλλον και είπε «Ποιος είναι αυτός?». Δηλαδή, πόσο μεγάλος, πόσο μοναδικός, ώστε και τα κύματα και οι άνεμοι υπακούνε σε αυτό. Όχι δε μόνο η ειδική φύση, αλλά και το πνευματικό σύμπαν, ιδιαίτερα ο πονηρός πνευματικός κόσμος. Θυμηθείτε εκείνο το καταπληκτικό περιστατικό στα Γάδαρα, όταν βγήκε από το πλοίο ο Ιησούς και τον αντιμετώπισε ένας γαδαρινός, τον οποίον έδαιναν με αλύσεις, που έσπαγε τις αλυσίδες, που με πέτρες έκοβε τον εαυτό του, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη γειτονιά, άγριος Λίαν. Και όταν ο Ιησούς Χριστός προφέρει μία λέξη, μόνο μία λέξη, «Έξελθε! 2.000 περίπου δαιμόνια βγαίνουν από αυτόν τον άνθρωπο!». Έτσι που όταν έρχονται στη χωριανή του, τον βλέπουν καθήμενον, σοφρονούντα παρά της πόδας του Ιησού. Τόσο που ξαφνιασμένοι τούτοι χωριάτες δεν μπορούσαν τίποτα άλλο να πούνε μέσα στο δέος και στην έκστασή τους παρά «Κύριε, έξελθε από τον ορίο μας! Δεν χωράς στο χωριό μας! Είναι μεγάλη δύναμή σου. Τρομάζουμε στα σαφήν. Στη φύση, στον πονηρό πνευματικό κόσμο, στην ασθένεια. Πάτε την καινή διάρκεια. Την τετράπλευρη βιογραφία.

όπως μας τη δίνουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Και θα δείτε ότι τα Ευαγγέλια είναι γεμάτα από τη θαυματουργική δύναμη και επέμβαση του Χριστού. Λεπρούς τους τυφλούς άνοιξε τα μάτια, κουφούς τους έχαμε να πούν, και επιγραμματικά θα μας πούνε τα Ευαγγέλια «Διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων». Άλυψη, και θα είμαι υποχρεωμένος εσάς αν το κάνετε μια φορά που ο Ιησούς στην επίγειο του τη ζωή του συναντήθηκε με μια κηδεία, με ένα νεκροκράματο, με τον θάνατο και είπε «Λυπούμε, πολύ λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Ή που συμφώνησε λόγια κάποιας θλιμμένης αδελφής που είπε «Εάν ήσουν εδώ, ο άντρας πέθανε, αλλά τώρα πέθανε». Αυτός ανάσταζε. Υπάρχει άλλη σφαίρα ζωής που να έπρεπε για να είναι μοναδικό Κύριος πιάσει η φύση μόνια. Υπήρξε πράγματι στα έργα του μοναδικός. Ένας, δεύτερον δεν έχει και δεν θα έρθει η γη μας να παρουσιάσει. Κανένας δεν γεννήθηκε σαν τον Ιησού. Κανένας δεν έζησε σαν τον Ιησού. Κανένας δεν εργάστηκε σαν τον Ιησού. Και υπάρχει συνέχεια. Αλλά πριν από αυτήν, θα παρακαλούσαμε τη χοροδία να μας χαρίσει να δείτε. Κανένας δεν γεννήθηκε σαν τον Ιησού. Κανένας δεν έζησε σαν τον Ιησού. Κανένας δεν εργάστηκε σαν τον Ιησού. Και υπάρχει συνέχεια. Αλλά πριν από αυτήν, θα παρακαλούσαμε τη χοροδία να μας χαρίσει να δείτε.

και κανένας δεν δίδαξε σαν τον Ιησού. Αν τα θαύματα του, δηλαδή τα έργα του, είναι ανυπέρβλητα, τι θα μπορούσε να πει κανείς για τη διδασκαλία, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Κάποτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν στείλει εγκάθετους να τον πιάσουν από ένα λόγο, από ένα κόμμα, από μια τελεία, κάποιο ψεγάδια. Και εκείνοι πήγαν και στάθηκαν και προσπάθησαν και αγωνίστηκαν να παγιδεύσουν λόγο. Και μετά από ώρες πολλές γύρισαν και ενώ εκείνοι που τους έστειλαν μέχρι το κάρδι περίμεναν για τα επιχειρήματα, για να ξεκινήσουν, όπως αργότερα θα ξεκινούσαν, μια δικαστική περιπέτεια. Και αυτοί που είχαν πλησιάσει τον Ιησού, αν ομολόγησαν.

ανομολόγησα. Μπορεί εκεί ένα νόν να την πείσετε μαζί. Ότι ο κόσμος θα μπορέσει να είναι δεν θα να συντάξει, να ψηφίσει, να καθιερώσει σύνταγμα και στην αυτιότητα. Είσαι επί του όλα 6 και 7 του Μανιφέστου. Σε κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τέτοια δοκιμασία με όνομα το καταναλωτικό που εκείνοι που αποφραγματικά εκείνα που θέλετε οι άλλοι να κάνουν σε εσάς κάνετε κι εσείς σε αυτούς ομοίως. Κι όσο υπάρχει κόσμος θα συμφωνήσετε μαζί μου και συνδετριμένο ποτέ και πουθενά δεν θα υπάρξει αποκούμπι και υπήνεμο λιμάνι και αγκαλιά ανοιχτή σαν για αυτή που μας περιγράφεται με τον καλό τον Ποιμένα και με τον καλό τον Σαμαρίτη στην διδασκαλία του Χριστού. Η Βίβλος, που περιέχει αυτή τη μοναδική διδασκαλία του Χριστού, υπήρξε, είναι και θα είναι το best seller όλων των αιώνων και όλων των γενεών. Στεγνώνει δάκρυα, διαφωτίζει πνεύματα, στρώνει τον δρόμο προς τη σωτηρία του Χριστού. Χρόνια πάνε, αλλά είναι στη σκέψη μου αυτή τη στιγμή, όταν από ένα πέμπτης κατηγορίας ξενοδοχείο στην Ιγουμενίτσα, αν θυμούμε καλά, μας ήρθε στον Όμιλο Γεδονιτών στην Αθήνα απασχολή τοποθέτηση του Λόγου του Θεού στα σταυροδρόμια της δημοσίας ζωής, ένα τηλεγράφημα που έλεγε «Βιβλίων σας ανεκούφησεν ελάτε, stop». Αποστείλατε αντίτυπα 15. Κανένας δεν δίδαξε σαν τον Ιησού. Αλλά πέμπτο, και κανένας δεν πέθανε σαν τον Ιησού. Στη ζωή των πανανθρώπων, ο θάνατος είναι το μοιραίο τέλος. Είναι η αυλαία που πέφτει. Και αν κάπως, κατά κάποιο τρόπο, αυτοί υπονομάστηκαν και έμειναν στην ιστορία οι μεγάλοι της γης, επηρέασαν με τη ζωή τους, το περιβάλλον τους ή την ανθρωπότητα ολόκληρη, όχι όμως και με το θάνατό τους. Αντίθετα θα μπορούσα να πω ότι ο θάνατος του Χριστού επηρέασε πολύ περισσότερους. Ποιος πέθανε ήλθον ώραν κάθε. Είπε στους τρομαγμένους μαθητές που κοίταζαν να μεθοδεύσουν τρόπους αντί την ζωή. Κανένας δεν παίρνει με τη βία τη ζωή μου, αλλά εγώ βάλω αυτήν, εγώ θυσιάζω αυτή και είναι μοναδικό το παράδειγμα του Ιησού, ο οποίος έζησε σε αυτή τη γη για να πεθάνει και πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Περιμένει η Λιτανία, θα λέγαμε όλη εκείνη η συντροφιά, εκτός από έναν, τον Ιησού, που δεν τον έστρωγναν, που δεν του έδιναν κουράγιο, που δεν τον παρηγορούσαν, αλλά λιτός. Αλλά τόσο σαφής ο λόγος του Θεού μας λέει προεπορεύεται αυτό. Γιατί είχε έρθει για εκείνη την ώρα. Δεν ήρθε ο θάνατος να τον συναντήσει. Εκείνος πήγε να συναντήσει τον θάνατο. Και όπως είπα, εάν η γέννησή του επηρέασε, εάν η ζωή του, τα έργα του, η διδασκαλία του υπήρξαν μοναδικά, ακόμη πιο μοναδικός ήταν ο θάνατος του. Θα μας εξηγήσει ο Ισαΐας στο γνωστό λιγάμα κεφάλαιο του βιβλίου του. Ο Κύριος έθεσεν επ' αυτών τα σαμαρτίας πάντων ημών. Και ο Απόστολος Παύλος προς Κολοσσαείς, Άλφα 21, θα μας πει ότι ο Θεός αποκατήλαξε, έκαμε δηλαδή έργο συμφιλιώσεως, επανορθώσεως, λυτρώσεως, πώς, δια του θανάτου του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, πέθανε για να νικήσει τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του δέση τον διάβολο. Πέθανε για να ζήσει το εκείνο. Πέθανε τα της αμαρτίας, γιατί τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Πέθανε για να γίνει ο αγνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Πέθανε για μένα και για σένα, αν έχεις τη χαρά και το προνόμιο να το δεχτείς σήμερα το πρωί. Έκτον, κανένας δεν αναστήθηκε σαν τον Ιησού. Λέγω κανένας δεν αναστήθηκε γιατί κι άλλοι αναστήθηκαν. Γιατί και ο ίδιος ο Ιησούς ανέστησε. Αλλά κανείς δεν αναστήθηκε σαν τον Ιησού Χριστό.

ανάμεσα στις θρησκείες, τις γνωστές του κόσμου. Χωρίς συνδυασμό θα έβαζα όλες σε μια μεριά και τον χριστιανισμό. Έχει αρχίσει να μην ακούγεται καλά αυτή η λέξη. Αχ, στην άλλη. Γιατί? Γιατί σε όλες τις άλλες θρησκείες αν ψάξεις, θα βρεις ή κάποια που θα υπάρχει ένα εμφανεκείτε. Ο Μωάμεν, ο Μπούδας, όποιος τύπος. Μόνο ο χριστιανισμός έχει να επιδείξει έναν τάφο αδιανό. Και το συγκλονιστικότερο που ακούστηκε ποτέ στη γη μας εν νέο, δεν ήταν. Ούτε όταν ο Μπάρναρντ μεταμόστηκε με την πρώτη ανθρώπινη καρδιά, ούτε όταν ο Άρμστρονγκ πατούσε με 120 χτύπους στην καρδιά του το αβέβαιο έδαφος του φεγγαριού. Το συγκλονιστικότερο μήνυμα που δόθηκε στον κόσμο είναι εκείνο που έδωσε ο άγγελος στις Μαρίες όταν είπε «Γέρθη, μπήκε στην όρη». Καμιά θρησκεία, επαναλαμβάνω, ούτε τόλμησε, αλλά ούτε αν τολμούσε θα γινόταν πίστευτη να μας παρουσιάσει μια τέτοια ανάσταση. Μια ανάσταση για την οποία δεν είναι της ώρας να μιλήσουμε πόσα ιστορικά ντοκουμέντα και αποδείξεις έχει. Αφού δεν την αρνήθηκαν όταν συντελέστηκε στον χρόνο της ούτε οι εχθροί του Χριστού, που μάλιστα για να την αποφύγουν και ήταν τόσο βέβαιοι σ' αυτού, χρημάτισαν τους ανθρώπους να διαδώσουν ένα ψέμα, που την υποστήριξαν άνθρωποι που ήταν προκατηλημένοι εναντίον της και που κανένα συμφέρον δεν είχαν από το κήρυγμά της, μια που το κήρυγμα της Αναστάσεως τους έφερε ζημία φυλάκιση, που όπως οι γυναίκες, οι 10, οι προσεμαούς, οι 11, ο Ιάκωβος, οι 7, οι 500, ο Σαύλος, που όλοι επιμαρτυρούν στην ιστορικότητα της Αναστάσεως. Αλλά κάποιος θα πει καλά. Και αν μας αποδείξεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε, τι βγαίνει με αυτό? Είναι μια εντυπωσιακή, μια βασιλική χειρονομία του Θεού που τον γιο του τον πέρασε από ένα ξεχωριστό δρόμο. Αλλά εκτός από τον εντυπωσιασμό υπάρχει τίποτα άλλο? Έχει ηθικό περιεχόμενο και ηθική υποδομή η Ανάσταση του Χριστού για να δικαιώνεται ηθικά? Καταρχήν στα Ευαγγέλια, εγώ τουλάχιστον, πουθενά δεν συναντάω το εντυπωσιακό, το σπάταλο, το εκδικτικό, ούτε το φλίαρο, το επιτηδευμένο, το άσφαλο. Έτσι που τούτο με κάνει να νιώθω τη Ανάσταση του Χριστού. Κι αν εντυπωσιάζει, δεν είναι ο σκοπός της ο εντυπωσιασμός, αλλά δικαιώνεται ηθικά τουλάχιστον από δύο λόγους. Ο Απόστολος Παύλος εμπροημείο θα μας πει: «Ή Χριστός ούτε γίγεται και ενών το κήρυγμα ημών και νί και η πίστη». Τσάμπα, άδεια! Και το κήρυγμά μας και η πίστη μας. Γιατί? Απλούστατα. Γιατί όπως είπαμε, ο θάνατος ήταν τα οψόνια της αμαρτίας. Και εκείνος ο οποίος κατά την ευαγγελική ρίση υπερπαντός γεύσιτε θανάτου, μπήκε μέσα στο θάνατο να τον γευτεί για όλους. Αν αυτός που μπήκε να τον γευτεί για όλους τον θάνατο έμενε μέσα στον θάνατο, ποια απόδειξη θα είχαμε? Ποια βεβαιότητα θα είχαμε της αποτελεσματικότητας του έργου του? Ότι μπόρεσε να μας ελευθερώσει από τον θάνατο. «Ον όμως ο Θεός ανέστησε, λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ουκίν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Πώς ήταν δυνατόν να τον βαστάξει ο θάνατος? Αφού ήταν ο νικητής του θανάτου, αφού ελευθέρωσε όλο τον κόσμο που ζούσε μέσα στον θάνατο το πνευματικό. Υπήρχε λοιπόν σκοπός και δεύτερον, με την Ανάστασή του ο Χριστός έγινε αρχηγός μιας λυτρωμένης ανθρωπότητας. Νινίδε, Χριστός εγίγερτε, τον δικηδημένο εγέννητο. Έτσι που ο τόπος της λατρείας των σωστών χριστιανών να μην είναι ούτε η Μεδίνα ή η Μέκα, ούτε το δάσος Κουσινάρα, να μην ο τάφος του Χριστού, αλλά να είναι ο ουρανός, όπου και είναι ο επουράνιος και αναστημένος. Έβδομο.

0: κανένας δεν λατρεύτηκε σαν τον Ιησού.
1: Το σύνθημα για τούτη την παρανθρώπινη και μοναδική λατρεία το έδωσε η Μαρία η Μαγδαλίνη.
0: Ποιο ρόλο αλήθεια έπαιξαν οι γυναίκες μέσα στα Ευαγγέλια, στην Καινή Διαθήκη γενικά.
1: Και το έδωσε το σύνθημα με εκείνο το δακρύβρετο, θα έλεγα, λατρευτικό της επιφώνημα.
0: Ράβουνι.
1: Εκατομμύρια εκατομμυρίων
0: για μέσου των αιώνων.
1: Μονάδηση με μετάνοια και πίστη στον σταυρωθέντα και αναστάντα και ζώντα Χριστό.
0: Εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων θεώρησαν και θεωρούν τα πάντα σκύβαλα για να κερδίσουν τον Χριστό.
1: Εκατομμύρια ανθρώπων μισήθηκαν για την αγάπη τους σε αυτόν. Αντιμετώπισαν φυλακές, βασανιστήρια για το κήρυγμα του. Τον ανακήρυξαν προσωπικό τους σωτήρα. Έκαναν την καρδιά τους φάτνη και συνέχεια την καρδιά τους θρόνο για να βασιλέψει μέσα αυτός. Και εκατομμύρια πιστών σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη υψώνουν λατρευτικά τα χέρια τους στην προσδοκία από τη δεύτερη έλευση. Είναι συνεπώς ο Ιησούς, ο εκλεκτός πάντως πάντων των ευθών. Ο μακάριος και μόνος Θεσπότης. Εκείνος για τον οποίο κάποτε ο μεγάλος Ναπολέον έστειψε σε έναν κάποιον δικό του που ήταν μαζί του εξορία και του είπε, μπορείς να μου πει, ποια είναι η διαφορά από τους στρατούς όλων ημών και το στρατό του Χριστού, έτσι. Εκείνος ύψωσε το πει, ποια είναι η διαφορά από τους στρατούς όλων ημών και το στρατό του Χριστού, έτσι.
0: Εκείνος ύψωσε τους ώμους και τότε είπε ο Μέγας, Ναπολέον, ναι, εγώ θα σου πω, ο Α, ο Β.
1: Στο σπαθί και τη βία. Μόνο ο είχε μεθαμέ.
0: Έτσι που σήμερα το πρωί η προσφορά του είναι ειδικά σε σένα. Σε σένα που ως τα τώρα ίσως λάτρεψες, ομολόγησε το μέσα σου, αν όχι έκφωνα. Σε σένα που ως τα τώρα λάτρεψες το χρήμα, τη σάρκα, το εγώ, την επίδειξη, τη ματαιότητα, τη βία, τα καπλήματα, αυτά σ' άφησα να διανώ. Ευμένος είσαι ο Θεό και μια σωστή λατρεία. Όχι από κηρυκτική αναγκαιότητα. Το εγώ, την επίδειξη, τη ματαιότητα, τη βία, τα καπλήματα, αυτά σ' άφησα να διανώ. Ευμένος είσαι ο Θεό και μια σωστή λατρεία. Όχι από κηρυκτική αναγκαιότητα, αλλά από γλυκιά προσωπική. Ότι ο μόνος αληθινός του Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός και η μόνη σωστή λατρεία είναι η λατρεία στο πρόσωπό του. Συμπέρασμα. Σήμερα, στη χριστεπώνυμη Δύση, ατυχώς δυνάσκεται και πρέπει να το ομολογήσουμε και να διαχωρίσουμε τη θέση μας, ένας μοντέρνος λεγόμενος, σε εισαγωγικά με ερωτηματικό, χριστιανισμός. Από τον οποίο προσπάθησαν να τον κάνουν πιο μοντέρνο, πιο γυμνό, πιο προσιτό, πιο εύκολο, αφαίρεσαν όλο το θαύμα και όλο το υπερφυσικό. Τι χρειάζεται η εκπαρθένη γέννηση, τι χρειάζεται εκείνος ο εξυλαστήριος θάνατος, τι χρειάζονε αυτοί οι άνθρωποι σαν τις νοικοκυρές, σαν τον οικοδεσπότη, που όταν ήρθε στο σπίτι του ένας επισκέπτης, ο οποίος ήθελε να πιει καφέ, αλλά η καρδιά του είδε, ξέρω τι, δεν του επιτρέπει, του είπε, ξέρεις, έχω να σου δώσω ένα καφέ να πιεις, ο οποίος είναι δεκαφέινε. Καφές χωρίς καφέ, ζουμί, μαύρο. Διδάσκεται ένας χριστιανισμός δεκαφέινε. Άχρωμος, άδιαστος, θλιβερός. Ενώ εμείς ή επειδή ο όρος έναν μοναδικός στη ζωή, μοναδικός στα έργα του, μοναδικός στη διδασκαλία του, με αυτόν ή χωρίς αυτόν, προσευχηθούμε για σένα το πρώτο. Θα κλείσουμε με τη χάρη του Θεού, ψάλλοντας τον ύμνο υπαριθμών 88.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί καθώς εμείς προσωπικά στεκόμαστε μπροστά σε σένα, νιώθουμε μια αιώνια ευγνωμοσύνη, μια αιώνια ευχαριστία, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας ήρθες με αυτό το μήνυμα. Ήρθες, Πατέρα μας, να μας πεις ότι έχεις μια αιώνια αγάπη να δείξεις σε εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Ήρθες για να μας πεις ότι η αγάπη σου είναι τόσο μεγάλη, τόσο πλατιά, τόσο αιώνια, ξεπερνάει καθενού, και η έκφρασή της είναι ο Σταυρός, ο Γολγοθάς, εκεί όπου ο Υιός σου, ο μονογενής, το απάβγασμα της δόξας σου, το πρόσωπο Διού, έγιναν τα πάντα. Εκείνος ο οποίος κυβερνάει τα πάντα, ο Άγιος, είναι κρεμασμένος απάνω στο Γολγοθά, εκεί στο Σταυρό, τυλιγμένος με την κατάρα, με την απομάκρυνση από σένα, με την εγκατάλειψη, για να χύσει το αίμα του και να δώσει σε εμάς τους ανάξιους αμαρτωλούς, να δώσει την ελπίδα της ζωής, να δώσει το μήνυμα της αιωνιότητας, να μας βγάλει μέσα από την τραγική κατάσταση στην οποία μας έριξε η αμαρτία με τη θέλησή μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ πραγματικά αυτή τη χειρονομία την οποία έκανες είναι χειρονομία που ξεπερνάει καθενού. Ποτέ μα ποτέ δεν μπορούσε μυαλό ανθρώπου, ποτέ δεν μπορούσε καρδιά ανθρώπου να ζητήσει μια τέτοια χειρονομία από σένα τον αιώνιο Θεό. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πρόλαβες. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είδες την ανάγκη μας προτού καν να έρθουμε στην ύπαρξη και προτού καν να την γνωρίσουμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έδωσες μια λύση αιώνια και δοξασμένη. Τώρα το κεφάλι μας το σηκώνουμε προς τα απάνω. Τώρα, Πατέρα μας, μέσα μας έχουμε το Χριστό, τον Κύριό μας. Έχουμε τη ζωή, έχουμε τη βεβαιότητα ότι είμαστε συγχωρεμένοι, ότι εσύ μας αγίασες, μας εκαθάρισες, μας έκανες άμμωμους, άγιους, ανέγκλητους, ότι εσύ μας κάνεις κατάλληλους για τον ουρανό, για τη δόξα τη δικιά σου, στην παρουσία σου, εκεί όπου όλα τα αγνά, τα καθαρά, τα άγια υπερβατικά όντα σε δοξάζουν, και μας μας έχεις στην ίδια θέση και μας έχεις ακόμα πιο ψηλά, γιατί μας κάνεις γιού σου, κληρονόμου σου και συγκληρονόμου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε που μας έφερες τούτο το πρωινό για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου, και εσύ να μας πεις για αυτή σου την αγάπη, να μας πεις για τα αιώνια σχέδιά σου, να μας δείξεις, Πατέρα μας, την πορεία μας τη δοξασμένη και την αιώνια για την οποία μας έφερες στην ύπαρξη. Ζητάμε όπου κηρύτεται ο λόγος σου εσύ να τον ευλογήσεις, και στις δικές μας τις καρδιές εσύ να μιλήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί, πρώτα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Διαβάζουμε το 6 κεφάλαιο, και από το 35 εδάφιο, το σίγμα ταφ κεφάλαιο, από το 35 εδάφιο, σελίδα 940. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει σε εμέ δεν θέλει διψήσει πόποτε. Πλην σας είπων ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Πάνω ότι μη δίδει ο πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού που χίδια να κάμω το θέλημα του εμών αλλά το θέλημα του πέψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Πάνω ότι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού αλλά να αναστήσω αυτό εν διεσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός με, πας όσης βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει Αυτόν διεσχάτη ημέρα. Και ένα εδάφιο από το 5 κεφάλαιο, το 30 εδάφιο, δεν δύναμαι εγώ να κάμω απ' εμ' αυτού ουδέν, καθώς ακούω κρίνω. Και η κρίση σε εμεί δικαία είναι, διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός μου πατρός. Διαβάζουμε επίσης και από την επιστολή προς Φιλιππισίους, το 2ο κεφάλαιο, και από το 5 εδάφιο, στη σελίδα 1039. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά ει αυτόν εκένουσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε ει αυτόν. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα του υπερπάν όνομα, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Δύο κομμάτια του Λόγου του Θεού δίνουν, ξέρετε, μία αλήθεια και μία θέση η οποία οπωσδήποτε μας χρειάζεται εάν πραγματικά θέλουμε οι σχέσεις μας με το Θεό να είναι μία σχέση σωστή, ζωντανή και να έχουμε όλες τις ευλογημένες συνέπειες που έχει αυτή η σχέση μας. Όλοι μας έχουμε μία θέληση. Όλοι μας έχουμε μία προσωπικότητα η οποία διαφέρει από την προσωπικότητα του άλλου και έχουμε θέλω δικό μας που αυτό είναι εκείνο που κανονίζει όλη την πορεία της ζωής μας. Και το λέω αυτό διότι όλοι εμείς οι άνθρωποι στη σχέση μας μεταξύ μας εκφράζουμε τη θέλησή μας, πολλές φορές θέλουμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μας και κανονίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, με αυτό που ποθούμε, με αυτό που έχουμε μέσα στις καρδιές μας. Ένα όμως πράγμα που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι το εξής, ότι απάνω από τις οποιασδήποτε θελήσεις τις δικές μας υπάρχει και μία άλλη θέληση, η οποία θέληση η άλλη φαίνεται καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού ότι έρχεται σε μία τελεία αντίθεση από τη δικιά μας τη θέληση. Και φαίνεται αυτό καθαρά διότι Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τα πάντα μέσω του Ιησού Χριστού, και ότι μέσα στην αιωνιότητα, εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα του και το μεγαλείο του, εκείνο το πράγμα το οποίο κυριαρχεί είναι η θέληση του Θεού. Και όταν ο λόγος του Θεού καταπιάνεται με το διάβολο, με τον πονηρό, εκεί που αποδίδει την αιτία ότι αυτός ο τόσο δοξασμένος άγγελος έφτασε σε αυτό το σημείο και σε αυτή την αθλειότητα, ώστε γι' αυτόν να υπάρχει μία λίμνη πυρός μέσα στην οποία τελικά θα πέσει, θα ρηχτεί, η αιτία είναι διότι αυτός διαφοροποίησε τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα. Όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στην πτώση του ανθρώπου, εκείνο το πράγμα που δίνει την αιτία της πτώσεως ήταν η διαφορετική θέληση την οποία εξέφρασε εν τη ελευθερία του ο άνθρωπος σε σχέση με τη θέληση του Θεού. Ο Θεός του είπε «Θέλω ένα», αφού τον έβαλε στον παράδεισο και τον έβαλε μέσα σε αυτή την όμορφη ζωή. «Ένα είναι το θέλημά μου, από όλα τα δέντρα του παραδείσου θα φας, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φας. Αυτή είναι η θέλησή μου». Όταν όμως τον συνάντησε ο Σατανάς, ο οποίος είχε προηγηθεί στο να διαφοροποιήσει τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα, του Θεού, εισήγαγε ακριβώς το ίδιο πνεύμα και στον Αδάμ και στην Εύα, και τους είπε ότι δεν θα κάνετε τη θέληση του Πατέρα, του Θεού, αυτό που σας είπε, αλλά θα κάνετε κάτι διαφορετικό από τη θέληση του Θεού, γιατί η θέληση του Θεού δεν σας ανεβάζει, δεν σας ανυψώνει, ενώ η θέληση και η εισήγηση η δικιά μου σας ανυψώνει. Το αποτέλεσμα ήταν η θέληση τους, η θέληση του Αδάμ και της Εύας, να διαφοροποιηθεί από τη θέληση του Θεού, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έχουμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει φύγει από τη θέληση του Θεού, από το θέλημα του Θεού, και έχει κάνει ένα δικό του θέλημα. Έχει φύγει από το δρόμο που έχει χαράξει ο Θεός και από τα δεδομένα και από τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν την ευτυχία του, την επιτυχία του, τη δόξα του, το μεγαλείο του, διότι μέσα στη θέληση του Θεού υπάρχει αυτό το αντικείμενο. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να τον έχει μέσα στη δόξα τη δικιά του. Ό,τι θέλει ο Θεός για τον άνθρωπο είναι το ύψιστο και το πιο ευλογημένο που μπορεί ένα δημιούργημα του Θεού να απολαύσει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και ό,τι ο άνθρωπος θέλει μέσα στη ζωή του να κάνει για να τον καταστρέψει και να τον χαντακώσει, καθορίζεται από τη θέληση τη δικιά του. Έτσι, ο Λόγος του Θεού καλεί τώρα τον άνθρωπο για να του πει ότι η θέλησή σου πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Και όταν ερχόμαστε τώρα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που η Γραφή τον χαρακτηρίζει σαν τον έσχατο Αδάμ, πρώτος και έσχατος, δίνει την εξής εικόνα, ότι ο πρώτος Αδάμ περπάτησε στο δικό του το θέλημα και έφτασε σε αυτό το άθλιο σημείο στο οποίο σήμερα η αμαρτία μας έχει καταντήσει, και ο έσχατος Αδάμ τώρα, παρόλο που είχε δικό του θέλημα, το δικό του θέλημα το υπέταξε στο θέλημα του Πατέρα. Και αν εμείς σήμερα έχουμε την επιτυχία στη ζωή μας, και αν εμείς σήμερα έχουμε τη σύνδεσή μας με το Θεό, και αν εμείς σήμερα έχουμε όλες τις υποσχέσεις του Θεού, όλες τις ευεργεσίες του Θεού, όλη την παρουσία του Θεού, όλα τα αιώνια σχέδια του Θεού, ό,τι ευεργεσία έχει ο Θεός, λες σας κάνω κληρονόμους και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού, θα γίνετε όμοι με το γιο μου. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της θελήσεως του Ιησού Χριστού, η οποία θέληση του Ιησού Χριστού υποτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα. Γι' αυτό όταν μιλάει ο Ιησούς Χριστός με τους Ιουδαίους στο 6 κεφάλαιο που διαβάσαμε, λέει το εξής: κατέβηκα από τον ουρανό. Κατέβηκε ο Χριστός από τον ουρανό. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί κατέβηκε, και αν τον ρωτήσουμε γιατί κατέβηκες, κατέβηκα λέει από τον ουρανό όχι για να κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα εκείνο ο οποίος με έστειλε. Όλο το μυστικό της δόξας και του μεγαλείου του Ιησού Χριστού βασίζεται σε αυτή τη διακήρυξη. Ήρθε για να κάνει όχι το θέλημα το δικό του, αλλά το θέλημα εκείνου ο οποίος τον έστειλε. Και η βαρύ της αγαπητή μέσα στη ζωή του προσώπου του Ιησού Χριστού, για να κάνει μία αντίστροφη ενέργεια από τον πρώτο Αδάμ, ο οποίος μας βύθισε μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κόλαση, μέσα στην αποκοπή, μέσα στην αθλειότητα, για να κάνει την αντίστροφη ενέργεια ώστε να μας βγάλει μέσα από εκεί, βασίστηκε σε αυτή τη διακήρυξη και σε αυτή τη θέληση του Υιού. Λέει λοιπόν, κατέβηκα από τον ουρανό, για να μην κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα αυτουνού ο οποίος με έστειλε. Όλο το μυστικό μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξη κάθε ανθρώπου, στη σχέση του με το Θεό, βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη διακήρυξη του Χριστού και σε αυτή τη θέση που καλεί ο Θεός τον κάθε έναν να πάρει. Ο Χριστός αγαπητοί, σαν προσωπικότης που ήτανε, είχε και αυτός δικό του θέλημα, όπως και όλοι μας έχουμε το δικό μας το θέλημα. Η διαφορά ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και σε όλους εμάς, ακόμα από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός το θέλημα το δικό του το συντόνισε απόλυτα με το θέλημα του Πατέρα, ενώ εμείς το δικό μας το θέλημα το συντονίζουμε απόλυτα με το θέλημα του πονηρού. Ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους, εσείς είσαστε από τον πατέρα σας το διάβολο και μέσα στη ζωή σας κάνετε τα θελήματα τα δικά του. Και ο μόνος ο οποίος έκανε το θέλημα του πατέρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι εξηγείται γιατί είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσω του οποίου μπορούμε να σωθούμε και γιατί είναι το μόνο πρόσωπο με το οποίο ο Λόγος του Θεού, καθώς τον διαβάζουμε, μας συνιστά να συντονιστούμε με αυτό. Στην επιστολή προς Φιλιππισιούς που διαβάσαμε λέει ότι μέσα σας, λέει, εσείς να φρονείτε όπως φρονούσε και ο Χριστός. Όταν ο Λόγος του Θεού μας καλεί να πιστέψουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Δηλαδή εμείς να συντονίσουμε τη θέλησή μας με τη θέληση του Ιησού Χριστού. Βεβαίως η θέληση του Πατέρα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ήταν μία θέληση η οποία ενθουσίαζε την εδώ ζωή του. Ήταν μία θέληση η οποία τελικά το Χριστό τον οδηγούσε απάνω στο Σταυρό. Ήταν μια θέληση η οποία τελικά τον οδηγούσε στην εγκατάλειψη του Πατέρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα η θέληση η δικιά μας να συντονιστεί με τη θέληση και με το θέλημα του Θεού. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο ότι η θέληση του Πατέρα μέσα στη δικιά μας τη ζωή και ο συντονισμός ο δικός μας στο θέλημα του Πατέρα μας δημιουργεί προβλήματα. Ναι, μας δημιουργεί προβλήματα. Μου έλεγε κάποιος ότι με τη γυναίκα μου, λέει, εγώ έζησα πολλά χρόνια χωρίς ποτέ να ανταλλάξουμε μία κουβέντα ο ένας εναντίον του άλλου. Από τη στιγμή όμως που το Ευαγγέλιο μπήκε στο σπίτι μας και από τη στιγμή που αρχίσαμε να το διαβάζουμε και απεφάσισα τη θέλησή μου να τη συντονίσω με τη θέληση του Χριστού, από εκεί, λέει, η ζωή μας έγινε ένα μαρτύριο. Και η γυναίκα μου χτες μου είπε ότι «Η εμένα ή το Ευαγγέλιο σου διάλεξε». Και ο άνθρωπος φοβήθηκε και τα παράτησε. Είναι, λέω, ένα περίεργο φαινόμενο ότι η θέληση του Πατέρα, καθώς εγώ συντονίζομαι με αυτή τη θέληση, δημιουργεί μερικά προβλήματα. Για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα. Αυτός διού έγιναν τα πάντα. Αυτός που όλα τα υπερβατικά όντα
2: φώναζαν και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Καθώς ξεκίνησε από τον ουρανό για να έρθει να κάνει το θέλημα του Πατέρα, τρελό τον είπανε, απατεώνα τον είπανε, λαοπλάνο τον φώναξαν, φιλοτελωνών και αμαρτωλών. Τον χτύπησαν, τον πρόσβαλαν, τον έφτισαν, τον κακολόγησαν και τελικά ανέβηκε απάνω στο σταυρό. Όμως κατέβηκαλε από τον ουρανό για να έρθω να κάνω το θέλημα του Πατέρα, όχι το δικό μου το θέλημα. Και καθώς διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους και εκεί εκφράζεται το θέλημα του Πατέρα μέσα στη ζωή του, λέει εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφήν, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το θέλημα ήρθε να κάνει. Αυτουνού το θέλημα ήρθε να κάνει του Πατέρα και ο Πατέρας του έδειξε το σταυρό. Αυτό είναι το θέλημά μου. Ο Πατέρας του έδειξε την εγκατάλειψη. Αυτή είναι η συμπεριφορά μου. Γι' αυτό όταν αναφέρεται στον ΚΒ ψαλμό, όπου είναι ο ψαλμός που μιλάει για την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, η οποία εκφράζει το απόλυτο θέλημα του Πατέρα, λέει το εξής: ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήχησαν, άνοιξαν επεμέ το στόμα αυτών ως λέον αρπάζων και βρυχόμενος, ξεχύθηκα σαν νερό, εξαρθρώθηκαν όλα τα κόκαλά μου, η καρδιά μου έγινε σαν κερί, λιώνει μέσα στα εντόστια μου, η δύναμή μου ξεράθηκε σαν όστρακο και η γλώσσα μου κόλλησε στο λάριγγά μου και με κατέβασαν στο χώμα του θανάτου. Αυτό είναι το θέλημα. Και μέσα από αυτό το θέλημα του Πατέρα ο Χριστός πέρασε. Όταν κάνουμε μία σύγκριση ανάλογα με το θέλημα που είχε ο Πατέρας για τον πρώτο Αδάμ και με το θέλημα που είχε για τον έσχατο Αδάμ, ούτε καν σύγκριση μπορεί να γίνει. Στον πρώτο είπε το θέλημά μου είναι απλώς να μη φας από ένα δέντρο. Και δεν είχε ούτε την ευαισθησία ούτε και τη διάθεση αυτή τη μικρή θέληση του Πατέρα να την εκπληρώσει. Όταν ερχόμαστε στον έσχατο Αδάμ, η θέληση του Πατέρα είναι υπερβολική. Θα έλεγε κανείς έξω από τις δυνατότητες του ανθρώπου. Το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου. Και ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. το θέλημα του Πατέρα μπορούμε να το κάνουμε. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο υπάρχει η μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στους χριστιανούς. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε ανάμεσα στους 12 κατασκόπους όταν πήγανε να κατασκοπεύσουν τη γη της Επαγγελίας. Γύρισαν μετά την κατασκόπευση και ρωτάει ο Μωυσής, εντυπώσεις σας. Οι 10 είπαν με μια φωνή, δεν μπορούμε τη χώρα αυτή να την κατακτήσουμε. Το θέλημα του Πατέρα ήτανε να πάνε σε αυτή τη χώρα και να την κατακτήσουνε. Είπαν αυτοί, δεν μπορούμε γιατί έχει πανύψηλα τείχη. Δεν μπορούμε γιατί εκεί πέρα υπάρχουν γίγαντες. Θα μας φάνε. Και οι άλλοι δύο είπανε, μπορούμε. Και ξέρετε, ανάμεσα στο δεν μπορούμε και μπορούμε κινούμεθα όλοι οι άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Να υπάρχει, λέει, το ίδιο φρόνημα το οποίο υπήρχε και εν Χριστώ Ιησού. Φρονώ, ξέρετε τι θα πει. Φρονώ θα πει να έχω κάτι στο νου μου και να θέλω να το κάνω. Αυτό θα πει φρονώ. Δεν είναι απλώς να έχω κάτι στο νου μου. Να έχω κάτι στο νου μου και να θέλω αυτό το κάτι να το κάνω. Δεν είναι απλώς οι σκέψεις, είναι και οι θέλησεις. Και βέβαια ξεκινάει από τη σκέψη ένα πράγμα και προχωρεί στη θέληση. Η θέληση το εκφράζει. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι καλείσαι εσύ, καλούμε εγώ, καλείται ο καθένας μας. Τι καλούμεθα? Να έχουμε το ίδιο φρόνημα το οποίο υπήρχε και εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η θέση του χριστιανού. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Να έχει στο νου της το θέλημα του Θεού και να θέλει να εκφράζει το θέλημα του Θεού. Πόσες φορές ακούγεται και λένε, ναι καλά είναι αυτά, σωστά είναι έτσι βρε παιδιά, εγώ δεν το κάνω σωστά, αλλά δεν το διορθώνει. Γι' αυτό το να φρονώ το αυτό σημαίνει ότι όπως ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό για να μην κάνει το δικό του θέλημα αλλά το θέλημα του Πατέρα, έτσι ακριβώς και εμείς, λέει, να έχουμε το ίδιο φρόνημα, να το έχουμε στο νου μας το θέλημα του Θεού, να το ξέρουμε και να θέλουμε να το εκφράσουμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι το θέλημα του Θεού μπορούμε να το κάνουμε. Να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Να ξεκινήσουμε από εκείνα τα οποία είναι στη δυνατότητά μας. Να μάθουμε ένα πράγμα, ότι εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι το θέλημα του Θεού. Όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στον άνθρωπο του Θεού και λέει ότι δεν πάει καλά, παραδείγματος χάρη, λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει το φρόνημα της σάρκας, δηλαδή ο άνθρωπος έχει στο νου του και εκφράζει το θέλημα της σάρκας, το οποίο είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Και εκφράζεται το θέλημα της σάρκας γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Πόσες φορές το Πνεύμα το Άγιο μας ελέγχει, πόσες φορές ο Λόγος του Θεού μας ελέγχει, πόσες φορές έρχεται ο Θεός και μας λέει ότι αυτό που κάνεις, αυτό που λες, αυτό που σκέφτεσαι, αυτή τη στάση που κρατάς, δεν είναι το θέλημα το δικό μου. Το ακούμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν μας αφήνει το εγώ μας, δεν μας αφήνει το σχέδιό μας, δεν μας αφήνει η σκέψη μας, δεν μας αφήνουν οι επιθυμίες μας, δεν μας αφήνουν όλα αυτά τα οποία έχουμε δημιουργήσει γύρω μας. Και έτσι δεν συντονίζεται το θέλημα

Μου λέει, άμα έχεις δύο σακάκια, το ένα το δώσει τον άλλον. Κορόιδο, λέει, είμαι. Μας δημιουργεί άλλο είδους προβλήματα. Ανατρέπει τα σχέδιά μας. Ανατρέπει τις επιδιώξεις μας. Μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Εγώ όταν ήμουν μικρός, νεαρός όταν ήμουν και ήμουν στο γυμνάσιο, δεν δεχόμουνα προσβολή και δεν δεχόμουνα αντίρρηση από κανέναν. Χυμούσα πάνω του. Όταν όμως πίστεψα στο Χριστό, από εκεί και πέρα έπρεπε να δεχθώ και να ανέχουμε όλες τις προσβολές, όλες τις ταπεινώσεις και όλα τα βίτσια του καθενός. Δύσκολο πράγμα. Και όμως αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές ακούμε και λένε, εγώ δεν τον συγχωρώ αυτόν ποτέ. Και όμως το θέλημα του Θεού αυτό είναι, να συγχωρείς. Πολλές φορές λέμε, εγώ δεν το ανέχομαι αυτό με καμία δύναμη. Και όμως το θέλημα του Θεού αυτό είναι. Και ένα πράγμα, αγαπητοί, να ξέρουμε, ότι το κέρδος μας είναι πάντοτε να έχουμε κι εμείς το ίδιο φρόνημα το οποίο υπήρχε εν Χριστώ Ιησού. Αυτό είναι το κέρδος μας. Μπορεί το μονοπάτι να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι έξω από το χαρακτήρα μας, από το απιστεύω μας, από τις θέσεις μας, από τα βιώματά μας. Μπορεί να είναι, μπορεί να μας δημιουργεί προβλήματα. Α, μην ξεχνάμε το εξής. Μην ξεχνάμε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού που αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι κατέβηκα από τον ουρανό για να μην κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Και λέει, εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήρθε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της βρωμιάς και της αμαρτίας. Καμιά φορά μερικοί έχουν φύγει από χρόνια από εδώ, από την Ελλάδα, και έχουν πάει έξω στο εξωτερικό, και όταν έρχονται εδώ πέρα βλέπουν ακαταστασίες, εκείνη λέει διαφορετικός ο τρόπος ζωής και δεν μπορούμε λέει να ζήσουμε εδώ πέρα. Δεν μπορούμε λέει να ζήσουμε εδώ. Κι όμως ο Ιησούς Χριστός άφησε τη δόξα και το μεγαλείο, τις μυριάδες αγγέλων οι οποίοι φώναζαν και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εταπείνωσε λέει τον εαυτό του και ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Ήρθε μέσα σε τούτη τη γη της κατάρας και του θανάτου. Υπέστη λέει θάνατον, θάνατο σταυρικό. Και αν ρωτήσουμε γιατί όλα αυτά, γιατί ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα και όχι το δικό του. Θέλει να κάνεις το θέλημα του Θεού? Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού? Αυτό είναι το ερώτημα. Πρέπει να φρονώ να έχω το ίδιο φρόνημα που είχε ο Χριστός. Να το έχω στο νου μου και να το θέλω το θέλημα του Θεού να το εκφράσω.
Μερικοί θέλουμε το θέλημα του

Θεού να το κάνουμε χωρίς καμιά επίπτωση. Η παροιμία λέει, αν δεν βρέξεις τα πανταλόνια σου, ψάρια δεν πιάνεις. Εμείς θέλουμε μέσα στη ζωή μας τίποτε να μην θυχτεί από αυτά που ποθούμε, από αυτά που θέλουμε, από αυτά που έχουμε συνηθίσει, από αυτά που μας αρέσουν. Και να κάνουμε το θέλημα του Θεού δεν γίνεται. Ο Ιησούς Χριστός που κατέβηκε από τον ουρανό έγινε άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του, πέρασε μέσα από μια άθλια ζωή, πέρασε από ένα σταυρό, πέρασε από έναν εξευτελισμό. Και θα πει κανείς, θα ακολουθήσω τον Χριστό, θα μπω κι εγώ στο ίδιο φρόντιμα για να περάσω από όλη αυτή την αθλειότητα? Καλά είναι να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί ακούστε, ακούστε τι λέει. Έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα. Εκεί στοχεύουμε. Ναι, το θέλημα του Θεού έχει δόξα, έχει μεγαλείο, έχει μια ζωή νίκης και θριάμβου, έχει μια αιωνιότητα ασύλληπτη. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να περάσει σταυρό. Το θέλημα του δεν είπε να περάσει ξεφτελισμό και τελειώνει η ιστορία. Εκεί σκοντάφτουνε πολλοί. Εκεί σταματάνε πολλοί. Αλλά πίσω, πίσω από το σταυρό, πίσω από όλο αυτόν τον εξευτελισμό, πίσω από όλη αυτή την τυχόν χασούρα που νιώθουμε μέσα στη ζωή μας, ανοίγει πλέον η αιωνιότης. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, τον ύψωσε, τον υπέρ ύψωσε, του έδωσε όνομα το υπερπάνω όνομα, για να κύψει, λέει, στο όνομα αυτού πανγόνι επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, και όλοι να ομολογήσουνε ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της δόξας. Ο Απόστολος Παύλος, όταν διορθώνει τους Κορίνθιους για τις ανοησίες που έκαναν και για τις αδικίες και δεν μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματά τους, λέει, δεν ξέρετε εσείς, λέει, θα κρίνετε αγγέλους. Ναι, η Εκκλησία του Χριστού θα κρίνει αγγέλους. Όλα τα σατανικά όντα η Εκκλησία του Χριστού θα τα κρίνει. Αν, λέει, πρόκειται τέλους βιωτικές υποθέσεις, λύσετε. Η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί, έχει ένα μεγαλείο ασύλληπτο και δοξασμένο. Ναι, ασύλληπτο και δοξασμένο. Να καθίσει στο θρόνο το δικό μου. Η Εκκλησία του Χριστού θα βασιλέψει 1000 χρόνια μαζί με τον Χριστό. Η Εκκλησία του Χριστού θα είναι όμοια με τον Ιησού Χριστό. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του να μην κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου. Γι' αυτό, λέει, ο Λόγος του Θεού μέσα στη ζωή μας πρέπει εμείς σε μερικούς τομείς της ζωής μας να έχουμε το ίδιο φρόνημα το οποίο υπήρχε εν Χριστώ. Λέει μιλώντας ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππισίους για μία κατηγορία χριστιανών, λέει, είναι πολλοί τους οποίους σας έλεγα και τώρα με κλάματα σας λέω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Γιατί ήταν αυτοί οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού?

Χριστού. Γιατί τι έκαναν? Λέει το εξής: φρονούσαν τα επίγεια. Και όμως ο λόγος του λέει να έχουμε το ίδιο φρόνημα το οποίο ήταν και εν Χριστώ. Είχαν δηλαδή στο νου τους, είχαν τα επίγεια και ο στόχος τους ήταν τα επίγεια. Δεν είναι λίγοι αυτού του είδους οι χριστιανοί. Μην νομίζετε ότι είναι λίγοι. Μην νομίζετε ότι δεν μας ακουμπάει αυτό το φαινόμενο μέσα στη ζωή μας. Δεν είμαστε πρόθυμοι καμιά θυσία να κάνουμε. Θέλουμε πρώτα ό,τι μας βολεύει, ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας εξυπηρετεί και ό,τι απομένει από όλη αυτή τη δουλειά να το δώσουμε και στον Χριστό. Τα ψίχουλα, τα απομεινάρια. Ο Χριστός όμως ήρθε για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιο θα πρέπει να είναι το φρόνημά σου? Τι θα υπάρχει στο νου σου και τι θα θέλεις να κάνεις στη ζωή σου? Να φρονείς λετάνο. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Ο Θεός, αγαπητοί, μας καλεί για μια δόξα αιώνια. Ο Θεός μας καλεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο να περπατήσουμε στο δρόμο το στενό. Ο Θεός μας καλεί να περάσουμε από δυσκολίες. Και όσοι, λέει, θέλουσι να ζώσει ευσεβώς, θέλουσι διωχθεί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Όχι το θέλημα το δικό μου, είπε στη Γετσημανή, στην πιο τραγική στιγμή της ζωής του. Στην πιο φοβερή ζωή της, στιγμή της ζωής του. Όχι, λέει, το θέλημά μου, το δικό σου. Γι' αυτό και ο Θεός τον ύψωσε, τον υπέρ ύψωσε, το έδωσε όνομα, το υπερπάν όνομα. Γι' αυτό και εμάς μας καλεί να έχουμε το ίδιο φρόνημα το οποίο υπήρχε και εν Χριστώ Ιησού, για να περάσουμε από τα δύο αυτά στάδια από τα οποία πέρασε ο Χριστός. Από το στάδιο της περιφρόνησης, από το στάδιο του θανάτου, από το στάδιο της ταπείνωσης, για να περάσουμε μετά και στο στάδιο της δόξας και του μεγαλείου. Και ο Θεός να μιλήσει με τις καρδιές μας.

Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έστειλες ένα πρόσωπο από τον ουρανό που έκανε το θέλημα το δικό σου. Και με το θέλημα το δικό του εμείς αγιαστήκαμε. Με το θέλημα το δικό του εμείς σωθήκαμε. Με το θέλημα το δικό του πήραμε εμείς τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας καλείς και εμείς να έχουμε το ίδιο φρόνημα το οποίο υπήρχε εν Χριστώ Ιησού. Ζητάμε εσύ, Πατέρα μας, το φρόνημα αυτό να το βάλεις βαθιά μέσα στις καρδιές μας, να μην είναι μονάχα στο νου μας, αλλά να προχωρήσει και μέσα στη θέλησή μας. Θύμιζε μας εσύ τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό, ο οποίος θέλει να μας θυμίζει μονάχα το πρώτο σκέλος των παθημάτων και των δυσκολιών. Και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δικιά σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την τόση αγάπη σου. Κανένας δεν έχει τέτοια αγάπη ώστε να βάλει την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Μόλις υπέρ δικαίου θα πεθάνει κάποιος, αλλά και υπέρ του αγαθού θα τολμούσε κάποιος να πεθάνει. Αλλά ο Θεός έδειξε την αγάπη του σε μας, ενώ είμαστε ακόμη μέσα στις αμαρτίες μας, βλάσφημοι, πονηροί, ψεύτες, κακοί. Σε ευχαριστούμε για την τόση αγάπη σου, ώστε να θυσιάσεις τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Δεν ήθελες να χαθούμε αιώνια, Πατέρα μας. Μας έφτιαξες για τον εαυτό σου, μας έφτιαξες για την δική σου ευτυχία, να την μοιραστείς μαζί μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί τώρα πραγματοποιούνται τα σχέδιά σου στη ζωή μας. Μας άνοιξες την καρδιά να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό προσωπικό μας σωτήρα. Μας άνοιξες τη διάνοια να καταλαβαίνουμε τον αιώνιο λόγο σου. Μας άνοιξες την καρδιά να αγαπούμε τον Θεό, να σε αγαπούμε, να αγαπούμε τον Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί μέσα μας. Μας ερμηνεύει τον αιώνιο λόγο σου. Ω, σε ποιο θαύμα καθημερινής πείρας ζούμε, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για τη μακροθυμία σου, για την καλοσύνη σου, γιατί μας βοήθησες μέχρι τώρα και πνευματικά και σε κάθε άλλη ανάγκη μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την ώρα τούτη που μας χαρίζει σήμερα το πρωί. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, το Πνεύμα σου το Άγιο να μας υψώσει στην παρουσία σου και να υψώσει στις καρδιές μας το πρόσωπό σου. Επίλαμψε και επίφανε το πρόσωπό σου επάνω μας, για να λάμψει και το δικό μας το πρόσωπο και η καρδιά μας, να φωτιστούμε, να ομορφύνει η ζωή μας. Στην παρουσία τη δική σου μπορεί να γίνει αυτό, Κύριε, κάτω από όρους βεβαίως της ταπείνωσης, της συντριβής, της συσταύρωσής μας με τον Ιησού Χριστό, της εξάρτησής μας της πλήρους από Σένα τον Θεό για κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής ζωής. Βοήθησέ μας, Πατέρα μας, σε παρακαλούμε. Εσύ που αποτελείς την αρχή και το τέλος, ο Κύριος που είναι ο πάντο κράτο, ευλογώνει, σε παρακαλούμε, να μας ευλογήσεις και σήμερα το πρωί, να ελεήσεις τις ψυχές που δεν μπόρεσαν να έρθουν, να ευλογήσεις τα παιδιά των αδελφών μου, να κρατήσεις την πίστη μέσα στην Εκκλησία σου, Κύριε. Να ελεήσεις το λαό μας, Πατέρα μας, προσευχόμαστε. Να αφυπνίσεις το λαό μας, να εξητήσει το πρόσωπό σου, να ζητήσει τη γνώση.

Αυτά ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Αβραάμ, ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε: Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλωσι υπή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όρον αυτού και έλαβε μεθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγε εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Την δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού: Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόνη, εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει ως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, και έλαβεν εις την χείρα αυτού το πύρ και την μάχεραν, και υπήγον οι δύο ομού. Τότε ελάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε: Πάτερ μου. Ο δε είπεν: Ιδού εγώ τέκνον μου. Και είπεν ο Ισαάκ: Ιδού το πύρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον για την ολοκαύτωση? Και είπεν ο Αβραάμ: Ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον για την ολοκαύτωση. Και επορεύοντο οι δύο ομού, αφού δε έφτασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα, και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε την μάχεραν για να σφάξει τον υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν: Αβραάμ, Αβραάμ. Ο δε είπεν: Ιδού εγώ. Και είπε: Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις εις αυτό μηδέν. Διότι τώρα εγνώρισα ότι σύ φοβήσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού είδε, και ιδού κρυός όπισθεν αυτού κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνό κλαδόν. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερεν αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του υιού αυτού. Και εκάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και την σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και εφώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν: Όμως αείσε με αυτόν, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλος της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού, και εν το σπερματί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνή μου. Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, και σηκωθέντες υπήγον ομού εις Βυρσαβέ, και κατόκισεν ο Αβραάμ εν Βυρσαβέ. Ιεωβά Ιρέ, στο όρος ο Κύριος θα προβλέψει ή θα δει. Να ψάλουμε και τον 137 ύμνο, παρακαλώ. 137 ύμνος Α50. Όταν, Θεέ, παρατηρώ την πρόνοια την συν, την πρόνοια τη δική σου, προσέ θαυμάζων ανυψώ ευγνώμονα ψυχήν.

προς Εβραίους επιστολή Β' 11, 18. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες, διήν αιτίαν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς λέγον «Θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει, και πάλιν εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου επ' αυτών, και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον Αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστην των διάβολων και ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλεία. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσιστα προς τον Θεόν, δια να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Εκατόμβες θυμάτων σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Τι λέω, τόσα θύματα όσοι και οι άνθρωποι, αφού κανένας άνθρωπος δεν ξέφυγε το θάνατο. Το κεντρί του θανάτου το γεύεται κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπος. Και από την αρχή προσπάθησε ο άνθρωπος με κάποιες θυσίες να εξευμενήσει τον Θεό, να κερδίσει με τους αγώνες του τη σωτηρία, τη λύτρωση, να αναγεννηθεί. Αμέτρητοι φιλόσοφοι, αμέτρητοι ηθικολόγοι, κοινωνιολόγοι δώσανε ο καθένας τη δική του σύσταση. Αλλά η ανθρωπότητα αντί να υψωθεί στις σχέσεις της με τον Θεό, να ευαρεστήσει τον Θεό επιτέλους και ο Θεός να πει μια μεγάλη φράση σαν εκείνη που είπε για τον Ιησού Χριστό, αντίθετα και αρνητικά βυθίστηκε στο βόρβορο της αμαρτίας, στο χάος, στην απελπισία, στην ανυμπόρια. Ήρθε κάποια ώρα που ο Θεός ζήτησε μια θυσία από έναν άνθρωπο, μια θυσία πολύ πολύ μεγάλη, τέτοια που για λίγους ανθρώπους θα μπορούσε να την φανταστεί κανείς ότι ήταν δυνατόν να αποφασιστεί από λίγους ανθρώπους. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ αφού του έδωσε εκείνο το υπέροχο παιδί, τον Ισαάκ. Και ήταν υπέροχο επειδή απέδειξε με την πίστη του στη ζωή του, αλλά και γιατί ήταν γιος της επαγγελίας. Τον είχε υποσχεθεί ο Θεός τον Αβραάμ. Εκείνος προσπάθησε και αυτός με άλλους τρόπους. Αχ, η Σάρα, η ανυπόμονη Σάρα, η Σάρα με την ολιγοπιστία της τον παρέσυρε στη δημιουργία ενός ολόκληρου Ισμαηλιτικού έθνους. Όλος αυτός ο αραβικός κόσμος, ο και μουσουλμανικός κόσμος σήμερα. Βεβαίως υπάρχουν επιρροές άλλων εθνών από τον μουσουλμανισμό, αλλά όλος αυτός ο κόσμος προήλθε από τον Ισμαήλ. Και ο Θεός έδωσε τον Ισαάκ στον Αβραάμ και μόλις έφτασε σε μια ωραία ηλικία, στην ηλικία κάπου που αρχίζει μέσα του να αφυπνίζεται το στοιχείο το ανδρικό και να καταλάβει κι αυτός ότι είναι κάτι μεγάλο, του είπε τώρα πάρ τον το γιο σου το μονογενή τον οποίον αγάπησες και ανέβα πάνω στο βουνό εκεί στο Μοριά σε έναν τόπο συγκεκριμένο που θα σου δείξω εγώ και θυσίασέ τον, απαιτώ να θυσιάσεις το γιο σου. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί το σπαραγμό της καρδιάς αυτού του πατέρα, τις ζυμώσεις, τις σκέψεις,
πόσος πόνος, τι προβληματισμός γεννήθηκε μέσα του. Αλλά είναι βέβαιο ότι κατέληξε πως ο Θεός και από τους νεκρούς μπορεί να του τον δώσει πίσω ζωντανό, να κάνει νεκρανάσταση ο Θεός, αφού μου τον υποσχέθηκε, και ότι στο σπέρμα μου που είναι αυτός θα ευλογηθούν όχι μόνο ο κόσμος που θα προέλθει από αυτόν, αλλά και όλα τα έθνη της γης. Εγώ θα πάω να τον θυσιάσω. Και ανεβαίνει απάνω στο βουνό. Θυμηθείτε τι διαβάσαμε, πόσες φορές το έχουμε διαβάσει αυτό το κομμάτι όλοι μας. Είναι μια από τις ωραιότερες ιστορίες του κόσμου και της γραφής, η θυσία του Ισαάκ. Συγκινεί κάθε καρδιά. Μη γέννη το να συγκινεί για τους χριστιανούς, βέβαια συναισθηματικά μόνο. Α, το καημένο το παιδάκι. Α, τον πατέρα μου πήρε, πως το έκανε να πάρει το μαχαίρι να σφάξει το παιδί του. Αν υπήρχε μια τρυφερή καρδιά μπροστά σε αυτό το παιδί, δεν είναι η καρδιά των ανθρώπων όλων των αιώνων και των πριν και των μετά, αλλά ήταν η καρδιά του Αβραάμ που ήταν ο πατέρας αυτού του παιδιού. Εύκολα θυσιάζει κανείς ή κάνει πως πονάει για τα παιδιά του κόσμου, αλλά ο πατέρας, ο γονιός, αγαπάει αναντήρητα περισσότερο το δικό του το σπλάχνο από όλα τα άλλα παιδιά. Και εκεί που ο Αβραάμ το αποφασίζει και σηκώνει το μαχαίρι και βλέπει ο Θεός ότι τώρα σε γνώρισα, θυμηθείτε το αυτό, θα το συζητήσουμε και ευρύτερα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ διακριτικό και δυναμικό σημείο που αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν τα ξέρει όλα εκ των προτέρων. Τώρα σε γνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεό. Και το παιδί το προβλημάτισε, πού είναι το σφαχτό, πού είναι το αρνί, το πρόβατο για τη θυσία πατέρα. Και εντυπωσιάζει πραγματικά αυτή η απάντηση του Αβραάμ. Μόλο τον πόνο που είχε μέσα του, γιατί ήξερε, δεν ήξερε τι θα κάνει ο Θεός, ότι ο Θεός θα το ανέστηνε από τους νεκρούς, αλλά ότι ο Αβραάμ θα θυσίαζε το παιδί του, θα το έσφαζε με το χέρι του το ίδιο, το είχε πάρει απόφαση. Και έτσι έβλεπε, αυτή τη σκηνή έβλεπε μπροστά του. Δεν αμφέβαλε γι' αυτό. Όπως δεν αμφέβαλε ότι ο Θεός θα του το ξανά δίνει πίσω, αναστημένο από τους νεκρούς. Πού είναι το σφαχτό πατέρα. Παιδάκι μου, Ιεωβά Ιρέ, ο Θεός θα προβλέψει, παιδάκι μου. Τέκνο μου, πατέρα μου, τέκνο μου. Τι ζεστές, συγκινητικές, δυνατές, τόσο θαυμαστές πραγματικά σχέσεις πατέρα με παιδί. Ιεωβά Ιρέ, θα προβλέψει ή θα δει. Ιεωβά θα πει, ο Θεός είναι σωτήρας, ο Θεός είναι ο Κύριος, ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Και βεβαίως θα πρόβλεπε, και πραγματικά πρόβλεψε εδώ, όπως είδαμε, αφού του έπιασε ο Κύριος, ήταν αυτός που του έπιασε του Αβραάμ το χέρι έτσι όπως το είχε σηκώσει απάνω. Χαπ, του αρπάζει το χέρι, σταμάτα Αβραάμ, τώρα σε εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό. Δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια υπεκφυγής, να γλιστρήσει ο Αβραάμ, να κάνει κάτι άλλο. Εκεί ο κύβος που λέμε είχε ρηφθεί, τελείωσε. Πάρε εκείνο το πρόβατο και θυσίασέ το. Και ο λόγος του Κυρίου εκεί ήτανε μακρύτερα προφητικός. Το αρνί αυτό συμβόλιζε τον αμνό του Θεού που θα σήκωνε την αμαρτία του κόσμου. Ήτανε το προαιώνων εσφαγμένο αρνίο, ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που θα έπαιρνε τη θέση όχι μόνο του Ισαάκ αλλά όλων των ανθρώπων, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο απάνω στο σταυρό, και θα θυσιαζότανε υπέρ όλων, και η θυσία του θα είχε αποτελέσματα για όλους, αν όλοι ζητούσανε με μετάνοια και πίστη το πρόσωπό του, τον δεχόντουσαν. Και οπωσδήποτε είχε και έχει
και σε λίγο ακόμη, όσο διαρκέσει ο αιώνας της χάριτος, αποτελέσματα σε όλες τις ψυχές που με μετάνοια και πίστη δέχονται τον Ιησού Χριστό προσωπικό του σωτήρα. Και αν θυσιαζόταν ο Ισαάκ, δεν θα σώζε ούτε τον εαυτό του ούτε τον πατέρα του, θα του πρόσθεθε κάτι, μόνο φόνο, και δεν θα μπορούσε να σώσει και κανέναν, απολύτως κανέναν άλλο. Να θυμόμαστε τη μεγάλη θυσία του Γολγοθά, αδέρφια. Εκεί αποκαλύπτονται τα βάθη της καρδιάς του Θεού. Τι σκέπτεται ο Θεός για τον άνθρωπο, πώς βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο, τι αποτελεί ο άνθρωπος για τον Θεό. Ένα υπέροχο δημιούργημα, ένα άλλο εγώ του Θεού θα λέγαμε. Εγώ είπα, Θεοί είστε, λέει ο Θεός. Όχι με τον ψεύτικο δρόμο, τον δρόμο του φιδιού που υπέδειξε στους πρωτοπλάστους να γίνουν ως Θεοί, αλλά μέσα από τη διαδικασία του Θεού ο άνθρωπος αποτελεί για τον Θεό την κορονίδα της δημιουργίας του. Αφού ο άνθρωπος θα αποτελεί και οι άνθρωποι, η Εκκλησία του Χριστού, την νύμφη του Ιησού Χριστού, και αφού για τους αγγέλους δεν έκαμε ό,τι έκαμε για τον άνθρωπο ο Θεός, και δεν λέει, δεν έχει γράψει μια τέτοια ιστορία που έχει γράψει για τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος μέσα από τη διαδικασία που ο Θεός του υποδεικνύει θα ενθεωθεί, θα φτάσει στη δόξα του Κυρίου. Μην ξεχνάμε τον Ιησού Χριστό. Αλλά ποιοι λόγοι επέβαλαν την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, την κένωση, τα παθήματα, τους πειρασμούς, το θάνατό του? Μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ που διαβάσαμε στην προς Εβραίους επιστολή: επειδή τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, γι' αυτό και ο Χριστός έγινε ό,τι έγινε σε αυτό τον κόσμο. Επειδή εμείς επήραμε και είμαστε σάρκα και αίμα, και με αυτές τις λέξεις ο Λόγος του Θεού θέλει να πει ότι καταντήσαμε αδύναμα πλάσματα, ανίσχυρα, να πραγματώσουμε το ιδεώδες του Θεού, να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ξεπέσαμε ολοκληρωτικά όλοι μας. Δεν υπάρχει ούτε ένας αγαθός, ούτε ένας που να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος παρομοίως, όπως και αυτή, μετέλαβε από τον Αυτόν, όχι ακριβώς την ίδια έννοια, όχι στην έννοια του ξεπεσμού, όχι στην έννοια της αμαρτίας, αλλά πήρε σάρκα και αίμα και ο Ιησούς Χριστός. Κατά τούτο το στοιχείο και το σημείο ο Ιησούς Χριστός έγινε κατά πάντα όμοιος με εμάς. Έγινε άνθρωπος, μπήκε μέσα στο χώρο, στο χρόνο, στο πετσί, είχε κόκαλα, είχε δέρμα, είχε σπλάκνα, είχε κεφάλι, μυαλό, χέρια, πόδια. Εψηλαφίτο τον ακούμπαγε κανείς, τον χαιρέταγαν οι άνθρωποι. Φορούσε από ανάγκη ένα ρούχο απάνω του. Ήταν άνθρωπος που έτρωγε και μπορούσε και είχε ανάγκη να φάει και να πιει νερό και να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, έγινε σαν και μας. Ακόμη μας λέει ο Λόγος του Θεού: επειδή εμείς είχαμε πέσει κάτω από την εξουσία του διαβόλου και του θανάτου, για να καταργήσει δια του θανάτου του τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, ο οποίος επέβαλε τον θάνατο στον άνθρωπο και χρησιμοποιεί εκείνο το «ον», τον θάνατο, που είναι πραγματικό πρόσωπο του σκοτεινού, του άλλου κόσμου, ο θάνατος, τον χρησιμοποιεί ο διάβολος στη ζωή μας. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταγγίσει τον θάνατο από μόνος, όσες προσπάθειες, όσους ήρωες, όσους διγενείδες, όσους μεγάλους και αν εμφάνισε στο πρόσωπο της γης, όσες προσπάθειες, αγώνες, θρησκείες, γόνατα, τάματα, ιστορίες, δεν μπόρεσε να νικήσει αυτόν τον ρήγα του κάτω κόσμου. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός έπρεπε
να λάβει σάρκα και οστά. Έπρεπε να γίνει άνθρωπος σαν εμάς. Ποιος θα τον νικούσε? Φυσικά σαν Θεός ο Χριστός, ο Θεός, δεν γεννάται θέμα αν μπορούσε να νικήσει το διάβολο. Ποιος το συζητάει αυτό, ότι ο παντοδύναμος Θεός, ο δημιουργός του, θα μπορούσε να συζητηθεί αν θα νικούσε το διάβολο ή όχι? Εδώ και πάλι στο τέλος των αιώνων ο Ιησούς Χριστός θέτει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να τον πολεμήσει, επικεφαλής των δυνάμεων των αγγελικών. Του λέει, πήγαινε μπροστά εσύ και εγώ είμαι από πίσω. Και ο Μιχαήλ τον γκρεμίζει από πάνω από τον ουρανό, με λόγια, με επιχειρήματα που του δίνει ο Κύριος, με τη σοφία του Κυρίου τον πλουτίζει ο Κύριος κατά εξαιρετικό τρόπο εκείνες τις ώρες που πρέπει ο κατήγορος των Αγίων να γκρεμιστεί από τον ουρανό και στη συνέχεια να τον αρπάξουν, να τον δέσουν και να τον ρίξουν στην άβυσσο. Δεν μπορούσε κανένας να τον νικήσει. Πόσα κλάματα, πόσα φέρετρα, πόσες μανάδες πάνω από τα παιδιά τους στο κρεβάτι του πόνου. Πόσα παιδιά θλιμμένα πάνω από μια μάνα άρρωστη. Πόσοι γονείς, πόσα δάκρυα, πόσοι στρατιώτες στα μέτωπα, τι θύματα. Και όλοι αυτοί εμάχονται τον θάνατο. Όλοι αυτοί προσπάθησαν να πολεμήσουν, να τον νικήσουν. Άλλοι με το να συγκινήσουν. Ποιο να συγκινήσεις? Το διάβολο, τον θάνατο. Δεν συγκινείται αυτό για να κάνει πίσω. Άλλοι να κονταρομαχηθούν, να χτυπηθούν μαζί του, να κερδίσουν τους άλλους, να τους σώσουν. Για να καταργήσει ο Χριστός με το θάνατο του, έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός. Δεν γινότανε με άλλο τρόπο η σωτηρία. Επειδή τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, το είπε ο Θεός, αφήσει μέρα σφάγης από αυτό το δέντρο, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και ο σωτήρας, για να γίνει σωτήρας, έπρεπε να... αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει σωτήρας. Έπρεπε να για να καταργήσει το διάβολο να πεθάνει αυτόν που είχε το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να ενανθρωπίσει και να πεθάνει στο σταυρό. Και επειδή ακόμη μας λέει ο λόγος του Θεού εδώ, οι άνθρωποι ήτανε δούλοι, όσοι εκείνους, όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι στην δουλεία. Δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος εδώ στη ζωή, ώστε μόνο στο τέλος της ζωής του να επεμβαίνει κάποιος και να του λέει, τώρα εγώ έχω το λόγο εδώ, και να τον χτυπάει ο θάνατος και να πεθαίνει. Σε όλη του τη ζωή ήταν δούλος της αμαρτίας και δούλος του διαβόλου. Στα παρασκήνια ήταν ο διάβολος ο οποίος του ενέπνεε την αμαρτία, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Έτσι θα ανέβεις, έτσι θα υψωθείς, έτσι θα επιδηλείς, έτσι θα κατορθώσεις, έτσι θα φτιαχτείς. Να ελευθερώσει αυτούς που ήταν κάτω από το φόβο, τον δυνάστη φόβο που γέννησε μέσα τους η αμαρτία και ο διάβολος από πίσω και ο θάνατος, ο σκοτεινός αυτός ρήγας. Να τους ελευθερώσει τους δούλους, τους εχμαλώτους, τους σκλάβους. Αν ζούσαμε στην εποχή που οι άνθρωποι ήταν σκλάβοι, τα σκλαβοπάζαρα με τις αλυσίδες, τις αγορές, και με μια τιμή απάνω στο κουτελό τους ή στο νόμο τους, όπως βάζει στις πατάτες και στα μακαρόνια, στο μπακάλικο και στο μανάβικο, τότε θα καταλαβαίναμε τι θα πει σκλαβιά. Ίσως μιλάμε για τα χρόνια της τουρκοκρατίας εδώ που είναι κάπως πιο κοντά σε εμάς, διαβάζουμε κάποιες ιστορίες, τέλος πάντων πολύ αλλιώτικη η εποχή αυτή, πολύ μακρισμένη από την παλιά εποχή που οι άνθρωποι ήταν σκλάβοι σε όλη την έννοια της λέξεως. Ποιος θα ελευθέρωνε τον άνθρωπο? Και είναι και η προσωπική μας πείρα ότι με κάποιες ηθικές αρχές, όσες είχανε και μας περάσανε μέσα μας, και οι γονείς μας, τέλος πάντων, τα σχολιά και οι πιο παλιοί άνθρωποι που είχανε μια στοιχειώδη ηθική, υπήρχε κάποιο στάνταρ ηθικής, αγωνιστήκαμε στη ζωή και σαν έφηβοι και μπήκαμε μέσα στη ζωή. Ποιος μπόρεσε να ελευθερωθεί από την αμαρτία?
μας έδεσε με χειροπέδες ατσάλινες ο διάβολος και δεν μπορούσαμε να γλιτώσουμε. Ό,τι μας έλεγε αυτός έπρεπε να το κάνουμε. Πώς ερμηνεύεται να βλαστημάει ο άνθρωπος τον Θεό, τον οποίο δεν πιστεύει ότι υπάρχει? Εάν πιστεύεις ότι υπάρχει ένας Θεός και είναι κακός, είναι άδικος, είναι... τέλος πάντων, έχεις μια πρόφαση. Εάν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει καν Θεός, ποιος σε υποχρεώνει να τον βλαστημάς? Έτσι κάνουν οι άνθρωποι, έτσι κάναμε κι άλλοι από μεταξύ μας. Και ήρθε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για να χαρίσει στους αλήτρωτους μέχρι τότε ελευθερία από τα δεσμά του διαβόλου και της αμαρτίας. Να ελευθερώσει εκείνους που ήταν κάτω από το κράτος του φόβου, υποκείμενοι σε όλη τους τη ζωή, στη δουλεία. Δούλοι στο διάβολο, δούλοι στην αμαρτία. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα στη συνέχεια? Ου γάρ αγγέλων, ου γάρ δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται ο Χριστός. Αυτό το, διότι βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν. Δεν είναι ακριβώς έτσι στο κείμενο. Και αν και δεν είναι ώρα να κάνουμε δογματική, εν τούτης, περί της κένωσης δηλαδή, εν τούτης βεβαίως και εμείς διαβάζουμε το κείμενο, γιατί κάποιοι μας λένε δεν αναφέρεται στη φύση, δεν λέει ότι δεν ανέλαβε αγγέλων φύση αλλά ανέλαβε σπέρματος Αβραάμ, αλλά το κείμενο όπως τα λέει ακόμη πιο καλά και σχετίζεται πολύ περισσότερο και αναλύει ακόμη καθαρότερα την κένωση. Α, δόξα στο όνομα του Θεού. Ούγαρ δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Που σημαίνει ότι προκειμένου να γίνει άνθρωπος και προκειμένου να πεθάνει στο Σταυρό, επειδή εμείς είμαστε δούλοι στην αμαρτία και είμαστε σάρκα, ξεπεσμένοι άνθρωποι, και επειδή είμαστε εχμάλωτοι και δεν μπορούσαμε και προσπαθούσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί και να πεθάνει. Αλλά τι έγινε? Με τη λέξη αυτό το ρήμα επιλαμβάνομαι, που σημαίνει λαμβάνω, επάνω, επί ή μετέπειτα, δράτω με, αρπάζω, συλλαμβάνω, καταφθάνω και καταλαμβάνω. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ο Κάιν, όταν σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ, έφυγε. Φυγάς είμαι, λέει. Φυγάς. Από πού έφυγε? Από ποιον έφυγε? Και ο Αδάμ και η Εύα φύγανε, κρυφτήκανε. Αλλά εδώ μας το λέει ότι έγινε φυγάς ο Κάιν. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να τρέχει να φύγει, να αισθάνεται να ακούει βήματα πίσω του και να, ότι τον κυνηγάει κάποιος, και ποιος άλλος, δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος, οι γονείς του ήταν μέχρι τότε, εκείνοι δεν τον κυνηγούσανε. Ήξερε τον κυνηγάει ο Θεός. Και αυτός έφευγε και ακούει βήματα πίσω του. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι φτάνει κοντά του εκείνος και δεν μπορεί να φύγει άλλο. Και πέφτει κάτω. Και ακουμπάει ένα χέρι απάνω. Δεν είναι το χέρι του Θεού. Σε έπιασα. Σε έφτασα, Κάιν. Δεν μπορείς να φύγεις άλλο. Μην τρέχεις. Και είναι αυτή μια σκηνή που ανταποκρίνεται στο ρήμα επιλαμβάνεται ο Ιησούς Χριστός. Έτρεχε ο άνθρωπος να φύγει από την αμαρτία του, κατατρομαγμένος για την κρίση του Θεού, να γλιτώσει, να σωθεί. Και δεν μπορούσε να σωθεί, δεν μπορούσε να γλιτώσει κατά άλλον τρόπο. Δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό, να πλησιάσει και να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Και τρέχει κάποιος άλλος, ο αμνός του Θεού. Το προλαβαίνει σε κάποια στιγμή και αναλαμβάνει την υπόθεση του. Επιλαμβάνουμε συγχρόνως σημαίνει αναλαμβάνω την υπόθεση σου. Επελήφθη, λέμε, το Υπουργείο και τα λοιπά, ο Υπουργός Τάδε, τις υποθέσεις. Επελήφθη ο Ιησούς Χριστός, ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα, το γόρδιο δεσμό της αμαρτίας μας, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Θείας Δικαιοσύνης. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο οποίος έγινε άνθρωπος
για να πληρώσει τις αμαρτίες μας. Είναι πιο ισχυρό και ενωτικό αυτό. Δεν ανέλαβε ο Χριστός την υπόθεση αγγέλων, μας λέει εδώ, αλλά σπέρματος Αβραάμ την υπόθεση ανέλαβε. Και δεν κυνήγησε αγγέλους να τους προλάβει και να τους πει μη φεύγετε, εγώ σας αγαπάω, σταθείτε, ελάτε εδώ, και να τους καταλάβει τελικά, να τους καταφάσει και να τους καταλάβει, να τους κερδίσει, να τους πιάσει, να τους εχμαλωτήσει με την αγάπη του, να τους φέρει στην πίμνη του, να τους κάνει παιδιά του. Δεν είχαν ανάγκη οι άγγελοι να τους κυνηγήσει ο Χριστός και να τους προλάβει και να τους φτάσει. Οι άνθρωποι εμείς είχαμε ανάγκη, και ανέλαβε όχι βεβαίως να κυνηγήσει και να σώσει αγγέλους. Εδώ έκαμε για τους ξεπερμένους αγγέλους, είχαν πλήρη επίγνωση του τι κάνανε, αλλά το έκανε, εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, έζησε σαν άνθρωπος. Το ανθρώπινο ιδεώδες είναι ο Ιησούς Χριστός, και ανέλαβε στο τέλος της ζωής του να πληρώσει στο Σταυρό τα χρέη τα δικά μας, όλες μας τις αμαρτίες. Είναι αυτός ο οποίος μας πρόλαβε και επλήρωσε στο Σταυρό τις αμαρτίες μας. Αλλά προσέξτε και τη συνέχεια. Όθεν όφιλε, πώς λέει το κείμενο, έπρεπε, λέει εδώ, το ίδιο είναι, όφιλε, αφού ο άνθρωπος είχε ξεπέσει, ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου, της αμαρτίας, του θανάτου, δούλος, δεν μπορούσε να ελευθερωθεί μόνος του, είδε ο Θεός την ανάγκη να σώσει τον άνθρωπο. Είναι το προαιώνων σχέδιο του Θεού βεβαίως, καταστρωμένο, μας το αποκαλύπτει στις γραφές. Ο άνθρωπος φεύγει να γλιτώσει, προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του, δεν τα καταφέρνει. Ο Χριστός αναλαμβάνει την υπόθεσή του. Αλλά από εδώ και πέρα δεν είναι ένα φανταστικό πρόσωπο ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, άσχετο με τον Θεό Λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος. Είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος. Προσέξτε το. Όταν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει. Τι να γίνει? Ελεήμων και πιστός αρχιερεύσιστα προς τον Θεό. Ποιος θα έκανε τη μεγάλη θυσία, τη μεγάλη προσφορά για να τη δει ο Θεός, να οσφρανθεί ο Θεός τέλεια υπακοή, τέλεια αγιότητα, τέλεια ικανοποίηση του θελήματος του Θεού? Πού θα έβρισκε ο Θεός έναν άνθρωπο να μπορέσει να πει σε αυτόν ευαρεστήθηκα, αν ο Υιός του δεν έγινε άνθρωπος για τον οποίο το είπε, την είπε αυτή την φράση, αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής, ο Ιησούς Χριστός, στον οποίο ευαρεστήθηκα, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μα είναι κυριολεκτικά θαυμαστή και εκπληκτική η υπόθεση της κένωσης και της ανάληψης από μέρους του Ιησού Χριστού ανθρώπινου σώματος, ανθρώπινης φύσης, ανθρώπινης ζωής, όλων των υποχρεώσεων και των ευθυνών μας απέναντι στον Θεό, όλων των απαιτήσεων της Θείας Δικαιοσύνης, τις ανέλαβε εκείνος για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεό. Τι μας λέει στο Ζήτα κεφάλαιο, Ζήτα 26-28? Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Εδώ κάτω στη γη ισχύει το όσιος άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών, υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Γιατί αν αναφερόταν στην προαιώνια θεότητά του, θα έλεγε όντας ήταν, το ίν που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του. Ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκη ως η αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού, διότι άπαξε έκαμε τούτο,
ότι προσέφερε εαυτόν ο Ιησούς Χριστός, τον ίδιο τον εαυτό του. Διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμία. Ο λόγος όμως της ορκωμοσίας της μετά των νόμων κατέστησε τον Υιό, ώστις είναι πλέον τετελειωμένος εις τον αιώνα. Τελειοποιήθηκε ως άνθρωπος, προσφέρθηκε στο Σταυρό για να λαμβάνει να τελειοποιήσει και όλους εκείνους που πιάνονται από τα τρυπημένα του χέρια, που ακουμπάνε τη λογισμένη του καρδιά, που κάθονται κάτω από τα πόδια του να λουστούν με το Άγιο Αίμα. Αναλαμβάνει την τελειοποίησή τους ο Ιησούς Χριστός, ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Έτσι εννοούμε και ευχαριστούμε τον Θεό, τον Χριστό ως Θεάνθρωπο. Και στη συνέχεια μας λέει, ενώ γάρ πέπονθε, ενώ γάρ, καθότι έπαθε, επειδή καθότι έπαθε πειραστής, αυτός ο ίδιος. Ποιον πήγε και πείραξε ο διάβολος? Τον πείραξε. Είναι αλήθεια αυτό. Έναν τριπλό, πολλαπλό, μέσα σε αυτά τα τρία στοιχεία που μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, είναι ένας πολλαπλός πειρασμός. Αλλά περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπινους πειρασμούς και μας τους εκθέτει ο Λόγος του Θεού με τρία απλά καθαρά στοιχεία. Την επιθυμία της αρχός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Μέσα από αυτούς τους τρεις κρουνούς, θα λέγαμε, διοχετεύει ο διάβολος όλο τον εαυτό του μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και στην ανθρώπινη ζωή. Και ήρθε ο Χριστός να πάρει ανθρώπινη καρδιά, να ζήσει την ανθρώπινη ζωή και να αναχαιτήσει και να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη ροή του κακού προς το ανθρώπινο γένος, και να σταθεί αυτός στην κρίση του Θεού και να την αντιμετωπίσει. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Τι θαυμάσιο που είναι να ξανατιμηθούμε τις δύο λέξεις του Αβραάμ και να τις συσχετίσουμε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ιεωβά Ιρέ, παιδάκι μου. Ο Θεός θα προβλέψει. Έχει στο νου του ο Θεός κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο ένδοξο από αυτό που μπορούμε εμείς να φανταστούμε. Και αυτή η πρόβλεψη του Θεού καλύπτει το χθες, απέθανε δια τας αμαρτίας ημών, καλύπτει το τώρα, το σήμερα, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, ιδού εγώ είμαι μαζί σας, και αναλαμβάνει και το αύριο, μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, κοιτάξτε εδώ στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ιώτα κεφάλαιο, αυτό που είναι ένα από τα υπέροχα κεφάλαια πραγματικά της Αγίας Γραφής, αδέρφια μου. Στο 13 μας λέει, εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεθν ειδώντες αυτά, και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά δεικνύωσε ότι ζητούσε η πατρίδα. Και παρακάτω στο 32, αφού μας μιλάει τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή, όλους αυτούς τους ήρωες της πίστεως, και τι ακόμη να λέγω, γιατί θα με λείψει ο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, για τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τις επαγγελίες, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείες, έγιναν ισχυροί στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα αλωτρίων, έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς τους αναστηθέντες, άλλοι δε βασανίστησαν, μη δεχτέντες την απολύτρωση για να αξιωθούν καλύτερη ανάσταση. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγες, ακόμη δε και δεσμά και φυλακή, ελιθοβολίστησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν με σφαγή μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοκούμενοι,
τον οποίον δεν είναι το άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση και σπηλαίες και τες τρύπες της γης. Και αυτοί όλοι, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελία, γιατί δεν μπορούσε, εάν δεν ενανθρωπιζότανε ο Υιός του Θεού να έρθει και να σταυρωθεί, δεν μπορούσε, έπρεπε να χυθεί το αίμα του αμνού του Θεού για να γίνει εξιλέωση υπέρ των αμαρτιών μας. Γιατί ο Θεός δεν απείλασε την Ευαγγελία, επειδή ο Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερο περί ημών, για να μην λάβουν εκείνη την τελειότητα χωρίς εμάς. Α, εδώ έχουμε ένα προνόμιο εξαίσιο, ένα προνόμιο το έχουμε, δεν το συζητάνε οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες βέβαια, κάπως έτσι. Όταν ο Κύριος είπε ότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος των προφητών και δεν ηγέρθη μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστή, προφήτης και Άγιος, ο οποίος με όλα τα αυτά είναι ο τελευταίος της Εκκλησίας, πιο πίσω από τον τελευταίο της Εκκλησίας, καταλαβαίνει κανείς τι προνόμιο ήτανε αυτό και είναι να γεννηθούμε στην εποχή της Χάριτος, στην εποχή όχι του νόμου προ Χριστού αλλά μετά Χριστόν, και να είμαστε μέσα σε αυτή την παρένθεση μέσα από την οποία ο Κύριος καλεί και συλλέγει τα μέλη του σώματός του και μορφώνει και διαμορφώνει και φτιάχνει την νύμφη του, την εκλεκτή, την εκκλησία του. Προνόμιο ηλικιώδες. Κάτι καλύτερο πρόβλεψε για μας, για να μην λάβουν εκείνη την τελειότητα χωρίς εμάς. Και τι είμαστε εμείς? Τι αποτελούσαμε εμείς ή μετά τον Χριστό για τον Θεό? Τους καλύτερους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Ο Θεός ξέρει γιατί. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα πραγματικά ένα ηλικιώδες προνόμιο. Να είσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, τη ζωντανή, ζωντανό μέλος, ενεργό μέλος. Μέλος που δεν χάνεις ευκαιρία να ευαγγελίζεσαι τις αθάνατες ψυχές. Μέλος που ανησυχείς για το περιβάλλον σου, για τους δικούς σου, και τους ευαγγελίζεσαι, δεν τους αφήνεις να ησυχάσουν. Προνόμιο να μπουν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν τους καλούμε, αδέρφια μου, τους ανθρώπους σε δόγματα, σε κτίρια, σε ταμπέλες. Είναι γνωστό αυτό. Καλούμε τις ψυχές στον Ιησού Χριστό, στον καινοθέντα Λόγο, στον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, σε εκείνο που πέθανε, όντως πέθανε και σταυρώθηκε και πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά. Σε αυτόν που μπορεί να ελευθερώσει, να λυτρώσει, να απαλλάξει, να ικανώσει, να βοηθήσει στην καθημερινή ζωή των άνθρωπων, να κάνει το θέλημα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, διότι ο Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερο για μας. Προβλέπει στην καθημερινή μας ζωή. Ας προβλέπουμε κι εμείς και ας αποβλέπουμε καθημερινά στο πρόσωπο του Κυρίου και ας προβλέπουμε όχι μόνο για τους εαυτούς μας αλλά και για τους άλλους, όπως έκαμε ο Θεός. Τα αισθήματά του ο Θεός θέλει να τα βάλει μέσα μας, να αγαπάμε κι εμείς τους αδελφούς μας και να αγαπάμε τους ανθρώπους τριγύρω μας, όχι με ψεύτικες αγάπες, όχι με ψευτοσυναισθηματισμούς. Είναι η μάνα σου, είναι ο πατέρας σου, είναι το παιδί σου, θα του πεις ανοιχτά, ομά, ψυχρά, ψυχρά λέγοντας, με καρδιά που πονάει, σαν να έχεις ένα μαχαίρι μες στην καρδιά σου, θα του πεις θα πας στην κόλαση αν δεν μετανοήσεις. Δεν είναι να τον χαϊδεύεις τον άνθρωπο όταν υπάρχει άλλη ζωή και όταν υπάρχει κόλαση. Πες του την αλήθεια, φόρτωσέ του την αλήθεια πάνω στην καρδιά του και στο μυαλό του, να μην τον αφήσει να ησυχάσει, να μην κοιμηθεί, να χάσει τον ύπνο του. Για να εξητήσει το πρόσωπο του Κυρίου, υπάρχει αβυσαλαίος χαμός, υπάρχει άλλη ζωή και υπάρχει κόλαση. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού δεν λυπήθηκε ο Θεός τον Υιό του, γι' αυτό και ο Χριστός δεν απέφυγε το ποτήρι της κρίσης και το ποτήρι του σταυρού και της εγκατάλειψης.
γιατί δεν υπήρχε διουδενός άλλου η σωτηρία. Πρόβλεψη ακόμη αιώνια έχει κάνει ο Θεός να είμαστε όμοι με τον Υιό Του. Ο Θεός λοιπόν πρόβλεψε το σωτήρα μας ως εσφαγμένο αρνείο, τον Υιό Του τον μόνο γενή έδωκε, ή να μη απόλυτε πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Με την κένωση, την ενανθρώπιση, την ταπείνωσή Του, τους πειρασμούς και τα παθήματα, το θάνατό Του, με τον θάνατό Του κατάργησε τον έχοντα, το κράτος του θανότου, δηλαδή τον διάβολο. Μπορεί ακόμη αυτό να μην έχει ολοκληρωτικά πραγματοποιηθεί σε όλη του την έκταση και την έννοια, όμως αυτό έχει αντικειμενικά γίνει. Ο διάβολος έχει χτυπηθεί απάνω στο σταυρό, έχει χάσει το δηλητήριό του, έχει χάσει την εξουσία και τη δύναμή του απάνω σε εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η λυτρωμένη του Χριστού. Κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τα πρόβατα τα δικά μου από τα χέρια μου, λέει ο Κύριος, και τα χέρια του Κυρίου είναι παντοδύναμα, είναι παντοδύναμος Κύριος. Με το θάνατο του τον κατάργησε και έγινε ελεήμων και πιστός αρχιερεύς και προσφέρει τον εαυτό του καθημερινή θυσία. Δεν είναι μόνο ότι το έκανε μια φορά στο σταυρό, αυτό έγινε ως άνθρωπος. Εκεί απάνω στον ουρανό, στα δεξιά του Θεού, ο Υιός του Θεού τώρα πλέον, από τότε και μέχρι σήμερα και λίγο ακόμη, προσφέρει τον εαυτό του διαρκή θυσία, με το να υπομιμήσει, να θυμίζει στον ουράνιο Πατέρα, δείχνοντάς του τα χέρια του τα τρυπημένα και την πλευρά του, τη σταυρική του θυσία. Πέστε μου τι θα έδειχνε ο Υιός του Θεού στον ουράνιο Πατέρα εάν δεν είχε γίνει άνθρωπος και δεν είχε πεθάνει στο σταυρό. Τι θα έδειχνε, τι θα ήταν εκείνο το σώμα, πού το βρήκε, πώς το απέκτησε? Ασφαλώς δεν τον λίστεψε, δεν τον λίστεψε από κανέναν άνθρωπο, είναι δικό του. Το κέρδισε στην πάλη του με τον διάβολο εδώ κάτω. Το αγίασε και το πρόσφερε θυσία μοναδική, ολοκαύτωμα στο σταυρό του Γολγοθά, και ευαρέστησε μέχρι το τέλος τον ουράνιο Πατέρα. Κάνει εξιλέωση, ελευθερώνει από τις αμαρτίες και μπορεί παντού, πάντοτε και σε όλους τους πειρασμούς να μας βοηθάει η Εωβά, η Ρε. Ο Κύριος θα προβλέψει, παιδάκι. Δεν ξέρω ούτε τον Ενεστώτα, ούτε τον παρακείμενο αυτού του Ιρέ. Είναι μέλλον, όπως φαίνεται. Θα προβλέψει και για την εποχή βεβαίως, και για τη στιγμή και για το μέλλον της ιστορίας, για να έρθει ο Χριστός, ήταν ένα ρήμα σε μέλλοντα χρόνο. Αν το ξέρα θα σας το έλεγα σε χρόνο παροχημένο πλέον, παρακείμενο, η Εωβά πρόβλεψε, έχει προβλέψει ήδη ο Θεός και έχει εκτελέσει το έργο της σωτηρίας Του. Και αυτό το προβλεπόμενο πρόσωπο, το πρόβατο για τη σφαγή, στη θέση του Ισαάκ και στη θέση κάθε Ισαάκ, κάθε ανθρώπινης ψυχής, δεν ήτανε και δεν είναι άλλος και δεν μπορεί να είναι άλλος από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ας αποβλέπουμε λοιπόν στο πρόσωπο του Κυρίου, στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον οποίο πρόβλεψε ως μοναδικό σωτήρα ο Θεός από τότε και μέχρι σήμερα. Ας είμαστε ευγνώμονες, ας σκεφτόμαστε την τέλεια σωτηρία του Χριστού, ας την προσέχουμε. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μην πάρει κανένας το στεφάνι σου. Είτε αυτό εννοεί τη σωτηρία, είτε αυτό εννοεί το έργο, την προσφορά. Κράτησέ την, μην τη χάσεις. Όμως ας αναφερόμαστε σε αυτές τις θαυμάσιες λέξεις, ας θυμόμαστε τον Υιό του Θεού, ότι Αυτόν πρόβλεψε ο Θεός, Αυτόν έστειλε να γίνει σωτήρας μας, και δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, τον κενοθέντα, τον ενανθρωπίσαντα, αυτόν που έζησε το ιδεώδες του Θεού, τον ιδεώδη άνθρωπο, και τον έδωσε στο σταυρό προσφορά και θυσία μοναδική για τις ψυχές μας, για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει και να μας σώσει από την αιώνια κρίση του Θεού. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: υπάρχει σύνδεση με το Θεό. Τα άλλα όλα είναι παραπλανητικά. Όλα όσα λένε οι αποκριτιστέ, οι εσωτεριστέ, οι ποικίλοι αυτοί, οι θεοσοφιστέ, οι πνευματιστέ, όλα όσα λένε όλοι αυτοί, ότι με μίηση, με άσκηση, με προσπάθεια της θελήσεως ενώνονται με την παγκοσμία θέληση, είναι παραπλανητικά. Στην πραγματικότητα δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Δεν βρίσκουν τον Θεό, δεν συναντάνε τον Θεό, δεν ενώνονται με τον Θεό, αλλά αντιθέτως συναντάνε άλλες πραγματικότητες, συναντάνε τον Σατάν, τον διάβολο, και επικοινωνούν με τον διάβολο χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ο Ιησούς Χριστός το έκοψε απολύτως και κοφτά. Δεν υπάρχει αλλιωδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μπορείτε να πάτε στο Θεό ημί διε μου. Και όταν έλεγε διε μου, δεν εννοούσε απλώς την διδασκαλία του, αλλά έλεγε το προσωπόν του ότι θα δεχτείς ως σωτήρα, θα δεχτείς τη σωτηρία του, θα δεχτείς τη θυσία του, θα δεχτείς το σταυρό του, θα δεχτείς το αίμα το οποίο χύθηκε για σένα, για τις δικές σου αμαρτίες. Και ότι αν δεν γίνει εξυλασμός για τις αμαρτίες τις δικές σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το Θεό με κανένα τρόπο. Απολύτως με κανένα τρόπο. Ούτε τηρώντας εντολές, ούτε με την ηθική, ούτε με την αγάπη, ούτε με την δίθεν αγάπη, γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, δεν υπάρχει αγάπη. Με τίποτε απολύτως δεν επικοινωνούν με τον Θεό. Η μόνη επικοινωνία με τον Θεό είναι για του Ιησού Χριστού, όχι της διδασκαλίας του, του προσώπου του, της θυσίας του, του σταυρού του, της αναστάσεώς του, όλων αυτών των γεγονότων τα οποία οφείλεις να τα παραδεχτείς αν θέλεις να έχεις επικοινωνία πραγματική και αληθινή με τον Θεό. Κάθε άλλη επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο δι' άλλων μέσων, αυτή είναι η μέθοδος η αποκρυφιστική. Από τα αρχαιότατα χρόνια ο άνθρωπος θέλησε να έβρει τρόπο επικοινωνίας με το υπερβατικό, για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος είναι μια υπερβατική προσωπικότητα. Δηλαδή μετέχει του υπερβατικού κόσμου εξαιτίας του πνεύματος το οποίο διαθέτει μέσα του. Ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Ο άνθρωπος έχει ψυχή. Και σαν ψυχή και σαν πνεύμα ο άνθρωπος ζητάει να επικοινωνήσει με τον κόσμο των πνευματικών, διότι τον τραβάει από μέσα. Τον ελκύει, τον σύρει. Είναι μια αδυσόπιτη ανάγκη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς την ατμόσφαιρα την πνευματική. Έχει πλαστεί για εκείνο τον κόσμο. Και από τα αρχαιότατα χρόνια, λέγω, οι άνθρωποι διατύπωσαν και φιλοσοφία και πράξη. Φιλοσοφία ήτανε ότι υπάρχει μια παγκόσμια θέληση, διάχυτη στον κόσμο, τμήμα της οποίας είσαι εσύ και με την οποία μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία με μια άσκηση, πίεση, προσπάθεια, επιβολή να έρθεις σε επικοινωνία. Φυσικά η μέθοδος αυτή απορρίπτει την αμαρτία, δεν μιλάει περί αμαρτίας, δεν μιλάει περί σταυρώσεως, εξυλασμού, καταδίκης της αμαρτίας, δεν μιλάει για το Πνεύμα του Θεού καθόλου. Λέει ότι ο άνθρωπος με δικές του προσπάθειες μπορεί να φτάσει σε μια υπερβατική επικοινωνία. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι με τι έρχεσαι σε επικοινωνία. Ποιο υπερβατικό κόσμο. Τούτοι οι διάφοροι, οι αποκρυφιστές, οι εσωτεριστές, οι θεοσοφιστές και οι μασόνοι που έχουν μια πρακτική ασκήσεως τέτοια, μίησεως τέτοια. Και όλοι αυτοί αρνούνται στην πραγματικότητα, αρνούνται την ύπαρξη του ονειρού πνευματικού κόσμου, δεν το παραδέχονται. Λένε ότι είναι ιδέες, λένε ότι είναι οι αρνητικές ιδέες και ούτω καθεξής. Με κάθε τρόπο αρνούνται την υπόσταση του διαβόλου, του σατανά και των δυνάμεων που τον ακολουθούν. Το αρνούνται. Και κατά συνέπεια σου λέει, αναπτύσσουν αυτή τη φιλοσοφία, την αποκρυφιστική φιλοσοφία, η οποία διατυπώθη σε ποικίλα βιβλία. Τα βιβλία των Ινδιών, των Ινδών, τα βιβλία των Βουδιστών, τα βιβλία του Κομφουτσέ, τα βιβλία των Ζωροαστρικών, στο Κοράνιο, στην άλλη, στην Καβάλα, την Ιουδαϊκή Καβάλα, όλα αυτά έχουν την ίδια φιλοσοφική βάση. Ο άνθρωπος με δική του προσπάθεια και με άσκηση θα ενωθεί με μια διάχυτη παγκόσμια θέληση, η οποία όμως δεν είναι προσωπική, δεν έχει προσωπικότητα. Είναι διάχυτη σε όλο τον κόσμο και στον άνθρωπο. Και ότι για να μπορέσει να το κάνει αυτό, έρχεται και επανέρχεται στον κόσμο τούτον σε συνεχείς μετενσαρκώσεις. Κατά τον νόμο του κάρμα, δηλαδή κατά τον νόμο του αιτίου και αιτιατού. Έκανες κακό, θα επανέλθεις. Έκανες πράξεις επιθυμίας στον κόσμο τούτον, οι επιθυμίες θα τραβάνε ξανά πάλι στη ζωή τούτη υπό διάφορες μορφές, κατώτερες ή ανώτερες, έως ότου φτάσεις να απαρνηθείς και να ενωθείς με την παγκόσμια διάχυτη θέληση. Αυτή είναι μια φιλοσοφία έξω χριστιανική, πέρα από τη Βίβλο. Η Βίβλος την αρνείται, η Βίβλος την απορρίπτει. Και δεν μπορεί κανείς να έχει αυτή τη φιλοσοφία και συγχρόνως να είναι χριστιανός. Αδύνατον. Ή το ένα φάσε, ή το άλλο φάσε. Από την άλλη μεριά, η άποψη αυτή, η αποκρυφιστική, εμφανίζει και παρουσιάζει και μεθοδεύει ποικίλες μεθόδους, τρόπους πρακτικούς ασκήσεως αυτής της επικοινωνίας. Οι οποίοι ήσαν οι τρόποι αυτοί γνωστοί από τα αρχαιότητα τα χρόνια. Ήτανε νεκρομαντία, επικοινωνία με πνεύματα νεκρών, η κρυσταλλομαντία, συγκέντρωση της προσοχής και της θελήσεως σε ένα κρύσταλλο, η τα χαρτιά, ο καφές, η χειρομαντία και ποικίλες άλλες. Σπλάχνομαντία, η έρευνα των σπλάχνων των ζώων που εθυσίαζαν τον παλιό καιρό, το πέταγμα του βέλους, το πέταγμα του πουλιού και τόσα άλλα πράγματα, για να μαντέψουν. Και τα ερευνήσαμε, πολλά από αυτά τα ερευνήσαμε και είδαμε ότι είναι επικοινωνία ουσιαστικά με δαιμόνια. Αφήνουν την πόρτα ανοιχτή στην επικοινωνία τους με έναν πονηρό πνευματικό κόσμο τον οποίο δεν ξέρουν και αγνοούν. Και αυτός είναι δαιμονιακός πνευματικός κόσμος και οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν αυτές τις μεθόδους έχουν τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας μέσα στη ζωή τους. Αργά ή γρήγορα θα δούνε τα αποτελέσματα. Νευρικές διαταραχές, ανησυχίες, αδιαφορία για τη μελέτη της Βίβλου, αδιαφορία για προσευχή, άρνηση των αληθιών της Βίβλου, απομάκρυνση από την Εκκλησία και άλλα οργανικές παθήσεις, οι οποίες εμφανίζονται, ατυχήματα, τα οποία εμφανίζονται, ατυχήματα μέσα στην οικογένεια και ούτω καθεξής. Αυτά είναι συνέπειες μιας επικοινωνίας παράνομης με τον υπερβατικό κόσμο, τον οποίον η Βίβλος καταδικάζει. Τώρα απόψε, για να ολοκληρώσουμε τα θέματα μας αυτά, ερχόμεθα στη μαγεία. Μαγεία. Παλιά μέθοδος. Από τα αρχαιότατα χρόνια. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία είναι διάφορη από τη μαντεία. Άλλο μαντεία, άλλο μαγεία. Μαντεία θα πει η προσπάθεια να διερευνήσει κανείς το άγνωστο. Να διερευνήσει το άγνωστο. Είτε είναι παρελθόν, είτε παρόν, είτε μέλλον. Που δεν το ξέρεις να το διερευνήσεις, να το μαντέψεις. Με μεθόδους αποκρυφιστικές, τέτοιες. Ψάχνοντας τα σπλάχνα του ζώου, ανάλογα με το σχήμα που παίρνει το αυγό, το κροπός όταν το ρίχνεις μέσα στο νερό, ανάλογα με το σχήμα του καφέ, ανάλογα με τα χαρτιά ή με τη μελέτη της χειρός της παλάμης, είτε με πληροφορίες που σου δίνουν πνεύματα, νεκρομαντία, προσπάθεια διερευνήσεως του αγνώστου. Η μαγεία τι είναι? Η μαγεία αντίθετα είναι ενέργεια. Είναι προσπάθεια μεταβολής της καταστάσεως, της ροής των πραγμάτων, δια της χρησιμοποιήσεως είτε φυσικών και χημικών μέσων, αλλά πάντοτε με επαφή με δαιμονιακή, είτε με χρησιμοποίηση δυνάμεων καθαρά υπερβατικών. Χρησιμοποίηση δυνάμεως διαβολικής. Η προσπάθεια λοιπόν να μεταβάλεις μία κατάσταση. Η προσπάθεια να επηρεάσεις πρόσωπα, ζώα, πράγματα. Η προσπάθεια να μεταβάλεις τον ρουν των πραγμάτων. Αυτό θα πει μαγεία. Ενώ λοιπόν η μαντεία είναι μια θέωση, μια ενόραση του αποκρύφου του κρυπτού των πραγμάτων. Η μαγεία είναι ενέργεια δύναμης που προσπαθεί να επηρεάσει τις καταστάσεις γύρω, το περιβάλλον και ανθρώπους και πράγματα τριγύρω, προς καλό ή προς κακό. Την χωρίζουμε σε λευκή μαγεία, εφόσον είναι επίκληση φαινομενική του θείου, της Τριάδος, του Σταυρού, κάτι τέτοια, λευκή μαγεία, και επιδιώκει επί παραδείγματι να θεραπεύσει ή να απαλλάξει από πνεύματα. Αυτή είναι λευκή μαγεία. Η επίκληση τρεις φορές κάποιου εδαφίου, παντός χάρη, ή της Τριάδος, κατά τρόπο μηχανικό. Στο όνομα του Πατρός του Αγίου Πνεύματος και σταυρώνει. Είναι μαγεία. Αλλά είναι λευκή μαγεία. Λευκή μαγεία. Ποικίλοι τρόποι τέτοιοι, τους οποίους ο Κοσμάκης χρησιμοποιεί είτε για να απαλλάξει από βασκανίες, από πνεύματα, από διάφορα τέτοια. Είναι λευκή μαγεία. Και η μαύρη μαγεία είναι η καθαρή επικοινωνία με τον Σατανά με σκοπό να βλάψει, να κάνει κακό σε άλλους, να ασκήσει επιρροή επί ζημία άλλων, να καταστρέψει την υγεία κάποιου, να του δώσει αποτυχία στη ζωή του, να τον σκοτώσει ή να σκοτώσει τα ζώα του πλαγινού του, τα πρόβατα, τα γελάδια του, την περιουσία του, να κάνει ακαρτίατα στα δέντρα του, να καταστρέψει τα δέντρα του, το χωράφι του και ούτω καθεξής. Η μαύρη μαγεία. Μπορούμε να τη χωρίσουμε σε προσωπική και απρόσωπη. Απρόσωπη είναι όταν χρησιμοποιεί ποικίλα, πράγματα, στοιχεία, δυνάμεις, φυσικές, φάρματα, βότανα. Βέβαια, μουρμουρίζει ταυτοχρόνως και κάποιες ρετσέτες, κάποια λόγια, μαγικά λόγια, φράσεις μαγικές. Και χρησιμοποιεί βότανα, σαπούνι, βελόνες, πράγματα τα οποία ποικίλα διάφορα τέτοια για να επηρεάσει κάποιους άλλους. Και είναι και η προσωπική μαγεία όταν έρχεται σε επικοινωνία απευθείας με τον διάβολο, μιλάει μαζί του ή με δαιμόνια και προσπαθεί να τα εξευμενήσει για να εξασφαλίσει στα χέρια του τις δυνάμεις αυτών των υπερβατικών όντων και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις για το κακό άλλων. Παντός χάρη, κάποιος να πάθει κάποιο κακό, να του συμβεί κάποιο κακό. Αυτό το πράγμα, χρησιμοποιώντας διαμονική δύναμη εναντίον άλλων, είναι δυνατόν και κατορθωτόν. Υπό την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θα παραδοθεί, ο εκείνος που κάνει, ο μάγος, θα κάνει συνθήκη με τον διάβολο. Πολλές φορές γίνεται μία συνθήκη με αίμα, αιματηρή συνθήκη με τον διάβολο. Και αλίμονο του αν παραβεί τη συνθήκη. Έχει να πληρώνει ο μάγος μετά, εάν παραβεί τη συνθήκη. Επίσης, αποτελεί ένα κακέκτυπο θρησκείας η μαγεία. Κακέκτυπο θρησκείας. Διότι μέσα στη μαγεία και κυρίως στην προσωπική μαγεία, την επικοινωνία με τον διάβολο, αυτό που γίνεται σε εκκλησίες του διαβόλου, σε ανθρώπους οι οποίοι ασκούν τη μαύρη μαγεία και επικοινωνούν με τον διάβολο, έχουν και προσευχή, επίκληση του διαβόλου, μιλάνε στον διάβολο και προσεύχονται και τον ζητάνε και ζητάνε την επέμβασή του, επίκληση του πνεύματος, αφενός και θυσίες, οι οποίες θυσίες, όπως έχει μια θρησκεία και προσευχή και θυσία, και εκεί είναι προσευχή και θυσία, επίκληση του διαβόλου ή ακόμα και θυσία. Και η θυσία συνίσταται είτε από το κάψιμο λιβανιού, να κάψει δηλαδή λιβάνι, τιμιατό, μέχρι και ανθρωποθυσίας, αιματηράς θυσίας. Να σφάξει κάποιον και να χρησιμοποιήσει το αίμα ως θυσία. Μπορεί να το ζητήσει ο διάβολος. Φυσικά είναι αναμφισβήτητο ότι αφού ο άνθρωπος βάλει στα χέρια του τέτοιες δυνάμεις υπερβατικές, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για πράγματα τα οποία είναι καταπληκτικά. Παντός χάρη να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις αυτές και να κάνει κακό σε απόσταση. Μπορεί να κάνει κακό σε απόσταση. Μπορεί να υπερβεί, να ξεπεράσει τους φυσικούς νόμους, τους γνωστούς φυσικούς νόμους. Παντός χάρη να περάσει τείχους και να κάνει το κακό. Να πρόσωπα τα οποία δεν βλέπει μπροστά του, μόνο διότι έχει το αντικείμενο του προσώπου, μπορεί να του κάνει κακό. Εννοείται, για να μην φοβήσετε, σας λέγω ότι για τον άνθρωπο ο οποίος έχει δοθεί στον Χριστό, απολύτως τίποτα δεν μπορούν να κάνουν αυτοί. Όλοι οι μαύροι μάγοι, οι δυνάμεις του εχθρού, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα στον άνθρωπο ο οποίος έχει δοθεί στον Χριστό, κατέχεται από τον Χριστό, έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, δεν έχει ανάγκη από αυτά. Καθόλου. Αρκεί να περπατήσει στον δρόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα του Κυρίου. Δεν φοβάται. Οι άλλοι απ' έξω υφίστανται. Μπορούν να υποστούν επιρροές. Αν μάλιστα είναι πρόσωπα νευροπαθητικά, με μια ευαισθησία νευρική, είναι δυνατόν να υποστούν αυτή την επιρροή. Βέβαια χρησιμοποιούν φυλακτά, αντικείμενα μαγικά, διάφορες συνθέσεις. Πολλές φορές λένε ότι προστατεύουν το άτομο με αυτά τα πράγματα, τα φυλακτά και τα τέτοια. Είναι μαγείες όλα αυτά. Άλλες περιπτώσεις για να βλάψουν, ναι, και όπως είπα, κάνουν και συνθήκες με τα πνεύματα, τα πονηρά, συνθήκες, όπως εμείς κάναμε συνθήκη με το Θεό, διαθήκη με το Θεό, με βάση το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, κάνουν και αυτά συνθήκη με τα πνεύματα και αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα παραβεί αυτή τη συνθήκη με τα πονηρά πνεύματα. Αυτά είναι πλέον φθονερά, καταστροφικά και φωνεύουν τον άνθρωπο ο οποίος θα παραβεί τη συνθήκη μαζί τους. Αφού δηλαδή προηγουμένως έψαξες και πεδίωξες να κάνεις συνθήκη, αν την παραβείς, αλίμονο σου. Γι' αυτό κάθε προσπάθεια επικοινωνίας είναι θανάσιμη και επικίνδυνη και μόνο από άγνοια, εάν κανείς δεν ψεύρει, μπορεί να πέσει σε τέτοιες παγίδες. Μερικοί βέβαια οπαδοί της μαγείας την περιγράφουν ως δίθεν επιστήμη, η οποία ακριβή και απόλυτη μάλιστα, επιστήμη της φύσεως και των νόμων της, ότι κατέχει τους νόμους, τους φυσικούς καλύτερα από την επιστήμη, την κοινή επιστήμη. Στην πραγματικότητα όμως είναι επικοινωνία με σκοτεινές δυνάμεις και κόσμο σκοτεινό. Οι μάγοι είχαν ανέκαθεν εξουσία, ακριβώς διότι είχαν στα χέρια τους και χρησιμοποιούσαν δύναμη σατανική και δαιμονιακή, μπορούσαν να επιβάλλονται απάνω σε άλλους και εξεχώριζαν μέσα στον κόσμο και στην αρχαιότητα μάλιστα ως πρόσωπα τα οποία είχαν μια μυστική γνώση και μυστική δύναμη διέθεταν. Ήσαν κατά συνέπεια ιεροφάντες, μυστικιστές, άνθρωποι που είχαν επικοινωνία με το υπερβατικό και είχαν τις δυνατότητες, ιερείς τους και ημιμημένοι κλπ, και είχαν τις δυνατότητες να κάνουν κακό στον οποιονδήποτε θα ενόμιζαν και ήθελαν αυτοί να εκδικηθούν. Τώρα, αν την δούμε τη μαγεία από απόψεως εκτελέσεως και πράξεως, είναι μαγεία η ονομαζομένη αστρική μαγεία, εκείνη δηλαδή που λένε αυτοί ότι εισδύουν στον αστρικό κόσμο, το αστρικό σώμα ή το αστρικό περιβάλλον, δεν είναι τα αστέρια, αυτό είναι, χωρίζουν τον άνθρωπο σε σώμα. Το αστρικό του σώμα είναι το περιπνεύμα ή το περιψύχιον ή περιπνεύμα. Το ονομάζουν και αστρικό σώμα. Η ψυχή και το πνεύμα χωρίζουν σε τέσσερα τον άνθρωπο. Λένε λοιπόν ότι όλος ο κόσμος έχει την αρνητική του όψη. Εκτός αυτής της όψης που βλέπεις, έχει την αρνητική όψη. Αυτή είναι το αστρικό περίβλημα. Είναι το μεγάλο, ο μεγάλος μεσολαβητής. Και λένε ότι σε αυτόν τον κόσμο προβάλλονται όλων των πραγμάτων τα πνεύματα όλων των στοιχείων και νεκρών στοιχείων και ζωντανών στοιχείων, ζώων, φυτών, των πάντων υπάρχουν εκεί. Έτσι εξηγούν την επέμβαση πνευμάτων. Λένε ότι είναι τα πνεύματα αυτά των διαφόρων στοιχείων και και της φαντασίας του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως εμείς ξέρουμε ότι πρόκειται περί δαιμονίων και ο κόσμος αυτός με το οποίο μιλούν δεν υπάρχει. Λένε όμως ότι αν ο καθένας μάγος, ο μάγος καταφτάσει να εισέλθει στο αστρικό πεδίο με συγκέντρωση, με τη θέλησή του, με επιμονή, μπορεί να βλάψει όλα τα στοιχεία και τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, ανθρώπους, ζώα, δέντρα, τα πάντα, φυτά, τα πάντα. Έπειτα είναι η πλανητική μαγεία. Η πλανητική μαγεία ξεκινάει από την πίστη ότι ορισμένοι πλανήτες επηρεάζουν ειδικώς ορισμένα πράγματα επί της γης. Λένε δηλαδή ότι οι 7 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, 7 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, επηρεάζουν ειδικώς ορισμένα πράγματα, είτε ορυκτά, είτε φυτά, είτε ζώα. Άλλοι, ο ένας πλανήτης άλλα, ο άλλος πλανήτης άλλα. Αν κατορθώσεις λοιπόν να βρεις και να χρησιμοποιήσεις τον τύπο της μαγείας που ταιριάζει στον αλφα πλανήτη, παρ' χάρη, ο οποίος έχει επιρροή επί πραγμάτων, προσώπων κλπ, κατορθώνεις διαμέσου του πλανήτου να επιφέρεις οτιδήποτε στους ανθρώπους ή τα ζώα ή τα ορυκτά αυτά. Είναι ακόμα η ανωτέρα μαγεία, αυτή την οποία η επικοινωνία δηλαδή με πνεύματα στις ανώτερες σφαίρες, που την πραγματοποιούν οι ανώτεροι μάγοι, οι μεγάλοι μύστε και ούτω καθεξής, που έρχονται σε επικοινωνία με πνεύματα των ανωτέρων, της ανωτέρας σφαίρας, και είναι ακόμα η μαγεία που την ονομάζουν θεουργία. Θεουργία ή θεία μαγεία. Με αυτόν τον τρόπο εξηγούν του Μωυσέως τα θαύματα, των προφητών τα θαύματα, του Ιησού Χριστού, ότι δηλαδή όλα αυτά τα πρόσωπα, ο Μωυσής, οι προφήτες, ο Κύριος, ήσαν μάγοι ανωτέρας μορφής, είχαν προχωρήσει σε τέτοιο σημείο εξελίξεως, ώστε μπορούσαν με έναν τους λόγο να κάνουν θεραπείες, να μεταβάλουν τα πράγματα. Λένε αυτοί. Αλλά λένε αυτοί. Πραγματικότης είναι ότι αυτά τα πρόσωπα, όπως ξέρουμε από την Αγία Γραφή, ήσανε όργανα του Αγίου Πνεύματος. Και ήταν ο Θεός ο οποίος εργαζόταν τα ειδικά του έργα. Ο Πατήρ, ο μένον εμή, λέει ο Κύριος, ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Βεβαίως, ποικίλοι μάγοι μέσα στην ιστορία και υπήρξαν μεγάλες προσωπικότητες στην ιστορία. Χρησιμοποίησαν μεθόδους διαφόρους από αυτές. Η κλίση του Σολομώντος, αυτή που λένε Σολομονική, είναι σύνθεση των τεσσάρων αυτών μεθόδων. Ζητεί τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ουρανού και ολόκληρης της κολάσεως για να φτάσει στο σκοπό της. Φυσικά την ονομάζουν Σολομονική, χρησιμοποιούν το όνομα του Σολομώντος, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Σολομώντα. Όπως αναφέρουν μερικά βιβλία του Μωυσέως, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τον Μωυσή. Αυτό είναι ένα καμουφλάζ και μια προσπάθεια για να δώσουν κύρος περισσότερο και να πούνε ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με τη μαγεία. Όπως λένε επί παραδείγματι για τον Ενόχ, και ότι υπάρχουν τα γράμματα τα οποία ο Ενόχ άφησε απάνω σε πέτρες, μαγικές φράσεις του Ενόχ, γραμμένες απάνω σε πέτρες. Κάτσε γύρευε δηλαδή, αν μπορείς να τα βρεις αυτά τα πράγματα και να τα επαληθεύσεις. Όλα αυτά είναι ισχυρισμοί όλων αυτών. Η Καβάλα είναι μια ιουδαϊκή βιβλίο, ιουδαϊκό, το οποίο αποκρυφιστικό, με διάφορες τέτοιες ερμηνείες του κόσμου και παραγγελίες επικοινωνίας με τα πνεύματα αυτά. Τώρα η μαγεία, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τη δύναμή της και για να μπορέσει να κατορθώσει ο μάγος, δεν τα καταφέρνει πάντοτε με μόνη την άσκηση. Του χρειάζονται ορισμένα σύμβολα. Όπως δηλαδή στις θρησκείες υπάρχουν μερικές τελετουργικές πράξεις, και στη μαγεία υπάρχουν μερικές τελετουργίες. Έχει δηλαδή ο μάγος, βοηθιέται από μία σειρά από σύμβολα που του χρειάζονται αφενός να συγκεντρώνει τη σκέψη του και τη θέλησή του και να εξασφαλίζει την δύναμη που του χρειάζεται. Τι είναι αυτά τα σύμβολα? Ανόητα πράγματα. Μια τελεία. γεωμετρικά σύμβολα. Θελεία, η γραμμή, το τρίγωνο, το τετράγωνο, ο σταυρός, το άστρο με τις πέντε αιχμές. Το άστρο με τις πέντε αιχμές. Αυτό συμβολίζει τον άνθρωπο, λένε. Τον άνθρωπο, ναι. Ο άνθρωπος έτσι, ανοιχτός. Άστρο με τις πέντε αιχμές. Επάνω είναι το πνεύμα, εδώ είναι η δύναμη, κάτω είναι η ύλη, τα ένστικτα. Ιστορίες χωρίς τέρμα. Ερμηνείες τις οποίες δίνουν αυτοί. Και ποικίλα άλλα σχήματα. Ποικίλα άλλα σχήματα. Αυτά τα σχήματα ο μάγος τα χρησιμοποιεί, θα τα έχει μέσα στο δωματιό του κρεμασμένα και όταν κάνει τη μαγεία συγκεντρώνει την προσοχή του απάνω σε αυτό, από τα σχήματα αυτά, τη θέλησή του και συγκεντρώνει με επιμονή τη θέλησή του και στο στόχο του, το πρόσωπο το οποίο θέλει να βλάψει ή να ωφελήσει, να το απαλλάξει από μια αρρώστια. Φυσικά σε περιπτώσεις που καταφεύγει κανείς σε μάγο για να τον απαλλάξει από μια αρρώστια, μπορεί να τον απαλλάξει. Είναι δυνατόν. Γιατί τα δαιμόνια έχουν τη δύναμη αυτή. Απ' την άλλη μεριά όμως τον ρίχνει σε άλλου είδους αρρώστιες. Νευροπάθειες, νευρικές διαταραχές. Ή εκείνο το οποίο κάνει η εκκλησία, λύθει κάποιον μελαδάκι και τον αφήνει στην παρουσία του Κυρίου. Στην ενέργεια του Κυρίου. Δεν λέει ότι το λάδι είναι κάτι. Δεν μπορεί το λάδι να σε μεταβάλει. Είναι ο Κύριος ο οποίος εργάζεται το έργο. Και τον αφήνουμε στα χέρια του Ιησού Χριστού, ο οποίος μόνος μπορεί να τον απαλλάξει από τις δυνάμεις, είτε ασθενείας φυσικής, είτε πνευματικές δυνάμεις. Τώρα, ανάμεσα στα σύμβολα και τη θέληση του μάγου, τα διάφορα σύμβολα, και τη θέληση του μάγου, δημιουργείται μία μυστική σχέση και αδιάκοπη επικοινωνία που αποτελεί προϋπόθεση αυτό το πράγμα της μαγικής ενεργείας της ασκήσεως της δυνάμεώς του. Τα σύμβολα αυτά συνειδητοποιούν και κατευθύνουν την θέληση του μάγου. Τώρα πιστεύω ότι δεν θα φοβόσαστε με όσα λέμε. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία αξία και καμία ενέργεια να πάνε στους πίστους. Μας έδωσε εξουσία επί όπεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού, λέει ο Λόγος του Θεού. Τίποτε δεν μπορεί να σας βλάψει, λέει ο Κύριος. Τίποτε. Εμείς έχουμε τον ισχυρότερο, τον ανώτερο, και νικόμεν και τριαμβεύομεν για του Ιησού Χριστού. Τώρα η μαγική ενέργεια. Ο μάγος εξωτερικεύει προς τα έξω δυνάμεις. Αλλά για να μπορέσει να βρει τις δυνάμεις αυτές πρέπει να εισέλθει μέσα στον εαυτό του. Βλέπετε, τελείως διάφορα από εκείνα που η Γραφή λέει. Στην Αγία Γραφή ο άνθρωπος του Θεού και εκείνοι που κάνανε θαύματα δεν εισήρχονται μέσα στον εαυτό του να επιστρατεύσουν τις δυνάμεις τις δικές τους και να επηρεάζουν κάποιον. Όχι. Αλλά ζητούσαν από τον Θεό. Και ο Κύριος ο οποίος υπάρχει σαν προσωπικό της, υπαρκτή και αντικειμενική, εκείνος εργάζεται και εκείνος επηρεάζει. Ενώ ο μάγος κάνει τα αντίθετα. Επιστρατεύει τις δικές του δυνάμεις. Στρέφεται λοιπόν στον εαυτό του με άσκηση. Ζητεί να κατευθύνει τη θέλησή του προς ορισμένο σκοπό, ορισμένη κατεύθυνση. Βάνει στο μάτι του τον άνθρωπο, θα μου φτάρει. Ή το ζώο, ή τα πράγματα, ή κλπ. Η οδός την οποία ακολουθεί για να το πετύχει αυτό είναι, πρώτον, συγκέντρωση. Δεύτερο, απομόνωση. Γιατί πρέπει να επηρεαστεί από το πονηρό πνεύμα. Καταλαβαίνετε, προετοιμάζει τον εαυτό του και προσφέρεται να επηρεαστεί από το πονηρό πνεύμα. Απομόνωση. Τρίτον, σκοτάδι απόλυτο. Πρέπει να μην έχει φως. Να είναι σε σκοτάδι τέλειο. Σκοτάδι απόλυτο. Έπειτα, άδειασμα του εαυτού του από κάθε άλλη σκέψη. Πρέπει να αδειάσει τον εαυτό του για να γίνει όργανο στα χέρια του εχθρού. άδειασμα του εαυτού του από κάθε σκέψη. Συγκέντρωση προς την ορισμένη κατεύθυνση που θέλει. Επιπλέον μυστικό της. Να μην ανακοινώνει σε άλλους τι κάνει. Διότι η ανακοίνωση είναι εξόδιασμα δυνάμεως. Κάθε εξωτερήτευση είναι εξόδιασμα εσωτερικής δυνάμεως και πρέπει να μην την ξοδιάσει τη δύναμή του. Για να την έχει ακέραιη να τη συγκεντρώσει εκεί που θέλει. Και επαφή με το αστρικό πεδίο, όπως το λένε, δηλαδή με πνεύματα, δαιμόνια, απλούστατα, έρχεται σε επαφή με όλα αυτά τα πνεύματα και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει το σκοπό του, επιτυγχάνει να επηρεάσει. Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνεται κατά περιόδους, διότι κάθε φορά που κάνει αυτή την άσκηση ο μάγος έχει απώλεια δυνάμεων και του φέρνει κόπωση και του φέρνει κούραση μεγάλη. Είναι φυσικό. Ο διάβολος χρησιμοποιεί και τα δαιμόνια του όλο το ενεργητικό το δικό του. Και είναι ανάγκη κατά καιρούς να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, ο νόμος των αντιδράσεων. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ο μάγος λοιπόν συγκεντρώνεται, αυτοσυγκεντρώνεται, αρχίζει την άσκησή του, απομονώνεται στο σκοτάδι, στυλώνει την προσοχή του, τη θέλησή του στο σύμβολο, επιμένει να πούμε, επικοινωνεί με τα πόνιρα πνεύματα, ζητάει το σκοπό που θέλει. Αυτή είναι μια εκπομπή δυναμικής μαγικής ενεργίας, η οποία εκτοξεύεται για τις δυνάμεις του διαβόλου φυσικά, εναντίον κάποιου. Αλλά αυτόν τον κάποιο δεν μπορεί να τον βλάψει, διότι μόνο το θέλει ο μάγος. Αν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσε κανένας να σταθεί. Και αν ήταν έτσι, όργανα κακοποιά μες στον κόσμο θα συνέτριβαν το σύμπαν ολόκληρο. Εάν δηλαδή ό,τι θέλανε μπορούσαν να το κάνουν. Για να μπορέσουν να πετύχουν το σκοπό τους, είναι ανάγκη ο άλλος προς τον οποίο εκτοξεύουν αυτή τη μαγική ενέργεια να γίνει δέκτης. Δηλαδή η θέλησή του να ενδώσει. Αν η θέλησή του δεν ενδώσει και αυτός αντιστέκεται, να γιατί λέμε, το λέμε συχνά, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Το λέει η Αγία Γραφή. Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Και λέμε σε πολλούς πιστούς, οι οποίοι υφίστανται ενοχλήσεις από πονηρά πνεύματα, μάθετε τον πόλεμο, μάθετε να αντιστέκεστε, μάθετε να απορρίπτετε ιδέες, εισβολή ιδεών, συναισθημάτων και άλλων τέτοιων πραγμάτων από μέσα σας. Μάθε να κλωτσάς, μάθε να αντιστέκεσαι, μάθε να πολεμάς. Διότι η θέλησή σου είναι μέγα πράγμα και ο Θεός σου έδωσε την θέληση η οποία αποτελεί το κέντρο της προσωπικότητός σου, σου το έδωσε σαν ασφαλιστική δικλίδα. Αν η θέλησή σου είναι σταθερά εις τον Κύριον και δεν θέλεις αυτά τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει αντιστέκεσαι, το κύμα της μαγικής ενεργίας που στέλνει αυτός βρίσκει αντίσταση. Δεν μπορεί να εισέλθει και γυρίζει πίσω. Σε ποιον, σε εκείνο που εξέπεμψε, στην πηγή δηλαδή, που εξέπεμψε αυτή τη μαγική ενέργεια. Και αν αυτός που εξέπεμψε τη μαγική ενέργεια δεν ξέρει την τέχνη ή δεν έχει την δύναμη να το ξεπεράσει, αλίμονό του. Θα πάθει αυτός εκείνα που ήθελε στον άλλον να κάνει. Δηλαδή αυτό το εξηγούν σαν το φαινόμενο εκείνο που γίνεται με τα αεροπλάνα και το ονομάζουν αυτό το ανάστροφο κύμα του ήχου. Το ανάστροφο κύμα. Το αεροπλάνο πρέπει να αναπτύξει ταχύτητα ώστε το ανάστροφο κύμα, το κύμα που δημιουργεί και επιστρέφει, να το ξεπεράσει, γιατί μπορεί να το καταστρέψει το αεροπλάνο. Η αδράνεια δηλαδή θα είναι μοιραία για το αεροπλάνο. Πρέπει να ξεπεράσει. Ο μάγος λοιπόν, ο οποίος εξέπεμψε ενέργεια τέτοια, σύμφωνα με τον νόμο της αντιδράσεως. Εάν ο άλλος αντιδράσει, πρέπει τούτος δω να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην ενέργεια η οποία θα γυρίσει σε αυτόν. Και μπορεί να γυρίσει σε αυτόν, είτε με μορφή σκέψεων, ιδεών οι οποίες του κολλάνε μέσα και του επιμένουν, είτε και με άλλα πράγματα, επιρροή δυνάμεως επάνω του, και έτσι εξηγείται το πώς πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι άδαοι και οι οποίοι χρησιμοποιούν μεθόδους τέτοιες, και κάνουν τη μαύρη μαγεία ή τη λευκή μαγεία. Εάν δεν έχουν τη δύναμη να αντιδράσουν στο κύμα που εκπέμπουν αυτοί οι ίδιοι, αυτό το κύμα γυρίζει σε αυτούς και υφίστανται αυτοί αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν στους άλλους. Και γι' αυτό έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πάθανε ψυχοπάθεια, σαν την περίπτωση εκείνη που σας έλεγα που είχα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη, ενός νέου, που είχε γίνει ράκος. Και ρώτησα, μήπως είχε ασχοληθεί ποτέ με τέτοια πράγματα. Ναι, λέει, διάβαζε βιβλία μαύρης μαγείας. Και να το αποτέλεσμα. Εάν δεν ξέρει ο μάγος να αντισταθεί, αλίμονο σε αυτόν. Και το λένε τα βιβλία τους. Τα οποία βιβλία τους περιέχουν τύπους αποπομπής του κληθέντος πνεύματος. Πώς θα διώξεις το πνεύμα το οποίο κάλεσε? Δεν μπορεί να το διώξει. Μια και το κάλεσε, εκείνο επιμένει να κάνει κατοχή απάνω του. Και το πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσεις να το διώξεις για να μην πάθεις εσύ αυτά που θέλεις να πάθει ο άλλος. Και ονομάστηκε, είναι τύποι τους οποίους έχουν αποπομπή. Πώς θα διώξεις? Μαγική τύπη. Αποπομπή και φράση. Αποπομπή του κληθέντος πνεύματος. Μέσα στα βιβλία τους σημειώνουν ότι η μαγική πράξη είναι επικίνδυνη και σημειώνεται ότι είναι, δεν μπορείς να παίζεις με τη μαύρη μαγεία και με τη μαγεία γενικότερα, είναι σαν να παίζεις με τον ηλεκτρισμό. Θα πάθεις εσύ ο ίδιος. Χρειάζεται λοιπόν γνώση, τόλμη, θέληση, συγκεκριμένος σκοπός και είναι και σιωπή, να μην λες γύρω σου. Αυτά είναι τα παραγγέλματά τους. Γνώση, τόλμη, θέληση, σιωπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μυστικά, μυστηριώδη πράγματα. Και παίζουν με εκείνα με τα οποία δεν έπρεπε να παίζουν. Παίζουν με τη φωτιά οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί επικοινωνούν με έναν κόσμο τον οποίο δεν ξέρουν. Πονηρό, πνευματικό κόσμο. Πολλές φορές μπορούν να φτάσουν, να κλέψουν, να πάρουν το ζωικό ρευστό από άλλα πρόσωπα. Δηλαδή φτάνει, είναι φοβερά πράγματα το τι κατορθώνουν. Μπορεί να βάλει ο μάγος τα χείλη του απάνω σε έναν άνθρωπο και να του ρουφήσει στο αίμα, να το αφαιρέσει στο αίμα χωρίς να υπάρξει πνίγη. Αυτό το ονομάζουν βαμπερισμό. Βαμπερισμό. Και να δω τι πεθάνει μέχρι του σημείου αυτού. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη σειρά της επικοινωνίας με υπερβατικές δυνάμεις. Μέθοδοι επικοινωνίας. Και ο κόσμος δυστυχώς έχει πέσει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, έτσι ώστε σήμερα έχει γεμίσει ο κόσμος από μάγους. Επειδή δε οι άνθρωποι αισθάνονται ένα συνέστημα μειονεκτικότητος μέσα τους. Και σου λέει πώς θα τα βγάλω πέρα στην κοινωνία. Πώς θα τα βγάλω πέρα στον κόσμο. Πρέπει να αποκτήσω γνώση και δύναμη. Γνώση και δύναμη. Γνώση να γνωρίζω πράγματα και δύναμη να επηρεάζω άλλους. Έτσι λοιπόν ανοίγεται ένας δρόμος σε πολλούς οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα για να ασκούν δύναμη, να γνωρίζουν και να ασκούν δύναμη επιρροής απάνω σε άλλους. Βέβαια για ποικίλους σκοπούς. Καμιά φορά λένε ότι κάνουν καλό, δηλαδή να βγάλουν μια αρρώστια, να θεραπεύσουν κλπ. Αλλά τις περισσότερες φορές, επειδή ο άνθρωπος είναι κακός στο βάθος του, χρησιμοποιεί όλες τις δυνάμεις αυτές προς το κακό. Και σήμερα υπάρχουν μάγοι στον κόσμο. Και υπάρχουν οι αφελείς. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν το υπερβατικό και τρέχουν στους μάγους για ποικίλους λόγους. Είτε για να τον παντρέψει, είτε για να του βρει τη γυναίκα ή να την επηρεάσει τη γυναίκα ή η γυναίκα να επηρεάσει τον άντρα, είτε για να πάνε καλά οι δουλειές του, είτε για να εκδικηθεί κάποιον, να του καταστρέψει την επιχείρηση, να του καταστρέψει τα πρόβατα, τα πτήματα, διότι τον μισεί και τον οδηγεί ο φθόνος του και το μίσος του έως την πόρτα του μάγου για να κάνει τις μαγείες αυτές. Όλη η Ευρώπη και η Αμερική έχουν γεμίσει από τέτοιες προσωπικότητες και από την άλλη μεριά από αφελείς, οι οποίοι τρέχουν στους μάγους και τους χρησιμοποιούν για αυτούς τους σκοπούς. Ακόμα και ο Χίτλερ είχε μάγους κοντά του. Για να πετύχει τον πόλεμο και να νικήσει. Και το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί ο ίδιος. Πόσο ευτυχής είμαι θα που μας απειλάξει ο Θεός από όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια και το φως. Γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Οι άνθρωποι τον παλαιό καιρό ψάχνανε να βρουν επικοινωνία. Δεν ξέρανε. Σήμερα όμως ο Θεός μας λυπήθηκε. Είδε αυτή την αγνιά μας. Είδε ότι ο κόσμος πάλευε μέσα στο σκοτάδι ματέως. Και έστειλε τον Υιόν της αγάπης του από πάνω από τους ουρανούς που είναι φως. Σου δείχνει ποιος είσαι. Σου λέει ότι είσαι ψυχή, ότι είσαι πνεύμα. Σου μιλάει για τον υπερβατικό κόσμο. Σου μιλάει για τους ουρανούς. Σου μιλάει για την αιωνιότητα. Σου μιλάει για τον Θεό τον Πατέρα. Σου μιλάει για την ύπαρξη πνευμάτων. Σε ελευθερώνει από όλα αυτά τα πράγματα. Απλώνει απάνω σου ασπίδα προστασίας από όλες τις δυνάμεις του εχθρού, διότι επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός όλες αυτές τις δυνάμεις τις απεγύμνωσε. Τον Σατάν και τις δυνάμεις του. Τους απεγύμνωσε. Και όλες αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν καμία εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Καμία απολύτως εξουσία. Αν ο άνθρωπος ειλικρινά μεταμελήσει, αν ο άνθρωπος επιστρέψει, καμία δύναμη μες στον κόσμο και έξω του κόσμου δεν μπορεί να τον βλάψει. Είναι τα τέκνα του Θεού. Τα πρόβατα τα ειδικά μου. Δεν θα τα αρπάξει κανένας από τα χέρια μου, λέει ο Κύριος. Και αυτός είναι λόγος αληθής. Πόσο ασφαλής είναι τα στα χέρια του Χριστού. Βγήκαμε από όλα αυτά τα σκοτεινά πράγματα. Όλος ο αρχαίος κόσμος, ο ειδωλολατρικός, ήταν μέσα σε αυτά. Τα είδωλα ήταν το πρόσχημα, το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα είσαι κάτω από δυνάμεις σατανικές και δαιμονιακές. Είναι διημένοι, ιερείς, ιεροφάντες, είσαι γνώστες και είχαν δύναμη στα χέρια τους. Αλίμον αντάβανε κανείς μαζί τους. Ήταν δυνατό να τον καταστρέψουν. Ήταν δυνατό να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις εναντίον του. Είχαν επιρροή, διότι αυτοί οι άνθρωποι είσαν με στα είδωλα παραδομένοι και συνεπώς πόρτες ανοιχτές στην ενέργεια του εχθρού. Και σήμερα αυτά τα πράγματα μπαίνουν αυξανόμενα. Στους τελευταίους καιρούς μας λέει η Γραφή, αυτά θα αυξηθούν. Η ενέργεια του Σατανά θα αυξηθεί και θα μεγαλώσει. Ο Αντίχριστος θα είναι το μεγαλύτερο πνεύμα μαγείας που υπήρξε στην ιστορία του κόσμου. Θα είναι δυνατό να κάνει σημεία και τεράστια με τη δύναμη του Σατανά. Αλίμονο σε εκείνο που θα αντιστρατεύεται σε αυτό. Και η Αγία Γραφή μας το λέει ότι στα τέλη των καιρών θα υπάρξει μεγάλη αύξηση αυτών των πραγμάτων. Και η Αγία Γραφή μας καλεί να αγρυπνήσουμε. Είναι εγκυτή. Ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια, το μυστηριώδες σύμπαν το οποίο υπάρχει τριγύρω μας και το οποίο η επιστήμη το διερευνά και πάντοτε είναι άγνωστο. Το διερευνά και πάντοτε είναι μυστήριο. Όπως είναι μυστήριο ο Θεός, ο οποίος το κατασκεύασε. Είναι πολύ πέραν του φυσικού κόσμου, ο υπερφυσικός κόσμος, ο οποίος επίσης είναι ένα μεγάλο μυστήριο, αδιερεύνητο. Και ο άνθρωπος, ενώ κατέχεται από τη δίψα να το διερευνήσει, δεν ξέρει το δρόμο και δεν ξέρει πού πατάει. Προχωρεί σε μια γη άγνωστη γι' αυτόν, incognita, terra incognita. Είναι γη άγνωστη για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ψηλαφώντας μες στο σκοτάδι αγκαλιάζει πραγματικότητες οι οποίες είναι επιζήμιες για αυτόν χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο πιάνει στα χέρια του. Είναι σαν το μικρό παιδί που πιάνει τη φωτιά χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να τον κάψει. Κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος, επειδή συναντάει δυνάμεις και εκδηλώσεις ενεργειών μέσα στον κόσμο, τις οποίες βέβαια αγνοεί και την φύση τους αγνοεί και την καταγωγή τους αγνοεί. Και όμως ο άνθρωπος κινείται για να τις αγκαλιάσει τις δυνάμεις αυτές και μάλιστα από μία διάθεση αφενός γνώσεως, αφετέρου να εξασφαλίσει δύναμη μέσα του για να μπορέσει να επιπλέψει επάνω στους άλλους και να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του, χωρίς να πολυεξετάσει, προχωράει στο άγνωστο αυτό. Και το άγνωστο αυτό αποκαλύπτεται από μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Διότι ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι γεμάτος από όντα υπερβατικά, όχι πάντοτε όμως αγαθά. Είναι ο πονηρός πνευματικός κόσμος, περί του οποίου μας ομιλεί η Αγία Γραφή και η οποία μας εφιστά την προσοχή και μας λέει προσέξτε, μην προχωράτε και μάλιστα έτσι άοπλοι όπως είσαστε και ανυπεράσπιστοι, διότι αυτά τα όντα είναι κακεντρεχή, είναι όντα τα οποία ζητούν τον θάνατο του ανθρώπου, είναι ανθρωποκτόνα όντα και μισούν τον άνθρωπο απαρχής. Μην προχωράτε στο άγνωστο. Η μόνη οδός επικοινωνίας με το υπερφυσικό, το αγαθό υπερφυσικό, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος. Μόνον για το αίματος του Χριστού, πλημμένος και καθαρισμένος ο άνθρωπος, με καταδικασμένη την αμαρτία μέσα του, μπορεί να προχωρήσει και να συναντήσει πλέον το αντικείμενο των επιδιωξεών του, τον Θεό, και να μάθει το Θεό και να γνωρίσει το Θεό και να κατέχεται από το Θεό και να λατρεύει το Θεό και να ευφραίνεται εις το Θεό για του Ιησού Χριστού. Εάν πάει ο άνθρωπος από άλλους δρόμους, δεν ξέρει που φτάνει. Και μιλήσαμε για διάφορες μορφές επικοινωνίας, τις οποίες είδαμε και μέσα στον αρχαίο Ισραήλ και μέσα στην εθνική ιστορία, την ιστορία των εθνών και σήμερα ακόμα που αποτελούν την πρακτική όλου αυτού του συστήματος, το οποίο ονομάζεται αποκρυφισμός. Είτε είναι επικοινωνία με πνεύματα, νεκρομαντία, είτε παρατήρηση σημείων, βέλη που πετούσαν, σπλάχνα που εξέταζαν, κρύσταλλο που κοιτούσαν και συγκέντρωναν την προσοχή τους. Αντίστοιχα και ανάλογα είναι τα ονομαζόμενα σήμερα γιόγκα. Ο γιόγκι, αυτός που κάνει αυτή την πρακτική, συγκεντρώνει την προσοχή του, αντλεί δυνάμεις από μέσα του, τη θέλησή του σε ένα σημείο, προσφέρεται εις την κατοχή δυνάμεων και την επιρροή δυνάμεων απ' έξω από αυτών οι οποίες τον καταλαμβάνουν. Είναι ένα σύστημα αυτυποβολής, ενεργείας της θελήσεως, αλλά και καταλήψεως δαιμονιακού πνεύματος απ' έξω και λένε ότι φέρουν την ειρήνη, αρχίζει σαν μια σωματική άσκηση για την αρμονία του σώματος, αλλά σιγά σιγά καταλήγει σε μια δαιμονιακή κατάληψη, διότι ο Λόγος του Θεού είναι το μόνο βιβλίο το οποίο έρχεται να ξεσκεπάσει αυτό τον αόρατο, το μυστηριώδη κόσμο και να μας τον δείξει στη φύση του και στην προέλευσή του, την καταγωγή του. Τα είδαμε αυτά σε σειρά διαλέξεων εξαντλητικά. Απόψε ερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εκεί που τα πνεύματα αυτά ασκούν μεγάλη, μεγίστη επιρροή, ανυπολόγιστη επιρροή, είναι η σφαίρα της διακυβερνήσεως, της ανθρωπίνης διακυβερνήσεως του κόσμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο γεννά βεβαίως πολλά ερωτηματικά, αλλά είναι θαυμάσιο κατά το Λόγο του Θεού να το δει κανείς και να το διερευνήσει στο βάθος. Ο κόσμος είναι βουτυγμένος μέσα στο πονηρό. Και κατά συνέπεια οι δυνάμεις αυτές οι οποίες επηρεάζουν τον κόσμο γενικά, επηρεάζουν πολύ περισσότερο τους κυβερνώντας και τα όργανα τα οποία κυβερνούν σε διάφορες εποχές της ιστορίας και σε διάφορες χώρες, ώστε να μπορέσουν να βάλουν τη σφραγίδα της τραγωδίας απάνω στις ανθρώπινες κοινωνίες και απάνω στην ιστορία ολόκληρου του κόσμου. Όταν ανεβούν προσωπικότητες οι οποίες είναι κατηλημμένες από δαιμόνια, επάνω στις αρχές το μεγάλο δράμα του κόσμου αρχίζει. Και ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται. Νομίζει ότι είναι υπόθεση απλώς προσώπων φυσικών. Έχει να πολεμήσει με τον Α ή τον Β πολιτικό και δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από αυτούς υπάρχει ορδές ολόκληρες δαιμονίων, στρατιές δαιμονίων, οι οποίες διαμορφώνουν καταστάσεις με απότερο σκοπό να αποτρέψουν τον άνθρωπο από το Ευαγγέλιο, να ρίξουν τον άνθρωπο στη μεγαλύτερη αμαρτία, να κάνουν την ζωή ανυπόφορη, αβίωτη τη ζωή, να σκοτώσουν τον άνθρωπο με κάθε τρόπο, ηθικά, πνευματικά και φυσικά. Κακοί κυβερνήτες, σκληροί δικτάτορες,
1: τύρανοι, βασανιστές, ποικίλοι, οι οποίοι φάνηκαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά, και δεν έχουν τίποτε άλλο επάνω τους παρά τη σφραγίδα μιας δαιμονιακής επιρροής, η οποία πολλές φορές απλώνει σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι πολλές φορές κυβερνούν τον κόσμο. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή στο Β' κεφάλαιο, στο 7 Β' Θεσσαλονικής, στο Β' 7, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μέσα στον κόσμο. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Υπάρχει δηλαδή το κακό μέσα στον κόσμο. Και το κακό αυτό δουλεύει από μέσα από τα βάθη των αιώνων και κατά καιρούς έχει εκδηλώσεις, όπως η θάλασσα, τα κύματα της θαλάσσης. Βλέπετε, η δύναμη σε αυτή μέσα στην θάλασσα ξεσπάει κατά καιρούς σε κύματα, αλληλοδιάδοχα κύματα, για να φτάσει τελικά στις ακτές έξω και να το δει το κύμα αυτό σε όλη του την ένταση.

εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Κοιτάξτε εδώ τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή. Μας λέει ότι είναι αρχές. Τι εννοούμε εμείς όταν λέμε αρχές, αρχή και εξουσία? Εννοούμε εκείνους που κυβερνάμε. Αλλά εδώ μέσα ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί αυτούς. Δεν εννοεί τα φυσικά πρόσωπα. Εννοεί άλλες πνευματικές δυνάμεις οι οποίες είναι πιο πάνω από αυτούς που ονομάζουμε εμείς αρχές. Πιο πάνω από αυτούς υπάρχουν άλλα όντα τα οποία έχουν εξουσία και οι οποίες ονομάζονται, τα οποία όντα ονομάζονται αρχές. Που σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκονται στην κορυφή της δημιουργίας. Στην κορυφή της δημιουργίας και ασκούν εξουσία απάνω στον κόσμο. Είναι κατά συνέπεια αρχές. Είναι ακόμα εξουσίες. Ασκούν δύναμη, εξουσιάζουν. Είναι κοσμοκράτορες. Για κοιτάξτε τη λέξη. Κοσμοκράτορες. Κατέχουν δηλαδή, κρατούν απάνω σε όλο τον κόσμο. Διοικούν τον κόσμο. Κυβερνούν τον κόσμο. Συνεπώς πρόκειται περί πολύ ισχυρών όντων, τα οποία ασκούν μεγάλη δύναμη και μεγάλη εξουσία απάνω στον κόσμο. Και ακόμα είναι τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Εδώ είναι η απειρά αριθμή εκείνη στρατιά των πλέον αδυνάτων πνευμάτων, πονηρών πνευμάτων, που δεν είναι αρχές, εξουσίες και κοσμοκράτορες, αλλά είναι όχλος, όπως θα λέγαμε, όλου αυτού του συστήματος. Είναι τα δαιμόνια, τα ποικίλα δαιμόνια τα οποία υπάρχουν. Και αυτές οι ονομασίες δεν χαρακτηρίζουν οι ονομασίες αυτές τα ίδια όντα, αλλά διάφορα όντα. Είναι άλλα οι αρχές, άλλα οι εξουσίες, άλλα οι κοσμοκράτορες. Είναι διαβαθμίσεις μεταξύ αυτών και είναι σκάλες μεταξύ αυτών. Αν δεν συλλάβεις αυτό το πνεύμα και αν δεν δεις τα πράγματα υπ' αυτήν την όψη, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ανθρώπινη ιστορία. Εάν δηλαδή την δεις την ανθρώπινη ιστορία σαν ένα αποτέλεσμα ενεργειών και πράξεων μόνον ανθρωπίνων, σαν συνισταμένη των ανθρωπίνων ενεργειών και επιθυμιών και πράξεων, δεν βρίσκεις τίποτα. Ούτε μπορείς να την καταλάβεις την ιστορία. Μόνον εάν συλλάβεις το νόημα ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος που διαπεράττει τον κόσμο και τον επηρεάζει και μάλιστα τον κυβερνάει, κοσμοκράτορες, εάν το καταλάβεις αυτό, τότε θα καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα στην ιστορία, πως ο εχθρός έχει τις δικές του δυνάμεις και τα δικά του όργανα, τα οποία φέρνει στην επιφάνεια και στην εξουσία πολλές φορές, και πως από την άλλη μεριά, ο Θεός επιτρέπει αυτά τα πράγματα για κρίση επάνω στους ασεβείς ανθρώπους, αλλά έρχονται και περίοδοι που ο Θεός σπάει ένα μαστίγιο που σηκώνεται και χτυπάει τον κόσμο, το σπάει το μαστίγιο αυτό και φέρνει μια άνεση και δίνει μια παράταση ελέους και χάριτος και η ζωή παίρνει πάλι την ομαλή της όψη. Μήπως οι άνθρωποι ξυπνήσουν? Και αν δεν ξυπνήσουν, πάλι τους αναμένει κάτι άλλο χειρότερο από το προηγούμενο. Εάν προηγουμένως υπήρξε μια μάστιξ απάνω στην ανθρωπότητα, μετά μια ανάπαυλα βλέπεις άλλη μάστιξ γύρεται. Και σηκώνεται κάποιος και κατακτάει τον κόσμο και επιβάλλεται και κυριαρχεί. Δεν το κάνει αυτό εξιδίας του δυνάμεως. Πού τη βρήκε αυτό στη δύναμη? Είναι ολόκληρο σύστημα από πάνω που του ανοίγει τον δρόμο και τον βάνει επικεφαλής για να χτυπήσει, να δείρει και να καταδικάσει τον κόσμο, να κρίνει τον κόσμο. Βεβαίως όταν λέμε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να διακρίνουμε την έννοια του κράτους από τα πρόσωπα τα οποία κυβερνούν. Άλλο το κράτος, σαν θεσμός. Το κράτος σαν θεσμός είναι άγιο και ευλογημένο. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός το υφαίνησε. Ο Θεός απαρχής έβαλε το κράτος μετά την πτώση του Αδάμου, ετοποθέτησε την έννοια του κράτους για να μπορέσει να διακυβερνηθεί ο κόσμος και να μπορέσει να υπάρξει μια τάξη. Διότι εάν προς στιγμή και για μία ώρα μόνο μπορούσες να σκεφτείς να αδρανήσει ο νόμος και να ατονίσει ο νόμος, θα μπορέσεις να σκεφτείς και να φανταστείς τι μπορεί να γίνει μόνο σε μία ώρα. Εάν δηλαδή όλοι οι λαοί της γης και όλες οι κυβερνήσεις της γης πούνε για μία ώρα δεν θα ισχύει νόμος. Είτε κλίματα γίνουν, είτε ληστείες γίνουν, είτε κλοπές γίνουν, είτε φόνοι γίνουν, οτιδήποτε γίνει, δεν ισχύει ο νόμος. Μπορείς να φανταστείς.

τι θα γίνει μέσα σε εκείνη τη μία ώρα. Ανατροπή όλου του σύμπαντος. Όλου του κόσμου. Εάν ο κόσμος μένει σαν τα άγρια θηρία μαζωμένος, είναι διότι υπάρχει το μαστίγιο του πάνω του νόμου. Η απειλή της δικαιοσύνης. Η απειλή της κρίσης. Και ζαρώνει το θηρίο. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Φοβάται. Αν όμως ατονίσει, τραβηχτεί το μαστίγιο, όλα τα θηρία θα γριέψουν και θα χυμίξουν στη λία τους επάνω. Η Αγία Γραφή λοιπόν λέει ότι ο Θεός έβαλε το κράτος. Όταν ο άνθρωπος συμμάρτησε, υπάρχει εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που λέει για το οποιοδήποτε αδίκημα, το οποίο πράττει ο άνθρωπος, υπό ανθρώπου θέλει κριθεί. Και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, σαφώς μας λέγει εκεί πέρα ότι το κράτος σαν θεσμός είναι άγιο και ευλογημένο. Δεν σου φταίει το κράτος σαν θεσμός, λέει στο Ιώτα Γάμα, στο εδάφιο 1. Πάσα ψυχή, ας υποτάσσεται σε ανώτερες εξουσίες. Εδώ μιλεί περί ανθρώπων, εξουσιών ανθρωπίνων. Διότι δεν υπάρχει εξουσία ή μη από Θεού. Για να βρίσκονται εξουσίες, τις έβαλε ο Θεός. Ο Θεός έβαλε την τάξη αυτή. Δεν εννοούμε εδώ πέρα βέβαια τη μορφή του πολιτεύματος, για να εξηγούμε. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ποια μορφή πολιτεύματος, αν πρέπει να είναι μοναρχία, να είναι βασιλεία, να είναι συνταγματική βασιλεία, να είναι δημοκρατία, να είναι οχλοκρατία, να είναι σοσιαλισμός, να είναι κομμουνισμός, να είναι αναρχία. Αναρχία φυσικά σημαίνει ανατροπή των πάντων. Αλλά θέλω να πω, η μορφή του κράτους είναι άλλο θέμα. Ομιλώ για το κράτος σαν θεσμό. Για το κράτος σαν θεσμό, η Αγία Γραφή μας λέει εδώ πέρα ότι το κράτος σαν θεσμό είναι βαλμένο από το Θεό. Εούσε εξουσία είναι υπό του Θεού τεταγμένη. Εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία εναντιώνεται στη διαταγή του Θεού. Και εκείνοι που εναντιώνονται θα λάβουν στον εαυτόν τους καταδίκη. Θα σε αρπάξει ο νόμος και θα σε κρίνει ο νόμος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών έργων. Αυτό φυσικά το λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι για τις φορές εκείνες και τις περιόδους εκείνες των κρίσεων, όταν ανεβαίνει μια κακή φυσιογνωμία από πάνω και βασανίζει τον κόσμο ή κάνει ο ίδιος κακά, δεν λέμε αυτό, δεν λέει αυτό. Παίρνει τη συνήθι μορφή του κράτους και σου λέει, εκείνος που ανεβαίνει επάνω για να κυβερνήσει, εκλέγεται, υποδεικνύεται τέλος πάντων να κυβερνήσει, συνήθως, και έτσι πρέπει να είναι, είναι προστάτης του αγαθού και κρίνει το κακό. Είναι φόβος, όχι για το αγαθό έργο, άμα πράττεις αγαθά, δεν έχεις να φοβηθείς, αλλά για τα κακά. Θέλεις δε να μην φοβάσαι την εξουσία, πράττε το καλό και θα έχεις έπαινο παραυτής. Επειδή ο άρχον είναι υπηρέτης του Θεού, σε σένα προς το καλό. Εάν όμως πράττεις το κακό, φοβού, διότι δεν φορεί ματέως στην μάχαιρα, επειδή είναι υπηρέτης του Θεού, εκδικητής για να εκτελεί την οργή κατά του πράττοντος το κακό. Αυτή είναι η κακαιρωμένη, η συνήθις μορφή του κράτους, όπως ο Θεός τη θέλησε. Αλλά όλες οι απερίοδοι δεν είναι έτσι. Και ανεβαίνουν επάνω στην εξουσία πρόσωπα, προσωπικότητες, οι οποίες είναι σκοτεινές, οι οποίες πολλές φορές ζητάνε πραγματικά το κακό και πράττουν το κακό, που καταδυναστεύουν τον κόσμο και πιέζουν τον κόσμο. Και στις περιόδους αυτάς πλέον έχουμε, θα λέγαμε, εφόρμηση δαιμονίων απάνω σε μια κοινωνία. Διότι η κοινωνία είναι ασεβής. Ο Θεός φυσικά θα ειδήλετο να το αποτρέψει, αλλά η ασέβεια της κοινωνίας προκαλεί τις καταστάσεις αυτές. Ο οποίος ο λαός και ούτως και ο κυβερνήτης. Οποία η ηθική κατάσταση του λαού. Τέτοιος είναι και ο κυβερνήτης που ανεβαίνει επάνω σαν μια συνισταμένη για να τον κρίνει. Τώρα ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι επικεφαλής όλου αυτού του σκοτεινού συστήματος του αοράτου πνευματικού κόσμου είναι ο Σατάν. Και θυμόσαστε ότι είδαμε μερικά εδάφια και στον Εζεκίηλ, τα διαβάσαμε, και στον Ισαΐα, εκεί όπου μας λέει για τον Σατανά, πώς ήταν ένα χερούβι χρησμένο, το διαβάσαμε την περασμένη φορά, πώς έπεσε, πώς είχε μια ιστορία το όν αυτό, το πλάσμα αυτό και ξέπεσε. Και επίσης μας λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο β' κεφάλαιο και στο εδάφιο 2, ο Απόστολος Παύλος
μας λέει εκεί πέρα, σας αζωοποίησατε τις αμαρτίες εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον μέσα στους ιούς της αποικίας. Ο άρχον της εξουσίας του αέρος που ενεργεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, στους ιούς της αποικίας. Και στην προσκοριντίους επιστολή λέει ότι ο διάβολος έρχεται και τυφλώνει τον νουν, τους οφθαλμούς του νοός του ανθρώπου, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό και να μην μπορεί να λάμψει το φως του Ευαγγελίου, της δόξης του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά του. Σε ένα σημείο στην Αποκάλυψη, όταν μιλάει στην εκκλησία της Περγάμου, της λέει «Ξέρω που κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του Σατανά». Στην Πέργαμο τον παλιό καιρό ο Σατανάς είχε βάλει το θρόνο του. Νωρίτερα τον είχε στη Βαβυλώνα. Βλέπετε, μετακινεί το θρόνο του ανάλογα με τις περιστάσεις όπου τον συμφέρει. Γιατί στη Βαβυλώνα? Γιατί ήταν καθιερωμένο ένα σύστημα παγκόσμιας θρησκείας που ένωνε όλες τις θρησκείες κάτω από τη λατρεία του Σατανά. Αυτό το σύστημα, του οποίου ορατή εκδήλωση ήταν ο πύργος εκείνος της Βαβέλ, το επταπύργιον εκείνο, οι επτά πύργοι, επτά δηλαδή, επτά επάλληλοι όροφοι ενός πύργου, ήσανται επτά όροφοι ενός πελωρίου ναού αφιερωμένου στον Βάαλ, δηλαδή τον ήλιο, την Αστάρτη, τη Σελήνη, και πέντε γνωστούς πλανήτες της εποχής εκείνης, εις τους οποίους οι ανθρωπότης ολόκληροι, ποικίλων φυλών λαών γλωσσών, όλοι μαζί ελάτρευαν, και επάνω στην κορυφή του πύργου εκείνου υπήρχε ένα θυσιαστήριο που εθυσίαζε στα δαιμόνια και πρώτα απ' όλα στον Βάαλ, δηλαδή τον ήλιο. Ο ήλιος ήταν ορατή εκδήλωσης του αοράτου όντως, του Σατάν. Ήταν ορατή εκδήλωσης του Σατάν. Εξού και η ηλιολατρία, οι ηλιολάτρες, και εξού η συνήθεια όταν κάνουν σήμερα καμιά προσευχή γυρνάνε προς την Ανατολή. Κατά εκεί που βγαίνει ο ήλιος είναι υπολείμματα της αρχαίας ηλιολατρίας, σατανολατρίας. Επειδή ήταν ορατό σύμβολο του αοράτου όντως, το οποίο λάτρευε όλοι οι αρχαιώτης, τον Σατάν, ως άγγελον φωτός. Ως άγγελος φωτός μετασχηματίζεται. Και σήμερα έχει μείνει μέσα στις καρδιές του λαού και του πλήθους του κόσμου σαν υπόλοιπο μιας αρχαίας σατανολατρίας. Μένει στην καρδιά. Ενώ η προσευχή πρέπει να απευθύνεται στον ουρανό, όπου είναι ο Θεός και όπου είναι ο Ιησούς Χριστός, και όχι στον ήλιον, ως ορατή εκδήλωση κάποιου όντως το οποίο ενεργεί επάνω στους ανθρώπους. Αυτό ήταν στη Βαβέλ. Αυτό το πράγμα μετεφέρθηκε κατόπιν στην Πέργαμο. Και από την Πέργαμο μετεπίδησε με τους Ετρούσκους, όταν οι Ετρούσκοι, η σημερινή Τοσκάνη στην Ιταλία, επέρασε στην Ιταλία και στην Ρώμη ο Ιούλιος Κέσσαρ ανακηρύχθη πρώτος Pontifex Maximus, Pontifex. Pontifex θα πει ο γεφυροποιός, αυτός που φτιάχνει την ιερή γέφυρα του Τιβέρεως ποταμού. Και είναι σύμβολο του μεγάλου γεφυροποιού του Ιησού Χριστού, αντίγραφο ικτρό όμως. Ο Ιούλιος Κέσσαρ ήταν ο Pontifex, φάτσιο Pons Pontis, δηλαδή γέφυραν κάμνο. Pontifex, Pontifex, θα πει γεφυροποιός, ο Maximus Pontifex, ο μεγάλος γεφυροποιός. Ήταν ο Ιούλιος Κέσσαρ, είδος, θα λέγαμε, Πάπα, αρχηγού θρησκευτικού, αρχιερέως. Αυτό κατόπιν πέρασε στη χριστιανοσύνη. Και έχουμε σήμερα στον καθολικισμό τον Pontifex Maximus. Επέρασε μέσα εκεί, διότι κάποτε όλες οι θρησκείες θα ενωθούν με έναν αρχιερέα επικεφαλής, ο οποίος όμως δεν θα είναι του Ιησού Χριστού. Τώρα, αυτό το σύστημα, το υπερβατικό, το σκοτεινό, ο Σατάν και οι δυνάμεις τους, έχουν πλήρη οργάνωση. Και μας είπε ο Απόστολος Παύλος στα σημεία που διαβάσαμε, ότι υπάρχουν διάφορες προσωπικότητες διαπόλου δυνάμεως, εξουσίας και ικανότητος. Και μάλιστα η επιρροή τους είναι καταπληκτική και τρομερή. Αυτό φαίνεται θαυμάσια σε ένα σκηνικό το οποίο μας δίνει η Αγία Γραφή και είναι όντως άξιο πολλής προσοχής. Είναι η σκηνή εις τον Δανιήλ τον προφήτη, στο γιώτα κεφάλαιο του Δανιήλ, όταν ο Δανιήλ προσεύχεται εις το Θεό για την πόλη, την Ιερουσαλήμ, και
Ήταν ο Δανιήλ με νηστεία και προσευχή. Ήμουν πενθών τρεις ολοκλήρους εβδομάδας, άρτων επιθυμητών δεν έφαγα, κρέας και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου, ούτε ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς, μέχρι συμπληρώσεως τριών ολοκλήρων εβδομάδων και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμουν παρά την όχθην του μεγάλου ποταμού ως της είναι ο Τίγρης και λοιπά. Εδώ μας λέει προσήφιο το ο Δανιήλ για την αποκατάσταση του λαού, για το λαό τον Ισραήλ. Και ενώ ήταν και προσευχότανε, βλέπει ξαφνικά μπροστά του λοιπόν μία προσωπικότητα. Εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδα και ειδού εις άνθρωπος ενδεδειμένος λινά και ως θείες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίων καθαρών του φαν. Το δε σώμα αυτού ήταν ως βυρίλιον και το πρόσωπο ως θέα αστραπής. Οι οφθαλμοί του σαλαμπάδες, οι βραχίονες αυτού και οι πόδες του σαν όψης χαλκού στύρβοντος. Και η φωνή των λόγων αυτού σαν φωνή όχλου. Και μόνον εγώ, ο Δανιήλιδον την όραση, οι δε άνδρες οι οποίοι ήσαν μαζί μου, δεν είδαν την όραση. Κοιτάξτε πώς μπορεί ένα υπερβατικό όν να εμφανίζεται σε έναν, ενώ είναι πολύ μπροστά. Και να βλέπει ένας και οι άλλοι να μην βλέπουν. Οι σύντροφοι του Δανιήλ δεν είδαν. Ο Δανιήλ όμως έβλεπε. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσε επ' αυτούς και έφυγαν για να κρυφτούν. Τους κατέλαβε ξαφνικά ένας φόβος απροσδιόριστος. Και τόσοι κασαν να πάνε να κρυφτούν οι άλλοι, οι σύντροφοι του Δανιήλ. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδα την όραση τη μεγάλη τάφτη και δεν απέμεινε ισχύς εν εμή και η ακμή μου μετεστράφη εν εμή εις μαρασμόν και δεν έμεινε ισχύς εν εμή. Ήκουσα όμως φωνή, την φωνή των λόγων αυτού και ενώ ήκουον την φωνή των λόγων αυτού εγώ ήμουν βυθισμένος μέσα σε ένα βαθύ ύπνο με το πρόσωπό μου κάτω και το πρόσωπό μου επί την γη. Και ειδού ένα χέρι με άγγιξε και με σήκωσε στα γόνατα και τα σπαλάμας των χειρών μου και είπε προς εμέ, Δανιήλ, άνδρα, ανήρ, σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς σε και στάσου όρθιος, διότι προς σε απεστάλλην τώρα. Και ό,τι ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτο, εσηκώθη έντρομος και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθινέδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και να κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εις οικούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου, πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντον ήλθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Τι γίνεται τώρα? Ετούτη η προσωπικότητα την οποία είδε ο Δανιήλ ήταν υπέρλαμπρη. Θαυμαστή. Δεν μπορεί να το κοιτάξει. Τα μάτια του σαν πλόγες πύρινε. Το πρώτο σοφό του σαν βιβλίο. Τα πόδια του σαν χάλκινα κλπ. Οι όψει του έλαβε. Ήταν μια οπτασία του υπερβατικού κόσμου. Κάποιο από το υπερπέρα. Και τι του λέει. Από την πρώτη μέρα που προσευχήθηκε, πήρα εντολή από τον Θεό να έρθω να σου δώσω απάντηση. Σε προσευχήσω. Εστάλλην από το Θεό αμέσως. Από την ίδια ώρα. Την πρώτη στιγμή. Αλλά καθώς ερχόμουν, με βούτυξαν οι βασιλιάδες της Περσίας. Και με εχμαλώτησαν. Και ήμουνα μαζί τους 21 μέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό ήταν όν υπερβατικό. Πώς μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι εκείνοι που τον έπιασαν και τον εχμαλώτησαν ήσαν οι άνθρωποι βασιλιάδες. Ο κύρος, ας πούμε, και λοιπά, της Περσίας. Δεν μπορούν άνθρωποι να πιάσουν ένα όν υπερβατικό, τόσο θαυμαστό, αφού οι σύντροφοι του Δανιήλ, χωρίς να τον δούνε, καταλήφθησαν από έναν τρόμο και το έσκασαν. Και έπινε ο Δανιήλ με τα μούτρα κάτω στη γη, βρούμητα. Και δεν είχε τη δύναμη να το κοιτάξει, του είχε φύγει η αναπνοή του και του είχε φύγει όλη η δύναμή του και όλη η αρκμή του από μέσα, ο Δανιήλ. Και οι σύντροφοι του το έσκασαν. Ποιοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι έπιασαν αυτό το όν και το κράτησαν 21 μέρες και δεν μπορούσε να πάει στην αποστολή του. Εδώ είναι το θέμα. Και η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν όντα διαφόρου δυνάμεως, τάξεως και ιεραρχίας. Αυτούς τους οποίους ονομάζουν εδώ πέρα οι βασιλείς της Περσίας, οι θεοί της Περσίας. Είναι απλούστατα δυνάμεις υπερβατικές σκοτεινές. Αλλά ισχυροτέρας δυνάμεως και ισχύος
από τον άγγελο τούτων των φωτεινών και λαμπρών, τον οποίον είδε ο Δανιήλ. Ποιο ισχύος μεγαλύτερος. Περισσότερος ισχύος. Και τον βούτυξαν τον άγγελο αυτόν, ενώ ερχόταν να δώσει την πληροφορία εις τον Δανιήλ, και τον κράτησαν εχμάλωτο. Σε βουτήξαμε, κύριε. Σε πιάσαμε, του λέει. Πας πουθενά. Τράβα τον μέσα. Και τον τροπήξανε, που λες, και τον κρατούσαν τα όντα αυτά που του ονομάζει εδώ πέρα βασιλιάδες της Περσίας. Και τι έγινε. 21 ημέρες δεν μπορούσε να ελευθερωθεί το όν αυτό. Ήταν εχμάλωτο. Ώσπου χρειάστηκε ο Μιχαήλ, ένας των πρώτων αρχόντων, που σημαίνει ισχύος μεγαλύτερος και ανωτέρας εξουσίας. Το όνομα του Μιχαήλ είναι αποκαλυπτικό. Μικαέλ θα πει ποιος είναι σαν το Θεό. Τόση είναι η λαμπρότης του, τόση η δόξα του και η ισχύς του, που σου δίνει την εντύπωση ότι βλέπεις Θεόν μπροστά σου όταν βλέπεις τον Μιχαήλ. Τόσο λαμπρός άνθρωπος. Και καθένει και ο Μιχαήλ και τους βουτάει όλους, εσείς, αφήστε το παιδί ελεύθερο, έξω, όλοι σας. Σκορπάει και τον ελευθερώνει τον νεαρόν των άγγελων αυτών να πάει στον Δανιήλ να εκτελέσει την αποστολή του και να δώσει την πληροφορία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στον υπερβατικό κόσμο. Τι πόλεμος, τι μάχη, τι αγών. Εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού ότι για το πτώμα του Μωυσέως, το οποίο ο Σατανάς θέλει να το εμφανίσει, θέλει να το εμφανίσει στους Ισραηλίτας. Ήθελε να το εμφανίσει στους Ισραηλίτας. Για να το λατρέψουν, ήρθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και πολέμησε ο ίδιος προσωπικός με τον Σατανά για το πτώμα του Μωυσέως. Διότι ο Σατανάς ήθελε να το φανερώσει το πτώμα στους Ισραηλίτες, για να πέσουν οι Ισραηλίτες στην λατρεία του πτώματος, όπως έχουν τώρα διαφόρους Αγίους και τους προσκυνάνε. Κατά τον ίδιο τρόπο ήθελε το πτώμα του Μωυσέως, επειδή χρησιμοποιήθηκε από το Θεό ως όργανον, να το κάνει φανερόν, ώστε ο κόσμος να αρχίσει να λατρεύει το πτώμα του Μωυσέως και να πέσει έτσι η κρίση του Θεού και η οργή του Θεού απάνω στο λαό του Ισραήλ, ο οποίος Ισραήλ θα ελάτρευε πλέον ένα πτώμα. Απέδιδε δυνάμεις θείες στο σώμα του Μωυσέως, στο σκήνομα του Μωυσέως. Και χρειάστηκε να κατεβεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και να πολεμήσει μαζί του με τον Σατανά. Και έκρυψε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το σκήνομα του Μωυσέως και δεν το βρήκαν οι Ισραηλίτες. Ψάξαν να το βρουν και δεν το βρήκαν. Και το έκρυψε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και μας λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι στα τέλη των καιρών θα γίνει μάχη στον ουρανό μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Σατάν και των δυνάμεων. Και πολεμάει ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και οι δυνάμεις του, και από την άλλη μεριά ο Σατάν και οι δυνάμεις του. Και ητάται ο Σατανάς, ικτρός και τόπος πλέον δεν ευρέθηκε δι' αυτόν στον ουρανό. Το ρίχνει στη γη. Και είναι τα τελευταία του στη γη. Και είναι η τελευταία καιρή εκείνη η μεγάλη θλίψη περί της οποίας ομιλεί εις τον λόγον του Θεού. Και εδώ πέρα στο 10ο κεφάλαιο μας λέει ότι του λέει ακόμα και τώρα λέει και είπε εξεύρεις γιατί ήλθον προς σε. Τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας. Λέει ο άγγελος αυτός. Και όταν εξέλθω, ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει ελθεί. Πλην θέλω σε αναγγείλει το γεγραμμένο εν τη γραφή της αληθείας. Και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος μετεμού, λέει ο άγγελος αυτός, υπερ τούτων, δηλαδή των ιών του λαού σου, των Ισραηλιτών, ουδείς ο αγωνιζόμενος με τεμού υπέρ τούτο, η μη Μιχαήλ ο άρχον ημών, ο άρχοντάς σας. Λέει ο άγγελος αυτός, τώρα που θα βγω, θα συναντήσω πάλι τους βασιλιάδες της Περσίας και έχω να κάνω μάχη μαζί του. Και εκείνος που με βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα, λέει, είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Και ενώ θα βγω να πολεμήσω με τους άρχοντες της Περσίας, ο άρχον της Ελλάδος άρχον θα εμφανιστεί. Που σημαίνει ότι σε κάθε χώρα τα όντα αυτά τα υπερβατικά έχουν κατανείμει την γη σε ζώνες επιρροής, ο πονηρός πνευματικός κόσμος, και κυβερνάνε τον κόσμο σε ένα σύστημα απολύτου τάξεως και απολύτου αρμονίας μεταξύ των, ώστε με κεφαλή τον Σατανά
έχουν τοπικούς άρχοντες. Ο άρχον της Ελλάδος, ο άρχον της Περσίας, ο άρχον της τάδε χώρας, ο άρχον της τάδε χώρας, οι οποίοι κρατούν τον κόσμο και κάτω από αυτούς υπάρχουν άλλα όντα, κατ' τέρας ισχύος, πονηρά όντα, που μπορούν να επηρεάζουν. Αν ο ένας επηρεάζει όλη τη χώρα και τον κυβερνώντα της χώρας, τα άλλα μπορούν να επηρεάζουν κατώτερους άρχοντας, ανθρώπους δηλαδή, κατώτερες προσωπικότητες άλλες, τοποθετημένους εδώ και εκεί, ώστε ολόκληρος ο κρατικός οργανισμός, εάν δεν είναι άνθρωποι ευσεβείς, εάν δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι εξητούν τον Θεό και είναι ηθικοί άνθρωποι, είναι δυνατόν να υφίστανται τις επιρροές πνευμάτων πονηρών από πάνω δαιμονίων του σατανά και ούτω καθεξής. Είναι εκείνα που ακούμε καμιά φορά και λένε ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της Ελλάδος. Ποιος είναι ο Θεός της Ελλάδος? Ο Θεός είναι ένας. Είναι στον ουρανό ο Θεός. Και δεν μπορεί να είναι Θεός ανθρώπων ασεβών, εάν οι καρδιές των ανθρώπων δεν μετανοήσουν και δεν επιστρέψουν. Μιλούν χωρίς να καταλαβαίνουν και υπονοούν όντα υπερβατικά, διότι υπάρχουν όντα υπερβατικά, των οποίων όμως αγνοούν την φύση και αγνοούν τους σκοπούς και αγνοούν την επιρροή τους. Ο Θεός από πάνω, βεβαίως, έχει τους δικούς του αγγέλους. Και μαθαίνουμε από το λόγο του Θεού ότι το σύμπαν ολόκληρο θα είχε διαλυθεί αν δεν υπήρχαν οι άγγελοι του Θεού. Επί παραδείγματι υπάρχουν άγγελοι που φυλάνε τον ήλιο. Το λέει στην Αποκάλυψη. Ο άγγελος επί του ηλίου. Υπάρχουν άγγελοι που φυλάνε τα νερά. Ο άγγελος επί των υδάτων. Υπάρχουν άγγελοι που κρατάνε τους ανέμους. Το λέει μέσα στη γραφή. Μας λέει για τα μικρά παιδιά ότι προστατεύονται από αγγέλους. Άγγελος φύλακας. Μας λέει για τους πιστούς ότι άγγελος φύλακας στρατοπεδεύει κύκλο αυτόν. Και πιστεύομαι βεβαίως ότι και ένα κράτος και οι ευσεβείς άρχοντες στο έργο τους προστατεύονται από αγγέλους του Θεού, διότι αν δεν υπήρχαν άγγελοι του Θεού να τους προστατεύσουν, δεν θα μπορούσαν αυτοί να κάνουν το έργο τους. Με κανέναν τρόπο έργο αγαθό δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, διότι έχει εξουσία, διότι έχει τη δική του την οργάνωση, αλλά τούτη η σκηνή του Δανιήλ μας αποκαλύπτει τι πόλεμος γίνεται στον υπερβατικό κόσμο, τον οποίο εμείς αγνοούμε, δεν ξέρουμε, δεν τον καταλαβαίνουμε. Ειδικά για τον Μιχαήλ, τον άρχοντα Μιχαήλ, μας λέει στην Αγία Γραφή, στον Δανιήλ, ότι ο Μιχαήλ έχει τεθεί για την προστασία του Ισραήλ. Αυτό το λαό τον οποίο είχε εκλέξει ο Θεός, εξέλεξε τον Αβραάμ και του Αβραάμ, η απογονή του, εξέλεξε το λαό αυτό για να γίνει ο θεματοφύλακας των αληθιών του Θεού. Εκ του Ισραήλ βγήκαν οι προφήτες, εκ του Ισραήλ βγήκε ο Χριστός κατά σάρκα, εκ του Ισραήλ οι Απόστολοι που κήρυξαν. Αυτό το λαό, όπως και όλους τους λαούς της γης. Βεβαίως, ιδιαίτερα το λαό αυτόν, επειδή χρησιμοποιήθηκε ως όργανο από το Θεό, ο Σατανάς τον μισεί αυτό το λαό. Τον μισεί. Θα ήθελε να τον εξαφανίσει. Όταν ανεβαίνουν άρχοντες επικεφαλής όπως ένας Φαραώ, ο οποίος τους καταδυνάστευσε και ήθελε να τους εξαφανίσει. Ένας Ναβουχοδονόσο, ο οποίος τους ξεσπίτωσε τελείως και ξερίζωσε την Ιερουσαλήμ και τους απήγαγε στη Βαβυλώνα. Ένας Χίτλερ τελευταία, ο οποίος 6 εκατομμύρια από αυτούς εσκότωσε. Και ένας Αντίχριστος που θα φανεί στα τέλη των καιρών, ο οποίος θα θελήσει να εκμηδενήσει τον Ισραήλ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα όργανα αυτά είναι υφίστανται δαιμονιακή επιρροή, τα οποία δαιμόνια τα προδιαθέτουν τα όργανα αυτά ακριβώς για να κυνηγήσουν και να εκμηδενήσουν και να εξαφανίσουν το λαό αυτό από προσώπου της γης για να ματαιωθούν τα σχέδια του Θεού και το έργο του Θεού. Τι γίνεται όμως? Κατά ένα θαυμαστό τρόπο, ο λαός αυτός διατηρείται. Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάει. Μέσα στις φωτιές μέσα από τις οποίες περνάει. Τι κακό γινόταν στον κόσμο και δεν το αποδίδανε σε αυτό το λαό. Τους φυλακίζανε, τους θάβανε ζωντανούς. Πόσα κακά υποφέρανε. Βεβαίως δικαίως. Και τα υπέφεραν δικαίως, διότι αρνήθηκαν των δίκαιων, των ιών του Θεού. Και διότι είπαν το αίμα αυτού εφημάστηκε επί τα τέκνα ημών. Και το αίμα του Ιησού Χριστού βαραίνει επάνω τους και απάνω στα παιδιά τους και υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία και τους διωγμούς
και το κακό που υφίστανται. Αλλά εάν δεν υπήρχε ο Άρχον Μιχαήλ να τους προστατεύσει, ο λαός αυτός θα είχε εξαφανιστεί. Θυμόσαστε τι έδειξε ο Θεός στον Μωυσή στο όρος Χορίβου, όταν είδε τη φλεγωμένη βάτο και μηδέποτε καιωμένη, είδε μια βάτο να φλέγεται μες τη φλόγα και να μην καίγεται. Αυτό το όραμα το οποίο είδε ο Μωυσής ήταν αποκαλυπτικό της ιστορίας, του χαρακτήρος και της ζωής του λαού του, του Ισραήλ. Ο Ισραήλ κατ' ουσίαν από τον εαυτό του δεν έχει καμιά αξία. Δεν έχει καμιά αξία. Δεν ξεχωρίζει σαν λαός να πεις από άλλους λαούς καλύτερα, περισσότερο. Αλλά είναι ο Θεός που είναι μαζί του. Και ο οποίος κατά τρόπον θαυμαστών τον διατηρεί μέσα από το πύρο και μέσα από τις φλόγες. Ώστε ενώ οι φλόγες τον κυλίγουν να μην καίγεται. Και αυτό συνέβη σε όλο το μήκος της ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ πέρα λοιπόν στο Δανίλ μας λέει ότι εν το καιρό εκείνο, στον τελευταίο καιρό, θα εγερθεί Μιχαήλ, ο Άρχον Ωμέγας, ο Ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου, λέει στον Δανίλ, δηλαδή ο Ιστάμενος υπέρ του Ισραήλ, για να προστατεύσει τον Ισραήλ. Έτσι λοιπόν αυτά τα κομμάτια που διαβάσαμε μας αποκαλύπτουν ότι στον υπερβατικό κόσμο συμβαίνουν μυστήρια τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε. Και ότι αν κανείς δεν έχει τη γνώση των Αγίων Γραφών να τα δει και να τα συλλάβει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να ερμηνεύσει και την ανθρώπινη ιστορία. Μόνον έτσι μπορείς να καταλάβεις και την επιρροή την οποία έχουν απάνω σε όντα, απάνω σε ανθρώπους. Απόψε δεν μπόρεσα και δεν τελειώσαμε, δεν το τελείωσα το θέμα αυτό. Είναι κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω. Θα πάρω άλλη μια μέρα, την Παρασκευή, θα μου τη δώσετε την Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Κάτι ακόμα να πούμε για τους εσχάτους καιρούς. Εκείνο που θέλω να τονίσω όμως, επειδή ώρα μας πέρασε, είναι ότι πώς μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και να απαλλαγεί από την επιρροή αυτών των υπερβατικών δυνάμεων. Ο μόνος τρόπος είναι να καταφύγει στο καταφύγιο, το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός. Εάν πας στο Χριστό, είσαι ασφαλής. Καμία επιρροή επάνω σου δεν μπορούν να έχουν τα όντα αυτά, διότι σε σκεπάζει η προστασία του Χριστού ή το φρούριο του Χριστού. Είσαι κάτω από τη στέγη του Ιησού Χριστού, κάτω από το αίμα του Χριστού. Και αυτοί το φοβούνται το αίμα του Χριστού, διότι το αίμα του Χριστού είναι το αίμα του δικαίου. Και το αίμα εκείνο τους κατήργησε κάθε η δύναμη, κάθε εξουσία, επειδή ο Χριστός ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού και απείλαξε όλους εμάς από την απειλή της κρίσεως και της καταδίκης. Αφαίρεσε από τον σατανά κάθε κατηγορία, είναι ο κατήγορος απαρχής, κάθε κατηγορία εναντίον των πιστών, εις βάρος των πιστών. Εματέωσε τις ενεργειές του, τον αφόπλησε κυριολεκτικά και δεν έχει καμία εξουσία και καμία δύναμη απάνω στους πιστούς. Γι' αυτό, αν ο άνθρωπος καταφύγει στον Χριστό, νιώθει ελεύθερος. Είναι εκεί η πραγματική απελευθέρωση. Γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Και ακόμα ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότου, κάτω από την οποία ημεθάδεται, εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Θα ήθελες λοιπόν να νιώσεις αυτή την πραγματική απελευθέρωση, αυτή τη χαρά της ελευθερίας. Έλα στο Χριστό, πίστεψε στο Χριστό, να καταφύγεις κατά το αίμα του Χριστού. Και ο Χριστός είναι εκείνος που σε σκεπάζει και σε διατηρεί ασφαλή από τώρα και σε εξασφαλίζει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Στο ερχόμενο θα δούμε ακόμα μερικές προεκτάσεις του σημερινού θέματος εις τους εσχάτους καιρούς, που δεν προφτάσαμε να τους πούμε.

0: η αιωνιότητα. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ρωμαίους 6:23. Μια μητέρα προσπαθούσε να εξηγήσει στο παιδάκι της την έννοια της αιωνιότητας. «Μόλις πάει να τελειώσει ένα κομμάτι της, θα αρχίζει το επόμενο», του είπε. «Ναι, αλλά το πάζλ μου έχει μετρημένα κομμάτια», της είπε αυτό, κάνοντας την ατυχή σύγκριση. Πώς να μιλήσεις για την αιωνιότητα αν δεν την κατανοείς? Άπειρος χρόνος, ατελεύτητος, χωρίς τα όρια που έχουμε μάθει. Τι θα μείνει λοιπόν στους αιώνες των αιώνων από μένα και από σένα? «Ό,τι δεν είναι αιώνιο είναι τίποτα», έλεγε ένα παιδί του Θεού που αντιλήφθηκε εγκαίρως πόσο σκύβαλα και σκουπίδια άνευ αξίας είναι τα πρόσκαιρα αυτής της ζωής. Μη συνεχίσεις να επενδύεις σε φθαρτά και πεπερασμένα, σε τρωτά και ανούσια πράγματα. Δείξε ενδιαφέρον για την ψυχή σου που θα ζήσει αιώνια. Χτίσε για τη βασιλεία του Θεού και τη δόξα του. Μην αναλώνεσαι για το χωμάτινο σαρκείο που φοράς. Μην μπλέκεσαι στα βιωτικά περισσότερο από όσο χρειάζεσαι. Χόρτασε την ψυχή σου από τη δικαιοσύνη του Θεού. Πλημμύρισε την καρδιά σου από τις αλήθειες της Αγίας Γραφής και τις εντολές της αγάπης του ουράνιου πατέρα σου. Η μόνη αποταμίευση που αξίζει είναι αυτή που μετριέται η αξία της στα θησαυροφυλάκια του ουρανού. Είναι αιώνια, είναι άφθαρτη και σε εξασφαλίζει για να ζήσεις για πάντα απολαμβάνοντας τη δόξα του Ιησού Χριστού. Κύριέ μου, πόσο σκληρά με πλήρωνε η αμαρτία με ψέμα, με φθορά, με θάνατο και πόσο τώρα απολαμβάνω τους καρπούς της δικής σου ζωής. Αξίωσέ με όλα να σου τα δώσω, μόνο για σένα να ζήσω, για να χαίρομαι αιώνια το δικό σου πρόσωπο, το αγαπημένο.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα. We exalt the name of Jesus Christ, our Lord.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εσμένα, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τις όποιες σκέψεις θα κάνω θα τις μοιραστώ με ανθρώπους τόσο φιλικούς και τόσο αγαπητούς όπως είστε όλοι εσείς. Με την ευκαιρία σας διαδηλώνω τη χαρά μου γιατί είστε όλοι μαζί εδώ, γιατί μπορούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι και είμαστε μαζί σας και ανάμεσά σας. Το θέμα δεν είναι απλώς από τα θέματα που δεν έχουμε καταπιαστεί πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει και κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, επειδή δεν υπάρχουν και πολλά προηγούμενα, για να ξέρει κανείς πόσο θα μπορούσε να εκτανθεί σε αυτό. Έχει την δυσκολία του υπόβαθρου, που θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει αναγκαίο και ικανό για να αναπτύξει μερικές σκέψεις. Και υπάρχει και μια ιδιαίτερη επιβάρυνση. Έμαθα ότι, καθώς το θέμα κινείται κάπως στη σφαίρα της φιλοσοφίας, το πρωί ένας νεότερος Σωκράτης με πρόλαβε και χωρίς να θέλει θα σε δήλωσε ότι ούτε καθηγητής είμαι, ούτε καν επαγγελματίας οδηγός. Ερασιτέχνης παντού. Το θέμα της ηθικής της Καινής Διαθήκης θα το χειριστούμε με τον εξής τρόπο. Καταρχήν θα δώσουμε μερικούς ορισμούς

0: Έτσι, για να είμαστε πιο οικοί με το θέμα, τι εννοούμε με τη λέξη ηθική, αν και νομίζω ότι δεν κρύβει πολλά μυστικά η λέξη και η έννοια από τον καθένα μας. Στη συνέχεια, θα ρίξουμε μια ματιά για να δούμε τι συμβαίνει σε τέτοια θέματα παράλληλα με την ηθική της Καινής Διαθήκης, πιο μπροστά, αλλά και μέχρι και σήμερα. Καθώς επίσης θα χρειαστεί να κάνουμε και έναν διαχωρισμό, γιατί μιλάμε για την διαχρονική ηθική της Καινής Διαθήκης και δεν μιλάμε γενικά για την ηθική της Βίβλου. Ενώ εδώ και την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Θα τις δούμε καθοδόν. Νομίζω όμως ότι το ζητούμενο είναι να αναζητήσουμε και αν είναι έτσι να δεχτούμε και αν το δεχτούμε να το τηρήσουμε, να το κρατήσουμε μέσα στην ψυχή μας, το ότι η ηθική της Καινής Διαθήκης είναι ένας τρόπος ζωής που είναι ο ίδιος και για εκείνους που έζησαν στην εποχή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, αλλά και για όλους εμάς σήμερα και όσο θα υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα με κάποιους ορισμούς απλούς. Η ηθική είναι η επιστήμη που εξετάζει τους κανόνες συμπεριφοράς του ανθρώπου στην κοινωνία. Μια άλλη έκφραση, διατύπωση, είναι η δογματική διδασκαλία κανόνων συμπεριφοράς. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει κλπ. Και ακόμα, κάτι ακόμα πιο απλό, είναι η ατομική αντίληψη για το αγαθό και το κακό. Αυτό είναι στην ουσία του πράγματος, αν και είναι ένα μέρος μονάχα καλυμμένο από τη διατύπωση. Ακόμα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ηθική είναι ένας από τους τρεις βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας. Κάνουμε ένα διαχωρισμό χωρίς να τον προχωρήσουμε τώρα της επιστήμης από τη φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένας από τους τρεις βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας. Οι τρεις κλάδοι αυτοί είναι η γνωσιολογία, η οντολογία και ο τρίτος είναι η ηθική. Δηλαδή, η γνωσιολογία αντιμετωπίζει τα προβλήματα της γνώσης. Η οντολογία τα προβλήματα του είναι. Και η ηθική είναι η αξιολόγηση της στάσης που έχει ο καθένας στη ζωή. Είναι η αναζήτηση και ή δυνατόν η εξέβρεση κανόνων ζωής και δράσης. Βέβαια, όπως θα δείτε στα λίγα που θα πούμε, υπάρχει ένα πρωτεύον πρόβλημα, για να τοποθετηθεί κανείς, στο τι αντίληψη έχει περί Θεού. Είναι πάρα πολύ βασικό. Θα έλεγα το πιο βασικό. Ακόμα, κατά συνέπεια πια, το θέμα της αθανασίας της ψυχής. Γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι η ηθική σταματάει την ώρα του θανάτου. Είναι έτσι. Αν η ψυχή επιβιώνει, και εδώ πάλι η Καινή Διαθήκη μας δίνει τις απαντήσεις, τότε η ηθική μας θα πρέπει να τη συνοδεύσει και μετά. Είναι διαχρονική η ηθική, ναι ή όχι, θα το δούμε πάλι καθοδόν. Και ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της ελευθερίας της βούλησης. Είμαι ελεύθερος να διαλέγω τη ζωή μου, την ηθική μου, τους κανόνες με τους οποίους θα μετρώ, τη συμπεριφορά μου, τη συμπεριφορά των άλλων. Μια λέξη που θα έρθει και θα ξανάρθει στο στόμα μας και στη σκέψη μας είναι η λέξη έννοια της αξίας. Η αξία, και μάλιστα στο πληθυντικό, οι αξίες. Συνήθως, λέξεις πολύ οικίες μας, δεν είμαστε σε θέση να τις ετυμολογήσουμε. Τι ακριβώς είναι η αξία της ζωής, η ηθική αξία, μια από αυτό είναι το θέμα μας. Απλά θα λέγαμε ότι γενικά αξία είναι κάθε τι που μας ικανοποιεί από κάποια άποψη. Τη γνώση μας, τη λογική μας, την αισθητική μας. Έχουμε αξίες πνευματικές, αξίες ψυχικές, αξίες υλικές, αξίες ηθικές. Ήδη στην αρχή έδωσα ένα περίγραμμα του πώς θα κινηθούμε. Θα μιλήσουμε με κέντρο μας, με κεντρικό μας σημείο και με στόχο μας, την ηθική της Καινής Διαθήκης. Αλλά κατά ανάγκη θα τραβηθούμε λίγο πίσω για να κάνουμε συγκρίσεις με την ηθική της Παλαιάς Διαθήκης. Θα παρακολουθήσουμε παράλληλα την ηθική με μερικά μονάχα στιγμιότυπα, γιατί όσοι είναι η ιστορία του ανθρώπου, τόσα είναι εκείνα τα οποία θα μπορούσε να αναφέρει κανείς, σκέψη, εφαρμογή ηθικών κανόνων, προσπάθειες, επιτυχίες και αποτυχίες, η εξωβιβλική, θα τη λέγαμε, ηθική. Τι ισχύει στον κόσμο. Ακόμα να πω εδώ πέρα, σε αυτό το θέμα της εξωβιβλικής ηθικής, που δεν πρόκειται κανένα από αυτά να το αναπτύξουμε πλήρως, όπως καταλαβαίνετε, θα θίξουμε μερικά πράγματα. Έχουμε την εθιμική ηθική. Έθιμα τα οποία βγαίνουν από τη συμβίωση των ανθρώπων, καθιερώνονται και αποτελούν μόνα τους, από μόνα τους, ένα κριτήριο καλού και κακού. Δηλαδή, συνήθειες που αν κανείς τις τηρήσει, είναι κιόλας από μόνες τους ένας κανόνας ηθικής. Δεν κάνει άσχημα, αφού έτσι κάνουν στο χωριό μου, έτσι κάνουν στην πατρίδα μου, έτσι κάνουν όλοι. Να αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα από την αρχαία εποχή. Το αναφέρει στα ηθικά του ο Πλούταρχος. Μιλάει για μια παράλια πόλη, την Κίο, που ήταν στην Βυθινία της Μικράς Ασίας. Και εκεί πέρα διηγείται ότι το ήθος των νέων ανθρώπων ήταν πολύ υψηλό. Οι νέες, για παράδειγμα, είχαν μια φοβερή σεμνότητα και φοβερή αλληλεγγύη μεταξύ τους. Όπως συνηθιζόταν, πήγαιναν στα δημόσια ιερά, περνούσαν σχεδόν όλη την ημέρα τους εκεί πέρα και χόρευαν και τραγουδούσαν και έπαιζαν με έναν τρόπο τόσο σεμνό, ώστε τις καμάρωναν οι νέοι και υποψήφιοι μνηστήρες, εννοείται. Είχαν τέτοιο σεβασμό μεταξύ τους, που, όπως συμβαίνει πάντοτε, μια κοπέλα τη βάζουν κατά λάθος πολύ στο μάτι από τους νεαρούς και ένα νεαρό πολλές κοπέλες κατά λάθος. Όταν ανακοινωνόταν ένας αραβώνας μιας νέας, πάβανε να την ενοχλούν στο παραμικρό όλοι. Εννοείται ότι όλος ο κύκλος αυτός των κοριτσιών δεν χόρευαν μονάχα και τραγουδούσαν, αλλά είχαν μια συνεννόηση τα απογέματα, τα βραδινά, να πηγαίνουν στα σπίτια αλληλοδιάδοχα όλων τους και να βοηθάνε μια την άλλη στην υπηρεσία. Διακρίνει κανείς μερικές αρετές που και σήμερα ακόμα έχουν κάτι να μας πούνε. Και διηγείται ο αρχαίος συγγραφέας ότι με βάση αυτό το ήθος που κυριαρχούσε ανάμεσα στους νέους, για 700 ολόκληρα χρόνια δεν καταγράφηκε μια μοιχεία, δεν καταγράφηκε μια βιοπραγία από νέο εναντίον κοπέλας. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάποτε η εθιμική ηθική έχει να μας δώσει ωραίες νότες στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά δεν φτουράνε πάντοτε δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Σήμερα ακούγεται πολύ παράξενο να πηγαίνουν οι κοπέλες στο σπίτι της φίλης και να πλένουν τα πόδια του μπαμπά. Όλες μαζί. Έτσι κάνανε εκείνες οι κοπέλες. Και να υπάρχει ένας τέτοιος σεβασμός, ώστε να μην ρίχνει κανείς πονηρό μάτι σε μια κοπέλα, ώστε για 700 ολόκληρα χρόνια να μην ακουστεί μοιχεία σε εκείνο τον τόπο. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κανόνες συμπεριφοράς ορίζονται από το δίκαιο και εδώ πέρα έχουμε διάφορες μορφές δικαίου και, εν πάση περιπτώσει, το δίκαιο γίνεται ένας κριτής των πράξεων, της συμπεριφοράς, των εκδηλώσεων του ανθρώπου στην κάθε εποχή. Στην αρχαιότητα, το θέμα της ηθικής φυσικά δεν ήταν άγνωστο. Αντίθετα, όσο πιο πίσω πάμε, θα δούμε να υπάρχουν αρκετές ανησυχίες στους ανθρώπους, οι οποίοι μετρούσαν την ηθική τους συμπεριφορά με ό,τι είχαν υπόψη τους σαν Θεό, ως Θεό. Ό,τι θεωρούσαν ότι είναι ο Θεός. Και θεωρούσαν ότι οι ηθικές αξίες πηγάζουν κατευθείαν από τον Θεό. Αυτό στη βάση του είναι μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ίσως βέβαια χρειάζεται πιο μπροστά να ξεκαθαρίσει κανείς τι πιστεύει κανείς περί Θεού και ποιος είναι ο Θεός, τον οποίον θεωρεί σαν βάση και πηγή. Αλλά και η προσοκρατική και ο Σοκράτης, ήδη βέβαια από τα έπι του Ομήρου έχουμε αναφορές όπου ελέγχεται η συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου, ελέγχεται η στάση του, ελέγχεται ο λόγος του με βάση κάποιους κανόνες, αλλά πάντοτε υπάρχει μια έμεση ή άμεση αναφορά στον Θεό ή στην θεότητα γενικά. Έχουμε λοιπόν από τα παλιά τα χρόνια, από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους επόμενους, παντού αναφορές για την ηθική και ήδη υπάρχουν συγγράμματα, όπως ξέρετε δεν έχουμε γραπτά του Σοκράτη, αλλά έχουμε του Πλάτωνα, έχουμε συγκεκριμένες αναφορές του, καθώς ο Πλάτωνας μιλάει ιδιαίτερα για τις ιδέες. Έχουμε αναφορές για την δικαιοσύνη, για το αγαθό, για το κάλος. Η λέξη κάλος είναι η πηγή, έχει την ίδια πηγή και την ίδια ρίζα και με τη λέξη καλό. Ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, στον οποίο για λίγο θα σταθούμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε διατριβές για την ηθική και είναι τουλάχιστον τρεις, αρκετά ξεκαθαρισμένες ότι του ανήκουν. Είναι ο αρχικός του προτρεπτικός, που και η λέξη, ο τίτλος λέει τι σκοπό είχε. Είχε τη διάθεση να μεταδώσει κάτι, να προτρέψει σε κάτι. Εκεί πέρα είναι επηρεασμένος πιο πολύ από τον Πλάτωνα και από τις ιδέες του Πλάτωνα και είναι η εποχή των γραπτών του Αριστοτέλους, που βρίσκεται προσανατολισμένος περισσότερο προς το Θείον, προς τον Θεό. Και οι αναφορές του πάνε πάντοτε μέχρι εκεί. Το άλλο γνωστό του γραπτό πάνω στο θέμα είναι τα ηθικά ευδήμια, το όνομα είναι από τον Εύδημο, έναν μαθητή του, και το ακόμα γνωστότερο και θεωρούμενο σαν πιο πλήρες είναι τα ηθικά Νικομάχια, Νικόμαχος ήταν ο γιος του. Υπάρχει ένα άλλο βιβλίο, τα μεγάλα ηθικά, τα οποία του αποδίδονται, αλλά τελικά δεν είναι ούτε μεγάλα και σαν συγγραφή είναι μικρή, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι γραπτό του Αριστοτέλη. Εκείνο που θέλω να αναφέρω, δεν σας είπα τίποτε ιδιαίτερο βέβαια με τον αναφέρω τους τίτλους των βιβλίων του, είναι ότι αν η χρονολογική σειρά συγγραφής τους είναι αυτή που σας έδωσα τώρα και αυτή είναι και η επικρατέστερη άποψη, το τελευταίο του βιβλίο, τα Ηθικά Νικομάχια, το οποίο θεωρείται και το πιο πλήρες και το πιο ολοκληρωμένο, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συναφή μεταξύ τους. Το ένα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, απομακρύνεται ο Αριστοτέλης από την ιδέα του Θεού σαν πηγής του ήθους και της ηθικής. Δημιουργείται δηλαδή μια ιδιαίτερη αυτοτέλεια γύρω από τον άνθρωπο και εδώ πέρα είναι το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο σημείο. Ο Αριστοτέλης αλλάζει, θα λέγαμε, ανθρωπολογία σιγά-σιγά και είναι άλλη η αίσθηση του περί ανθρώπου. Καθώς λοιπόν η αίσθηση περί Θεού και η αίσθηση περί ανθρώπου έχουν αλλάξει, αλλάζουν και τα μέτρα, αλλάζει και η ηθική του. Οι έννοιες οι οποίες αναφέρονται κατ' επανάληψη, ιδιαίτερα στα Νικομάχια, αλλά και στα άλλα γραφτά του, για παράδειγμα στα Ευδήμια και στα Νικομάχια, υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια που αυτοτελώς αναφέρονται και εδώ και εκεί, σύσσωμα. Δεν ξέρει κανείς αν ανήκουν εδώ ή αν ανήκουν εκεί, ανήκουν τελικά και στα δύο βιβλία. Οι έννοιες που τον απασχολούν είναι οι έννοιες που απασχολούν τον άνθρωπο και σήμερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, προσέξτε το. Είναι η ευτυχία, η μακαριότητα και οι προϋποθέσεις της. Είναι η φύση και ο ρόλος των ηθικών αρχών στη ζωή. Είναι η εκλογή και η ελευθερία για να κάνω την εκλογή μου. Είναι το λογικό και η επιθυμία του αγαθού σαν προαίρεση. Η επιθυμία, η τάση προς το αγαθό. Είναι το άτομο, ο άνθρωπος μονάδα, αλλά συγχρόνως είναι και η κοινότητα, το σύνολο των ανθρώπων. Αυτά όλα τα αντιμετωπίζει ο Αριστοτέλης με το πνεύμα που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, ασχολούμενος πάντοτε με τις ίδιες έννοιες, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ρίχνει περισσότερο το βάρος του στη μια ή στην άλλη, αλλά απομακρύνεται όσο περνάει ο καιρός από την αίσθηση που έχουν τα πρώτα γραφτά του περί Θεού και περισσότερο προβάλλεται η αυτοτέλεια του ανθρώπου σαν πηγή της ηθικής στάσης και διαγωγής. Αν κάνουμε τώρα ένα πήδημα μέσα στον χρόνο, ένα άλμα και φτάσουμε σε έναν από τους σύγχρονους, αν και δεν είναι πια στη ζωή, συγγραφείς, φιλοσόφους ή στοχαστές, αν θέλετε, ακριβέστερα, στον Ζαν Πολ Σάρτρ, θα δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, για τον οποίο κάποτε χρειάστηκε να γράψουμε και κάτι σε ένα από τα περιοδικά μας, κάνει μια πολύ, μα πάρα πολύ ξεκάθαρη διακήρυξη της θέσης του, ότι έχει προσπαθήσει, όπως λέει ο ίδιος, να καταργήσει τον Πατέρα Θεό. Έτσι το λέει απλά, όπως το είπα τώρα. Ο Σάρτρ κατάργησε τον Πατέρα Θεό. Και κατά συνέπεια, αφού κατάργησε τον Πατέρα Θεό, δεν υπάρχει η ανάγκη να αναφερθούμε σε ηθικές αξίες που ανάγονται στον Θεό. Και αφού δεν ανάγονται στον Θεό ηθικές αξίες, πια θα τις αναζητήσουμε στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μοτίβο του Και υπάρχει μια διάλεξη του, την έχει δώσει τουλάχιστον δύο φορές από όσο συμβαίνει να ξέρω. Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός. Σε αυτή τη διάλεξη, μια επίσημη και μια πιο ανεπίσημη με κάποια ευχέρεια διαλόγου με το ακρατήριο, εκεί πέρα αυτό που ξεκάθαρα λέει είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι μια συγκεκριμένη έννοια, αλλά είναι μια έννοια υπό εξέλιξη, διαρκή, εν το γίγνεσθε. Δηλαδή, ο άνθρωπος αποφασίζει αν θα είναι αυτό ή αν θα είναι εκείνο. Και εκεί είναι και η ουσία, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες βέβαια, της φιλοσοφίας του υπαρξισμού, ότι η ύπαρξη προηγείται της ουσίας. Δηλαδή, πρώτα κανείς βρίσκεται στη ζωή και διαλέγει τι λογιόν θα είναι. Το αξιολογικό στοιχείο έρχεται αργότερα. Οι επιλογές έρχονται αργότερα. Πράγματα που έχουν ένα μέρος τους σωστό και ένα άλλο μέρος τους λανθασμένο. Είναι επειδή βιάστηκε ο Ζαν Πολ Σάρτρ να καταργήσει τον Πατέρα Θεό και έτσι έχασε το μέτρο και έχασε το βούσουλα. Το θλιβερό στην περίπτωση είναι ότι όταν προ λίγων μηνών, ίσως ενός-δύο ετών διάστημα έχει περάσει έκτοτε, όταν δημοσιεύτηκαν γράμματά του, αλληλογραφία του με την σύντροφο της ζωής του, δεν παντρεύτηκαν ποτέ για λόγους αρχής, ήταν για κλάματα. Ένιωσαν οι άνθρωποι οι οποίοι τράφηκαν φιλοσοφικά από αυτόν για μια γενιά. Περνώντας από τον ριζοσπαστισμό του, από την επανάσταση, από τον μαρξισμό του, τον ιδιότυπο, περνώντας από τις ιδέες του, τις υπαρξιστικές, όταν έμαθαν πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος, έμαθαν για το ήθος του, απογοητεύτηκαν. Εσχρόνεστη και λέγιν. Τέλος, η ηθική αυτή είναι χαρακτηριστική, μια ηθική χωρίς σημείο αναφοράς, όπου ο άνθρωπος κάθε στιγμή διαλέγει τι είναι ηθικό, τι δεν είναι, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Όλα παίζονται και όλα τα κρατάει ο άνθρωπος στα χέρια του. Καταλαβαίνετε ότι από την γενική της τοποθέτηση, αυτή η στάση, ας πούμε, η φιλοσοφική, ανάγεται σε μια γενικότερη κατηγορία, όπου όλα αναφέρονται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων αυτών των πραγμάτων και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αναφορά σε κάτι άλλο και σε κάποιον άλλο έξω από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει σύνολο ηθικών αξιών έξω από τον άνθρωπο. Βέβαια, όπως σας είπα, κάναμε ένα πείδημα στην ιστορία από τους αρχαίους, στους ανθρώπους της εποχής του Χριστού. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω το θέμα των ηθών. Υπάρχει στα γραφτά του Παύλου, στους Κορίνθιους, μια αποστροφή που λέει ότι οι κακές ομιλίες, οι κακές αναστροφές φθείρουν τα ήθη, τα χριστά. Είναι η μόνη αναφορά στο ήθος, στη λέξη ήθος, στην Κυρία Διαθήκη, αν και το σύνολο της Κυρίας Διαθήκης μιλάει για ήθος. Και αυτό πρέπει να είναι του Μένανδρου, ο οποίος υπήρξε ένας αττικός εδώ γειτονάς μας, συγγραφέας της νεότερης γενιάς Κωμωδών, μετά από τους πρώτους τραγικούς. Αυτός γεννήθηκε στην Κηφισιά και έζησε στην Φρεατίδα, μια διαδρομή που σας είναι γνωστή αφού ζείτε στην Αττική, και πώς τα κατάφερε, γύρω στα 50 του πνίγηκε και στην Πειραϊκή. Ένας άνθρωπος όμορφος, λίγο αλήθωρος, αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του και έγραψε κωμωδίες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αυτός που είπε ότι φθείρουν τα χριστά, τα ήθη, οι κακές αναστροφές, οι τύποι τους οποίους χρησιμοποιεί, οι χαρακτήρες που χρησιμοποιεί στα έργα του, είναι όλοι τους άνθρωποι, θα έλεγα σήμερα, περιθωριακοί. Κάτι υπηρέτες πονηρούτσικοι, συχνά πύκνα εταίρες και πόρνες, κάτι τσιγκούνιδες, κάτι άνθρωποι που διαρκώζουν για το γλέντι, κάτι νέοι που σπαταλιώνται τη νύχτα. Όλο με αυτούς ασχολείται. Παρά τα αυτά, μας άφησε ένα πολύ ωραίο ρητό, αν είναι δικό του. Πρέπει να ανήκει, αν είναι σωστή η πληροφορία μας, σε μια από τις κωμωδίες του που θεωρούνται χαμένες. Έγραψε πάρα πολλές, πολύ λίγες διασώζονται. Στην Θαΐδα πρέπει αυτά να αναφέρονται. Σας το είπα για να σας πω ότι απασχολούσε όλους τους ανθρώπους η έννοια του ήθους, ακόμα και όταν οι ίδιοι δεν το είχαν μέσα τους και έλεγαν και ωραία γνωμικά και ωραία αποφθέγματα για να περάσουμε αργότερα στους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους, στους πατέρες της Εκκλησίας, για να φτάσουμε στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, να φτάσουμε στον Διαφωτισμό, να φτάσουμε στους στοχαστές που τα ονόματά τους μας είναι γνωστά από τις διάφορες αναφορές. Σαν ρητά του τα μαθαίνουμε αυτά που είπανε κομματάκια τους, προκειμένου να πλουτίσουμε την έκθεση ιδεών όταν πρόκειται να γράψουμε διαγωνίσματα. Ο Καρτέσιος, ο Σπινόζα, ο Καντ και άλλοι πολλοί, κάτι μας λένε και τίποτα δεν μας λένε στο τέλος. Θα πω ακόμα ότι η ηθική έχει διάφορους τομείς, κλάδους, ουσιαστικά είναι διαφορετικές προσεγγίσεις για να βρούμε τους κανόνες κλπ. Είναι η επιστημονική ηθική, η βιολογική ηθική. Η βιολογική ηθική είναι κάτι σαν αυτό που αναφέραμε από τον Σάρτρ προηγουμένως. Δηλαδή, δεν υπάρχει υποχρέωση σε αυτού του είδους την ηθική. Δεν υπάρχουν ποινές, ας το πούμε, οποιασδήποτε κατηγορίας, οποιοδήποτε είδους. Και συχνά πυκνά ακούμε να μας μιλάνε για τις ηθικές αξίες, για την προσωπική ελευθερία, για την ηθική πάλι, για το αγαθό και το κακό, για την αρετή. Και οι άλλες αναφορές που κάναμε είναι πολύ συνηθισμένες για το εθιμικό, για την εθιμική, την ηθική και για το συσχετισμό της ηθικής και της δικαιοσύνης. Θα έρθουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έκανα κάτι χθες το βράδυ, που μου στήχησε βέβαια τον ύπνο μου, αλλά πολύ το ευχαριστήθηκα. Πήρα το ευρετήριό μου της Καινής Διαθήκης και κατέγραψα όλες τις λέξεις, μόνο σαν λέξεις, μόνο σαν έννοιες, χωρίς παραπομπές κατά ανάγκη, που έχουν σχέση με το προσωπικό ήθος, με την ηθική στάση, με την ηθική συμπεριφορά, με την ηθική προαίρεση του ανθρώπου. Όλα αυτά δηλαδή που ξεκινώντας από μέσα μας, ταυτιζόμενα με την προσωπικότητά μας, εκδηλούμενα με τη συμπεριφορά μας, καθορίζοντας τις μεταξύ μας σχέσεις, ορίζουν τι είναι ηθικό και τι δεν είναι. Και ήταν πραγματικά σαν να κυκλοφορούσα μέσα σε ένα ανθοπερίβολο γεμάτο ευωδιές και γεμάτο καρπούς, όλους γευστικούς και όλους αγαθός, όπως η αγαθότητα, όπως το αγαθοποιήν. Η έννοια της αγάπης, η έννοια του Άγιου και κυρίως ό,τι αφορά σε πρόσωπα. Το αγιάζειν, το αγιάζεστε, η αγιότητα, η αγιοσύνη. Η έννοια του αγνός, καθαρός, αγνίζειν. Η έννοια του ακέραιου, η έννοια της αλήθειας, του αληθινού, η έννοια του άμεμπτου, του ανέγκλητου. Τελείως χαρακτηριστικά, είμαι στο α ακόμα, αν προσέξατε. Η έννοια του άπτεστου, η έννοια της αρετής. Το να είναι κανείς προσιλωμένος στους στόχους του, το να γρηγορεί, το να διακονεί, το να είναι δίκαιος, το να είναι εγκρατής και η έννοια της εγκράτειας, η ειλικρίνεια, η ειρήνη και το να είναι κανείς ειρηνικός, η διάθεση να ξέρει τα πράγματα σε βάθος, η επίγνωση λοιπόν, η ευθύτητα, η ευλάβεια, η ευσέβεια, η διάθεση, η λαρή της καρδιάς, η ευχάριστη, η χαρούμενη εκείνη διάθεση που συνοδεύει ορισμένες κινήσεις του ανθρώπου και πάλι η καθαρότητα, το να είναι κανείς καλός, η μακροθυμία, μια διάθεση της καρδιάς, η μετάνοια, μια στάση ζωής, η διάθεση να είναι κανείς άγιος, ολοτελής στο σύνολό του, δηλαδή η τάση όλα να είναι στο ολόκληρο, στο τέλειο, το να είναι κανείς πιστός, πραής, σεμνός, σοφός, συνετός, σόφρον, ταπεινός, τέλειος, υπάκος, μια άλλη στάση ζωής με πολύ μεγάλη σημασία, το να είναι φιλάδελφος, φιλόστοργος, φιλόξενος, ατέλειωτες έννοιες που μπορεί κανείς να κάτσει αν κάνει το ίδιο, 2-3 ώρες δουλειά είναι περίπου για να μαζέψει το υλικό σας και μετά να καθίσετε να το κατατάξετε τι από αυτά είναι ιδιότητες που γίνονται ιδιότητες προσώπου, τι αφορούν στην διάθεση του ανθρώπου και στη στάση για τη ζωή, τι από αυτά είναι συμπεριφορά, και καθορίζουν τις σχέσεις με τους ανθρώπους, όλα αυτά έχουν ένα ατέλειωτο βάθος. Εγώ τώρα τα ανέφερα επιτροχάδιν και δειγματοληπτικά. Αλλά όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα ηθικό πλέγμα, ένα τρόπο ζωής, ο οποίος την αναγωγή του, την αναφορά του, την έχει στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί το να είναι κανείς άγιος, το να είναι κανείς αληθινός, το να είναι κανείς πράος, το να είναι κανείς αγαθός, το να είναι κανείς ειρηνικός, το να είναι κανείς έντιμος, ευθύς, όλα αυτά είναι ιδιότητες του Θεού, προσωπικές του ιδιότητες. Και πολλά από αυτά που αναφέραμε, η μακροθυμία, η υπομονή κλπ, είναι συμπεριφορά του ίδιου του Θεού. Άρα λοιπόν η Καινή Διαθήκη, αυτό ας το επισημάνουμε, να αρχίσουμε να σημειώνουμε και μερικά πράγματα στο μυαλό μας, όταν θέλει να αναφερθεί σε πράγματα που ακουμπάνε την έννοια ήθος, είτε είναι εσωτερική στάση, διάθεση, είτε είναι εξωτερική συμπεριφορά, μας λέει τα ίδια πράγματα να ισχύουν για μας, τα οποία ισχύουν για το Θεό. Ο οποίος Θεός είναι μια προσωπικότητα ισορροπημένη, είναι μια προσωπικότητα όπου το ήθος ταυτίζεται με την αγιότητα. Και αυτό θα έλεγα με μια λέξη, ότι ενώ στις ανθρώπινες προσπάθειες προσέγγισης του θέματος μιλάμε για ηθική, ίσως και αυτός είναι ο λόγος που η Καινή Διαθήκη δεν χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη ήθος, ηθικός κλπ. Χρησιμοποιείται η λέξη αγιότητα, γιατί στο λεξιλόγιο του Θεού η λέξη αγιότητα και άγιος είναι μια συνολική λέξη η οποία έχει μέσα της, κρύβει μέσα της το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που αναλυτικά τις λέμε ότι είναι ηθικές ιδιότητες, ηθική στάση και ήθος. Από την άλλη μεριά, μέσα στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι το πώς αυτό το ήθος, το πώς αυτές οι ηθικές ιδιότητες εφαρμόζονται, δεν το αφήνει ο Θεός στην αντίληψή μας, η οποία πάντοτε είναι πιο περιορισμένη από το εύρος των εννοιών, γιατί μπορώ εγώ να το καταλάβω όπως νομίζω ή όπως θέλω να νομίζω. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα μέσα στα ηθικά θέματα. Αλλά επειδή ο Θεός έδωσε κατευθύνσεις, έβαλε μέσα στην ανθρώπινη ζωή, και εδώ πέρα βλέπουμε την Καινή Διαθήκη να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ορισμένους θεσμούς, οι οποίοι δεν είναι από μόνοι τους μια ιδιότητα ήθους, αλλά είναι τομείς μέσα στους οποίους το ήθος του Θεού και το ήθος του ανθρώπου που θέλει να ζει κατά Θεόν έρχεται να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, ο γάμος είναι ένας θεσμός του Θεού, στον οποίο και στη δημιουργία οικογένειας καλεί τους ανθρώπους. Δεν τους καλεί απλώς να κάνουν παιδιά και να τα αγαπούν. Το προτρέπει και αυτό. Οι νεότεροι να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά και να είναι φιλόστρογοι γονείς. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού αυτό. Χωρίς το ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις του κανόνα, είναι μέσα στους θεσμούς του Θεού. Αλλά αυτό δεν το αφήνει έρμεο να πει κανείς, εμείς οι δύο αγαπιόμαστε. Τώρα τι θέλετε τις τελετές και τις επισημότητες, όπως έκανε ο Σάρτρ και η Μποβουάρ. Θα είμαστε σύντροφοι, αλλά όχι σύζυγοι. Ζευγάρι που θα ζούμε μαζί, επειδή έχουμε το θάρρος να το κάνουμε αυτό και μας αρέσει ο ένας τον άλλον. Εδώ να σας πω για τον Σάρτρ και την Μποβουάρ. Είναι φευγάτος από τη ζωή ο άνθρωπος, αλλά είχε πάρει πριν φύγει από τη ζωή από την σύντροφό του το δικαίωμα να υιοθετήσει μια κοπέλα 30 ετών. Είχε μεγαλώσει η Μποβουάρ στο μεταξύ. Διατηρεί κανείς ουσιαστικά μια ελευθερία, θέλω να πω, για τέτοιες υιοθεσίες. Και βλέπουμε ότι ο Θεός λέει ναι, παιδιά, αγάπη, έρωτας, συνύπαρξη δύο ανθρώπων, αλλά γάμος. Ο οποίος γάμος, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή 13:4, πρέπει να είναι τίμιος, έντιμος, να έχει τις προϋποθέσεις δηλαδή, όχι τυχαίος, όχι απλώς παντρευτήκαμε, αλλά όπως ο Θεός το εννοεί. Να είναι τίμιος εν πάσιν. Κάτι σχετικό με το θεσμό του γάμου, της οικογένειας και της τεκνογονίας είναι το ότι ο Θεός τους ανθρώπους τους έκανε άρσεν και θύλη. Αυτό δεν μοιάζει με θεσμός, αλλά είναι. Δηλαδή, το ότι είναι ξεχωριστά τα φύλλα και δεν πρέπει υπό καμία δικαιολογία να γίνεται η παραμικρή σύγχυση, ούτε να υπάρχουν τρόποι που να επιτρέπουν τέτοια σύγχυση, εξωτερικής εμφάνισης, συμπεριφοράς, δυσήματος κλπ. Όλα αυτά είναι αυτονόητα στο καθεστώς του Θεού, όπου άρσεν και θύλη έπλασε τον άνθρωπο. Έρχεται να διαμαρτυρηθεί στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, πολύ αργότερα βέβαια από τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Παύλος, επειδή οι θύλιε μετήλαξαν την χρήση τους και οι άρσενες άφησαν τη φυσική χρήση της θύλιας και εστράφησαν άνδρες προς άνδρες. Όλα αυτά τι είναι? Βλέπουμε, για να βγούμε λίγο από την οπτική γωνία του Θεού, ότι ενώ υπάρχει η ηθική του Θεού και οι θεσμοί του Θεού, υπάρχουν παράλληλες προσπάθειες ανάπτυξης άλλων ηθικών, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη το Θεό, όπου πολύ ρόλο παίζει η παρόρμηση και ο άνθρωπος έχει πάρει τη ζωή του και το ήθος του στα χέρια του, και αυτός είναι που ορίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό, και αυτός είναι που ορίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει φθορά και στα ήθη, αλλά και στους θεσμούς. Αλλά ο Θεός επιμένει στους θεσμούς του. Ακόμα η έννοια της εργασίας είναι ένας θεσμός του Θεού. Και θα πει κανείς, υπάρχει θέμα ήθους στην εργασία, και πώς δεν υπάρχει θέμα ήθους στην εργασία? Το να αγαπάς το έργο για το έργο, την εργασία για την εργασία, άλλο αν από εκεί βιοπορίζεσαι, το να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται επειδή μέσα του έχει την αγάπη για το έργο, για την δημιουργία, για την δουλειά, αν και η λέξη δουλειά είναι ατυχής, είναι συνέπεια της κακής αντίληψης που έχουμε για την εργασία, όλα αυτά είναι θέμα τιμής των θεσμών του Θεού ή όχι. Και για να μην μακρηγορήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο για τον νόμο και για το ότι ο Θεός καταγίνηκε με το να δώσει νόμο στους ανθρώπους. Εδώ, κατά ανάγκη, θα κάνουμε μια πισωστροφή τώρα στην Παλαιά Διαθήκη για να δούμε για λίγο πώς ο Θεός τα έδωσε αυτά τα πράγματα και γιατί μιλάμε για την ανάγκη της ανακάλυψης, ποια είναι η αποκλειστική ηθική της Καινής Διαθήκης και γιατί αυτή η ηθική είναι διαχρονική. Στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα, μπορούσε κανείς να πει ψέματα, αλλά δεν έπρεπε να ψευδομαρτυρήσει. Μπορούσε κανείς να έχει μια γυναίκα της νεότητός του, όπως τραγουδάει και ο Σολομώντας, αλλά μπορούσε να έχει και περισσότερες, απόδειξη ο Σολομώντας. Μπορούσε ένας άνθρωπος να είναι μέσα σε κάποια πλαίσια που προσυδίαζαν περισσότερο προς την εποχή παρά σε μια διαχρονικότητα. Αυτό θα πρέπει και σαν μελετητές των γραφών, σαν άνθρωποι που ψάχνετε τα πράγματα, να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και ο νόμος ο οποίος δόθηκε, χώρια που και ο νόμος δεν έχει δοθεί από την αρχή, υπάρχει και μια άλλη εποχή πρώτου νόμου, πρώτου της παράδοσης του νόμου στο Μωυσή, αλλά να πάρουμε τον νόμο για να τον εξετάσουμε. Ο νόμος δεν έφερε τίποτα στο πλήρες, μας λέει η Καινή Διαθήκη. Ήτανε παιδαγωγός, συγκρατούσε κάπως τα πράγματα και ο κυριότερος ρόλος του, όπως μας εξηγεί η Καινή Διαθήκη, ήτανε να οδηγεί τη σκέψη του ανθρώπου μόνιμα στην πραγματικότητα της αστοχίας του. Ότι υπάρχει θέμα αμαρτίας. Και οι θυσίες που κάνανε για εξυλασμό δεν ήτανε τίποτα άλλο παρά μια αναμόχλευση αυτής της σκέψης, παρά μια διαρκής υπενθύμηση ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα ενοχής και πρόβλημα αμαρτίας. Δεν έφερναν οι λατρείες και οι θυσίες συνείδηση τακτοποιημένου στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι το απόλυτο σημείο αναφοράς μας, αν και έχει ανδραγαθίες και στάσεις συμπεριφοράς αξιομίμητες και σήμερα από εμάς τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης. Αν και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε το θέλημα του Θεού με την καρδιά τους, όπως δεν το κάνουμε ατυχώς εμείς. Αν και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με το παράδειγμα τους και με τη ζωή τους έγραψαν μια ιστορία ανεπανάληπτη. Αλλά η Καινή Διαθήκη είναι η εποχή όπου έρχεται ο Κύριος μας Ιησούς να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης ήξεραν ότι δεν πρέπει να ψευδομαρτυρήσουν. Είπε ο Κύριος, δεν τ' άκουσατε αυτό? Έτσι είχε υποθεί στους αρχαίους. Εγώ όμως σας λέγω, καθόλου να μην ορκίζεστε. Να είστε άνθρωποι που θα λέτε ναι και όχι. Όταν λέτε ναι, θα είναι ναι, με όλο το βάθος. Και όταν λέτε όχι, θα είναι όχι. Ακούσατε στους αρχαίους ότι υπόθηκε ότι θα αγαπάνε τον φίλο τους, τον δικό τους και θα μισούν τον εχθρό τους. Εγώ όμως σας είπα, εγώ σας λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. και να προσεύχεστε και να ευλογείτε εκείνους οι οποίοι λένε εναντίον σας πράγματα άσχημα και αρνητικά. Ακούσατε στους αρχαίους να μην επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίον σου. Εγώ όμως σας λέω ότι όποιος επιθυμήσει τη γυναίκα του πλησίον του και πριν κάνει κάποια κίνηση για να την κατακτήσει, αυτός ήδη έπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Τι έκαμε ο Κύριος Ιησούς με όλες αυτές τις αναφορές? Έφερε τα πράγματα στη θέση τους. Όταν μάλιστα πολύ συγκεκριμένα, πάρουμε ένα ακόμα παράδειγμα, τον ρώτησαν τον Κύριο για την υπόθεση της διάλυσης του γάμου, του διαζυγίου, τους είπε, κοιτάξτε, ο Μωυσής κατά συγγνώμη σας το έδωσε, σας το επέτρεψε, εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Αλλά από την αρχή δεν έγινε έτσι. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να είναι οι δυο άνθρωποι μαζί σε μια μονάδα, το ζεύγος. Τι είπε με αυτό το πράγμα ο Κύριος Ιησούς? Είπε ότι εκείνος ο οποίος θέλει να ζει την οικονομία, την εποχή της Καινής Διαθήκης, θα πρέπει να ζει τα πράγματα όπως ο Θεός τα έκανε από την αρχή, όπως ήταν οι στόχοι του Θεού. Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης προσέγγισε σε ένα βαθμό, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει αυτούς τους στόχους. Αλλά θα ερχόταν και ήρθε μια εποχή όπου ο νόμος του Θεού, που είναι κανόνας και τρόπος ζωής, που οδηγεί σε πράξεις αγάπης και οδηγεί σε σωστές συμπεριφορές και οδηγεί στο να υπολογίζεις τον άλλο και οδηγεί στο να είσαι χρήσιμος στον άλλο, αυτός ο νόμος του Θεού γράφτηκε δηλαδή επάνω στην καρδιά και στη διάνοια του ανθρώπου. Προσέξτε, αυτό είναι το μυστικό της Καινής Διαθήκης. Το ότι δηλαδή το ήθος του Θεού δεν είναι ένας νόμος τον οποίο καλείται ο άνθρωπος να έρθει και να ταιριάσει τη ζωή του, αλλά είναι κάτι που ταιριάζει με την καρδιά του, ταιριάζει με τη σκέψη του, πηγάζει από μέσα του. Είναι αυτό που στην προς Εβραίους επιστολή, στο τέλος του 5ου κεφαλαίου, ο θείος συγγραφέας μας λέει ότι είναι η έξι στην οποία φτάνουν να ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή ζουν την πνευματική ζωή και αφήνουν τον Θεό να γράφει τον νόμο τους στην καρδιά τους, μπορούν να διακρίνουν καλό και κακό. Αυτό που οι φιλόσοφοι το ψάχνουν και προσπαθούν να το βρουν πώς και τι, όποιος είναι του Χριστού και προχωράει προς μια τελειότητα, προχωράει με σοβαρότητα και με αποκλειστικό προσανατολισμό τη σχέση αυτή με τον Θεό, φτάνει γρήγορα σε μια οριμότητα που του επιτρέπει να τα ξεχωρίζει. Έχουμε λοιπόν την Καινή Διαθήκη να υπερέχει, ένα σημείο που πρέπει να το τονίσουμε, και στη συνέχεια έχουμε την ανάγκη να εξετάσουμε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος μας, αυτή η σε βάθος αποκάλυψη του τι πραγματικά είναι ηθικό και όχι, που μας έκανε ο Κύριος Ιησούς, αυτή δηλαδή η συμμετοχή μας στις αξίες του Θεού και στο ήθος του Θεού, αυτή η εγγραφή μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας και στη διάνοιά μας του ήθους του Θεού, αυτά όλα, αν και πώς μπορούμε να τα ζήσουμε και να τα ζούμε σε μια καθημερινή βάση. Καταρχήν, δεν συγκρίνεται το ήθος του Θεού με τίποτε άλλο, όχι μονάχα ως προς την ποιότητα, όχι μονάχα ως προς το είδος και την υφή, αλλά και ως προς τη σταθερότητα και ως προς τη διάρκεια και ως προς την αντικειμενικότητα και ως προς το ότι οδηγεί το ήθος μέσα στο κέντρο της ψυχής του ανθρώπου. Θυμηθείτε από τον Ψαλμό τα λόγια που αναφέρονται στον Κύριό μας Ιησού, φυσικά, αλλά γιατί όχι και σε εμάς, ότι ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκεί, τόσο κεντρικά. Έχουμε λοιπόν έναν νόμο που είναι βαθύς, δικός μας, εγγραφή μέσα μας. Δεν είναι κάτι εξωτερικό που προσπαθούμε και δεν μπορούμε να το ζήσουμε, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το δίνει μέσα μας και μας δίνει και τη δύναμη και τη χάρη αφού ξεκινάει από μέσα μας να το ζούμε. Εδώ πέρα παίζει ρόλο η ηθική στάση του ανθρώπου στην περίπτωση του πνευματικού ξεπεσμού ή της πτώσης, όπως λέμε πολλές φορές. Και εδώ πέρα θα δείτε το ήθος του Θεού, πώς έχει ανοίξει δρόμο. Ο Θεός είναι Θεός που συγχωρεί αμαρτία, ανομία και παράβαση. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει το θέλημα του Θεού και θέλει να ζει με το ήθος του Θεού, με τρόπο έντιμο αντιμετωπίζει και την πτώση του ακόμα. Ενώ ο ανέντιμος άνθρωπος, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει πραγματικά το θέλημα του Θεού, κοιτάει την αμαρτία του να τη σκεπάσει και να ξεγελάσει τους άλλους και προσπαθεί να την πει ότι δεν είναι αμαρτία για να ξεφύγει από αυτήν, ο Κύριος μας λέει: είναι αμαρτία, δεν θα πω ποτέ τον ένοχο αυτό, πάρ' το σε σοβαρά αυτό υπόψη, υπάρχει όμως συγχώρεση. Όποιος εξομολογείται την αμαρτία του και παραιτείται από αυτήν, εκείνος συνεχίζει να βρίσκεται στον δρόμο του Θεού. Και επειδή το θέμα μας είναι η διαχρονικότητα, η τελική μας σκέψη είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στα δύο τελευταία εδάφια, συγγνώμη, κεφάλαια, σε εδάφια των δύο τελευταίων κεφαλαίων, όπου αναφέρει ότι όχι απλώς είναι, με δικά μας λόγια το λέω τώρα, διαχρονικές οι αξίες του Θεού, αλλά είναι και ταυτότητα, εισιτήριο αυτές οι αξίες του Θεού, αυτό το ήθος του Θεού, εισιτήριο για την αιωνιότητα. Μας λέει στο 21ο κεφάλαιο ότι δεν έχουν μερίδα στον ουρανό, αλλά στη γέννα του πυρός οι δειλοί, οι άπιστοι, οι βδελικτοί, οι φωνείς, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι υδρολάτρες και όλοι οι ψεύστες. Αν τα προσέξετε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, θα δείτε ότι όλα αυτά είναι θέματα λανθασμένης εσωτερικής επιλογής, είναι θέματα λάθος σχέσης με το Θεό, είναι θέματα λάθος ήθους στη σχέση με το άλλο φύλο, είναι λάθος σχέσεων με τους ανθρώπους. Όλα αυτά δηλαδή που έρχονται σαν αποτέλεσμα μιας λανθασμένης επιλογής του τι θέλω να είναι η ηθική μου, ποια θέλω να είναι η ηθική μου και ποια θέλω να εφαρμόζω στη ζωή μου. Και στο 22ο κεφάλαιο, στο τελευταίο δηλαδή κεφάλαιο της βίβλου, το λέει απερίφραστα ότι έξω είναι οι κίνες, οι φωνείς, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι υδρολάτρες και καθένας ο οποίος αγαπά και πράττει το ψεύδος. Στο ερώτημα λοιπόν, το οποίο το πλησιάσαμε, τώρα θα το απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Αν η Καινή Διαθήκη είναι μια ηθική άξια να τη δει κανείς, νομίζω ότι λίγο αν τα ψάξει κανείς τα πράγματα, εύκολα θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Στο δεύτερο ερώτημα, αν αυτή η ηθική της Καινής Διαθήκης μπορεί να βιωθεί και σήμερα, εδώ επιτρέψτε μου να πάρω πρωτοβουλία και να σας πω ναι, φυσικά ναι, γιατί αυτές οι αξίες είναι αντικειμενικές, το ήθος του Θεού δεν αλλάζει. Ο Θεός δεν αρνείται τον εαυτό του, να αρνηθεί εαυτόν ου δύναται. Με αυτές τις αξίες θα περάσει η αιωνιότητα και αν σας αρέσει να ζήσετε ζωή στην αιωνιότητα, αναζητήστε αυτές τις αξίες να γίνουν οι δικές σας οι αξίες. Το ότι ο περίγυρος, ο κοινωνικός, το ότι η εποχή αλλάζει και μειώνονται τα κριτήρια της ηθικής των ανθρώπων γύρω, αυτό δεν καταργεί την ηθική του Θεού. Αυτή είναι ανεξάρτητη, γιατί δεν είναι η ηθική που την ορίζει κάποιος άνθρωπος, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο το ήθος του Θεού, ο χαρακτήρας του Θεού και ο τρόπος που ο Θεός συμπεριφέρεται. Διαλέξτε λοιπόν για την αιωνιότητα πώς θέλετε να είσαστε. Ο κόσμος περνάει, οι επιθυμίες του περνάνε. Όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μείνει εις τον αιώνα. Ευχαριστώ για την υπομονή. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν θα πάλι με μια γενικότητα θα απαντήσω στο ότι ο Κύριος έδωσε προτεραιότητες. Δεν μας επέτρεπε ο χρόνος μας και άφησα μερικά στην άκρη, ήδη πήραμε πολύ χρόνο. Φερρυππίν είπε ότι είναι πιο μεγάλης αξίας το σώμα από το ρούχο. Πιο μεγάλης αξίας η ζωή από την αρτιμέλεια. Σε συμφέρει να μπεις κουλός ή χολός στη ζωή. Η ζωή δηλαδή είναι μια ανώτερη αξία από την αξία της σωματικής ακαιρεότητας. Η ψυχή του ανθρώπου αξίζει πιο πολύ από όλο τον κόσμο. Και γενικά οι διαχρονικές αξίες από τις προσωρινές τις υλικές. Και ένα τελευταίο σημείο είναι αυτό που είπαν οι Απόστολοι όταν μιλούσαν προς τις τότε αρχές, οι οποίες ήταν μεν θρησκευτικές αρχές, αλλά συγχρόνως ήταν και οι εξουσίες του έθνους. Είπε ότι πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον εις τον Θεό παρά εις τους ανθρώπους. Τώρα, επειδή είναι εύκολο εγώ να σας πω τι να κάνετε όταν θα πάτε στρατιώτες ή όταν δεν θα πάτε, ή αν θα βρεθείτε μπροστά σε εχθρό ή αν δεν θα βρεθείτε, σας λέω ότι εύκολα λέγονται αυτά, αλλά το πώς θα σταθεί κανείς εκείνη την ώρα εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η φύλαξη εκ μέρους του Θεού που κάνει στα παιδιά του να μην τα φέρνει σε πειρασμούς οι οποίοι είναι πάνω από τη δύναμή τους. Και το δεύτερο είναι το πλέγμα των ηθικών αξιών που κανείς το έχει παραδεχτεί και είναι ευτυχής όταν αυτό που παραδέχεται το εκτελεί. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος θα φερθεί έτσι ή αλλιώς σε μια τέτοια κρίσιμη, σε μια άλλη ανάλογη κρίσιμη στιγμή, δεν είναι από τις μόνες, είναι ένα γνωστό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά, ίσως και το ίδιο θανάσιμα για τη ζωή του ανθρώπου προβλήματα, προβληματισμοί, το πώς θα αντιμετωπίσει την ώρα του προβλήματος το πρόβλημα οφείλεται από το πνευματικό υπόβαθρό του, από την αγιότητα του Θεού μέσα του. Όσο αφορά σε αυτόν και από την άλλη μεριά, ο Θεός είναι σε θέση να μας φυλάξει από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τέτοιου είδους.
1: Ορίστε, Γιάννη.
2: Αναφορικά με την διαχρονικότητα του ηθικού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και της προσκαιρότητα του τελετουργικού νόμου. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή τη διάθεση. Ενώ ο τελετουργικός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν καιρικός, ήταν πρόσκαιρος, ο ηθικός νόμος, οι 10 εντολές έχουν χαρακτήρα υπερχρονικό, διαχρονικό. Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και κάνει λόγο για το ακατάστατο αυτού. Δεν ήρθα, λέει, να καταλύσω τον νόμο, αλλά να πληρώσω αυτό. Και όσο, εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η όντα έρθει, η μία κεραία του νόμου δεν θα παρέλθει. Κατά συνέπεια και σήμερα οι 10 εντολές έχουν ισχύ. Έχουν παντοτινή ισχύ. Όπως και άλλες ηθικές αρχές της Παλαιάς Διαθήκης έχουν παντοτινή ισχύ. Και διαπιστώνεται πολλές φορές με αυτόν τον Χριστό η τάση την Παλαιά Διαθήκη να την διαγράφουν και να την απορρίπτουν ως κανόνα ηθικής συμπεριφοράς. Ενώ στην πραγματικότητα ο Δεκάβρος και επαναλαμβάνω και άλλες ηθικές αρχές της Παλαιάς Διαθήκης έχουν παντοτινή ισχύ.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

δόξα σχέδιά σου. Αιωνίως μας αγάπησες απ' αρχής. Και οι βουλές σου και τα σχέδιά σου είναι ανεξερεύνητα και τόσο πολύτιμα για μας. Μας έφερες στην ύπαρξη για να ζήσουμε αιωνίως την παρουσία σου. Μας ελύτρωσες δια του Ιησού Χριστού. Μας προορίζεις για τη δόξα. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου για την αγάπη σου αυτή την οποία φανερώνεις μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το δώρον του Υιού. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία. Σε ευχαριστούμε για το σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα του που εχύθηκε, που κάνει εξυλασμό για τις ψυχές μας. Παρακαλούμε πολύ την ώρα τούτη να μας επισκεφθείς. Ώρα λατρείας του προσώπου σου. Ώρα ανατάσεως ψυχών. Παρακαλούμε πολύ να έχουμε τη θεώρηση του προσώπου σου και να μεγαλυνθεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Το Άγιο σου Πνεύμα το αγαθόν ας μιλήσει στις καρδιές μας, ας μας διδάξει, ας μας οδηγήσει. Ακόμα φέρουμε το έθνος τούτο, το δικό μας ολόκληρο μπροστά σου και σε παρακαλούμε πολύ μεγάλους και μικρούς, άρχοντας και αρχομένους να οδηγήσεις τη χάρη σου. Παρακαλούμε ακόμα να επισκεφθείς τα γύρω έθνη με έλεος και με χάρη Κύριε, να δώσεις ειρήνη στις ημέρες μας αν είναι θέλημά σου, να ταχύνεις την έλευσή σου, να μας προετοιμάσεις για τη μεγάλη συνάντηση μαζί σου. Παρακαλούμε ευλόγησε και κάθε παρόμοια συναναστροφή στον τόπο μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου το όνομά σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνίαν εν αγιοπνεύματι. Αμήν. Από το κεφάλαιο νι έψιλον και από το εδάφιο 6. Συγγνώμη. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν. Και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι ευουλέ μου δεν είναι ευουλέ ημών, ουδέ οδή ημών, οδή σας, εοδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερε των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γην και κάμει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη, τα όρη και οι λόφοι θέλουν συαντυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν επικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Μοιάζει σαν φωνή σάλπιγγος η παραγγελία τούτη, σαν πρόσταγμα, σαν επιταγή που έρχεται από πάνω. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο γιατί η καιρή είναι χαλεπή και σύντομη. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Ως πότε θα ονομάζεται αυτό το ενόσο, το οποίο προσδιορίζει, είναι ένας χρονικός προσδιορισμός που θέλει να πει όσον καιρό ο Θεός μπορεί να ευρεθεί από σας. Διότι γρήγορα έρχεται καιρός που η πόρτα κλείνει της χάριτος. Και θα ζητήσετε και δεν θα τον βρείτε. Και δεν θα έχετε καιρό πια για να τον βρείτε.
διότι τα ρεύματα και οι καιροί θα σας παρασύρουν, διότι τα γεγονότα θα σας παρασύρουν και δεν θα έχετε καιρό να τον βρείτε, εν όσο δύναται να ευρεθεί. Ήδη πλησιάζομαι στην κορφή του χρόνου, στο μετέχμιο που χωρίζει τον ένα χρόνο από τον άλλο. Σε λίγο μπαίνουμε στο καινούριο και αφήνουμε πίσω μας τον παλιό. Πόσες ευκαιρίες χάθηκαν στο παρελθόν. Πόσες ευκαιρίες δεν έδωσε ο Θεός ανατέλλοντας τον ήλιο του και δίοντας τον ήλιο του κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με ένα μοναδικό σκοπό. Να ζητήσεις τον Θεό να τον ψηλαφίσεις, να τον έβρεις. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, στον Άριο Πάγο εδώ πέρα, στους Κορινθίους με συγχωρείτε, στους φιλοσόφους, στους Αθηναίους, στον Άριο Πάγο καθώς εμίλησε εδώ, ο σκοπός της υπάρξεως, ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός αφήνει τα έθνη να συνεχίζουν να υπάρχουν, είναι η άραγε έβριαν αυτών των Θεών και ψηλαφίσιαν και έτυγε ουμακράν ημών εκάστου υπάρχοντα. Δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Και ο σκοπός για τον οποίο υπάρχουμε εμείς είναι να βρούμε, να ζητήσουμε, να ψηλαφίσουμε τον Θεό. Μήπως τον βρούμε. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Ο σκοπός της ζωής και αυτή η ζήτηση του Θεού είναι εκείνη η οποία καταξιώνει τον άνθρωπο. Του δίνει την αξία που του χρειάζεται. Τότε ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανένα ζώο που να ζήτησε το Θεό. Αυτό λείπει από μέσα από τα ζώα. Δεν υπάρχει ανησυχία στο ζώο για να βρει το Θεό. Κάτω από τον άνθρωπο αν κοιτάξεις είναι νέκρα. Καμιά ανησυχία, καμιά αναζήτηση. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτή την ανησυχία. Και αυτό καταξιώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει άνθρωπον και όχι ζώων. Να η σπουδαία σου διαφορά. Θέλουν να βρουν διαφορές μεταξύ του ανθρώπου και του ζώου. Μα εκείνο έχει μύτη τέτοια και εμείς έχουμε αλλιώτικη. Μα εκείνο έχει αυτιά έτσι και εμείς έχουμε αλλιώτικα. Εκείνο έχει ουρά και εμείς δεν έχουμε ουρά. Αυτές δεν είναι διαφορές. Η μεγάλη σημαντική διαφορά είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος ζητάει το Θεό. Συλλογέται, σκέπτεται, στοχάζεται, αναρωτιέται, ανησυχεί, όλα να του τα χαρίσεις. Εάν δεν γεμίσει το εσωτερικό, το κενό, η αναζήτηση, η ανησυχία, η εσωτερική, αν δεν ησυχάσει, δεν αισθάνεται τη χαρά και δεν γεμίσει. Το ζώο δεν ανησυχεί, δεν ταράσεται, δεν αγωνιά, δεν θα ζητήσει το Θεό. Αυτή η ζήτηση του Θεού, λέγω, δίνει αξία στη ζωή μας και στην ύπαρξή μας. Δίνει ταυτόχρονα σκοπό. Άμα δεν έχεις αυτό, η υπηρεσία των αισθήκτων, ακόμα και οι αξίες εκείνες, ηθικές ή πνευματικές, αν βγάλεις το Θεό από μέσα, είναι κενές λέξεις. Κούφια λόγια. Δεν έχει περιεχόμενο η ζωή. Δεν έχει σκοπό για τον οποίο ο άνθρωπος ζει. Αυτό ομορφαίνει και τη ζωή του ανθρώπου. Σε ανεβάζει από την περιοχή του ενστίκτου πιο ψηλά. Σε μια άλλη ατμόσφαιρα στην οποία μπορείς να αναπνέεις έναν άλλο αέρα και δίνεις στον άνθρωπο αξιοπρέπεια. Ο άνθρωπος που ζητάει το Θεό μέσα στη ζωή του είναι ένας που ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει μέσα σε τούτη τη ζούγκλα της ζωής που οι άνθρωποι διαρκώς κάτω ζητάνε την ικανοποίηση των αισθήκτων τους και τίποτα άλλο, τα συμφέροντά τους, τις τσέπες τους και τίποτα άλλο. Δίνει αξιοπρέπεια στον άνθρωπο και δίνει και ομορφιά στον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να βρω το Θεό, να ζητήσω το Θεό, να ψάξω για το Θεό. Να γιατί με έφερε ο Θεός στην ύπαρξη. Να γιατί επιτρέπει να έχω ημέρες μέσα στη ζωή μου. Να γιατί με αφήνει να υπάρχω. Και όχι όπως έλεγε ο αγαπητός Μεταλλινός ο αείμνηστος, να διάσω μερικά σακιά αλεύρι. Όχι. Και ο λόγος του Θεού λέει, ζητείτε τον ενώσο δύναται να ευρεθεί. Οι καιροί είναι σύντομοι. Σπουδαίες ευκαιρίες χάθηκαν στο παρελθόν. Και ενώ ο Θεός έφερε στην ύπαρξη και σε κρατάει για να τον ζητήσεις, ζήτησες άλλα πράγματα. Έστρεψες τα ενδιαφέροντά σου αλλού.
Ο καιρός είναι σύντομος και δεν περιμένει. Οι καιροί γύρω σου είναι χαλεποί, οι περιστάσεις σε παρασύρουν, ο κόσμος τούτος είναι συνωμοτικός εναντίον του Θεού, συνωμοτεί εναντίον του Θεού, είναι αρνησί Θεός, στρέφεται εναντίον του Θεού και το ρεύμα σε παρασύρει σε μια άρνηση, σε μια διαφορία, σε παγώνει από μέσα σου, σε ναρκώνει, για να μην ξυπνήσεις από το λίθαργο, να ξετινάξεις το λίθαργο από πάνω σου, να ζητήσεις το Θεό. Σύντομος ο καιρός. Τούτη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη είχα μια πικρή εμπειρία. Όλα ήσανε καλά, τα κηρύγματα, τα πάντα. Αλλά είχαμε την περίπτωση ενός νέου ο οποίος αρρώστησε πιστού από τα Γιάννητσά. Και η μικρή εκείνη εκκλησία θρυνεί βεβαίως, γιατί είναι ένα αγαπητό παιδί και πιστό. Μόλις 35 χρόνων, με δύο παιδάκια μικρά, παντρεμένος, 7 και 10 χρόνων, τον πήγανε στην κλινική. Πώς έχει κάποιο 12 δακτύλου, ξέρω εγώ, κάτι έλκος ίσως. Τον ανοίγουν και με λύπη οι γιατροί τον ξανακλίνουν για να τον αφήσουν να πεθάνει. Καρκίνος του ύπατος. Μια λοιμώδης πατήτης που έπιασε, λέει, κύρωση του ύπατος και στο πεδίο εκείνο το κυρωτικό γεννήθηκε καρκίνος. Και ο γιατρός λέει, κάνα δύο εβδομάδες, τελευταία είχαν σταματήσει και τα ούρα, λίγες μέρες, ίσως έκανε μετάσταση στα νεφρά. Και μου ανέθεσαν το φοβερό και σκληρό, θα έλεγα, καθήκον να πάω να του αναγγείλω ότι έχεις καρκίνο και πεθαίνεις. Δεν είναι σωστό να μην ξέρεις τι σου συμβαίνει. Πας στον Κύριο και πρέπει να αντικρίσεις τον Κύριο από τώρα. Να προετοιμαστείς, να καθαρίσεις την καρδιά σου, αν ο Θεός θελήσει να σε πάρει, ο Θεός μπορεί να στρέψει το ρεύμα προς τα πίσω, να σου δώσει νέα ζωή πάλι, αν το θελήσει. Και λέγω 35 χρόνων. Και είναι η μόνη περίπτωση. Πόσοι μέσα στη ζωή, πόσοι έχουμε τα σχέδιά μας και μένουν τα σχέδια ανεκτέλεστα και στη μέση, διότι ξαφνικά η ζωή κόβεται, διότι ο χρόνος είναι σύντομος, διότι ο Θεός μας έδωσε πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν, ήδη περάσαμε ένα ολόκληρο χρόνο. Αυξήθηκε η περιουσία μας, τι λέτε, αυτό τον περασμένο χρόνο. Τα πήγαμε καλά. Αυτός ήταν ο σκοπός της ζωής. Καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Εάν δεν ζητήσαμε το Θεό, ο καιρός που πέρασε δεν είχε καμιά αξία. Ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο υπάρχουμε είναι αυτός. Και λέγω, και οι συνθήκες και οι περιστάσεις είναι φοβερές. Η αμαρτία του κόσμου σε παρασύρει, σε τραβάει διαρκώς προς τα κάτω, σε κάνει να διαφορείς για την αναζήτηση του Θεού. Υπάρχουν πολλοί που λένε, μα εγώ τον θέλω τον Θεό, γιατί δεν μπορώ να τον βρω. Και έρχεται στη σκέψη μου ο λόγος εκείνος τον οποίο ο μεγάλος Μούντι έλεγε σε κάποιον νέον που του είπε, ψάχνω για τον Θεό, αλλά γιατί δεν μπορώ εγώ να τον εννοήσω. Και ο Μούντι τον κοίταξε ερευνητικά και του λέει, ναι μου, ποια αμαρτία χαϊδεύεις με την ψυχή σου. Δεν είναι ο Θεός. Δεν μπορείς να αιτιάσαι του Θεού. Δεν μπορεί να τα βάλεις με το Θεό και να πεις ο Θεός πούντος και γιατί δεν εμφανίζεται και δεν με θέλει εμένα. Πώς άλλοι τον καταλαβαίνουν. Ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε. Όλους να τους σώσει και να τους φέρει σε επίγνωση. Δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό να σε συγχωρήσει. Θεέ, θα με συγχωρήσεις. Μα αυτό είναι μέσα στη φύση του. Είναι μέσα στη φύση της αγάπης του. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γι' αυτό εδώ πέρα ο Ισαΐας μας λέει, αν επιστρέψει ο άδικος από τις βουλές του, αν επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο στον οποίο βαδίζει, ο Θεός θα τον δεχτεί και θα συγχωρήσει αυθόνος. Θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Και οι βουλές μου δεν είναι σαν τις βουλές σας, λέει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Δεν μπορείς να του θέσεις θέμα συγχωρήσεως. Εκείνο συγχωρεί αυθόνος. Εσύ δεν πας. Εσύ δεν πας με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πας. Δεν καταδικάζεις την αμαρτία που είναι μέσα σου. Δεν καταδικάζεις τους δρόμους τους οποίους έχεις πάρει. Δεν απεφάσισες να στρέψεις από την οδόν σου. Ας επιστρέψει ο άδικος, ο ασεβής από την οδόν του, ο άδικος από τις βουλές του. Και τότε θα δεις αν ο Θεός σε δέχεται. Και τότε το τοπίο της ζωής σου θα αλλάξει και θα ομορφύνει.
Είναι κάτι το οποίο ο Θεός υπόσχεται. Κοίταξε τι όμορφη αυτή η φράση εδώ πέρα, ή μάλλον αυτές οι εικόνες τις οποίες δίδει εδώ. Θα εξέλθετε εν χαρά, θα οδηγηθείτε εν ειρήνη, τα όρη και οι λόφοι θα αντυχήσουν μπροστά σας από αγαλίαση και όλα τα δέντρα του αγρού θα επικροτήσουν χείρας. Τι όμορφο πράγμα. Έτσι μεταβάλλεται η ζωή του ανθρώπου. Αγωνίζεσαι εσύ να τη μεταβάλεις, δεν γίνεται τίποτα. Δεν αλλάζει. Θα επιστρέψεις στο Θεό. Θα βγεις από τους δρόμους σου, τους άδικους. Θα βγεις από την ασεβιά σου. Θα εξητήσεις στο Θεό. Αν αμφισβήτητα τότε θα γίνει τεραστία αλλαγή μέσα σου και γύρω σου. Τότε θα εξέλθεις εν χαρά. Θα πηδάς το δρόμο από αγαλίαση. Ακόμα και το περιβάλλον σου θα γιορτάσει. Τα όρη, οι λόφοι θα σκεπτούν από χαρά για σένα. Όλα θα σου φαίνονται πως είναι σε μια γιορτή. Και αυτή τη μεταβολή την πραγματοποιεί ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Εκεί που ήτανε αγκάθι θα βγει κυπαρίσι. Εκεί που ήτανε τσουκνίδα θα βγει μυρτιά. Ω, πόσο όμορφα πράγματα αυτά. Και όλοι εμείς ήμεθα και αγκάθια και τσουκνίδες μες στη ζωή μας την παλιά. Και ο Θεός μας μετέβαλε και εκεί που ήτανε μια αγκάθια βγήκε κυπαρίσι. Και εκεί που ήταν μια τσουκνίδα, ευγήκε μυρτιά, μυρτούλα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό? Ζητείτε τον Κύριον εν όσο είναι καιρός. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου. Καθώς μας δίδει ο Θεός κάποια περιθώρια ακόμα. Καθώς επεκτείνει τούτο το χρόνο της ζωής μας. Δεν υπηρετεί ο χρόνος της ζωής μας στις άλλους σκοπούς. Γι' αυτό υπάρχουμε. Και αν δεν το καταλάβουμε, κρίμα, θα χάσουμε μεγάλες, θαυμαστές ευκαιρίες, να πιάσουμε στα χέρια μας την αιωνιότητα, να βρούμε το δρόμο της αληθινής ζωής, να γεμίσει χαρά η ζωή μας, να κερδίσουμε την αληθινή ζωή. Θα χάσουμε μεγάλες ευκαιρίες. Ο Θεός θα μιλήσει στις καρδιές μας, να ψάλουμε τον ύμνο 129, οποίον...

0: Παρεμόνε και σε εμά. Και το οποίο τη ζωή μα άλλαξε κυριολεκτικά, αυτή την δίκτυα συναντήσαμε. Όλοι γύρω μα καλά και μέσα μα καλά. Η λόγια όλοι γύρω μα, ναι, κύριε, πέρα μα είναι στολισμένα με καλά. Και εμεί, κύριε, παραλώμε τα μέσα στη ζωή μα. Παρακαλούμε πολύ ευρωπόρε το ίδιο. Άλλοτε είναι παραπλήγε και άλλοτε είναι μαντάφια. Και για πάντους μας μετέβαλε σε κυπαρίσια, σε δημιουργές.
1: Σε ευχαριστούμε, διότι η αγάπη σου προσφέρεται σε μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας χάρη ακόμα και τροφή πνευματική για την ψυχή μας, την απόλαυση του προσώπου σου. Δοξάστε τη μες στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Το τοπίο της ζωής αλλάζει. Σαν έλθεις στο Θεό, σαν τον ζητήσεις και τον βρεις. Και πού θα τον βρεις? Αναμφισβήτητα δεν υπάρχει πουθενά άλλου τόπος που μπορείς να συναντήσεις στο Θεό παρά μονάχα ο Γολγοθάς. Εκεί, διότι εκεί πέρα είναι όλες τοποθετημένες οι προϋποθέσεις για τη μεγάλη σου συνάντηση με το Θεό. Πρώτα απ' όλα, εκεί στο Γολγοθά θα φύγει από μέσα σου η αιτία του κακού. Η αμαρτία. Είναι εκεί που θα καταδικαστεί η αμαρτία, θα την καταδικάσεις εσύ. Είναι εκεί που θα στρέψει ο άδικος από τα σβουλά του, ο ασεβής από το δρόμο του. Είναι εκεί που η μετάνοια θα σε θεραπεύσει. Θεραπεία δεν μπορεί να έρθει μέσα στην ψυχή σου εάν δεν εμέσεις την παλιά ζωή. Θα την βγάλεις, θα την πετάξεις. Δεν γίνεται να χωρέσει η καινούρια στην παλιά. Την παλιά θα την αρνηθείς. Θα δεις τον εαυτόν σου σταυρωμένο στο σταυρό. Και οφείλεις να σταθείς ειλικρινής στη σχέση σου αυτή με τον Θεό. Να πεις, μάλιστα είμαι τέτοιος, αμαρτωλός χαμένος. Και οι θέσεις μου είναι στο σταυρό. Καταδικάζω τον παλιό εαυτό μου. Καταδικάζω τους δρόμους μου. Καταδικάζω τους στοχασμούς μου και τα σχέδιά μου όλα. Τα οποία είχα φτιάξει χωρίς εσένα, Θεέ. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Και αν αυτό το πράγμα γίνει μες στην καρδιά σου, μπροστά στον εσταυρωμένο του Γολγοθά, ο δρόμος ανοίγει. Ο Θεός θα συγχωρήσει αυθόνος. Μια ανάγκη να του ζητήσει συγχώρηση. Εσύ θα του υποδείξεις του Θεού τι θα κάνει. Τι ξέρει τη δική του τη δουλειά. Εσύ να κάνεις τη δική σου. Εσύ να εξομολογηθείς. Εσύ να τα πείσεις στο Θεό. Εσύ να τα βγάλεις από μέσα σου. Ο Θεός θα συγχωρήσει αυθόνος. Είναι στη φύση του να συγχωράει αυθόνος. Πόσο πρέπει να τα τοποθετήσουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να τα ορθοποδήσουμε. Διότι ο εχθρός δούλεψε διαφορετικά μέσα στην ψυχή μας. Ο Θεός δεν συγχωρεί, κοίταξε τον, είναι σκληρός. Πρέπει πολύ να τον παρακαλέσεις, πολλά δάκρυα να χύσεις. Θα κάνεις θυσίες. Θα περπατήσεις γονατιστός, θα κοιμηθείς σε καρφιά, δεν θα τρως, θα νηστεύεις, θα κάνεις πολλές προσευχές και ποιος ξέρει αν θα σε συγχωρήσει. Ψέματα όλα αυτά. Όλα ψέματα του διαβόλου. Διαστρέφει την εικόνα του Θεού, την ομορφιά του Θεού, όπως μας τη δείχνει το Ευαγγέλιο. Τη διαστρέφει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός απλώνει χέρια και περιμένει κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι τη συγχώρησή του την ετοίμασε πριν αιώνες και περιμένει. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτή είναι και είναι άφθονος. Συγχωρεί αφθόνος. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να επιστρέψει από την οδόν την πονηρά. Θέλει να επιστρέψει ο ασεβής. Θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με τον Θεό, να καταδικάσει την παλιά του ζωή. Αν την καταδικάσεις, θα βρεις άφθονη συγχώρηση. Σε περιμένει στο Γολγοθά. Και θα συναντήσεις πρώτα απ' όλα το έλεος του. Ο πόσο άφθονο έλεος, ποτάμι που τρέχει εκεί. Δεν σου ζητάει τίποτα για το παρελθόν σου. Δεν θέλει να πληρώσεις εσύ τίποτα. Είναι όλα σβησμένα. Σκεπάζει όλες τις βρωμιές του παρελθόντος σου. Σκεπάζει όλες τις αποτυχίες σου. Η ζωή σου πλέον θάπτεται η παλιά. Και συναντάς το άφθονο έλεος του Θεού, τη χάρη του. Σε περιμένει εκεί. Ανοιχτή η αγκαλιά. Σαν τον πατέρα που περίμενε εκείνο τον άσωτο γιο. Κάθε μέρα κοιτούσε τους δρόμους, μήπως θα επιστρέψει. Και ο Θεός κάθε μέρα περιμένει τη δική σου και του κόσμου την επιστροφή. Το έλεος του θα βρεις χαρά. Αυτή τη χαρά που την έψαχνες να

βρίσκεται, γέμιζε ποτέ την ψυχή σου? Εγύρναγες μες στις λακκούβες, τους δρόμους του κόσμου, τις στολές, τα λασπόνερα, για να πιεις? Και τι να πιεις? Γράψανε και εφημερίδες προχτές, άνθρωποι της καλής υψηλής κοινωνικής τάξεως, λέει, ευθύροντο μέσα σε εκείνα τα διαφθορία, και πόσα άλλα είναι κρυφά εκείνα βγήκαν στην επιφάνεια, και πόσα άλλα είναι κρυφά μέσα στη σάπια τούτη κοινωνία. Τι ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί? Την ανία, το κενό, την έλλειψη της χαράς. Πού θα τη βρούνε? Πάνε στα λασπόνερα. Και στο τέλος ξεσκεπάζονται, αποκαλύπτονται, ντροπιάζονται, ξεφτελίζονται. Αλλά μήπως τον νιώθουν τον εξευτελισμό? Ο άνθρωπος έχει γίνει, τόσο μέσα στην καρδιά του έχει πάθει πόρωση που δεν τον νοιάζει ό,τι και να του πεις. Τι είναι αυτός ο κόσμος? Εάν θα έρθει στο Χριστό θα βρεις χαρά. Άφατη χαρά. Χαρά που θα είναι μόνιμη μέσα σου. Δεν εξαρτάται από τις μεταβολές των εξωτερικών περιστάσεων. Σε συνοδεύει. Έχεις τη μυστική πηγή μέσα σου. Της χαράς σου. Αν δεν λύσεις από εκείνον. Θα φανταστείτε τον Απόστολο Παύλο κάτω από συνθήκες φοβερές μέσα στην φυλακή εκεί στη Ρώμη να γράφει στους χριστιανούς των Φιλίππων. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Και πάλι θα σας πω. Χαίρετε. Χαρείτε. Που την έβρισκε αυτή τη χαρά. Μέσα σε φυλακές. Η σπάθη, η δαμόκλη από πάνω από το κεφάλι του εκκινήτων. Σε λίγο θα τον σκότωναν. Και όχι μόνο ο ίδιος είχε χαρά, αλλά συνιστούσε στους άλλους να έχουν χαρά και να βρουν τη μυστική πηγή της χαράς τους στο Χριστό, να αντλήσουν από εκείνον. Ελπίδα. Έμαθες ότι ο Θεός είναι ο Θεός της ελπίδος? Εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 15 κεφάλαιο, 13 εδάφιο, κοίταξε ένα όμορφο εδάφιο. Να το πάρτε μάλιστα, να το γράψετε στις κάρτες σας όταν γράφετε σε κάποιον, να του ευχηθείτε. Να τι άλλο καλύτερο μπορείς να του ευχηθείς από αυτό? Ο δε Θεός της ελπίδος. Ο Θεός της ελπίδος. Αυτός δίνει την ελπίδα στην καρδιά. Ήρθε να σας εμπλήσει, να σας γεμίσει πόσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Πλημμύρα χαράς, ειρήνης και ελπίδος τη δίνει ο Θεός, την ελπίδα μέσα στην καρδιά, και η ψυχή του ανθρώπου πλημμυρίζει, γεμίζει. Ειρήνη, πού θα την βρεις στον κόσμο? Αλλά είναι ο Θεός που σε περιμένει στο Γολγοθά να σου δώσει την ειρήνη, όπως είπε ο Χριστός, την ειρήνη την δική μου σας δίδω. Μια γαλήνη μέσα στην καρδιά που δεν την ταράσουν τα γεγονότα απ' έξω, και όταν οι θύελες έρθουν. Θυμάμαι το πρόσωπο εκείνου του παιδιού που του ανήγγυλα με κάποιες περιστροφές και με όσο μπορούσα πιο γλυκά και απαλά, κάνοντας βόλτες δοθεκήθε, να πλησιάσω στο στόχο και να του πω ότι, ξέρεις, πρέπει να αντικρίσεις την πραγματικότητα, είσαι παιδί του Θεού, δεν πρέπει να αγνοείς. Άλλωστε δεν κινδυνεύεις τώρα περισσότερο από ό,τι κινδύνευες όταν ήσουν στο δρόμο και περπατούσες. Τότε μπορούσε με ένα τροχαίο να σε πάρει ο Θεός. Τώρα έχουμε αυτή την κατάσταση, λύνεψε. Είσαι παιδί του Θεού. Ο Κύριος σε περιμένει. Τι λέμε κάθε μέρα? Τι περιμένουμε? Πότε θα έρθει η ώρα εκείνη που θα μας φέρει κοντά στο Χριστό? Και ειρήνευσε με την ειρήνη του Χριστού. Έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, του λέω. Αναπάβησε στο Θεό. Έχω, μου λέει. Και ησύχασε η ψυχή του. Και είχε το θάρρος να μου πει: στείλε χαιρετισμού στους αδελφούς, τον τάδε που ξέρω, ειδικά. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτό δεν μπορεί να το δώσει ο κόσμος. Αυτά τα δώρα τα χαρίζει ο Χριστός όταν μετανοήσεις και πας στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτή τη βεβαιότητα της σωτηρίας σου που σε παρακολουθεί. Για βγαίνετε έξω και βρείτε ανθρώπους να έχουν βεβαιότητα σωτηρίας. Ούτε ξέρουν τι είπα να πει σωτηρία. Ούτε ξέρουν τι είπα να πει σωτηρία. Πάγαινε να βρεις. Πήγαινε στους θρησκευομένους και στους θρησκευτικούς ηγέτες ακόμα. Ρώτησε κάποιον, είσαι βέβαιος για τη σωτηρία σου? Δεν ξέρουν τέτοια πράγματα. Ούτε την έχουν αυτή τη βεβαιότητα. Ποιος θα σου τη χαρίσει? Από πού θα την πάρεις? Ο Θεός σε περιμένει στο Γολγοθά. Εκεί στον

σταυρωμένο Χριστό. Και αν μέσα σου το πιστεύσεις, και αν μέσα σου δεχθείς τη χάρη του Θεού, και αν αναγνωρίσεις ότι ο Χριστός σε αντικατέστησε και πέθανε για σένα, αντικαταστάτη σου στο σταυρό, ότι ο Χριστός σε πλήρωσε τα χρέη σου, ότι εξόφλησε την οφειλήν σου, ότι ο Θεός δεν θυμάται πια τα χρέη σου, τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών, δεν θέλω ενθυμίστε πλέον, ότι ο Θεός δεν σου καταλογίζει πια, γιατί είναι όλα ξοφλημένα από το Χριστό. Θα κατοικήσει μέσα σου η βεβαιότητα της σωτηρίας. Θα φωλιάσει μες στην ψυχή σου μια τέτοια βεβαιότητα που δεν θα μπορεί να στη βγάλει ο διάβολος με όλα τα τερτύπια του. Θα έρθει να σου θυμίσει αμαρτίες, θα έρθει να σου δείξει πτώση σου, θα έρθει να σου δείξει ατέλειές σου. Θα του πεις, πήγαινε πίσω μου σατανά. Μου τα έχεις πει πολλές φορές αυτά. Εγώ είμαι σίγουρος και βέβαιος, μου το βεβαιώνει η Γραφή, μου το βεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα μες στην καρδιά μου. Ο Χριστός μέσωσε. Ο Χριστός απέθανε για μένα και πλήρωσε. Και είσαι αυτή τη βεβαιότητα που σε συνοδεύει και σου δίνει πολλαπλασιασμό δυνάμεων μέσα στη ζωή. Αυτή η βεβαιότητα σε κάνει να πετάς. Φτερουγίζεις. Αντικρίζεις τις αντικσότητες με άλλο χαμόγελο. Σε σίγουρος ότι και να γίνει είσαι του Θεού. Έχεις πιαστεί από το χέρι του Χριστού. Θα πας επάνω στην παρουσία του. Θα ζήσεις μαζί του. Δοξασμένο το όνομά του. Η βεβαιότητα της σωτηρίας. Παίρνεις τη σωστή εμπειρία της αιωνιότητος. Όλοι είναι στη φύση του ανθρώπου να ζητάει μια επικοινωνία με τα επάνω. Και βλέπετε, κάθε μέρα έχουμε περιπτώσεις τέτοιες και βλέπουμε στις εφημερίδες τι γίνεται. Φανεί άνθρωποι σε μάγους, στη λατρεία του σατανά, λέει, σε τόσα πράγματα σκοτεινά. Σε medium. Τώρα αποκτάς τη σωστή εμπειρία της αιωνιότητος. Έχεις μια διαρκή επικοινωνία με τον Θεό και ξέρεις ότι εκείνος είναι δικός σου και εσύ δικός του. Ξέρεις τι σε περιμένει, που θα πας. Έχεις ειρήνη και χαρά. Και τελικά συναντάς αυτό το ίδιο το πρόσωπό του. Αυτόν, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, να γνωρίσω αυτόν. Πέρα από όλα όσα μου χαρίζει, είναι το πρόσωπό του. Είναι η διαρκής κοινωνία με το πρόσωπό του. Να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεώς του και την κοινωνία των παθημάτων. Καμιά φορά έχουμε ανθρώπους που λέει, μα λέει, αγωνίζεται και δεν μπορεί να βρει. Μορδε θέλει. Είναι η αμαρτία μέσα του. Δεν διψάει για το Θεό. Δεν ζητάει το Θεό. Να γιατί δεν τον βρίσκει. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να βρεθεί. Τούτο το χρονικό διάστημα που η γη αυτή ακόμα υπάρχει και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και υπάρχουν ημέρες και νύχτες. Υπάρχει για να ευρεθεί ο Θεός. Γι' αυτό μας αφήνει. Αυτός είναι ο σκοπός. Ούτε να φάμε περισσότερο, ούτε να αποκτήσουμε κάτι περισσότερο. Και αν υποθέσουμε τούτο χρόνο πήγαν καλά τα πράγματα και πήρες ένα διαμέρισμα που αύξησες τις καταθέσεις, έκανες κάτι και έγινε τι. Τι βγήκε. Όταν το ημερών είχαμε την κηδεία της αδελφής της Μαριάνθης, της Παπαγεωργίου και πήγαμε εκεί στο νεκροταφείο και όπως έστρεψε έτσι το μάτι μου και είδα εκείνη τη θάλασσα των σταυρών μέσα στο νεκροταφείο, είπα στους ολίγους αδελφούς που είσαστε λίγοι εκεί μαζεμένοι στην κηδεία, λέω, βλέπετε, τούτη την απέραντη θάλασσα. Όλοι αυτοί κάποτε ζούσαν, γυρίζανε στις αγορές, ψωνίζανε, αποκτούσανε, πλουτίζανε, αλλά δεν πήρανε τίποτα μαζί τους. Τα αφήσανε όλα εδώ, να τους. Τους βλέπετε, μια θάλασσα, όλη τέζα. Οι πιο ευτυχείς και πετυχημένοι από αυτούς είναι τούτοι, που θα πούμε τώρα. Διότι αυτή πήρε κάτι μαζί της. Την ελπίδα να συναντήσει το πρόσωπο του Θεού. Τη βεβαιότητα της σωτηρίας της. Ξέρει που πάει. Και ο άνθρωπος του Θεού έχει χαρά που ζει και χαρά που φεύγει. Σου μένει τουλάχιστον αυτό και αυτό είναι σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ζητείτε τον Θεό ενόσο είναι καιρός. Σύντομο το διάστημα. Ενόσο δύναται να ευρεθεί. Και η προσφορά του Γολγοθά, το κήρυγμα του Ευαγγελίου που καλεί ψυχές να έρθουν στη χάρη, δεν θα είναι για πάντα. Είναι για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο Θεός χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα. Ζητείτε ενόσο δύναται να ευρεθεί. Τώρα που σου προσφέρεται ο εσταυρωμένος Χριστός. Μία μελής. Δεν ξέρεις αν αύριο είναι δικό σου. Δεν ξέρεις αν τον καινούριο χρόνο θα τον αντικρίσεις. Δεν ξέρεις.

Σου είμεθα ευγνώμονες γιατί σε βρήκαμε. Γιατί απεκαλύφθεις σε μας. Διότι είσαι έτοιμος να αποκαλυφθείς σε κάθε ψυχή. Γιατί εσύ περιμένεις. Και εμείς αργοπορούμε. Εμείς αρνούμεθα. Εμείς πεισμόνομε. Εμείς είμεθα προσκολλημένοι στα επίγεια. Μέσα στα πάθη μας και μέσα στις κακίες μας. Ενώ εσύ περιμένεις. Έχεις κάνει έργο.

βλέπω θαυμαστό και η αγκαλιά σου είναι ανοιχτή. Δώσε χάρη, Κύριε, να το αντιληφθεί πολλοί κόσμος, πολλοί να ξυπνήσουν, να αλλάξει το τοπίο της ζωής τους, να τραγουδεί όλη η πραγματικότητα τριγύρω και το περιβάλλον, να χαίρει, να γάλεται, να σκυρτά η ψυχή τους και ο κόσμος γύρω. Κύριε, γέννητο, δοξάστη τη, σε παρακαλούμε πολύ, και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζω το πρώτο Θεόν. Τούτη εποχή δεν ζητάει. Και μη μου πείτε ότι ο Θεός δεν βρίσκεται. Αλλά το ελάττωμα είναι μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν θέλει να αφήσει την κακία του, δεν θέλει να αφήσει την αμαρτία του. Αν θελήσει να την αφήσει, ο Θεός είναι πλησίον. Και ένα τέτοιο όμορφο παράδειγμα μας δίνει μια ιστορία την οποία ο Λόγος του Θεού μας δίδει εδώ στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι ένα πρόσωπο για το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει ποτέ. Εγώ ποτέ δεν κήρυξα για αυτό το πρόσωπο. Ίσως άλλοι να έχουν κηρύξει, δεν ξέρω. Αλλά είναι ένα πρόσωπο αγαπητό. Πολλές φορές ονομάζουμε το όνομά του και τον λέμε. Αλλά πόσες λίγες φορές σταθήκαμε πραγματικά στην ωραία του ιστορία. Ποιος είναι αυτός? Ένας Αιθίωπας. Αιθίωπας, βεβαίως. Μα και οι Αιθίωπες μπαίνουν στον ουρανό, βεβαίως. Και οι Νέγροι, βεβαίως. Και η ζούγκλα, και η ζούγκλα. Εκείνη την ημέρα θα εκπλαγούμε. Α, πόσοι λευκοί θα μείνουν απ' έξω. Α, πόσοι που ονομαζόντουσαν χριστιανοί με το κατόνομα θα μείνουν απ' έξω. Και πόσοι άλλοι από μέσα από τη ζούγκλα θα μπουν. Τούτος όμως δεν ήταν από τη ζούγκλα. Ήταν Αιθίωπας. Θα πρέπει να ήταν Νέγρος. Αλλά ούτε η καταγωγή, ούτε το χρώμα μπορούσε να εμποδίσει τον Θεόν να τον δεχθεί και να ανοίξει την αγκαλιά του για αυτόν. Αλλά δεν ήταν τυχαίος. Δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν δυνάστης, που θα πει άρχον. Άρχοντας. Και λοιπόν, αν είχε τόσα ενδιαφέροντα στη ζωή του που μπορούσε να κάνει, λέτε να ήταν τόσο σπουδαίο γι' αυτό να σηκωθεί να πάρει το δρόμο και να πάει στην Ιερουσαλήμ να πάει να βρει το Θεό. Άρχοντας ήτανε. Και διασκεδάσεις είχε, και πάρτι θα είχε, και γυναίκες θα είχε, και ξέρω εγώ τι θα είχε. Πλούτη θα είχε. Το περιβάλλον του προσέφερε τόσα πράγματα. Άρχον! Αλλά ξέρετε, όταν η ψυχή ψάχνει για το Θεό και διψάει, δεν υπάρχουν εμπόδια. Οπουδήποτε να είναι κανείς, όταν διψάει η ψυχή του, σίδερα θα σπάσει να φτάσει. Θυμάμαι τη δική μου τη ζωή, στα νιάτα μου, πόσες φορές φώναζα, εκράβγαζα, έγραφα ποίηματα φωνάζοντας, ποιος είσαι, σύ που είσαι πίσω από τα φαινόμενα, ποιος είσαι. Πες μου γιατί υπάρχω, γιατί ζω, ποιος ο σκοπός της ζωής. Δεν έβρισκα νόημα στα άλλα πράγματα. Πρέπει να είναι κάτι άλλο. Πρέπει ο σκοπός να είναι πιο βαθύς. Ποιος είσαι? Και όταν η ψυχή διψάει, εκείνος είναι έτοιμος να φανερωθεί. Ήταν και κάτι άλλο. Ήταν ευνούχος. Δεν ξέρουμε αν ήταν στην πραγματικότητα ή είναι απλώς ένας τίτλος. Διότι είχε καταντήσει η λέξη αυτή να είναι ένας τίτλος αξιωματούχων ανωτέρων αυλικών. Έφτασαν να λέγονται έτσι αυλικοί αξιωματούχοι που ήσαν σε υψηλές θέσεις. Αλλά μπορεί να ήταν. Και μέσα στην Αγία Γραφή, φυσικά στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει απαγόρευση. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο ναό του Θεού, δεν είναι το δυνατό να εισέλθει ένας ευνούχος. Το αναφέρει στο Δευτερονόμιο. Αυτοί θεωρούν το ελαττωματικοί. Και ξέρουν το. Ποτέ στον αιώνα, λέει. Έως δεκάτης γενεάς να μην μπει τέτοιος άνθρωπος μέσα στο ναό. Αλλά όμως για κοιτάξτε τα σχέδια του Θεού. Στην καινούργια οικονομία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αυτές οι διακρίσεις στο παρελθόν ήσαν για να δείξει ο Θεός τη διαφορά του καθαρού από το ακάθαρτο, του ελαττωματικού από το σωστό. Ήθελε με χονδρικές, χονδροειδείς έννοιες να τους διδάξει τη διάκριση καλού κακού. Αλλά στην καινούργια οικονομία ο Θεός τα σβήνει όλα. Παίρνεις φουγγάρι και τα σβήνει όλα. Οποιοδήποτε ελάττωμα, οτιδήποτε αν είσαι, η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή
Το έλεος του Θεού είναι ποτάμι για σένα. Η αγκαλιά του Θεού σε περιμένει, σε δέχεται. Και έτσι λέγει εκεί στον Ισαΐα, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη στον Δευτερονόμιο έχει απαγόρευση για τους ευνούχους, στον Ισαΐα ο Θεός μιλώντας για τα πράγματα που θα έρθουν στο μέλλον, λέει πες και στον ευνούχο ακόμα, ας μην νομίζει λέει πως είναι ξερό δέντρο. Εγώ λέει έχω ετοιμάσει για αυτόν, τον περιμένω, θα του δώσω την καλύτερη θέση μέσα στο ναό μου, θα τον εισαγάγω μέσα στο ναό μου. Κάπου εδώ στο τέλος του Ισαΐα είναι στα κεφάλαια αυτά, το είχα βρει, ας είναι. Τι θαυμάσιο. Και αυτός ήταν ευνούχος, αιθίωπας, άρχοντας, αλλογενής. Τι δουλειά είχε με τον Ισραήλ και με το Θεό του Ισραήλ? Αλλά η φήμη του Θεού ξαπλώνει σε όλο το πρόσωπο της γης. Λέμε πολλές φορές, μα τι θα γίνει εκείνος και κάτω και κάτω. Ο Θεός ξέρει τη φήμη του να την απλώνει και φτάνει και μέχρι σε αυτόν. Αν υπάρχει δίψα, θα βρει το δρόμο. Και όπως τούτος ο ευνούχος, ο αιθίωπας, ο άρχοντας, υπουργός θησαυροφυλακίου της βασιλίσης των Αιθιώπων, της Σκανδάκη. Σκανδάκη ήταν τίτλος περισσότερο παρά όνομα, όπως λέμε ο Φαραώ, η Σκανδάκη, έτσι ονομαζόντουσαν οι βασίλισσες των Αιθιώπων. Σκανδάκη. Και ήταν υπουργός θησαυροφυλακίου. Είχε το θησαυρό στα χέρια του. Υψηλή προσωπικότητα. Αλλά η καρδιά του εκεγότανε από μέσα για την αναζήτηση του Θεού. Είναι στο ήττα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων αυτό, από το εδάφιο 26. Η καρδιά του εκεγότανε. Και ενώ πολλοί στην εποχή του δεν βρίσκαν το Θεό, όχι στην Αιθιοπία, δεν βρίσκαν το Θεό μέσα στην Ιερουσαλήμ, ήσαντε πολλοί που δεν τον βρίσκανε. Και ήσαντε πολλοί μέσα στο ναό που υπηρετούσαν και δεν βρίσκανε το Θεό. Αυτός ξεκίνησε από τα βάθη της Αιθιοπίας, με την καρδιά φλογισμένη να βρει το Θεό. Και πήγε στην Ιερουσαλήμ για να επισκεφθεί, λέει, το ναό του Κυρίου. Να δει το κάλος του Θεού και να επισκεφθεί τον αιώνα αυτού. Όταν θέλει ο άνθρωπος. Και ο Θεός τα είδε όλα αυτά από πάνω. Δεν περάσαν απαρατήρητα. Και μια ψυχή είναι πολύτιμη για το Θεό. Όπως η Σαμαρίτισσα στάθηκε πολύτιμη για το Θεό. Όπως ο Νικόδημος στάθηκε πολύτιμος για το Θεό. Και ο Αιθίωπς αυτός στάθηκε πολύτιμος για το Θεό. Και ενώ πήγε στο ναό, δεν ήξερε ο άνθρωπος, η καρδιά του κεγότανε, πόσους θα είδε μέσα διάφορους εκεί που πηγαίνανε από τυπικότητα. Αυτός όμως ζητούσε, δεν μπόρεσε κανείς να του τον δώσει ούτε να του δείξει. Μόνο τα αυτά κράτησε τη φλόγα μέσα του και πήρε το δρόμο της επιστροφής και γύριζε πάλι ξανά στην πατρίδα του. Και ο Θεός δεν τον άφησε, δεν ήθελε να τον αφήσει άδειο, χωρίς να τον βρει. Ήθελα να του δώσει αυτή τη θαυμαστή εμπειρία. Την εμπειρία της ευρέσεως του Θεού. Της ψηλαφύσεως του Θεού. Αυτή την εμπειρία που γεμίζει τη ζωή μας. Που αλλάζει τη ζωή και τη μεταμορφώνει. Και τι έκανε ο Θεός? Άγγελος Κυρίου, λέει, εμίλησε στο Φίλιππο. Φίλιππε, τράβα στο δρόμο που πάει κατά τη Γάζα κάτω. Τρέχα. Δεν του λέει ακριβώς τι θα βρεις. Πήγαινε. Το πνεύμα του Θεού σε στέλνει, Φίλιππε. Όπως στέλνει τον καθένα μας, πολλές φορές μας οδηγεί ο Θεός, δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Αλλά ο Θεός από πάνω βλέπει, έχει μια πολύτιμη ψυχή, πήγαινε εκεί. Και παίρνει ο Φίλιππος στο δρόμο προς τη Γάζα. Και ξαφνικά εκεί που πήγαινε, βλέπει ένα άρμα μπροστά του. Και το πνεύμα του Θεού του μίλησε μέσα του. Κόλλησε στο άρμα αυτό, πρόσεξε τι λέει. Και κολλάει στο άρμα και βλέπει τον άνθρωπο, τον Αιθίωπα, τον Άρχοντα, με ένα βιβλίο ανοιχτό, ήταν το βιβλίο του Ισαΐα. Θα πρέπει να το είχε αγοράσει, πιθανόν στην Ιερουσαλήμ, πιθανόν στην Αλεξάνδρεια από την οποία θα πέρασε για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Προφανώς στην ελληνική γλώσσα θα ήταν η μετάφραση στον 70, διότι από την εποχή του Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου είχε γίνει η μετάφραση και είχε ξαπλωθεί και διαχυτεί σε όλο τον κόσμο. Η ελληνική είχε γίνει η διεθνής γλώσσα και αυτός ο άνθρωπος διάβαζε στα φωναχτά.
τον Ισαΐα

ξέρεις. Ένας άλλος Φίλιππος απάνω στο άρμα καθίσανε μαζί. Αγαπημένα, ένας Ιουδαίος και ένας Αιθίωπας. Τι σχέση έχει ένας άρχοντας και ένας κοινός άνθρωπος? Τι σχέση έχει ένας Ευαγγελιστής και προφήτης του Θεού με έναν άνθρωπο αμαρτωλό? Τι σχέση έχει? Το Ευαγγέλιο ενώνει όλους. Κάτω από τη χάρη του Χριστού είμαι θα όλοι ενωμένοι. Και η πόρτα ανοιχτή για όλους και σένα. Σε περιμένει μ' αγάπη. Τα είπανε και ο Φίλιππας το Ευαγγελίστη και το Χριστό. Σταθήκανε και οι δυο μπροστά σε αυτό το χωρίο. Και αυτό το χωρίο ήτανε ο Γολγοθάς. Και ήτανε ακριβώς εκεί η θέση που ο Θεός περιμένει τον αμαρτωλό να τον δεχτεί. Στο Γολγοθά. Και οι δυο στο Γολγοθά. Και ο Φίλιππος του δείξε. Κοίταξε τα καρφιά. Γίνηκαν για αυτό το πράγμα. Κοίταξε η πληγή. Γίνηκε για σένα. Κοίταξε αυτόν στο σταυρό. Σε αντικατέστησε. Είναι η αγάπη του Θεού. Σε αγάπησε και ήρθε από τον ουρανό. Και πήρε τη θέση σου. Δέξου τον, ομολόγησέ τον. Και δείξε την ομολογία σου βαπτιζόμενος. Ό,τι ωραίο πράγμα για σένα. Μια ευκαιρία θαυμαστή που στη φέρνει ο Θεός. Και ήταν εκεί στο δρόμο. Που τον βρήκε το Θεό. Στο δρόμο. Ζητείτε τον Κύριο. Εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν. Εν όσο είναι πλησίον. Και ο Κύριος είναι πλησίον. Τον βρήκε. Και σαν περνούσαν από νερό. Και είχε ευαγγελιστεί. Να νερό. Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Ευχαρίστως να το κάνω. Ο άρχοντας. Ο υπουργός του θησαυροφυλακίου της βασιλίσης. Όσοι θα λογαριάζανε για να πάνε να τον δούνε και πώς να τον δουν και πώς να τον πλησιάσεις και πώς να του μιλήσεις, άρχοντας. Και τον βλέπεις ταπεινώνεται να μπει μέσα στο νερό με έναν άνθρωπο που μόλις προλίγου τον είχε γνωρίσει για να τον βαπτίσει στο όνομα του Κυρίου. Και κατέβηκαν στο νερό και οι δυο και βαπτίστηκαν. Τον βάπτισε. Καθώς τα νερά κλείσαν από πάνω του, οι ευλογίες του Θεού τον σκέπασαν. Μέσα εκεί έθαψε τον παλιό του Αιθίωπα, τον παλιό εαυτό του. Και βγήκε από μέσα από το νερό ένας καινούριος άνθρωπος. Για μια καινούρια ζωή. Το βάπτισμα οφείλουμε να το κάνουμε. Είναι παραγγελία του Κυρίου. Είναι μια χειροπιαστή απόδειξη ότι έθαψε τον εαυτό σου τον παλιό που σταύρωσες. Τον σταύρωσες δια πίστεως, τον θάπτεις δια του βαπτίσματος. Βγαίνεις για να περπατήσεις σε μια καινούρια ζωή. Κρατάς μέσα σου μια χειροπιαστή, θα έλεγε κανείς ανάγλυφη απόδειξη ότι είσαι ένας καινούριος άνθρωπος, διότι βγήκες από το νερό, τον παλιό τον έθαψες μέσα εκεί. Λένε πως κάποιος κήρυκας όταν εβάπτιζε σε ένα ποτάμι και από τη μια με όχθη ήρχοντο και τους έστελνε από την άλλη όχθη να φύγουνε αφού τους βάπτιζε. Ακριβώς για να τους εντυπωθεί μέσα ότι δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν στον ίδιο δρόμο. Θάψανε την παλιά ζωή, καινούργη πια, από την άλλη όχθη. Ωραία πράγματα. Και σαν βγήκε από το νερό, ο Φίλιππος εξαφανίστηκε. Μπρε ο Φίλιππος, πού είναι ο Φίλιππος? Ο Φίλιππος είχε εξαφανιστεί. Το Άγιο Πνεύμα τον πήρε. Τον μετέθεσε. Όπως άρπαξε τον Ηλία, όπως. Τον πήγε στην Άζωτο. Και εκεί στην Άζωτο ο Ηλίας συνέχιζε το έργο του σαν να μην συνέβη τίποτα, να ευαγγελίζεται, να μιλάει στις ψυχές για τον Χριστό. Και η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Θα ήταν κρίμα να τελειώσει εκεί. Η ιστορία μας δίνει τον καρπό της, το αποτέλεσμα, την ομορφιά της. Ο ευνούχος έφυγε εις την οδόν αυτού, λέει, πώς? Χαίρον! Χαίρον! Το τοπίο της ζωής του είχε αλλάξει. Έως εκεί. Και από εκεί και πέρα, νέα ζωή. Οι λόφοι σκυρτούσαν, τα όρη χαιρόντουσαν, ο δρόμος του ήταν χαρούμενος και όπως πήγαινε με την άμαξα. Φαντάζομαι τι δοξολογία, τι ύμνους και τι προσευχές θα έδινε στο Θεό. Το τοπίο της ζωής του είχε αλλάξει. Νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού, νέος ανήρ. Πριν ακόμα ο Κορνήλιος επιστρέψει, ο Αιθίωπας γίνει και απαρχή των εθνικών εις τον Χριστό. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ζητείτε τον Θεό. Εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν. Εν όσο. Πλησιάζει το τέλος του χρόνου. Εν όσο. Μη κλείσει για σένα αυτό το εν όσο. Εν όσο είναι πλησίον. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας.

0: μας να ζούμε για σένα και να ακολουθάμε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες την ευκαιρία αυτή τη μεγάλη να σε βρούμε. Σε ευχαριστούμε διότι μέσα στο χρόνο της ζωής μας, ο Θεέ μας, βρήκαμε πραγματικά το νόημα. Πήρε αξία η ζωή μας, σαν σταθήκαμε μπροστά σου στο Γολγοθά και σε δεχθήκαμε σωτήρα μας και λύτρωτή μας. Το τοπίο της ζωής μας ολόκληρο άλλαξε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίδεις. Χάρισε τη χαρά αυτή σαν ένα δώρο του ουρανού σου σε πολλές ψυχές. Καθώς πλησιάζουν τούτες οι γιορτές, καθώς φεύγει ο χρόνος πίσω μας και ο καινούριος μπαίνει, δώσε πολλές καρδιές να μπουν στον καινούριο χρόνο καινούργιοι άνθρωποι, και εμείς να τους χαρίσουμε και να τους αποκαλύψουμε το μεγαλύτερο δώρο, σαν το Φίλιππο, να τους πούμε για σένα ότι εσύ μπορείς να βρεθείς. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, απολύσέ μας εν ειρήνη.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και πιστεύω η χάρη του Κυρίου θα είναι εκείνη η οποία θα μας σκεπάσει και το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο που θα οδηγήσει τις σκέψεις μας. Θα σας παρακαλούσα να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 164. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικός τα έργα σου κοιτώ». Να σας πω λίγο για την ιστορία αυτού του ύμνου, θέλετε? Αυτός ο ύμνος πρωτογράφτηκε στα σουηδικά. Ένας Σουηδός αδελφός τον ενεπνεύστη. Κατόπιν μεταφέρθηκε στα ρωσικά. Όταν βρισκόμουν φοιτητή σε ένα βιβλικό σχολείο στην Αγγλία, στις διακοπές του σχολείου τις Χριστουγεννιάτικες, βρέθηκα στη Σκωτία και ήμουνα στη Γλασκόβη. Τότε φτωχός φοιτητής, ούτε τα εισιτήριά μου δεν είχα για να ταξιδέψω. Ταξίδευα έτσι με auto-stop, hitchhiking το λένε στα αγγλικά. Έκανα έτσι το χέρι μου και με έναν αδελφό Γερμανό μαζί είμαστε. Θα μας φιλοξενούσε κάποιος Σκοτσέζος αδελφός στο σπίτι του. Λοιπόν, πήγαμε σε ένα μεγάλο χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Είχε πάρα πολλά βιβλία, μα πάρα πολλά. Και όπως τα βλέπαμε εκεί, λεξικά για την βίβλο, commentaries, αυτά που κάνουν σχόλια, σχολιασμούς κλπ. Αλλά χρήματα δεν είχαμε. Λοιπόν, με πλησιάζει μία κοπέλα, μία υπάλληλος εκεί του βιβλιοπωλείου. Μου λέει, σας βλέπω, θαυμάζετε τα βιβλία μας. Λέω, ναι, πάρα πολύ, αλλά δεν έχω χρήματα να τα αγοράσω. Δεν μου λες, της λέω, ποιο είναι το πιο φτηνό που μπορώ από εδώ να πάρω, γιατί δεν θέλω να φύγω από αυτό εδώ το βιβλιοπωλείο χωρίς να πάρω κάτι να έχω μαζί μου. Μου λέει, μουσική ξέρετε? Λέω, ξέρω. Μου λέει, να πάρετε μία μουσική πάρτι που έχει ρωσικούς ύμνους, Russian Tunes and Melodies, τόνοι ρώσικοι και μελωδίες ρώσικοι. Δεν θέλω να τις δω, λέω, ποιο είναι. Και μου έδωσε ένα τετρασέλιδο που είχε μπροστά αυτό το «How great thou art», «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», που έβαλα τα λόγια του στα ελληνικά. Από μέσα είχε ως ύμνο αυτόν που ψάλουμε το Πάσχα, μάλλον τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Θέλω να ψάλω λυτρωτά για την αγάπη τη βαθιά», αν το θυμόσαστε. Και πίσω είχε εκείνο «Βάστε φάδα νένι όσιαν», είναι εκείνο «Βόλγα βόλγα τα νερά σου», το λέγαμε εδώ παλιά, είναι εκείνο που του βάλαμε «Σαν τη θάλασσα μεγάλη, σαν τον ουρανό πλατιά, είναι η αγάπη του πατέρα που έδειξε στο Γολγοθά». Αυτή είναι η ιστορία του ύμνου «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω». Από εκείνο το βιβλιοπωλείο που επήρα 6 πένες έκανε. 6 πένες, μισό σελήνη δηλαδή, και το πήρα και έγραψα αυτούς, το έβαλα τα ελληνικά λόγια. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω, το θέλω να ψάλω λυτρωτά», και τον άλλο τον ύμνο «Σαν τη θάλασσα μεγάλη, σαν τον ουρανό πλατιά». Έτσι θα ψάλουμε τώρα τον ύμνο 164, το «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», και να θυμόσαστε ότι είναι με ρώσικη μουσική και μελωδία. 164. Ω, βέβαια. Θα το φέρουμε πιο κοντά. Τώρα ακούγομαι καλά?

δόξα τω Θεώ. Τι ευλογημένος Κύριος. Για όλα αυτά σε ευχαριστώ. Και στα αλήθεια λέει ο Δαβίδ, εάν θελήσω να απαριθμίσω τις ευεργεσίες του Θεού και τα αγαθά του, υπερβαίνουν πάντα αριθμών οι ευεργεσίες του Θεού. Σε ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε για την υγεία που μας χάρισε, το μέτρο της υγείας να μπορέσουμε να έρθουμε απόψε εδώ. Τον ευχαριστούμε για τα δώρα του, για τα αγαθά του, για το οξυγόνο, για τον ήλιο, για όλα, για την οικογένεια, για το σπίτι, για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για το ψωμάκι που μας δίνει κάθε μέρα και δεν μας λείπει. Μα είναι τόσες πολλές οι ευεργεσίες του. Και προπαντός τον ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο των ψυχών μας, για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα θέλατε να πείτε ένα ευχαριστώ στον Κύριο απόψε. Όπως είμαστε καθισμένοι, θα παρακαλούσα να σκύψουμε τα κεφάλια μας και από την καρδιά μας μέσα να πούμε όλοι ένα ευχαριστώ εις τον Κύριο για όλες του τις ευεργεσίες. Πάσα στα ευεργεσία αυτού τας προσεμέ, λέει ο Δαβίδ, οι οποίες αν θέλω να τις απαριθμίσω, υπερβαίνουν πάντα αριθμό. Και αφού πούμε όλοι το ευχαριστώ μας, θα παρακαλέσω δύο αδελφούς να κάνουν έκφωνα, να την ακούσουμε όλοι, δύο ευχαριστίες εις τον Θεό, για να αρχίσουμε απόψε τη συνάθρησή μας. Πρώτα 2-3 λεπτά σιωπηλής προσευχής και μετά δύο αδελφοί να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Έναν ύμνο ακόμα. Ποιος είναι ο δεύτερος? 219 θέλετε, που λέει, να πούμε το 219. Τι λέει το 219?

του χρόνου, αν θέλει ο Θεός, τη μεγάλη εβδομάδα θα καταργήσουμε τη χοροδία. Θα γίνετε εσείς χοροδία. Τα καταφέρνετε μια χαρά. Μπράβο. Θεέ να σας ευλογεί. Απόψε, αδελφοί μου, στην πρώτη μας ώρα αυτή, ήθελα να απασχοληθούν οι σκέψεις μας γύρω από ένα πνευματικό θέμα που αφορά μάλλον τους πιστούς. Το θέμα μας απόψε θα είναι ένα ερωτηματικό το οποίο υπάρχει μέσα στις καρδιές των πιστών ανθρώπων και πλανάται πολλές φορές στα χείλη τους, το εκφράζουν, το λένε. Λένε, γιατί να υποφέρει ο δίκαιος. Ερώτημα πολύ σοβαρό. Να υποφέρει ο αμαρτωλός, να υποφέρει ο πόρνος, να υποφέρει ο κλέφτης, ο ψεύτης, ο μοιχός, ο απατεώνας. Σωστό. Έτσι πρέπει. Δικαίως πάσχει. Αλλά ο δίκαιος, ο άνθρωπος που θέλει μόλι του την καρδιά να υπηρετήσει το Θεό, να κάνει το θέλημά του, να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην δυσαρεστήσει ποτέ το Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος, γιατί να υποφέρει, γιατί να περνάει από δοκιμασίες, γιατί να περνάει από θλίψεις. Καλά και πιστός να είναι, άμα βέβαια παρακούει, κάνει ξεροκεφαλιές, παρακούει του Θεού, δεν κάνει το θέλημα του Θεού, δικαίως πάσχει. Αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα δίκαιος και είναι άνθρωπος που απόλυτα αγαπάει το Θεό και μόλι του την καρδιά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ευχαριστήσει το Θεό, ένας τέτοιος άνθρωπος γιατί να υποφέρει. Την απάντηση απόψε θα μας τη δώσει ο Λόγος του Θεού. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό αδελφό, τον Δημήτρη, τον Πεθάνη, να μας διαβάσει από το βιβλίο του Ιώβ. Από το πρώτο κεφάλαιο, αν θέλετε, ανοίγετε κι εσείς τη γραφή σας, το βιβλίο του Ιώβ, το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 1 μέχρι και το 12. Αδελφέ Δημήτρη, σε παρακαλώ δυνατά να σε ακούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, αδελφέ Δημήτρη. Ένας λοιπόν τέτοιος άνθρωπος ευσεβής και φοβούμενος των Θεών και δίκαιος ήταν αυτός ο Ιώβ, για τον οποίο μας εδιάβασε τώρα μόλις ο αδελφός. Ζούσε βαθιά στην Ανατολή, χιλιάδες χρόνια από τώρα, πολύ σημαντικό πρόσωπο, και είχε τρία χαρακτηριστικά ο άνθρωπος αυτός. Πρώτον, ήτανε πλούσιος άνθρωπος. Πλούσιος άνθρωπος. Είχε πολλά. Μονάχα 7.000 πρόβατα. Σκέψου 7.000 πρόβατα. Άντε για να τα κουρέψεις αυτά, να τα αρμέξεις, να κάνεις τυρί.
πόσους υπαλλήλους χρειαζόταν, πόσους τσοπάνιδες που θα το φρόντιζαν. 7.000 πρόβατα να πουλήσει το μαλλί τους, το γάλα τους, τα τυριά τους, τα προϊόντα. Είχε 3.000 καμήλες. 3.000 καμήλες. Ήτανε τα φορτηγά της εποχής εκείνης που εφόρτωναν τα αγαθά του και τα πήγαιναν στις διάφορες αγορές της Ανατολής με τους καμιλιέριδες για να τα πουλάει. 3.000 καμήλες, 3.000 φορτηγά. 500 ζεύγη βοών. 500 ζεύγη βόδια, δηλαδή 1.000 βόδια, που ήταν τα τρακτέρ της εποχής εκείνης. 500 τρακτέρια για να οργώνει τη γη του, τα χωράφια του, τις απέραντες εκτάσεις που είχε. Και είχε και 500 όνους, 500 γαϊδουράκια. Ήτανε τα τζιπάκια της εποχής. Ήτανε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν το προσωπικό εδώ και από εκεί. Ήταν οχήματα μεταφοράς προσωπικού για να κάνουν τις δουλειές του οι υπάλληλοι. Σκεφτείτε λοιπόν τι είχε αυτός ο άνθρωπος. Πλούσιο, πολύ πλούσιο. Καλό πράγμα είναι να είναι πλούσιος ο άνθρωπος και να έχει αγαθά και χρήματα. Φτάνει να ξέρει να κάνει καλή χρήση αυτών των αγαθών που του δίνει ο Θεός και των χρημάτων του. Το δυστύχημα με τους συγχρόνους ανθρώπους είναι ότι όταν κάνουν λεφτά παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Ενώ του Ιώβ τα μυαλά ήταν στη θέση τους. Αγαπούσε, εσέβεται το Θεό, υπελόγιζε το Θεό, παρόλα τα αγαθά αυτά, τα πολλά, τα αμύθιτα που είχε. Ήτανε ο πλουσιότερος άνθρωπος εις την χώρα της Αυσίτιδος, εκεί στα βάθη της Ανατολής. Όταν έχουμε ένα μικρό μισθό, μια συνταξούλα, 70-80 χιλιάδες, τον βλέπεις, έρχεται στην εκκλησία, τακτικά, φέρνει και τα παιδιά του. Μόλις αρχίσει ο μισθός να αυξάνεται, η σύνταξη να αυξάνεται, 140-150 χιλιάδες, ανοίγει μαγαζί, βγάζει 200.000, 250.000, τον χάνεις. Ε, Γιωργάκη, τι γίνεσαι, καιρό έχουμε να σου δούμε. Δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Όχ, τώρα έχουμε δουλειές, δουλειές. Τι δουλειές? Να χτίζω και τώρα βάζω και κάνω και πάνω σήκωμα στο σπίτι και άλλο όροφο για την κόρη. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? 2 χρονών είναι, αλλά να τιμάσω την πρίκα της. Και δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από το σπίτι που έχει. Ολονώνε τους λείπει ένα δωμάτιο. Να είχαμε ένα δωμάτιο ακόμα, μια ντουλάπα ακόμα, και όταν δεν έχει την ντουλάπα, βάλε στο μπαλκόνι μια σιδερένια, λαμαρίνα. Γιωργάκη, παλιά σε θυμάμαι που χώσιμα, τώρα όταν έχω δουλειές. Πήρε και το αυτοκίνητο, πήρε και το εξοχικό, πήρε και το ταχύπλο για διασκέδαση και για ψαρεματάκι. Πάει ο Γιωργάκη, τον έχασε. Πήρανε τα μυαλά του αέρα. Ετούτος εδώ ο άνθρωπος, ο Ιώβ, παρόλο που ήταν πλούσιος και είχε αγαθά πολλά, τα μυαλά του ήταν στη θέση του και εξακολουθούσε να αγαπάει, να σέβεται, να υπολογίζει το Θεό και να είναι άνθρωπος όπως τον θέλει ο Θεός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου ήτανε ότι είχε μια αγαπημένη οικογένεια. Αγαπημένη οικογένεια. Είχε 7 αγόρια και 3 κορίτσια και ήτανε τόσο αγαπημένα.
κάνανε τραπέζι τη μια εβδομάδα ο ένας εις τον άλλον και καλούσε και είχανε συμπόσιο και μετά ο άλλος με τη σειρά του και μετά ο πιο μικρός και καλούσανε και τις τρεις αδελφές πάντοτε, 7 αγόρια καμάρι του και χαρά του και 3 κοπέλες όμορφες. Τι μεγάλο και ευλογημένο πράγμα να είναι αγαπημένη η οικογένεια. Να είναι αγαπημένα τα αδέλφια μεταξύ τους. Ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα μέσα στην Εκκλησία δημιουργούνται και προέρχονται από γκρίνιες και από τσακωμούς μεταξύ των συγγενικών προσώπων. Δημιουργούν τα προβλήματα και τις στεναχώριες. Τούτος εδώ ο Ιώ είχε αυτό το μεγάλο ευλογημένο χάρισμα ότι είχε μία αγαπημένη οικογένεια. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλη ευλογία να είναι η οικογένεια αγαπημένη. Το τρίτο πράγμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ενδιαφερότανε για την πνευματική κατάσταση της οικογένειάς του. Δεν φτάνει να έχεις 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4 παιδιά, να έχεις 5 εγγόνια και να μην ενδιαφέρεσαι για την πνευματική τους κατάσταση. Βλέπουμε ότι ο Ιώβ κάθε μέρα σηκωνότανε πρωί και κάνει προσευχή για τα παιδιά του και προσέφερε και θυσίες ενώπιον του Θεού. Μήπως τυχόν τα παιδιά του κατά την ώρα του συμποσίου και της διασκεδάσεως που είχανε, μήπως τυχόν έλεγαν κάποια κουβέντα ελαφριά, ανάρμοστη προς το Θεό και ελυπούσαν το Θεό και επίκραναν το Θεό. Και ανελάμβανε ο Ιώβ να προσευχηθεί για τα παιδιά του και να τα προστατεύσει, επικαλούμενος την ευλογία του Θεού και το έλεος του Θεού και τη συγχωρητικότητα του Θεού για τα παιδιά του, και προσέφερε και θυσίε. Εμείς ενδιαφερόμεθα για τα παιδιά μας. Ενδιαφερόμεθα για να τους προσφέρουμε την καλύτερη τροφή, την καλύτερη ένδυση, καλά ρουχαλάκια, ακριβά ρουχαλάκια, την καλύτερη μόρφωση, στα ακριβά σχολεία, ακριβά φροντιστήρια για το μέλλον τους, και ξοδευόμεθα και στερούμεθα πάρα πολλά, πολλές φορές, διότι τα χρήματα δεν φτάνουν, και κάνουμε το παν για τα παιδιά μας. Αλλά πόσο ενδιαφερόμεθα για την πνευματική τους κατάσταση. Πόσο ενδιαφερόμεθα για τα παιδιά μας, για την πνευματική τους πρόοδο. Αν έχουν το Λόγο του Θεού, αν το διαβάζουν, αν έρχονται στην Εκκλησία. Προσευχόμαστε μαζί τους. Μας βλέπουν η ζωή μας, η διαγωγή μας, η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια ώστε πραγματικά να λένε «Να, άνθρωποι του Θεού». Άκουσα μια φορά κάτι παιδιά, 2 αγόρια, που έκαναν παράπονο στους γονείς τους. Είχαν σταματήσει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Και τους είπαν οι γονείς τους, «Παιδιά μου, γιατί δεν ερχόσαστε στην εκκλησία?» Διότι, λέει, βλέπουμε ανθρώπους εκεί που η ζωή τους δεν συμφωνεί με αυτά που λένε, ούτε με αυτά που ακούνε. Λένε, «Καλά, εμάς?» Εσείς, λέει, αποτελείτε εξαίρεση. Αποτελείτε εξαίρεση. Είστε μία εξαίρεση. Πράγματι δεν έχουμε κανένα παράπονο από τη ζωή σας και από τη συμπεριφορά σας. Αλλά οι άλλοι, μα μην κοιτάζεις τους άλλους. Εάν ο Θεός σου έδωσε πιστούς γονείς, αφιερωμένους γονείς, είναι ανάγκη να κοιτάζεις τους άλλους. Και τι σπουδαίο πράγμα, τα παιδιά μας να μην βρίσκουνε ψεγάδι στη ζωή μας, να μην έχουνε παράπονο από την πνευματικότητά μας. Να μην μπορούν να παραπονεθούν εναντίον μας. Αλλά πραγματικά η ζωή μας να συμβαδίζει
με τα λόγια μας. Κάποτε έλεγε ένας, άκου να σου πω, λέει, μη μου λες πολλά λόγια, γιατί η ζωή σου φωνάζει πιο δυνατά από τα λόγια σου και σκεπάζει η φωνή σου, τα λόγια σου, τα οποία δεν τα ακούω. Βλέπω τη ζωή σου. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με φόβο Θεού, πλούσιος, αλλά τα μυαλά του δεν είχαν πάρει αέρα από τα πλούτη του. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μια αγαπημένη οικογένεια και ευλογημένη οικογένεια και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν για την πνευματική κατάσταση της οικογένειας του. Τι περισσότερο μπορούσε να ζητήσει ένας άνθρωπος από αυτόν, τον Ιώβ. Είχε τα πάντα, όπως τον ήθελε ο Θεός. Παρακάτω όμως το κομμάτι που διαβάσαμε μας τραβάει λιγάκι την αυλαία, την κουρτίνα, για να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, πίσω από μας, τι συμβαίνει στο υπερπέραν. Διαδραματίζονται, αγαπητοί μου, γεγονότα γύρω μας, γύρω από τους πιστούς ανθρώπους, τα οποία δεν τα ξέρω και δεν υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού ακριβώς μας ανοίγει μια χαραμάδα για να δούμε τι συμβαίνει και να πάρουμε μια απάντηση στο μεγάλο ερωτηματικό, γιατί να υποφέρει ο δίκαιος. Μας ανοίγει λοιπόν την κουρτίνα και μας πηγαίνει στον ουρανό και μας λέει ότι μια μέρα μαζεύτηκαν ενώπιον του Θεού οι ιοί του Θεού. Οι ιοί του Θεού είναι εδώ οι άγγελοι. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο διάβολος. Τώρα αν με ρωτήσετε τι δουλειά είχε ο διάβολος εκεί επάνω στον ουρανό, θα σας πω δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι παρουσιάστηκε ενώπιον του Θεού. Και όπως το είπε και το λέει το όνομά του, διάβολος, διαβάλει καταρχήν το Θεό στους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του που την έκανε από την αρχή, γι' αυτό πήρε και το όνομα διάβολος. Τι πήγε στον Αδάμ και στην Εύα? Τους είπε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για σας, δεν θέλει το καλό σας, δεν θέλει την πρόοδό σας, δεν θέλει τίποτα από σας. Μην εμπιστεύεστε το Θεό, μην έχετε φόβο Θεού, μην έχετε τίποτα, βγάλτε το Θεό από τη ζωή σας. Είναι διάβολο. Αλλά εκείνο που μας ξεφεύγει, αγαπητοί μου, και εδώ ήθελα να το προσέξουμε, είναι ότι διαβάλει και εμάς απέναντι του Θεού. Πάει και του λέει, α, σ' αγαπάνε, δεν σ' αγαπάνε. Ας τους βλέπεις έτσι, ας τους βλέπεις που σε φοβούνται και λοιπά, ξέρεις γιατί το κάνουνε. Το κάνουνε, να, σαν τον Ιώβ. Βέβαια, ο Ιώβ είχε όλα τα αγαθά, δεν μας αφήνει σε εμάς να πάμε να τον πειράξουμε. Τι νομίζεις, δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Δεν μας αφήνει να πάμε να τον πειράξουμε. Στην Αποκάλυψη μας τον λέει ο Σατάν, ο κατηγορών τους αδελφούς. Σατάν στα εβραϊκά θα πει κατήγορος. Ο κατηγορών τους αδελφούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Έτσι πάει και μας κατηγορεί. Ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα πάει και μας κατηγορεί. Και τι του λέει? Άσε μας να τον πειράξω λιγάκι και θα δεις. Βέβαια τώρα έχει ευσέβεια, σε αγαπάει, σε προσκυνάει, πάει στην εκκλησία, ενδιαφέρεται για τα παιδιά του και την οικογένειά του, βέβαια, άσε με να τον πειράξω. Αλλά και με τι καμάρι ο Θεός μιλούσε για τον Ιώβ. Μήπως είδες, λέει, τον Ιώβ εκεί πώς με αγαπάει και πώς με σέβεται και πώς καμαρώνει ο Θεός για τα παιδιά του. Πώς καμαρώνει όταν είναι όπως τα θέλει, τον αγαπούν, τον σέβονται, τον υπολογίζουν, τον λατρεύουν. Καμαρώνει ο Θεός. Καμαρώνει. Και προκάλεσε ο διάβολος το Θεό. Και ο Θεός εδέχτηκε την πρόκληση.
Λέει, εντάξει, πείραξε τον. Ξέρετε γιατί τον προκαλεί ο διάβολος στο Θεό? Θέλει να του πει, καλά έκανα εγώ που έφυγα από σένα. Καλά έκανα που παρέσυρα και το εν τρίτον των αγγέλων. Έτσι φαίνεται από την Αποκάλυψη. Τραβάει πίσω από την ουρά του το τρίτον των αστέρων. Τον εν τρίτον των αγγέλων τους παρέσυρε ο διάβολος και αντάρτεψαν κατά του Θεού. Λέει, καλά κάναμε εμείς και φύγαμε. Και εκεί στη γη λέει, δεν υπάρχει κανείς που σε αγαπάει, δεν αξίζει να σε αγαπάει. Και αν υπάρχουν κάνα δύο τρεις εκεί που σε αγαπάνε, είναι γιατί τους φροντίζεις, γιατί τους αγαπάς, γιατί τους δίνεις αγαθά. Για σε να τους πειράξουμε εμείς λιγάκι, για να του πειράξω λίγο την υγεία του, για να μην πάει καλά η δουλειά του, για να του έρθει μια αναπηρία, να δούμε θα σε αγαπάει. Και δέχτηκε ο Θεός την πρόκληση. Και λέει, ορίστε, στα χέρια σου ο Ιώβ, τη ζωή του μόνο δεν θα πειράξει. Και σε λιγάκι, να σου και έρχονται. Η μια στεναχώρια και θλίψεις πάνω από την άλλη. Έρχεται ένας δούλος του. Λέει, αφεντικό, τι να σου πω. Εκεί λέει που βόσκανε τα πρόβατα και λοιπά, πέσανε.

Γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γυμνός θα φύγω. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Τον πιάνει και μια αρρώστια στο σώμα του. Εξανθήματα, καθόταν εκεί στον δρόμο με κάτι όστρακα και ξυνότανε. Και απελπισμένος όπως ήταν από όλα τα κακά και τις συμφορές, έρχεται και η γυναίκα του από πάνω και του λέει: «Μωρέ, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου? Μπορεί καμιά φορά την ώρα της δοκιμασίας και της θλίψεως να έρθει και το πιο αγαπητό σου πρόσωπο, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, και να σου πει: «Μωρέ, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου? Βλαστήμησε το Θεό, να γλιτώνουμε πια. Τι όλο λες, δόξα το Θεό και ευλογημένο το όνομα του Θεού, και δεν βλέπεις τα χάλια σου και δεν βλέπεις την κατάστασή σου?» «Αχ», της λέει η γυναίκα, «μίλησε σαν μια άφρονη γυναίκα. Δεν μίλησες με σοφροσύνη. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, τα κακά δεν θα τα δεχόμαστε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού». Αγαπητοί μου, την ώρα της δοκιμασίας πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε. Ή θα βγάλουμε άσπρο πρόσωπο το Θεό απέναντι του εχθρού του, του διαβόλου, ή θα τον ντροπιάσουμε το Θεό. Και θα του πει ο διάβολος: «Δεν στα έλεγα. Σ' αγαπούσε και έκανε που σ' αγαπάει, γιατί του δίνες τα αγαθά και είχε απ' όλα και ήταν το κελάρι του γεμάτο και το ψυγείο γεμάτο και τα παιδιά του καλά και περνούσαν τα μαθήματα και γινόντουσαν οι διαγωνισμοί και προόδευαν και πηγαίναν και στο πανεπιστήμιο. Τώρα που δεν ήρθανε καλά τα πράγματα, να δεις ψευρίζουν». Αγαπητοί μου, την ώρα της δοκιμασίας και της θλίψεως, ή θα βγάλουμε ασπροπρόσωπο το Θεό μπροστά στο διάβολο, τον εχθρό του και τον εχθρό μας, ή θα τον ντροπιάσουμε. Και μετά τελειώνει η ώρα μας. Ο Θεός, αφού πέρασε από τη δοκιμασία, τον αντίμιψε και του δώσε διπλά. 7.000 πρόβατα είχε, 14.000. Πηγαίνετε στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ να το δείτε. 14.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, 6.000 καμήλες του δώσε, 500 ζεύγη βοών, 1.000 ζεύγη βοών, 1.000 γαϊδουράκια. Και παιδιά πάλι 7 και 3. Ίσως δεν τον έπαιρνε και η ηλικία για να του δώσει 20 παιδιά, του δώσε 10 πάλι, πιο όμορφα από τα πρώτα και πιο ευλογημένα. Αγαπητοί μου, η δοκιμασία και οι θλίψεις είναι συνυφασμένοι με τη ζωή μας. Στην Κορινθίους, στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, και με αυτό θα τελειώσω και σας παρακαλώ, σκεφτείτε το, υπογραμμίστε το εις τη βίβλο σας, τραβήξτε κόκκινο μολύβι κάτω από το εδάφιο. Β' Κορινθίους, κεφάλαιον τέταρτον, εδάφιον 17. «Η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης». Περνάς θλίψη, δοκιμασία, διάλεξε ποιο θέλεις. Αιώνιον, ατέλειωτο. Βάρος, τι λέω, βάρος δόξης. Μας περιμένει, σε περιμένει και με περιμένει η δόξα, το μεγαλείο του Θεού, εάν εδώ την ώρα της θλίψεως και της δοκιμασίας δεν απογοητευθούμε, δεν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να τα βάζουμε με το Θεό, αλλά του αντίον να ντροπιάζουμε το διάβολο και να του λέμε: «Εσύ είσαι κατησχημένος, εγώ το Θεό θα τον δοξάζω από ό,τι και αν περνάω». Και στο τέλος μας περιμένει η δόξα. Καμιά φορά μας τη δίνει ο Θεός και εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά άλλοτε επιτρέπει να την απολαύσουμε εκεί επάνω, το μεγαλείο του Θεού και τη δόξα του Θεού, εκεί όπου μας ετοίμασε τόπο ο Χριστός. Θα ψάλουμε από τον ύμνο 195 την πρώτη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 195, πρώτη και τελευταία στροφή. Λέμα του Κυρίου, το πρόσωπο του Κυρίου, η θωριά του Κυρίου, η γλυκή της παρουσία του, δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει, δοξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο, θα παρακαλούσα, έναν ύμνο

που να εκφράζει την αγάπη μας για τον Κύριό μας τον Ιησούν Χριστόν. Και το ξέρω ότι απόψε θα το θέλατε όλοι να το πείτε, τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Το θέλετε? Να το πούμε. Τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Τι αριθμό είναι? Πόσο? 147. Τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής.

0: όρθιοι να τον ευχαριστήσουμε. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, μέσα από την καρδιά μας σου λέμε απόψε ότι πραγματικά σ' αγαπούμε. Σ' αγαπούμε γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησες και έδωσες τη ζωή σου για μας. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, διότι καταδέχτηκες για μας τους αμαρτωλούς και ξεπεσμένους να αφήσεις τους ουρανούς σου, τη δόξα σου, την κοινωνία των αγγέλων, την αγκαλιά του Πατέρα, για να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη, την αποστάτηδα και αμαρτωλή, για να ζητήσεις, να βρεις και να σώσεις χαμένα πρόβατα, όπως είμαστε όλοι μας. Μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε, Σωτήρα μας Χριστέ, διότι εσύ απόψε μας αξίωσες να έρθουμε εδώ για να ακούσουμε τα Άγια Λόγια τα δικά σου. Ξέρουμε πόσα εμπόδια ο καθένας μας αντιμετώπισε, πόσες δυσκολίες, πόσα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε γιατί τα παραμέρισες όλα και μας έφερες εδώ για να ακούσουμε το Λόγο το δικό σου. Ετοίμασε την καρδιά μας, σε παρακαλούμε πολύ. Προετοίμασε το πνεύμα μας. Δώσε μας λόγια ειδικά σου, λόγια οικοδομής, προτροπής, παρηγορίας, λόγια σωτηρίας, λόγια που κάποια ψυχή θα ευεργετηθεί απόψε, θα ευλογηθεί απόψε, να είσαι εσύ ο Κύριος που θα αναλάβεις την ώρα αυτή, να είσαι εσύ εκείνος που θα μιλήσεις, να κρύψεις το δούλο σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού και να δοξάσεις το όνομά σου. Και να μεγαλυνθεί ο Πατέρας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ο ουράνιος. Και το Πνεύμα σου το Άγιο να είναι εκείνο που θα θοπεύσει τις καρδιές μας απόψε. Στα ζητάμε όλα αυτά στο όνομά σου, για τη δόξα σου, εν Πνεύματι Αγίω και προς δόξαν του Πατρός. Αμήν. Θα παρακαλούσα τον αδελφό, τον Δημήτρη τον Πεφάνη, να μου δανείσει πάλι τα μάτια του και να διαβάσει τρία κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Δύο μικρά εδάφια στην αρχή, την Επιστολή προς Εβραίους, το Ιώτα Αλφα και εδάφιον 1, Εφεσίους Β 8 και μετά από το Λουκά, το κεφάλαιο Ήτα, τα εδάφια 40 έως και το 56. Ορίστε, αδελφέ Δημήτρη.
1: Και είπε κύριου ήρθε. Και ενώ κυρινού το μάθε, είπε ο Πέτρο και η μεταφράση. Δεν πιστάζει, οι όποιοι σε συγκεκριμένοι, και εσύ, και σε συγκεκριμένοι, και με έγκριση πίσω από τη μίση. Ο Ιησούς είπε, μην πιστεύεις, διότι εγώ εννόησα και εσύ είπε δύναμη από εμένα. Κοιτούσα με την κυρία ότι δεν επέμεινε. Ήρθε τρέμουσα και προσπεσούσα εις αυτό. Αυτή τη λεπροσακτό ενώπιον παντός του λαού, για μία με μία κίνηση αυτών και ότι θα ρευθείς διαφέρει. Ωραία, είπε προσακτή. Βάλε την κυρία, πίστη σου, σε έσωσε, είπα ενώ δεν ελάχιε, έρχεται εμείς παραπούρα και συναγώ, λέγω προς αυτό, ότι απέθανε την πλειά τους, μη ενώπιν τον βάζο. Ποτέ Ιησούς ακούσας απεδρύνει προς αυτό, λέγω, μήπω, μόνο πίστε και δεν σωτή. Και ό,τι εσύ την ησυχία δεν αναγκαίνει, δεν αναγκαίνει, η νύχτα, τον Πέτρο και η Άγωγο και η Ιωάννη και τον πατέρα της χώρης και την Πέτρο. Έκλαιε ο δε μάθος και ευκρίνεια. Ποτέ είναι, μη κλαίει, δεν απέθανε, αλλά και μάθη. Και κατεγέρευα αυτό, εξέλεγχος του ότι απέθανε, αλλά αυτός παρόν έξω πάντα και πιάσα τη χείρα αυτή και φώνασε πέρα. Χωράσε, σηκώ και επέστρεψε το πτέρμα αυτής και ανέστη το παρελθείς και προσέχασε να το πει εις αυτή να πάει και εξεδάρισε το πτέρμα. Και δεν παρήθηκε εις αυτούς να μην τύπωσε τη συμπλέκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ Δημήτρη. Αγαπητοί μου, απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της πίστεως. Είναι ακριβώς εκεί όπου πολλές ψυχές, ενώ καταλαβαίνουν πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού, έρχονται στην Εκκλησία, παρακολουθούν τα κηρύγματα, ακούουν ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό και τον σώζει και ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει αυτό να το πιστέψω και να το δεχτώ και να το κάνω δικό μου. Απόψε λοιπόν ήθελα να αναλύσουμε λίγο το θέμα της πίστεως και πώς δουλεύει, πώς εργάζεται η πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα καλοκαίρια πηγαίνουμε με τη σύζυγο στην Άνδρο, σε αυτό το νησί. Είναι τώρα κάπου 10 χρόνια πηγαίνουμε εκεί. Υπάρχει μια συνάθρηση, λίγο εκεί πιο έξω από τη χώρα. Μαζεύονται αρκετές ψυχές. Έχουμε και τη χαρά και έχουμε μαζί μας και τον Νικηφόρο, τον Κυρτάτα εδώ από την Εκκλησία και άλλους αδελφούς. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε και μία ψυχή, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική, μένει εκεί, έχει δικό του γραφείο, έχει ανοίξει δική του δουλειά, έρχεται στα κηρύγματα, ακούει, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει «εδέχτηκα το Χριστό σωτήρα μου, επίστεψα και εσώθηκα». Τον περασμένο χειμώνα χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και ήταν μια αδελφή εκεί από την Άνδρο και λέει «Ξέρεις, ο αγαπητός μας φίλος ο Τάδε έχει μια φοβερή απορία και περνάει από πολύ μεγάλη αγωνία επειδή στην Αμερική έζησε μια πολύ αμαρτωλή ζωή, εάν μπορεί να βεβαιωθεί για τη σωτηρία του και αν έχετε τίποτα σχετικά εδάφια να μας πείτε από πού να διαβάσει για να βεβαιωθεί ότι ο Θεός δέχεται και αυτόν έναν αμαρτωλό και τον εσώζει. Κλείσαμε το τηλέφωνο, ρίξαμε μια ματιά με την Αθανασία και στη γραφή, βρήκαμε 3 χωρία και του στείλαμε. Τον πήραμε τηλέφωνο. Ρωμαίους Ε20, 520. Εκεί όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις του Θεού. Με άλλα λόγια, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο και ξεπεσμένος κι αν είσαι, όσο και αν έχεις πέσει βαθιά στην αμαρτία, η χάρις του Θεού είναι αρκετή, όχι απλώς αρκετή, αλλά υπερπερισσεύει για να καλύψει όλες μας τις αμαρτίες και να μας δώσει πλήρη συγχώρηση. Και αν δεν ήταν, αδελφοί μου αγαπητοί, έτσι, ο πρώτος που δεν θα ήταν απόψε σε αυτή την αίθουσα θα ήμουν εγώ. Διότι ο διάβολος με είχε παγιδεύσει και με είχε ρίξει βαθιά στην αμαρτία. Όποια αμαρτία μπορεί να περάσει από το μυαλό σας την είχα κάνει. Σε ηλικία 18 ετών είχα γευθεί τα πάντα εκτός από τα ναρκωτικά. Όλα τα άλλα ήμουνα μέσα και ήμουνα μέχρι το λαιμό στην αμαρτία. Αλλά εκεί που επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη. Αυτό ήταν το πρώτο χωρίο που του στείλαμε. Του στείλαμε και ένα δεύτερο. Από την επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη, το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 15 και 16, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, δηλαδή μπορεί να τον εμπιστευτείς μόλις στην καρδιά το λόγο του Θεού, τι, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για να καλέσει δικαίους εις μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς ήρθε να σώσει. Τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτος είμαι εγώ. Γιατί βάζει πρώτο τον εαυτόν του, τόσο αμαρτωλή ζωή έζησε? Όχι, βάζει πρώτο τον εαυτόν του, διότι αυτός εδίωξε την Εκκλησία. Διότι ό,τι και αν κάναμε, κάναμε αμαρτίες εναντίον του σώματός μας, εναντίον του εαυτού μας. Προσβάλαμε το Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι και εδιώξαμε την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ εδίωξα και την Εκκλησία και μάλιστα τους πιστούς τους τράβαγε αλυσοδεμένους και τους πήγαινε στη φυλακή και γι' αυτό το λόγο κατέβαινε και στη Δαμασκό με επιστολές για να μαζέψει τους χριστιανούς που ήρθαν εκεί στη Δαμασκό και να τους πάει αλυσοδεμένους στα Ιεροσόλυμα και να τους δικάσει. Λέει λοιπόν, ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, και έδειξε εις εμέ, λέει, την πάσαν μακροθυμίαν και το έλεος για να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να μετανοήσουν και να πιστέψουν και να δεχτούν το Χριστό σωτήρα του. Του στείλαμε λοιπόν και αυτό το δεύτερο χωρίο. Του λέμε, κοίταξε, ένας Απόστολος, Παύλος, τον εδέχτηκε ο Θεός για να γίνει παράδειγμα. Εάν ο Θεός εδέχτηκε έναν Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν ήταν ακόμα ο Σαούλ που εδίωκε σε σημείο που να τον συναντήσει ο Χριστός στο δρόμο της Δαμασκού και να τον σταματήσει με εκείνο το φως και να του πει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στα καρφιά, προς κέντρα λακτίζει, είναι φοβερό πράγμα, τι κάνεις? Και με δέχτηκε, λέει ο Παύλος, εμένα, με δέχτηκε ο Θεός, το χειρότερο τον αμαρτωλό, τον πρώτο τον αμαρτωλό, με δέχτηκε. Αχ, πάρτε θάρρος, λέει όλοι, πάρτε θάρρος. Γιατί εγώ είμαι παράδειγμα, αφού εδέχτηκε εμένα, δέχεται και εσάς. Και το τρίτο χωρίο το οποίο του εστήλαμε ήταν από την επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο ήταν το εδάφιο 12, όπου λέει, και θέλω γίνει ήλαιος στις ανομίες αυτών και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. πιο σπουδαία διαβεβαίωση από αυτή. Μα όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, θυμάσαι την Αμερική εκεί που έζησε σαν γκάγκστερ, έκανες ό,τι ατιμίες και αδικίες και λοιπά και λοιπά, ό,τι κι αν έκανε. Είμαι ήλαιος, είμαι έλεος εγώ, συγχωρητικότης για τις ανομίες σας. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θα θυμάμαι πια, λέει ο Θεός, δεν τις θυμάμαι, τις ξεχνώ. Έτσι συγχωρεί ο Θεός. Όχι που εμείς δεν με ναι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό που μου κάνει δεν το ξεχάσω ποτέ. Όχι, δεν τις θυμάμαι. Μάλιστα λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι τις αμαρτίες μας τις έριξε εις τα βάθη των θαλασσών. Εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο βάθος. Δεν λέει στο βάθος των ποταμιών, γιατί τα ποτάμια καμιά φορά στερεύουν. Και μπορεί να εμφανιστούν ούτε στα βάθη από λίμνες, γιατί και οι λίμνες καμιά φορά στεγνώνουν. Αλλά στα βάθη των θαλασσών, εκεί λέει τις έβαλα. Και από πάνω έλεγε κάποιος χριστιανός, έβαλε και μια ταμπέλα. Απαγορεύεται το ψάρεμα για να μην τις βγάλουμε στην επιφάνεια ποτέ. Αυτό λέω εδώ. Τα σαμαρτίας αυτών και τα σανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε, λέω. Αγαπητοί μου, επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, μετά από το γυμνάσιο τελείωσα τη σχολή την Μπάλμερ, που ήταν τα ΤΕΗ της εποχής εκείνης, και σπούδασα υφαντουργός μηχανικός. Και το μυαλό μου έχει μάθει να σκέφτεται σαν μηχανή. Θέλω λοιπόν να σας δώσω απόψε ένα παράδειγμα για το πώς δουλεύει η πίστη. Πώς δουλεύει. Και να τη δούμε με πρακτικά μέσα. Με πρακτικούς τρόπους. Θα την πάρουμε και από τον Λουκά, από την ιστορία που διαβάσαμε του Ιάιρου. Ο Ιάιρος. Άρχον της συναγωγής. Είχε ένα κοριτσάκι, 12 χρονών, κοριτσάκι. Και ήτανε με πυρετό ύψιλο, ο πυρετός δεν έπεφτε. Ασφαλώς θα κάλεσε τους γιατρούς εκεί της περιοχής, θα έκανε ό,τι μπορούσε. Άρχον ήταν και χρήματα θα είχε και καλή θέση θα είχε. Το παιδάκι άρχισε να δυσκολεύεται η αναπνοή του, να πλέει τα λίσθια ετοιμοθάνατο. Και πήρε την απόφαση να πάει να βρει τον Ιησού. Είχε ακούσει γι' αυτόν. Ξέρετε τώρα τι θα πει ένας άρχον των Ιουδαίων, ε? Να πάει σε αυτόν που τον ελέγανε ότι είναι αιρετικός, ότι είναι ψευδοπροφήτης. Τι τον λέγανε οι Φαρισαίοι, οι ιερείς, οι γραμματείς. Αλλά μπροστά στην ανάγκη. Πολλά έχουν υποθεί για την αγάπη της μητέρας προς το παιδί. Αλλά και η αγάπη του πατέρα, η αγάπη του πατέρα προς το κοριτσάκι. Πολύ ήθελα ο Θεός να μου χάριζε κάποιο κοριτσάκι. Μου έδωσε 2 αγόρια και τα 2 εγγόνια μου και αυτά είναι αγόρια. Δεν είδαμε κοριτσάκι στην οικογένεια. Και πάρα πολύ το λαχταρούσα μέχρι που και στον ύπνο μου είδα ότι το τελευταίο παιδάκι που γέννησε η νύφη μας ότι ήταν κοριτσάκι και μου χτένισε τα μαλλιά. Έχετε δει πατέρα να πηγαίνει το παιδί του στο γιατρό? Πέρυσι, όχι, είναι 2-3 χρόνια τώρα, ένας αδελφός από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκε με τη γυναίκα του. Το παιδάκι του έπασκε από μια βαριά ασθένεια της καρδιάς. Μωρούλι, μερικών μηνών ήταν, και το έφερε εδώ στον Πέδον, στο Αγία Σοφία. Και μας ειδοποίησε, επειδή είναι φίλος του γιού μου, του Νίκου, και πήγαμε στο νοσοκομείο να του συμπαρασταθούμε. Και φτάσαμε ακριβώς την ώρα που έφτανε και αυτός, και είδαμε πως κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά και με τι πόνο το πήγαινε στο γιατρό και όταν μπήκε μέσα στο ιατρείο λέει στο γιατρό, γιατρέ, το παιδάκι μου στο Θεό και στα χέρια σου η αγάπη του πατέρα. Και ξεκίνησε όλο το δρόμο και πήγε και βρήκε τον Χριστό και του λέει, Κύριε, σε παρακαλώ να κατέβεις κάτω, το κοριτσάκι μου πεθαίνει, θέλω να κουμπίσεις τα χέρια σου. Και Κύριος δεν το αρνήθηκε. Πολλοί πήγαν και του ζητήσανε. Μια φορά ένας του είπε, Κύριε, έλα να βάλεις την χείραν σου πάνω στο παιδί μου για να γίνει καλά. Και ο Κύριος δεν του είπε, τι θες στο χέρι μου τώρα, πίστη δεν έχει. Μια φορά ένας πήγε και του είπε, Κύριε, ήταν αξιωματικός αυτός και μεγάλη θέση. Κύριε, εγώ ξέρω, λέει, ότι από τη δουλειά μου που είμαι αξιωματικός και έχω τους στρατιώτες, σ' άλλους τους λέω πηγαίνετε και πηγαίνουν, σ' άλλους να έρχεστε και να έρχονται. Να σου πω κάτι, Κύριε, δεν κρίνω τον εαυτό μου άξιο να έρθει στο σπίτι μου, αλλά είπε λόγο, πες ένα λόγο και το παιδάκι μου θα γίνει καλά. Πες ένα λόγο, ο δούλος μου, είχε έναν υπηρέτη αυτός, τον οποίο τον είχε σαν παιδί, πες και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Και του λέει, πήγαινε να γίνει κατά την πίστη σου. Και τούτος εδώ ο Ιάιρος, λέει, έλα να κατέβεις. Να κατέβεις, πρέπει να έρθεις στο σπίτι μου. Και ο Κύριος δεν το αρνήθηκε. Να έρθει, του λέει, να έρθει. Και ξεκίνησε. Μονάχα αυτός που βιαζόταν και άνοιγε το βήμα του για να προλάβουν το παιδί. Και όπως προχωρούσαν λοιπόν, ξαφνικά σταματάει όλη η ομάδα. Τι να δει αυτός. Βλέπει μια γυναίκα να σταματήσουν όλοι. Και ίσως να λέει κάποιος μάγκηξε. Και αυτός να κοιτάζει και του λέει, προχώρα τώρα, το παιδί είναι άρρωστο, πεθαίνει τώρα, ο πυρετός ανεβαίνει, έλα. Κάποιος μάγκηξε. Και έρχεται η γυναίκα, ολόκληρη εκείνη η ιστορία, εκείνη η αιμορροούσα, 12 χρόνια και αυτή παιδευόταν στους γιατρούς και εξομολογήθηκε. Και είπε όλο το συμβάν, όλη την ιστορία της. Φαντάζεστε τώρα την αγωνία και την αδημονία του πατέρα. Είχε αψηφίσει όλους τους φόβους, κάθε δυσφήμιση, το τι θα του λέγανε άρχοντας των Ιουδαίων αυτός, άρχοντας της συναγωγής, που θα τον κοροϊδεύανε, που τυχόν θα τον κάνανε και από συνάγωγο ακόμα, αλλά όμως πήγε για το παιδάκι του, το παιδάκι του, να γίνει καλά το παιδάκι του, το κοριτσάκι του, 12 χρονών, μπουμπούκι, το σκέφτεστε, λουλουδάκι, κοριτσάκι. Ξέρετε, πολλές φορές η πίστη μας δοκιμάζεται. Λες πιστεύω, αλλά θα έρθει η δοκιμασία. Το σταμάτημα στον δρόμο. Πήγα, λέει, να κάνω το σταυρό μου και βγήκε το μάτι μου. Αυτός ξεκίνησε καλά, πήρε τον Ιησού, κατέβηκε στον δρόμο, σταματήσανε εμπόδια. Τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, ακούει και σε αυτή τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στην ειρήνη του Θεού. Άρχισε μέσα του πάλι η καρδιά του να ανέβει. Να ζεσταίνεται. Α, η πίστη την έσωσε, η πίστη και για μένα και για το κοριτσάκι μου. Ξαφνικά όπως ξεκίνησαν κάποιοι να ανοίγει το βήμα του, να προχωρήσει πιο μπροστά. Να σου και βλέπει και έναν που ερχόταν από μακριά. Μα αυτός λέει σαν κάποιος γνωστός είναι. Α, είναι ο τάδε, ο γνωστός, ο συγγενή. Τι νέα να φέρνει. Και όπως πλησίαζε βλέπει το πρόσωπό του, τα μούτρα του κατεβασμένα, τα μάτια του αγριεμένα. Τι συμβαίνει? Τον πλησιάζει, του λέει, άξι, μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Μην τον ενοχλείς. Το κοριτσάκι πέθανε. Πάει, τελείωσε. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην καρδιά του πατέρα εκείνη την ώρα. Τόσο ταξίδι, να συναντήσει τον Ιησού, να τον πάρει, να ψηφίσει όλους τους ενδιασμούς και φόβους που θα είχε, να μην τον κατηγορήσουν, να μην τον πούνε αιρετικό, να μην πούνε το ένα, να μην πούνε το άλλο, να γίνει αποσυνάδω, να ξεκινήσει, να βρεθεί το εμπόδιο, στο δρόμο το εμπόδιο. Και τώρα, τι θα γίνει μέσα στην καρδιά του. Αλλά δεν πρόλαβε να βγάλει παράπονο. Δεν πρόλαβε να πει, Κύριε, μα τι ήθελες και σταμάτησες. Δεν προχώραγες. Ήταν ανάγκη να κάνεις και τόση ανάκριση, τόσο άγγιξε και λοιπά. Είχε όλη ιστορία να πει για τη γυναίκα ότι η πίστη της την έσωσε. Και τι μας λέει. Μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ειδών αυτόν ο Ιησούς τον είδε. Ασφαλώς είδε να τρέμει το ματάκι του. Μη φοβού! Μη φοβού, μόνο πίστευε! Μη φοβού! Μόνο πίστευε! Ήρθε η δυσκολία. Ήρθε το πρόβλημα. Ήρθε η αμφιβολία. Ήρθε η αμφισβήτηση. Ήρθε ο διάβολος να σε πειράξει. Έρχεται η φωνή του Κυρίου. Μη φοβού! Πριν προλάβεις να βγάλεις άχνα από το στόμα σου, πριν προλάβεις να βγάλεις το παράπονό σου, ο Κύριος σε βλέπει, σε καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τους χτύπους της καρδιάς σου, τον κάθε χτύπο της καρδιάς μας. Και τι να δει. Κλάματα κάτι γυναίκες γύρω γύρω από το σπίτι. Είναι μια ανατολίτικη συνήθεια. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, στον Πειραιά έχω γεννηθεί. Και εκεί στις γειτονιές, τις νησιώτικες, στα Μικονιάτικα, στα Κρητικά, μαζευόντουσαν γυναίκες όταν γινότανε κάπου θάνατος και βάζανε καρέκλες γύρω-γύρω και ήταν κάποιες ειδικές μυρολογίστρες ντυμένες στα μαύρα, τις πληρώνανε μακριά, μαλλιά, έτσι ρηγμένα. Θυμάμαι τότε πήγαινε στο σχολείο, στο δημοτικό και όταν ήταν να περάσω από καμιά γειτονιά που είχε κηδεία, έστριβα από τον άλλο δρόμο γιατί δεν μπορούσα να ακούω τα μυρολόγια του. Και λέγανε τα, και μάλιστα ήταν και παιδί που να είχε πεθάνει, το τι λέγανε. Και τότε ακόμα υπήρχε η φυματίωση, το χτυκιό, όπως το λέγανε την εποχή εκείνη. Και αλίμονο, τι λέγανε. Το ίδιο τώρα εδώ. Οι γυναίκες, οι μυρολογίστρες, επάγγελμα, δουλειά, φωνές, κλάματα. Να σπαράζει η καρδιά σου. Και είπα, Κύριε, τι κλαίτε, τι κλαίτε. Το παιδί δεν πέθανε. Κοιμάται. Και από εκεί που ήταν κλάμα, αρχίζουν ένα γέλιο. Αρχίζουν να σπάνε μια πλάκα. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Διότι το λέει, κατεγέλων αυτόν. Τον καταγελούσαν. Ξεκαρδιζόντουσαν στα γέλια, από κλάματα. Τι κοιμάται, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα νεκρό από ένα ζωντανό. Ο νεκρός κυτρινίζει, χάνει το χρώμα του, αρχίζει η δισκαμψία και τελεία ακαμψία στο τέλος. Δεν βλέπουμε ένα νεκρό, θα το είχαν σκεπάσει και το κοριτσάκι με κάνα σεντόνι, με κάνα σάβανο εκεί πέρα. Έξω! Δεν έχει καμιά δουλειά. Η απιστία με την πίστη. Όλοι έξω. Τους έβγαλε όλους έξω από το δωμάτιο. Έξω από το δωμάτιο. Και παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους πιο συντονισμένους με την καρδιά του και τους πλέον αξιόπιστους για να δοθεί η μαρτυρία ζωντανή και να μείνει αυτή καταγεγραμμένη. Και παίρνει και τους γονείς μαζί και τον πατέρα και τη μάνα. Πατέρας που είχε την πίστη. Να έρθει όλο τον δρόμο. Και η μάνα, αν και η μάνα να τον αφήσει να φύγει. Και εκείνη είχε πίστη. Από συμφώνου. Άφησε τον πατέρα να πάει και εκείνη έμεινε κοντά στο κοριτσάκι. Για να του βάζει ίσως κάνα μαντήλι με κρύο νερό στο, με το πάκι του. Καθώς ανέβαινε ο πυρετός. Και το πιστέψανε. Και μπήκανε όλοι μέσα. Και την πιάνει από το χέρι. Κοράσεων. Σου λέω σήκω. Και το σηκώνει. Και να σηκώθηκε. Δώστε του να φάει. Μα θα μου πεις τώρα, τι χρειαζόταν αυτό και γιατί μας το λέει στο Ευαγγέλιο, δώστε του να φάει. δια να φανεί το έργο που πραγματικά κάνει ο Χριστός. Το τέλειο και πλήρες. Έχετε δει κανέναν άρρωστο να γίνει καλά και να πούν αμέσως οι γιατροί, δώστε του να φάει? Δεν του λένε, δώστε πρώτα λίγο τσαγάκι, προσθέστε και κάνα δύο κουταλίτσες γάλα, μετά ψήστε του και κάνα φιδεδάκι την άλλη ημέρα, όχι την ίδια, και μετά κάνα πουρεδάκι? Όχι, λέει, δώστε του να φάει. Ο Χριστός ό,τι έργο κάνει, το κάνει τέλειο. Δεν το κάνει μισό-μισό, ούτε λίγο-λίγο. Ο Κύριος ενεργεί αμέσως. Χαρά η γονή. Σας λέω, Κύριε, ακούστε με. Να σας πω και κάτι. Δεν θα το πείτε αυτό πουθενά. Πουθενά δεν θα το πείτε. Ξέρετε κανέναν από αυτούς τους λεγόμενους θαυματοποιούς που έχουν δήθεν, λέει, το χάρισμα της θεραπείας και εμφανίζονται και στις τηλεοράσεις και σε χριστιανικά προγράμματα, τι σόου ολόκληρο κάνουνε, τι εμφάνιση και πως δείχνουν τον εαυτόν τους? Όχι, ο Κύριος δεν ήθελε να κάνει καμιά αυτοδιαφήμιση, τίποτα, τίποτα. Μην το πείτε σε κανένα, σε κανένα μην το πείτε. Ο Κύριος δεν ήθελε να αυτοδιαφημίσει τον εαυτόν του, τίποτα. Κύριος ήρθε επισκεπτόμενος κόμες, χωρία, πόλεις, ευεργετών και θεραπεύων και δεν είχε ανάγκη από αυτοδιαφήμιση. Ήρθε από πόνο και αγάπη για τον άνθρωπο, για τον αμαρτωλό, και το έργο του είναι πλήρες. Σωτηρία, αιώνια. Έτσι δουλεύει η πίστη, το είπανε οι μαθητές. Κύριε, δυνάμωσέ μας την πίστη. Δυνάμωσέ μας την πίστη. Και τους λέει ο Κύριος, α, χαίρομαι που το καταλάβατε, ότι η πίστη είναι το κλειδί και το η πίστη είναι το μυστικό που ανοίγει τους θησαυρούς των ευλογιών μου, αλλά δεν χρειάζεται μεγάλο, ως κόκον συνάπειρος. Ποιότης, όχι ποσότης, ποιότης, εμπιστοσύνη στα λόγια μου. Και θα πείτε στο βουνό αυτό να πέσει θάλασσα και θα πέσει. Εάν έχετε πίστη ως κόκον συνάπεως, που είναι το πιο μικρό σποράκι. Έτσι δουλεύει η πίστη. Αγαπητοί μου, απόψε με την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε ο Θεός να βρεθούμε μαζί, ήθελα ακριβώς να τονίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα της πίστης. Διότι φοβούμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται, ακούν, ξανακούν, ξανακούν, χαίρονται, τους αρέσουν αυτά που λέμε, αλλά δεν κάνουν το βήμα της πίστεως. Τι θα πει πίστης? Να απλώσεις το χέρι σου και να δεχτείς αυτό που σου προσφέρει ο Θεός δωρεάν. Τι σου προσφέρει? Συγχώρηση αμαρτιών, ζωή αιώνια. Σε κάνει παιδί του, σου δίνει υιοθεσία, κληρονομιά, άφθαρτη, αμύαντη, αμάρατη στους ουρανούς, φυλαγμένη για σένα, ναι. Την υπόσχεσή του ότι δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, ότι θα σε φροντίζει κάθε μέρα. Κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εκείνος ποτέ, ακόμα και η μητέρα αν λησμονήσει το θυλάζον αυτής τέκνων, που δεν είναι δυνατόν και όμως καμιά φορά και αυτό το κάνουν, εγώ, λέει, ποτέ δεν θα σε λησμονήσω. Ε, τι άλλο θέλει? Φύγε με πίστη. Κύριε, Κύριε, αύξησέ μου την πίστη. Κύριε, δυνάμωσέ μου την πίστη. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Ήθε να είναι αυτό το μήνυμα της βραδιάς και με αυτό να φύγεις απόψε. Με τα λόγια του Χριστού. Μη φοβού, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γίνεται. Μόνον πίστευε. Εγώ είμαι δίπλα σου, εγώ είμαι κοντά σου. Θα ψάλουμε δύο στροφές, την πρώτη και την τελευταία, από τον ύμνο «Πίστευσον εις τον Σωτήρα». 83. Την πρώτη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 83.

όπως είμαστε, παρακαλώ να σκύψουμε όλοι τα κεφάλια μας. Να μην κοιτάζει ο ένας τον άλλο. Να σκύψουμε τα κεφάλια. Εάν ο Κύριος μίλησε στην καρδιά κάποιου, εάν κάποιος είπε μέσα από την καρδιά του απόψε «Ναι, πιστεύω στο Σωτήρα», θα κάνω την προσευχή που έκανα νέος 18 ετών και έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό με δύο λόγια. Εάν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, μπορείς να το επαναλάβεις. Θα λέω μία-μία φράση, επανάλαβε την εσύ από μέσα σου ή δυνατά όπως νομίζεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Κύριε, βοήθησε στην απιστία μου, στην ολιγοπιστία μου. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου. Δέξου με. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βραδιά που μας χάρισες απόψε, για τα Άγια Λόγια σου τα οποία μας χάρισες. Εσύ σχολίασέ τα μέσα στην καρδιά μας, εσύ δούλεψες στην κάθε μια καρδιά. Αν κάποια ψυχή πήρε την απόφαση να δοθεί στον Χριστό, αν κατάλαβε τι θα πει πίστης και το επίστεψε και το εδέχτηκε, βοήθησέ την να φύγει με τη βεβαιότητα της σωτηρίας σου απόψε και δώσε της τη δύναμη και τη χάρη να σε ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων. Δέξου το ευχαριστώ μας εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

Για να

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε και ένδοξε, ο Θεός, ο μεγαλοπρεπής, ο αιώνιος, ο απαρχής. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού που έχεις ανοίξει πλατιά λεωφόρο, τον δρόμο της λύτρωσης, ύστερα από το έργο του Γολγοθά, για να μπορούμε τώρα να σε πλησιάζουμε ελεύθερα, να ανοίγουμε τις καρδιές μας στην παρουσία σου, να σου μιλάμε. Σε ευχαριστούμε για όλους εμάς που μας έκαμε στην τιμή να λυτρωθούμε στο αίμα του Χριστού, να βρούμε εκεί την απελευθέρωσή μας, τον λυτρωτή μας, τον απελευθερωτή μας, τον Κύριο. Αυτή τη στιγμή καταθέτουμε στα πόδια σου τη λατρεία, την ευγνωμοσύνη, το ευχαριστώ, την τιμή, τη δόξα, την προσκύνηση σε σένα τον αιώνιο Κύριο. Σε ευχαριστούμε που μας μάζεψες και σήμερα το πρωί να ακούσουμε το λόγο σου. Παρακαλούμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, όπου δύο ή τρεις στο όνομά μου θα είμαι κι εγώ εν το μέσο αυτών και είμαστε περισσότεροι στο όνομά σου μαζεμένοι, Κύριε, να ζήσουμε την αίσθηση της παρουσίας σου. Να μας μιλήσεις εσωτερικά, στα βάθη μας, να περάσει ο λόγος σου, να σπάσει βράχους, να βρει ίσως κάποια άχερα να τα κατακάψει, να ανάψεις φλόγες πνευματικές. Κύριε, να φέρεις μέσα τη δροσιά του Πνεύματος εκεί που χρειάζεται το στήριγμα, τη βοήθεια, την παρηγοριά. Πατέρα, να μας γεμίσεις από την ευλογία σου αυτό το πρωινό. Μαζί με εμάς, κάθε παρόμοια αναστροφή στο έθνος μας, όπου κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, να το ευλογήσεις, να ευλογήσεις το Ευαγγέλιο, να αγγίξει καρδιές, καθώς και σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε και την πατρίδα μας να κάνεις έλεος, να δώσεις μετάνοια στο λαό μας. Ω Κύριε, πονάμε γιατί οι άνθρωποι δεν σε ζητούν. Και όταν ζητούμε να κάνεις έλεος και να ρίξεις βροχή στις ανάγκες του τόπου, το κάνουμε με πολύ βαριά την καρδιά, όταν βλέπεις την ασέβεια, την απόρριψη του προσώπου σου. Αλλά είσαι Θεός ελεήμων. Ρίξε βροχή, σε παρακαλούμε, σε αυτόν τον τόπο. Και επίσης, ρίξε βροχή πνευματική σε όλων τις καρδιές. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Σε ευχαριστούμε που θα μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 34, λάμδα δέλτα, σελίδα 527. Όσοι έχετε την καλή συνήθεια να ανοίγετε τις γραφές, είναι μπροστά σας. Σελίδα 527, Ψαλμός 34, λάμδα δέλτα. Ψαλμός λάμδα δέλτα, σελίδα 527. Διαβάζω και την εισαγωγή που έχει με μικρά γράμματα. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν το Αβιμέλεχ, ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεσης αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλου συνακούσει και θέλου συγχαρεί. Μεγαλύνατε τον Κύριον με τεμού και ας υψώσομεν ομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν. Απέβλεψεν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησκύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον, οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν, αλλά οι εξαιτούντες των Κύριων δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος ώστις θέλει ζωή να αγαπάει μέρας δια να είδει καλόν? Φύλατε την γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλώσει δόλων. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Ζήτη ειρήνη και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών.
Το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών, δια να φανίσει από τις γης των μνημόσυνων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκπασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσαν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκπασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάθει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες των δίκαιων θέλουσι απολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες από αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ήθελα πριν απ' όλα να παρακαλέσω, οι τελευταίοι ακούτε καλά ή να φωνάζω περισσότερο? Καλά. Επειδή έχουν τα μικρόφωνα κάποιο πρόβλημα. Αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, ο ψαλμός που διαβάσαμε περικλεί το φάσμα του ανθρώπινου πόνου, του φόβου, των στερήσεων που δημιουργούν ένα πλέγμα στη ζωή του τέτοιο ώστε να μένει σκοτισμένος μέσα σε σύγχυση και να μην ξέρει πώς θα βρει τη διέξοδο. Ο ψαλμός μας περιγράφει τέσσερις κατηγορίες ατελειών της ανθρώπινης ψυχής εξ αφορμής της αμαρτίας και της απομάκρυνσης από τον Θεό, τέσσερις καταστάσεις στις οποίες κάθε άνθρωπος πέφτει, βρίσκεται και που η μία εναλλάσσεται την άλλη σε σημείο τέτοιο ώστε να μην ξέρει πού υπάρχει διέξοδος, απελευθέρωση. Γι' αυτό και σήμερα το θέμα μας έχει τον τίτλο «Ο Κύριος είναι ελευθερωτής». Τα τέσσερα αυτά σημεία, θα έλεγα οι σκόλοπες της ανθρώπινης ψυχής, είναι πρώτα απ' όλα ο φόβος μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Κάθε άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για χίλια δύο πράγματα στη ζωή του. Και φυσικά ο φόβος στην παιδική και αργότερα στην νεανική ηλικία θα λέγαμε ότι είναι δικαιολογημένος, γιατί ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει στεριώσει και δεν έχει κάπου να κουμπίσει και να στερεωθεί ώστε να μην φοβάται. Αλλά μιλάμε σήμερα για ανθρώπους ενήλικες, ανθρώπους σαν και εμάς, ανθρώπους οι οποίοι ζούμε καθημερινά τη ζωή και όμως όλη την ώρα είμαστε αντικείμενο που τα βέλη του φόβου πέφτουν απάνω μας και μας πληγώνουν. Και πώς να μην φοβηθείς? Να μην φοβηθείς αν θα λείψει το νερό, μας το λένε. Να μην φοβηθείς αν υπάρξει οικονομική κρίση στον κόσμο. Να μην φοβηθείς δηλαδή αν οι λίγες καταθέσεις σου που με πολύ κόπο είχες για τα γυρατιά σου για μια ανάγκη εξαφανιστούν, εξανεμιστούν. Να μην φοβηθείς μήπως σε κάποια στιγμή σε χτυπήσει κάποια αρρώστια βαριά και δεν μπορείς να σηκωθείς ξανά από το κρεβάτι και φύγεις από τη ζωή. Να μην φοβηθείς από κινδύνους ολόγυρα, από ανθρώπους που σου χαμογελούν και πίσω σου ανοίγουν και σου σκάβουν τον τάφο. Να μην φοβηθείς από καταστάσεις απρόσμενες που έρχονται σε όλους τους ανθρώπους. Ο Δαβίδ, ο οποίος περιγράφει τον ψαλμό, γι' αυτό και διαβάσαμε και την εισαγωγή, είχε περιέλθει σε μια σύγχυση και σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούσε ο ίδιος να βγει. Και χωρίς ο ίδιος να φταίει. Ενώ βρισκόταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Ενώ αγαπούσε τον Θεό και τον λάτρευε και περίμενε από αυτόν την απελευθέρωση, βρέθηκε μέσα σε φόβους. Αλλά μας λέει ότι ο Θεός, ο Κύριος, είναι ελευθερωτής από όλους τους φόβους. Και διαβάζω το εδάφιο αυτό, το εδάφιο 4 ξανά. «Εξεζήτησε τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε». Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που γνώρισε τη ζωή από τις δύο πλευρές, τι έκανε για να ελευθερωθεί από τους φόβους? «Εξεζήτησε τον Κύριον και άνοιξα την καρδιά μου στον Κύριο και του είπα τι με βασανίζει». Και τον παρακάλεσε αυτός να επέμβει και να δώσει απελευθέρωση. Και απαντάει ο ίδιος ότι πράγματι ο Θεός δεν είναι Θεός μακρόθεν, αλλά είναι εγγύθεν. Δεν είναι Θεός ο οποίος ζει απομονωμένος, έφτιαξε τον κόσμο και τον παράτησε πλέον να ζήσει με τους νόμους που του έβαλε. Αλλά Θεός που ενδιαφέρεται και είναι κοντά στον άνθρωπο και αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις εσωτερικές του ανησυχίες κάθε στιγμή. Και πρέπει να ξέρουμε, καθώς είμαστε αυτή την ώρα καθισμένοι στα καθίσματα αυτά,
ότι έστω και αν εμείς έχουμε μέσα μας ένα βαρύ πνεύμα, αν έχουμε μια καρδιά η οποία έχει λιποθυμήσει και έχει σύγχυση πνευματική, δίπλα σου, τι λέω, μέσα στο πνεύμα σου, ψάχνει ο Θεός να βρει ένα μικρό παράθυρο για να περάσει, να σε ελευθερώσει από όλους τους φόβους. Πώς το κάνει ο Θεός? Είναι ένας μηχανισμός πολύ θαυμαστός, άγνωστος σε εμάς, αλλά πολύ πραγματικός. Θυμίζει ένα περιστατικό μόνο από την Παλιά Διαθήκη. Όταν οι Ισραηλίτες, εκείνοι από ασέβεια, είχαν δικαιολογημένα το φόβο ότι τα φίδια που είχαν εξαφοληθεί για κρίση μέσα τους, τους δάγκωναν το ένα πίσω από το άλλο και πέθαναν γύρω τους γέροι, γυναίκες, παιδιά, νέοι. Και εκείνη την ώρα ο λαός είπε: Κύριε, θέλουμε απελευθέρωση. Ζητούμε συγγνώμη, φταίξαμε. Και ο Θεός δείχνει στο Μωυσή να κάνει ένα χάλκινο φίδι, το βάζει ψηλά και τους λέει: Τα φίδια είναι εδώ. Ο φόβος σας είναι μπροστά στα μάτια σας. Αλλά το φίδι το χάλκινο είναι εκεί. Λοιπόν, όποιος δαγκώνεται από το φίδι ή φοβάται ότι θα δαγκωθεί, ας κοιτάζει εκεί ψηλά στο χάλκινο φίδι και δεν υπάρχει ανάγκη πλέον να πεθάνει. Δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου μπροστά στον άνθρωπο αυτόν. Ο Θεός μπορεί να μην αλλάξει τις εξωτερικές καταστάσεις στις οποίες περνάμε. Μπορεί οι φόβοι μας να εξακολουθούν να μας κυριεύουν, να μας πολιορκούν. Όμως ο Θεός θα μας δείξει εσωτερικά ένα μηχανισμό να σταθεί η καρδιά μας σε εκείνον ο οποίος μπορεί, όπως λέει και ο Δαβίδ εδώ, «Εξεζήτησε τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε». Ο φόβος είναι η μεγαλύτερη μάστιγα που απειλεί τον άνθρωπο και μέσα στην οποία ο άνθρωπος ζει καθημερινά και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Αλλά υπάρχει μια δεύτερη μάστιγα, την οποία μας ονομάζει εδώ ο Λόγος του Θεού. Είναι η μάστιγα των θλίψεων. Έρχονται θλίψεις μέσα στη ζωή κάθε ανθρώπου. Είτε είναι ευσεβής, είτε αγαπάει τον Θεό και τον γνωρίζει, είτε όχι. Είναι τέτοιες οι θλίψεις που λες ένας χήμαρος, ο οποίος ασταμάτητα πέφτει το ένα κύμα του πάνω, το επόμενο επίσης επάνω του και ούτω καθεξής, ώστε να μην μπορέσει να σηκώσει κεφάλι μέσα από τις θλίψεις. Μεγάλο το κεφάλαιο των θλίψεων. Το γιατί είναι επίσης μεγάλο θέμα που δεν είναι του παρόντος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι θλίψεις δημιουργούνται από δύο κύριες αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε καταστάσεις τέτοιες, επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πράγματα τέτοια που ο Θεός δεν τα θέλει και που αναταράσουμε λίγο πολύ ολόκληρη τη ζωή μας με το να κάνουμε στην άκρη πράγματα, καταστάσεις και ανθρώπους για να περάσουμε μπροστά και να επιτύχουμε το σκοπό μας. Και αυτή η κατάσταση, αυτή η θέση μας ή αυτές οι θέσεις μας δημιουργούν μια ζωή θλίψεων, πολλών θλίψεων μέσα σε εμάς. Και υπάρχει μια άλλη αιτία, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος ευσεβέστατος ενώπιον του Θεού, χωρίς να δώσει καμία αφορμή, αγαπώντας τον Κύριο και υπακούοντας το λόγο του Κυρίου, μπορεί να περάσει από θλίψεις, γιατί εκεί πέρα πλέον ανήκει η παιδαγωγική του Θεού που θέλει και για αυτόν και για την εκκλησία του στην οποία ανήκει, αλλά και γενικότερα για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, να το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη δόξα του. Γεγονός πάντως παραμένει ένα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι θλίψεις έρχονται μέσα στη ζωή μας και μας λέει είναι πολλές. Και ο Παύλος θα πει πριν φύγει από κάποια εκκλησία στις πράξεις των Αποστόλων, δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν στην Βασιλεία του Θεού. Και βάζει τον εαυτό του μέσα, να εισέλθομεν σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Πολλές οι θλίψεις. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι και από τις θλίψεις είναι ο Κύριος ελευθερωτής. Ακούστε ότι το αναφέρει σε τρία σημεία του ψαλμού που διαβάσαμε. Πρώτα-πρώτα, διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Ούτως ο πτωχός έκραξε. Βγαίνει πλέον από τον εαυτό του ο Δαβίδ και μιλά για έναν άνθρωπο, επιτέλους αυτός ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ. Ο διπλανός του, ο ταλαιπωρημένος, ο φτωχός, ο ανίκανος, αυτός πώς θα ελευθερωθεί? Όμως αυτός ο φτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσε αυτόν. Παρακάτω στο 17. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Και 19. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Βλέπετε, οι θλίψεις είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είτε γνωρίζεις τον Θεό, είτε δεν τον γνωρίζεις. Είναι συνυφασμένες οι θλίψεις με αυτή την ίδια τη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη που να μην γεννήθηκε για τη θλίψη, όπως λέει ο Ιώβ, καθώς οι νεωσοί των αετών για να πετούν ψηλά. Είμαστε γεννημένοι για τη θλίψη. Βέβαια, αυτό είναι μια παλιά ιστορία.
ότι ο άνθρωπος ξέφυγε από το θέλημα του Θεού. Αλλά μέσα στη ζωή μας, οι θλίψεις, η μία πάνω από την άλλη, έρχονται και μας χτυπούν. Τι θα κάνουμε? Πού θα καταφύγουμε? Πώς θα τις αντιμετωπίσουμε? Θα υποκύψουμε? Θα αφήσουμε δηλαδή να γίνουμε αντικείμενα των θλίψεων τέτοια ώστε να καταδύσουμε κουρέλια πνευματικά και ίσως σε κάποιο ψυχιατρίο? Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που θέλει να εμπιστεύεται από τον Θεό, έχει τη λύση. Ζήτησε τον Κύριο και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Και αυτός ο φτωχός, και αυτός ζήτησε τον Κύριο και τον ελευθέρωσε. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θα ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Θα περάσουμε χρειαστές οι θλίψεις, αλλά έχουμε την ελπίδα και το στήριγμα, τη διαβεβαίωση και την υπόσχεση ότι ζητώντας το έλεος του Θεού μέσα από τις θλίψεις ο Κύριος θα μας ελευθερώσει. Υπάρχει όμως μια τρίτη μάστιγα μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Είναι οι ανθρώπινες στερήσεις. Άνθρωποι που κάνουν ό,τι τους είναι δυνατόν. Αγωνίζονται, εργάζονται, σπουδάζουν να αποκτήσουν ίσως κάποιους τίτλους για να πετύχουν στη ζωή. Γιατί επιτέλους είναι ένας αξιοζήλευτος αγώνας αυτός να πετύχεις μέσα στη ζωή. Το θέλει ο Θεός. Αλλά εντούτοις πολλοί, ακόμα και οι πετυχημένοι, ζουν μέσα από στερήσεις. Η στέρηση είναι κάτι που χτυπάει κάθε άνθρωπο. Ξαφνικά θα χτυπήσει την πόρτα της ατομικής μας ζωής η στέρηση. Στέρηση ίσως της υγείας, στέρηση ίσως κάποιας χαράς, στέρηση εκπλήρωσης κάποιων προσδοκιών από τα παιδιά σου, παραδείγματος χάρη, που χρόνια πολλά είχες αναποθέσει κόπους και ελπίδες σε αυτά, αλλά και στερήσεις οικονομικές, στερήσεις φιλίας που θα περίμενες να τις έχεις και ποικίλες άλλες στερήσεις που ενώ περίμενες το αντίθετο, όμως μένεις μόνος. Εκείνο που σήμερα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι η μοναξιά του. Είναι η στέρηση να ζει μέσα στα πλήθη και μέσα στην μεγάλη έξαρση αυτή της τεχνολογίας της σημερινής με όλα τα αγαθά του τεχνολογικού πολιτισμού μόνος. Ζει ο άνθρωπος μόνος. Δεν έχει έναν δεύτερο να του ανοίξει την καρδιά του. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει στα εδάφια που διαβάσαμε ότι φοβήθητε τον Κύριον, οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση εις τους φοβουμένους αυτών. Εδώ κάνει μια εξαίρεση ο Λόγος του Θεού. Εδώ λέει εμέσως αλλά σαφώς ότι ο άνθρωπος που δεν φοβάται τον Κύριο, που δεν ελπίζει στον Κύριο, μη περιμένει να βγει μέσα από τη ζωή των στερήσεων ποτέ. Σε κάποιες εποχές μπορεί να έχει μια πληθώρα οικονομικών αγαθών, αλλά και πάλι έχει στερήσεις. Η καρδιά του πρώτα απ' όλα του στερεί τη χαρά, το γέλιο, τη γνησιότητα της ζωής. Είναι στερημένος απ' όλα. Αλλά εσείς όμως οι δίκαιοι φοβηθείτε τον Κύριο, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Δεν υπάρχει σε αυτούς. Θα μου πείτε, έχω δει ανθρώπους του Θεού να ζουν σε στέρηση. Και θα σας απαντήσω ότι υπάρχουν δύο πλευρές του θέματος αυτού. Η μία πλευρά είναι ότι εάν μιλάς για υλικά αγαθά, οι άνθρωποι αυτοί δεν στερούνται και δεν στερούνται ποτέ. Μπορεί να μην έχουν ίσως το πολυτελέστατο διαμέρισμα ή το αυτοκίνητο ή τις εκδρομές που κάνουν περισσότεροι, αλλά τα απαραίτητα της ζωής ο Θεός στους δικούς του ποτέ, μα ποτέ δεν τα στερεί. Και δεύτερον, ότι οι άνθρωποι αυτοί του Θεού, εάν έχουν κάποια στέρηση σε άλλες αλήθειες, πνευματικές αλήθειες, είναι γιατί δεν ενδιαφέρονται με όλη τους την καρδιά να φοβηθούν τον Κύριο, δηλαδή να τον βάλουν πρώτο, να ξεκινήσουν με τον Κύριο σε όλα τα ζητήματα της ζωής τους για να γεμίσει η ζωή τους από κάθε αγαθό. Εκεί βρίσκεται όλο το μυστικό. Διαφορετικά, ο Λόγος του Θεού είναι αληθής πάντοτε ότι δεν υπάρχει στέρηση εις τους φοβουμένους αυτών. Και ένα τελευταίο, μια άλλη μάστιγα που βασανίζει, που έχει μέσα τις τρεις προηγούμενες, δηλαδή τον φόβο, τη θλίψη και τη στέρηση. Είναι η απώλεια της ψυχής. Εκείνη η σκέψη βασανιστική ότι όπως είμαι στο κατάντημά μου αυτό, τι θα γίνω πέρα από τον τάφο? Ακούω ότι υπάρχει Θεός, γνωρίζω ότι υπάρχει Θεός, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν έχω τακτοποιηθεί. Με βασανίζει ο φόβος τι θα γίνει η ψυχή μου, με βασανίζει η στέρηση αυτή ότι δεν έχω τη λύτρωση της ψυχής, και με βασανίζει η θλίψη ότι
δεν το έχω και μέσα μου καίγονται τα σωθικά μου. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει την απάντηση στο τελευταίο εδάφιο. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Ο Κύριος λοιπόν είναι εκείνος που σε αυτούς οι οποίοι είναι δούλοι του, που είναι δικοί του, του ανήκουν, είναι παιδιά δικά του, λυτρωμένοι, αυτοί πλέον δεν έχουν κανένα φόβο για την αιωνιότητα, η ψυχή τους λυτρώνεται και δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να απολεστεί. Και ο Δαβίδ ο Ψαλμωδός, όπως είδαμε, μέσα σε λίγες χοντρές γραμμές, περιγράφει όλη τη δυστυχία της ανθρώπινης ζωής και ταυτόχρονα τις λύσεις σε κάθε πρόβλημα και ανάγκη βασική από τις τέσσερις αυτές που απαρτίζουν και συνιστούν την ίδια τη ζωή και μας δείχνουν τη διέξοδο. Έχεις φόβους, ρίξτε στον Κύριο να σε ελευθερώσει. Έχεις θλίψεις, ανάθεσέ τα σε Αυτόν και Αυτό θα σε βγάλει. Έχεις στερήσεις οποιασδήποτε, υλικές ή πνευματικές, πες τα στον Κύριο και Αυτό θα σε γεμίσει. Θα σου πάρει την κάθε σου στέρηση. Έχεις και τα τρία μαζί για το πού θα καταντήσεις αιώνια για την ψυχή σου. Ο Κύριος είναι εδώ. Ο Κύριος δίνει τη λύτρωση. Όπως θα δούμε σε λίγο, ο Κύριος ελευθερώνει. Μακάρι η καρδιά μας, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, να δει αυτές τις μεγάλες αλήθειες, όπως ομά χαρακτηριστικά μας τις δίνει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί φόβοι, πολλές θλίψεις, πολλές στερήσεις και τέλος η αγωνία του μέλλοντος. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι εδώ, ζητήστε μου για να σας δώσω. Έχω βουλές, καλές, αγαθές για σας, σχέδια αιώνια, να μπείτε μέσα. Ζητήστε το, ποθήστε το. Επομένως, όλο το βάρος βρίσκεται σε εμάς. Μεταφέρεται η ευθύνη στον καθένα μας. Εάν είμαστε εκεί που είμαστε δυστυχισμένοι, είναι γιατί δεν κάναμε το βήμα να γυρίσουμε σε Αυτόν που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας του ανθρώπου. Πριν προχωρήσουμε να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 150, μόνο τις πρώτες τρεις στροφές. Τρεις στροφές από το 150.

Θα προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του λόγου σου. Ότι είσαι ζωντανός, αληθινός Θεός που ελευθερώνει την ψυχή του ανθρώπου από φόβους, θλίψεις, στερήσεις και από την αιώνια καταδίκη και το θάνατο. Και τώρα σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, χάρισέ μας πιο πέρα να περπατήσουμε, να δούμε ότι εσύ ελευθερώνεις τον άνθρωπο μέσα από το βάρος, την ενοχή της αμαρτίας, τα δεσμά και τη θλίψη και τον πόνο που η αμαρτία δημιουργεί. Παρακαλούμε, χαρίτωσέ μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Το ό,τι γνωρίζουμε στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Αγία Γραφή, ό,τι έγραψαν οι προφήτες, η Παλιά Διαθήκη και ό,τι η Καινή Διαθήκη μας δίνει, επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο, όπως ξέρουμε, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και σε ένα μήνυμα. Και το μήνυμά του αυτό είναι αυτό που είπε όταν πρωτομπήκε στη συναγωγή για πρώτη φορά, ξεκινώντας τη δημόσια δράση του στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, και είπε ότι ήρθα για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν Ιαυτόν. Δηλαδή μια καινούργια περίοδο η οποία θα ήταν ευπρόσδεκτη ενώπιον του Κυρίου. Και καθώς μπήκε μέσα στη συναγωγή και τα μάτια όλων στράφηκαν σε αυτόν και του έδωσαν το κομμάτι από το ρολό εκείνο του νόμου και ειδικά του Ισαΐα, πήρε και διάβασε και είπε «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομε προς τους φτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερία». Θα διαρκέσει το σχήμα αυτού του κόσμου. Είναι τούτο. Ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται ως ελευθερωτής του ανθρώπου. Δεν έρχεται να ομορφύνει μόνο την εξωτερική ζωή, η οποία σε τελευταία ανάλυση εξαρτάται από την εσωτερική μας θέση, όπως δείξαμε, απέναντι του Θεού, αλλά έρχεται να προχωρήσει βαθύτερα, ουσιαστικότερα, να φτάσει στη ρίζα του πράγματος, στην κύρια αιτία από την οποία μπορεί να προκύψουν οι θλίψεις, στενοχώριες, οι αναστατώσεις, αλλά και η χαρά, η ευλογία, η λύτρωση του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας. Εάν μεταξύ μας έχουμε ανθρώπους, σε αυτούς τους οποίους κυρίως το σημείο αυτό της ώρας απευθυνόμαστε, που είναι δέσμοι παθών και αμαρτιών και που έχουν όλη την καλή προαίρεση και θέλουν να φύγουν, να βγουν, να ελευθερωθούν, τους διαβεβαιώνουμε ότι η μεν πρόθεση είναι καλή, αλλά μόνοι τους δεν μπορούν τίποτα να καταφέρουν. Ο ελευθερωτής είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μπορεί σαν πρώτο να σπάσει τα δεσμά που κρατάνε την ψυχή τόσο χαμηλά. Θυμάμαι για έναν μύθο, τον οποίο ίσως γνωρίζετε κι εσείς, για έναν αετό τον οποίο είχαν δέσει με αλυσίδες και προσπάθησε να φύγει, αλλά δεν μπορούσε κατά κανέναν τρόπο. Έως ότου πια απελπίστηκε και έμεινε εκεί. Και συνεχίζει ο μύθος ότι κάποια ώρα το χέρι ήρθε και έκοψε έναν από τους κρίκους αλυσίδες και μπορούσε να πετάξει. Αλλά δεν το ήξερε πλέον ο αετός. Ήταν εκεί θλιμμένος και απογοητευμένος στην απελπισία του. Αγαπητή ψυχή, ο Ιησούς Χριστός θέλει σήμερα το πρωί να σου κάνει γνωστό ότι οι αλυσίδες, τα δεσμά που σε κρατούσαν μέσα στην αμαρτία, χωρίς να μπορείς να πετάξεις και να πλησιάσεις τον Θεό, έσπασαν. Γιατί ο Γολγοθάς, ο Σταυρός του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού, τακτοποίησε μια για πάντα όλο το χρέος σου και όλη την ευθύνη ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όλη η ενοχή και το βάρος της αμαρτίας που έχεις επάνω σου, αυτά που σε βασανίζουν, πώς θα συναντήσεις τον Θεό? Είναι ο Χριστός ο οποίος τα αφαιρεί μέσα από την καρδιά. Αυτή, θα έλεγα με τη φράση τη γνωστή πλέον, η φόβη της ψυχής που με βασανίζουν, τι θα γίνει για αυτά τα οποία έγιναν μέχρι τώρα στη ζωή μου, πράξεις, έργα, παραλήψεις, σκέψεις, αμαρτωλές, βιώματα στα οποία πέρασα έξω από τον Θεό και με βασανίζουν, και το βάρος που αισθάνομαι στη συνείδησή μου, τι θα γίνει? Το μήνυμα του Χριστού είναι ήρθε να χαρίσει ελευθερία αυτός. Ήρθε να κηρύξει ευπρόσδεκτη εποχή ενώπιον του Κυρίου. Σου ανακοινώνει ότι όλα αυτά συγχωρήθηκαν. Είσαι τακτοποιημένος ενώπιον του Θεού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους έχουμε μία φράση η οποία φαίνεται αντιφατική, αλλά έχει μέσα της όλο το Ευαγγέλιο.
λέει, για να είναι ο Θεός δίκαιος και να μπορεί να δικαιώνει τον ασεβή. Πώς είναι δυνατόν να δικαιώνει ο Άγιος Θεός ο δίκαιος τον ασεβή και να παραμένει δίκαιος? Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και όμως, εκεί μέσα κλείνει ο Παύλος, καθώς εξετάζει το έργο της σωτηρίας του Χριστού, όλη τη λύτρωση που έκανε ο Χριστός στο Σταυρό. Ανακοινώνει και διακηρύττει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε για να τακτοποιήσει τον ασεβή, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, να αφαιρεθεί η ενοχή, να σβήσει και να γίνει ενώπιν του Θεού άνθρωπος καθαρός, πλημμένος στο αίμα του Γολγοθά. Και εφόσον αυτό μεσολαβεί, ο Θεός τώρα με βάση το έργο αυτό, δίκαιος όν, μπορεί να δικαιώνει τον ασεβή, να τον κάνει δίκαιο, όμοιος σαν και αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός ο ελευθερωτής λοιπόν σπάζει τα δεσμά, αφαιρεί το βάρος της αμαρτίας και της ενοχής, αλλά κάνει και ένα τρίτο μέσα στην καρδιά σου. Σε ελευθερώνει από όλη τη δύναμη της αμαρτίας για να μπορείς να ζήσεις ελεύθερος και να περπατήσεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Διότι θα ήταν δώρο άδωρο εάν ο Θεός ερχόταν και έλεγε: «Σας δίνω τις αμαρτίες, σας λούζω και σας πλένω και σας κάνω πεντακάθαρος». Σας ερωτώ, πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πλέον στη ζωή για να μην δυσαρεστήσω με τον Άγιο Θεό εις το εξής? Αδύνατον. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Και ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι το έργο του Γολγοθά είναι να σπάσω τα δεσμά, να ελευθερώσω την ψυχή από το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας και ταυτόχρονα της δώσω τη δύναμη που χρειάζεται, καθώς το Άγιο Πνεύμα θα κατοικήσει μέσα στην καρδιά, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να αναγεννήσει τον άνθρωπο εσωτερικά, να του δώσει την καινούργια αυτή ζωή, την καινούργια φύση, για να περπατήσει μέσα στο θέλημα του Θεού. Αυτό το τριπλό έργο του Γολγοθά γίνεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος με απλότητα και με ταπείνωση έρχεται στον Χριστό. Δεν χρειάζεται να σε καλέσουμε να έρθεις εδώ μπροστά για να πεις σε όλους ότι δέχεσαι τον Χριστό, αν και αυτό θα ήταν ένα θαυμάσιο βήμα να το έκανες, και να έχεις το θάρρος να ομολογείς και έξω τον Ιησού Χριστό. Δεν σε καλεί ο Ιησούς Χριστός να πας σε ανθρώπους να τα πεις αυτά, έστω και αν μπορούσαν να σε βοηθήσουν. Σε καλεί να πας σε αυτόν. Και πού θα τον βρεις? Εκείνος είναι δίπλα σου. Και την ώρα που κάθεσαι στην καρέκλα σου, και την ώρα που περπατάς στο δρόμο, είσαι στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο, στο σπίτι, οπουδήποτε. Για μια στιγμή, πες του δύο λόγια. Ομολόγησε την αποτυχία σου σε αυτόν. Πες του το πόσο λυπάσαι για το παρελθόν σου. Και πες του ότι χάρηκες που άκουσες τα χαρμόσυνα αυτά νέα, ότι αυτός είναι σωτήρας και ελευθερωτής, ότι σπάζει τα δεσμά, ελευθερώνει την ψυχή από το βάρος και την ενοχή και σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη την καινούργια, να μπορείς να αντιστέκεσαι στο ρεύμα και στην έλξη του κακού, της διαφθοράς και της αμαρτίας. Πες το με την καρδιά σου. Τι είναι αυτό? Ένα εσωτερικό βήμα της ψυχής είναι για να έρθει μέσα σου η λύτρωση του Θεού και να σωθείς. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην έχεις φόβους, να μην έχεις άγχος για το μέλλον. Ποιο μέλλον? Όσο ζήσεις εδώ και όσο ακολουθείς την ατέρμονη αιωνιότητα. Γιατί η ψυχή σου λυτρώνεται στο αίμα του Χριστού με μετάνοια και πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Επίσης, βγάζει από μέσα σου όλες τις αμφιβολίες. Τις αμφιβολίες, μη τυχόν πας και δεν σε δεχθεί ο Θεός, μη τυχόν ο Θεός δεν σε συγχωρήσει εσένα ενώ μπορεί να συγχωρήσει άλλους. Αυτά όλα η Αγία Γραφή τα διαγράφει με ένα μεγάλο χ και λέει δεν υπάρχουν. Ο Θεός δέχεται κάθε αμαρτωλό. Και μάλιστα λέει ότι τον ερχόμενο προς εμέ ου μη εκβάλλω έξω. Που σημαίνει η διπλή αυτή άρνηση. Ποτέ, ου μη, ποτέ, για κανένα λόγο δεν πρόκειται να σε βγάλω έξω. Σε δέχεται ο Ιησούς εάν πας. Και τέλος θα σε ελευθερώσει από όλες τις αμφιβολίες. Αμφιβολία μήπως δεν σε δέχτηκε, αφού για σένα ήρθε. Για αμαρτωλούς ήρθε. Δεν ήρθε για δικαίους όπως νόμιζαν μερικοί ότι είναι δίκαιοι. Έσαι πρώτα να ληστεί. Έσαι αργότερα έναν εχθρό, τρομερό, του ονόματός του και της Εκκλησίας, τον Παύλο. Έσωσε εκείνους τους ιερείς ανάμεσα στα Ιεροσόλυμα που είχαν βοηθήσει για να τον οδηγήσουν στο Σταυρό. Στα πλήθη μέσα μας λέει η Γραφή, πολλοί εκ των ιερέων εδέχτησαν την πίστη. Σώζει αμαρτωλούς, σώζει πολλούς και μεγάλους αμαρτωλούς ο Χριστός. Μη σε ξεγελάσει ο διάβολος, ο οποίος μέσα στο πνεύμα σου μπορεί να φέρει κάποιες σκέψεις,
να δικαιολογήσει κάποια δικαιολόγητα πράγματα και να σε παρασύρει να αναβάλεις. Κάμε το τώρα. Αντιμετώπισε τώρα και με ειλικρίνεια κατάματα την πρόσκληση του Ιησού Χριστού για σένα. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι ήρθα να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς, να φέρω τα χαρμόσυνα νέα σε αυτούς που έχουν ανάγκη εσωτερική και είναι φτωχοί. Ήρθα να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδιά. Καταλαβαίνεις πόσο η καρδιά σου είναι σπασμένη. Ο Ιησούς λέει ήρθε να τη γιατρέψει. Ήρθα να κηρύξω ελευθερία σε αιχμαλώτους. Και είσαι δέσμιος και αιχμάλωτος παθών, συνηθιών, καταστάσεων, πραγμάτων, προσώπων. Είσαι δέσμιος. Αλλά ο Ιησούς είναι ελευθερωτής. Ήρθα να χαρίσω ελευθερία. Ήρθα να δώσω ανάβλεψη στους τυφλούς. Να δώσω δηλαδή φως στα μάτια τα πνευματικά. Να βλέπεις τη ζωή από τη σωστή σκοπιά και να βλέπεις τώρα τη δεύτερη σελίδα που δεν την έβλεπες μέχρι σήμερα. Ήρθα να αποστείλω σε ελευθερία αυτούς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, δεν είχαν τα μέλη τους σωστά, όρθια, υγιή, τους συντεθλασμένους. Ήρθε να σου δώσει τη δύναμη να περπατήσεις αυτό που μόνο στο όνειρό σου ή σε βιβλία το διάβαζες. Αυτό το χαρίζει ο ελευθερωτής ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητή ψυχή, σήμερα σε καλεί ο Ιησούς Χριστός να σε ελευθερώσει. Μη αφήσεις, επαναλαμβάνω, κάποια φωνή να σε ξεγελάσει. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Αγαπάει τον αμαρτωλό. Ήρθε για να πεθάνει για αμαρτωλούς. Και ελευθερώνει από δεσμά της ψυχής. Από το βάρος και την ενοχή της αμαρτίας. Και από τον φόβο μη τυχόν δυνάμεις απ' έξω σε ξαναρίξουν στα παλιά σου λιμέρια και στους δρόμους τους σκοτεινούς, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου θα σου δώσει τη δύναμη. Μεγαλύτερος ο εν ημίν που κατοικεί μέσα μας παρά αυτός που κατοικεί μέσα στον κόσμο. Είναι οι διακηρύξεις του Λόγου του Θεού. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να οδηγήσει την καρδιά μας εκείνων οι οποίοι ανάμεσά μας έχουν αυτή την ανάγκη, καθώς θα ψάλλουμε έναν τρίτο ύμνο, τον ύμνο 116. Χάρις τι έργων. Είναι μια ευκαιρία η ψυχή να ανέβει και να ζητήσει το έλεος του Θεού. 116.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είσαι ελευθερωτής του ανθρώπου, των αναγκών του, αλλά κυρίως της ψυχής του και της ζωής του. Παρακαλούμε, βοήθησε κάποια ψυχή ανάμεσά μας που σε έχει ανάγκη να στραφεί σε σένα αυτή την ώρα και να πάρει τη λύτρωση, τη χάρη που σώζει και ελευθερώνει. Δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής για όλους εκείνους που σε αγαπούν. Πατέρα, στο υπόλοιπο της ώρας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα στη λίγη ώρα, στα λίγα λεπτά που έχουμε μπροστά μας, αγαπητοί αδελφοί, να φέρω μπροστά σας μία σκηνή, η οποία βέβαια σχετική με το θέμα μας, ότι ο Θεός ελευθερώνει και τον πιστό και κάθε άνθρωπο, αλλά ειδικά τον πιστό, ο οποίος έχει τη γνώση του Θεού, κάτω από προϋποθέσεις. Δηλαδή κάτω από την προϋπόθεση τη βασική, ότι υπακούουμε και κάνουμε το θέλημα του Θεού. Διαφορετικά, όσο και αν κράξουμε, όσο και αν φωνάξουμε, η απάντηση του Θεού δεν πρόκειται ποτέ να έρθει. Ο Θεός μπορεί δηλαδή να προστρέξει και να βοηθήσει κάποιον που για πρώτη φορά ακούει το Ευαγγέλιο, να τον βγάλει από τη θλίψη, αλλά δεν μπορεί εσένα και εμένα που γνωρίζουμε τα σχέδιά του, την αγάπη του, τους εκτιρμούς του, όταν στρέφουμε την καρδιά μας σε άλλες αγάπες, σε άλλους δρόμους, ξεγελαστούμε, τότε να μας βοηθήσει και να μας ελευθερώσει. Αυτό δεν γίνεται. Και αν αυτό ποτέ ο Θεός το κάνει, πάλι κάτω από όρους, και εφόσον μεσολαβήσει ειλικρινής μετάνοια και επιστροφή και καταδικάσουμε εκείνο που είχαμε διαπράξει στο παρελθόν και επανορθώσουμε, αν υπάρχει επανόρθωση για εκείνο που κάναμε, και πάλι τότε θα είναι μια καμένη ζωή, μια ζωή η οποία δυστυχώς θα είναι, θα έλεγα, δεύτερης κατηγορίας. Θα είναι πυροκαμένη και ο Θεός δεν μπορεί πλέον να σου εμπιστευτεί μεγάλα και θαυμαστά. Βέβαια, αυτά τα αναφέρω σε γενικότητες, γιατί έχω υπόψη μου τη σκηνή την οποία είπα να φέρω μπροστά σας. Έχουμε ένα βασιλιά στον Ιούδα. Ο Ιούδας είναι κάτω στον νότο. Ο Ισραήλ από πάνω, οι 10 φυλές, μία ο Ιούδας. 10 φυλές από πάνω είναι ο υπόλοιπος, ο Ισραήλ. Βασιλεύει αυτή την εποχή στον Ιούδα ο δυσέγγονος του Σολομώντα, δηλαδή μέσα από μία γραμμή μετά το Δαβίδ, ευσεβών ανθρώπων. Ο Σολομών είχε αφήσει ένα άσχημο παράδειγμα, χειροτέρεψε τα πράγματα ο γιος του Ορβάμ, επίσης ο επόμενος, ο έγγονος του Σολομώντα, ο Αβιά, και τώρα φτάνουμε στον Ασά τον δυσέγγον, ο οποίος είναι ένας εκλεκτός άνθρωπος του Θεού. Η γραφή μάλιστα επανειλημμένα, όταν διαβάσετε στα κεφάλαια 14, 15 και 16 του Δευτέρου Χρονικών, μιλάει όπως μία φράση ενδεικτική: «Έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου αυτού». Δηλαδή μια ψυχή αφιερωμένη στον Θεό, αγαπούσε τον Θεό και εξ υπαρχής έκαμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο έγιναν δύο πράγματα. Το πρώτο από την πλευρά του Ασά. Εκείνος ξεκίνησε και είπε: «Θα κάνουμε επανορθώσεις, θα ανασηκώσουμε και θα ξαναχτίσουμε τα ερείπια». Ποια ερείπια? Πρώτα-πρώτα τα ερείπια της σχέσης μας με τον Θεό. Ξεκίνησε λοιπόν να δώσει διαφώτιση στο λαό και να κάνει ό,τι ήταν δυνατόν μέσα στο ναό για τη σωστή λατρεία του Θεού. Ήταν το πρώτο βήμα. Και έτσι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Πριν από όλα τα άλλα, ξεκινάμε από τον Κύριο. Από Θεού άρξαστε. Είναι η αρχή, η βασική, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι αρχή σοφίας. Το δεύτερο που έκανε ήταν να δώσει δουλειά σε όλους στο λαό που δεν είχαν. Και να δώσει μία, θα έλεγα, αναζωπήρωση οικονομική και ανόρθωση οικονομική μέσα στο έθνος. Και το πέτυχε. Και το τρίτο που ήταν να ανορθώσει τις πόλεις και να προστατεύσει στρατιωτικά από επιθέσεις των κρατών εκείνης της εποχής, διότι σας διαβάζω δύο μικρές φράσεις. Κατά εκείνους τους καιρούς δεν ήταν η ειρήνη. Ευθύρετο έθνος από έθνους και πόλεις υπό πόλεως. Δεν υπήρχε η ειρήνη και έπρεπε να προστατεύσει. Τα έκανε όλα αυτά. Και ενώ τα έκανε όλα αυτά, το δικό του μέρος, έρχεται το μέρος του Θεού. Του δίνει 10 χρόνια ειρήνη. Μεγάλη υπόθεση. Ενώ η συνήθεια ήταν επιθέσεις εθνών και πόλεων δυνατών από γύρω, καμιά επίθεση στον Ασά. 10 χρόνια ειρήνης. Αυτό, αδελφοί, ας το μεταφέρουμε στην προσωπική μας ζωή. Ότι ο Θεός δίνει ειρήνη μέσα στη ζωή μας, περιόδους, όχι μέχρι το τέλος της ζωής, αυτό δεν γίνεται, περιόδους, και ο Θεός ξέρει τους λόγους. Εφόσον εμείς έχουμε τηρήσει τις προϋποθέσεις, έχουμε αποδεχθεί τον Θεό
ως το κέντρο της ζωής μας και θέλουμε το θέλημά Του με όλη μας την καρδιά. Ο Θεός δίνει. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, να η πρώτη είδηση περί πολέμου και επίθεσης. Είχε μεν οργανωθεί στρατιωτικά, αλλά η επίθεση των Λίβιων και των Αιθιώπων, βλέπετε από την αρχαία εποχή, οι προφητείες έγραφαν για αυτούς τους λαούς που θα συντρέξουν μαζί με τον Γόγο και τον Μαγόγο. Είναι αυτοί οι λαοί κάτω από την Αφρική. Τόσο πολύ ο στρατός, 1 εκατομμύριο στρατός μας λέει ο λόγος του Θεού, και μάλιστα στρατός τέτοιος, καλά εξοπλισμένος, με 300 άρματα τα τάγκ εκείνης της εποχής, και ανέβαιναν όχι άλλο λόγο, να κλέψουν, να αρπάξουν. Ο άνθρωπος του Θεού Ασά θα μπορούσε να παρταχθεί σε μάχη. Αλλά είπε, καλύτερα από τη μάχη είναι να αναθέσω το πρόβλημά μου και την ανάγκη μου στον Κύριο. Έτσι και έκανε. Και ανάμεσα στα άλλα λέει τούτη τη φράση που έμεινε πλέον μνημειώδης μέσα στην ιστορία και λέει, Κύριε, εσύ δεν είναι τίποτα να βοηθάς αυτούς που έχουν πολύ ή μηδενία δύναμη. Είτε έχουν δύναμη πολύ, είτε καθόλου, γιατί εκείνος είχε αρκετή δύναμη, είσαι όμως εσύ εκείνος που βοηθάς. Και ανέθεσε το πρόβλημά του στον Θεό. Και τι έκανε ο Θεός? Ο Θεός μπήκε στη μέση. Έφερε μια αναστάτωση μέσα στους επιτιθέμενους λαούς, τους Αιθίωπες και τους Λίβιες και τους άλλους, οι οποίοι είχαν προστρέξει για να κάνουν λία μεγάλη τον πόλεμο. Έφερε μια σύγχυση, μια διαφορά γνωμών. Τσακώθηκαν μεταξύ τους, αλληλοξεντώθηκαν και ελευθερώθηκε ο Ιούδας. Και είδαν το θαυμάσιο αυτό έργο το οποίο έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Αλλά άλλαξαν και δόξαν τον Θεό. Θα ήθελα να κάνω εδώ μια μικρή διακοπή, μια παύση, μια παρένθεση και να πω, είναι δυνατόν ο Θεός να εργάζεται έτσι και σήμερα? Και βέβαια είναι δυνατόν. Ο Θεός δεν άλλαξε. Εμείς αλλάζουμε. Η δική μας θέση αλλάζει απέναντι του Θεού. Και όταν γίνονται αυτά, ο Θεός, βλέπετε, έφερε τη θλίψη, αλλά για παιδαγωγικούς σκοπούς. Και η θλίψη μετατράφηκε σε ευλογία, σε νίκη, σε χαρά. Και τώρα ο Θεός δίνει την καινούρια δύναμη και την όθηση την πνευματική. Στέλνει τον προφήτη του και λέει, ακούστε, ο Θεός σας ελευθέρωσε. Εάν αγαπάτε τον Κύριο και κάνετε το θέλημα του Κυρίου, ο Θεός θα είναι μαζί σας και δεν θα σας αφήσει ποτέ να περάσετε από κινδύνους χωρίς να έχετε την νίκη. Ο Ασά, όταν τα άκουσε αυτά, πήρε θάρρος και ξεκινάει μια νέα δεύτερη προσπάθεια αναζωπήρωσης του θρησκευτικού συναισθήματος και της θρησκευτικής ανόρθωσης του λαού του Ιούδα. Και κάνει μια τέτοια μεγάλη εκστρατεία σε όλο το λαό, ώστε να επανορθώσει ότι ήταν γκρεμισμένο. Όχι μόνο, αλλά τόσο αυστηρό στάθηκε, και μακάρι να το ξέρουν οι χριστιανοί σήμερα, ότι και τη μητέρα του, η οποία δεν θέλησε να υποταχθεί και να γκρεμίσει τα αγάλματά της που είχε και πρόσφερε θυμία μαζί με ξένους θεούς, την έβγαλε και την έδιωξε από τον ίδιο βασίλισσα. Τη μητέρα του. Πόσοι άνθρωποι από εμάς σήμερα, χριστιανοί, γονείς, παιδιά, συγγενείς, φίλους, δεν τους βγάζουν από τη ζωή, μη τυχόν κακοκαρδιστούν. Πρώτη θέση, αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί σε αδελφούς απευθύνουμε αυτή την ώρα, είναι η σχέση μας με τον Κύριο και ύστερα όλα τα άλλα. Αυτό έχει κόστος, ασφαλώς, αλλά έχει πίσω την ευλογία. Μπορεί να είναι αργότερα, αλλά η ευλογία θα έρθει, δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι η υπόσχεση του Θεού.

Σύνορα πάνω Ιουγκοσλαβίας και Ελλάδος τους Ευζώνους έκλεισε, χτίζοντας την πόλη, ώστε να μην περνάνε από τον Ιούδα προς τον Ισραήλ και από τον Ισραήλ προς τον Ιούδα, διότι η μεγάλη αναζωοπήρωση θρησκευτική που είχε γίνει είχε επηρεάσει και είχε έφερνε μεγάλα αποτελέσματα και ήθελε ο βασιλιάς εκεί να κλείσει το δρόμο. Και από μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί ήθελε να επεκταθεί αυτή η αναζωοπήρωση προς τα πάνω, ο Ασά τι έκανε? Δεν ζήτησε τη βοήθεια του Θεού, αλλά πήρε ό,τι χρυσάφι είχε μέσα στο ναό και που ήταν κατά κύριο λόγο δικό του, εκείνος τα έδωσε, λέει η Γραφή, και από το παλάτι του, πάλι δικό του χρυσάφι, αμύθιτα πλούτη, και τα έστειλε στο βασιλιά της Συρίας και του είπε: «Σε παρακαλώ πολύ, παρόλο που έχει συνθήκη με το βασιλιά του Ισραήλ από πάνω, ξέρεις, επειδή μου κάνει τούτο και τ' άλλο, να διασπάσεις, να διακόψεις τη συνθήκη αυτή και να του επιτεθείς ώστε να με αφήσει ήσυχο». Ο άλλος, ο βασιλιάς του Ισραήλ, δεν ήξερε τίποτα. Μαθαίνει ότι γίνεται μια επίθεση από τη Συρία και βέβαια πήγε να προστατεύσει την πατρίδα του, σταμάτησε το έργο εκεί, τα πράγματα πέτυχαν, ο διπλωματικός δρόμος του Ασά, του ευσεβούς βασιλιά, πέτυχε, όλα πήγαν μια χαρά, αλλά πήγαν όλα μια χαρά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Έρχεται ο προφήτης του Θεού και του λέει: «Τι είναι αυτή η αφροσύνη που έκανες? Πώς τα μπέρδεψες τόσο πολύ τα πράγματα? Γιατί μέχρι τώρα, όταν στηρίχτηκε στον Κύριο, δεν σε βοήθησε? Τώρα, γιατί τράβηξες να πάρεις βοήθεια από άλλους και δεν ζήτησες πάλι το πρόσωπο του Κυρίου?» Ας αφήσουμε ότι εκείνη η Συρία ήταν καταδικασμένη να πέσει στα χέρια του Ισραήλ και του Ιούδα κυρίως. Και καλεί τους εχθρούς να έρθουν μέσα, να πάρουν να πατήσουν πόδι στη γη εκείνη που δεν έπρεπε. Ήταν πολλά τα λάθη, πολλές συνέπειες, αλλά κυρίως η παρακοή απέναντι του Θεού. Και αντί ο Ασά να ταπεινωθεί, νόμιζε ότι η ευσέβεια του παρελθόντος, η μακρά ζωή που είχε ευσέβειας με τον Κύριο και τα όσα έκανε μέσα στο Ιούδα, ότι αυτά μετρούσαν και επιτέλους μπορούσε να σηκώσει και τη φωνή και το παράστημά του και να πει: «Για καθίστε ήσυχα όλοι, ο Θεός θα με αφήσει τώρα ήσυχο, ξέρω τι κάνω εγώ». Πήρε στην άκρη, τον βάζει φυλακή, τον προφήτη, και βάζει και άλλους, και ο Θεός κάνει σαν να μην βλέπει, σαν να μην καταλαβαίνει. 3 χρόνια περιμένει ο Θεός. Τα 3 χρόνια στη γραφή, ο αριθμός 3 έχει πάντοτε θαυμάστια σημασία. Θυμηθείτε τη Σικιά, 3 χρόνια. Αφήνει μήπως μετανοήσει. Βλέπει αμετανόητη την καρδιά. Του δίνει μια αρρώστια, αρρωσταίνουν τα πόδια του. Αμετανόητος ο Ασά. Και μας λέει ότι μέχρι όταν πέθανε, ο Ασά δεν μετανόησε. Κοιτάξτε, αδελφοί, αγαπητοί, ο Θεός σε θλίψεις, σε ανάγκες, είναι ελευθερωτής. Έρχεται να βοηθήσει τη ζωή μας. Όχι όμως όταν εμείς τραβήξουμε τους δικούς μας δρόμους. Τότε ο Θεός τον αναγκάζουμε να κάνει μια κρίση. Και η κρίση αυτή βέβαια είναι για το καλό μας. Εάν ξυπνήσουμε, κέρδισε ο Θεός, κερδίσαμε πρώτοι εμείς. Εάν δεν ξυπνήσουμε, η ζημία είναι όλη με το μέρος μας. Αδελφοί, βλέπετε ότι ο Θεός δεν είναι η πυροσβεστική υπηρεσία που τηλεφωνούμε και έρχεται, έστω και αν δεν πήρε φωτιά το σπίτι μας. Ο Θεός έχει τους δικούς του νόμους και τις αρχές. Δεν έρχεται οποτεδήποτε. Έρχεται όταν εμείς στηρίσουμε τους νόμους και τις προϋποθέσεις. Εάν είμαστε έτσι, έτοιμοι, τότε να είμαστε και σίγουροι ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και για να συνοψίσω όλα αυτά που είπαμε, ο Θεός είναι ελευθερωτής. Ό,τι και αν μας βασανίζει στη ζωή μας, εάν τρέξουμε στον Κύριο, μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά κυρίως ο Ιησούς Χριστός είναι ελευθερωτής από το φάσμα εκείνο του φόβου και της απελπισίας και της αγωνίας, της αιώνιας απώλειας της ψυχής. Εκείνος σπάζει τα δεσμά, ελευθερώνει από την ενοχή και το βάρος της αμαρτίας και μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε ως παιδιά δικά του. Και περιμένει πλέον να ζήσουμε σε μια ζωή υπακοής, τηρώντας τις δικές του προϋποθέσεις, για να μπορεί άφθονα να μας ευλογεί σε όλη μας τη ζωή. Ήθε ο Θεός με το λόγο του να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Πατέρα μας ένδοξε, στο τέλος αυτής της ώρας σε ευχαριστούμε που έκαμες και σήμερα αποκαλύψεις του χαρακτήρα σου μέσα από το λόγο σου. Μας μίλησες ότι μας αγαπάς. Μας μίλησες ότι ενδιαφέρεσαι για τη ζωή μας σε κάθε λεπτομέρεια. Μας είπες ότι είσαι πρόθυμος να μας ελευθερώνεις από κάθε άγχος, θλίψη, ανάγκη, στέρηση. Είσαι ο Θεός, ο Κύριος. Και προπαντός είσαι ο Σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Παρακαλούμε, κάμε το κατανοητό σε όλους εκείνους που μεταξύ μας ακόμα δεν το έχουν καταλάβει.
αλλά και

Εμάς που σε γνωρίσαμε, από πού μας ελευθέρωσες, να είμαστε ευγνώμονες. Και τέλος βοήθησέ μας, η καρδιά μας να είναι τέλεια και πλήρης, σε αφιέρωση σε σένα, μέχρι το τέλος της ζωής μας, για να μπορείς να μας χρησιμοποιείς και να μας ευλογείς. Παρακαλούμε, ευλόγησε κάθε τι που γίνεται σε αυτό το χώρο, ευλόγησε την κατασκήνωση, τα παιδιά επάνω, και απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen. Καθίστε παρακαλώ.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Ξέρεις, είναι ένα παιδί εδώ καινούριο που δεν μου αρέσει η φάτσα του. Δεν ξέρω πότε ήρθε. Είπε ότι το λένε Τίμου.
2: Και γιατί δεν σ' αρέσει η φάτσα του?
1: Δεν ξέρω, να. Όλο ρωτούσε, δεν ήξερε τον Νεεμία και το κουβέντιασα με την Αλεξία και την Πόπη και καταλήξαμε ότι...

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όριες κύρτισαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, οι άνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκ προημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ο σωμεθείων και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετή προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότητα των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Οι παρατήρησεις και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μία σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση, όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την έξω εδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός, κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνο ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Μερικώς ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την από Θεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα εν ονόματι του πολιτισμού έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλώσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις χίλιες όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμη. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής λέει δια του προφήτου Αμός: «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή, ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού: «Ό,τι έγινε, ήδη είναι, και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε, και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα». Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα, η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που την εξέλιξή της στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτή δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανό, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς, οι σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότηση επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών, μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους Υιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούν. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα επισέλθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν, είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στην διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη, αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, οι πολιτικοί εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υπεροκειάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του, είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήν. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι, φεύγοντας τους διώκτες των, έσπευδαν στην Παλαιστίνη, που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατάφευγαν οι δύο κόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίδλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942 η μάχη του Αλαμέη στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικότητα. Διαφυλάχτηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρό που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διαναλυθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως και παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος, είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέψει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον δρόμο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ειδίκια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων, των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες. Αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μια γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά, αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλουν συνίστε σημεία το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα, πραγματικά πρωτάκουστα, άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα, αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει

μάλιστα κινείτο χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής. Δηλαδή, τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσκουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν της άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίο και θα δοθεί η ικανότης να λαλήσει η εικόν του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς την λεγόμενη κοσμοόραση. Δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η φύλη ως ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άθαφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού τα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των εσχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομές της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρόπιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν

Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλακτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεροι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένη δε την δύναμη αυτής». Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: «Διανύουμε τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηγία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία». Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: «Πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάκτηση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της Βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν εις την ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η Βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει: «Απέθανε το τρίτον των εψύχων
κτισμάτων των εν τη θαλάσσια. Και στο 16, πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια. Και εδώ, ο δύσπιστος θα πει, μήπως είναι υπερβολικά. Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της βορείου θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλείστο στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά. Όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιος σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιος ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπινη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότητα της καταστροφής. Των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος. Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του. Επίσης δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτο των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι για τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέληξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος, όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο. Γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση.
Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομαι ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ηρωτή προσμία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, κοσμική ζωή, πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολύ ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Αν λάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες, ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις, ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο, τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η φήμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κωμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το
στο μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρον 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογόνου άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά, και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση συντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντίθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιοενεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργίας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο πέρασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές οι κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο. Και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μην συνιστά και να μην προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα που οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο και αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Να μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση.

εξόχως δραματικά τον υπερπληθυσμό και τη μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης. Επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους. Με τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο, οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσω τον ψαλμό 138 στη νέο ελληνική μεταφορά, στη δημοτική. Ένας όμορφος ψαλμός, ειδικά στην αρχή της λατρείας μας, νομίζω αρκετά ταιριαστός. Θα σας δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά. Θα ψαλμωδήσω σε σένα μπροστά στους θεούς. Θα προσκυνήσω προς τον ναό σου τον Άγιο. Και θα δοξολογήσω το όνομά σου για το έλεό σου και για την αλήθειά σου. Επειδή μεγάλυνες το λόγο σου περισσότερο από κάθε φήμη σου. Την ημέρα που έκραξα με εισάκουσες. Με ενίσχυσες με δύναμη μέσα στην ψυχή μου. Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλοι οι βασιλιάδες της γης, όταν ακούσουν τα λόγια του στόματός σου. Και θα ψάλουν στους δρόμους του Κυρίου, επειδή μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου. Επειδή ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επάνω στον ταπεινό, τον υψηλόφρονα όμως τον γνωρίζει από μακριά. Αν περπατήσω μέσα σε στενοχώρια, θα με ζωοποιήσεις. Θα απλώσεις το χέρι σου ενάντια στην οργή των εχθρών μου και το δεξί σου χέρι θα με σώσει. Ο Κύριος θα εκτελέσει εκείνα που είναι για μένα. Κύριε, το έλεος σου μένει παντοτινά. Μη παραβλέψεις τα έργα των χεριών σου. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο. Όρθιοι παρακαλώ. Μεγαλόπρεπε Κύριε, δημιουργέ και συντηρητή του σύμπαντος, ερχόμαστε μπροστά σου τούτο το πρωί στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού για να σε λατρεύσουμε, για να προσιλώσουμε τις σκέψεις μας σε σένα, για να χαρούμε την παρουσία σου, για να χορταστούμε από το λόγο σου, να διδαχτούμε τους τρόπους σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που δεν αρκείσαι στη λατρεία των πιστών σου αγγέλων, αλλά δέχεσαι και ασχολείσαι με εμάς τους αμαρτωλούς, ανυπάκους, μικροπρεπείς, αγνώμονες ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού, για την ελπίδα της αιωνιότητας, για την παρουσία σου στη ζωή μας, την ορατή και την αόρατη, για τις τόσες σου ευλογίες επάνω μας. Σε παρακαλούμε να μας χορταίνεις με την παρουσία του Πνεύματός σου, να μας χορτάσεις και τούτο το πρωί. Παρακαλούμε για τις τόσες παρόμοιες άλλες συναθρήσεις σήμερα σε όλο τον κόσμο, να δοξαστεί το όνομά σου, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σου. Φέρε σε παρακαλούμε ψυχές σε μετάνοια. Θυμήσου και την Εκκλησία σου που διώκεται. Και δώσε παρακαλούμε αφύπνιση στους πνευματικούς και στους πολιτικούς ηγέτες της χώρας μας. Δώσε ευκαιρίες για την εξάπλωση του Ευαγγελίου παγκοσμίως και στη χώρα μας. Ευλόγησε και εμάς τούτο το πρωί και χάρισέ μας τη χαρά της παρουσίας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Ας ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί. Ύμνος 88.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο 4, τα εδάφια 1 έως 13. Πρόκειται για τους πειρασμούς του Κυρίου μας στην έρημο. Και ο Ιησούς πλήρης Αγίου Πνεύματος επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φερόταν από το Πνεύμα στην έρημο, πειραζόμενος από τον διάβολο 40 μέρες. Και δεν έφαγε τίποτα εκείνες τις μέρες, και αφού αυτές τελείωσαν, ύστερα πείνασε. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί». Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν λέγοντας, «Είναι γραμμένο ότι με ψωμί μονάχα ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, αλλά με κάθε λόγο του Θεού». Και ο διάβολος, ανεβάζοντάς τον σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Σε σένα θα δώσω ολόκληρη αυτή την εξουσία και τη δόξα τους, επειδή σε μένα είναι παραδομένη και την δίνω σε όποιον θέλω. Εσύ λοιπόν, αν προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου». Και ο Ιησούς, απαντώντας αυτόν, είπε, «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, επειδή είναι γεγραμμένο, τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μονάχα θα λατρεύσεις». Και τον έφερε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε πάνω στο πτερίγιο του λαού του ιερού και είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα τους αγγέλους του για να σε διαφυλάξουν και ότι θα σε σηκώσουν πάνω στα χέρια τους για να μην προσκόψει το πόδι σου πάνω σε πέτρα». Και ο Ιησούς απαντώντας είπε σε αυτόν, «Ότι έχει υποθεί, δεν θα πειράξεις τον Κύριο, τον Θεό σου». Και αφού ο διάβολος τελείωσε κάθε πειρασμό, απομακρύνθηκε από αυτόν μέχρι καιρού.

άντιτλος πλούτος της Θείας Σοφίας, ο οποίος επισφραγίζεται με το ζωντανό και ενεργό Πνεύμα του Θεού σήμερα, που μας γεμίζει με μια ξεχωριστή φρεσκάδα κάθε φορά που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, με πνευματικό χορτασμό κάθε φορά που ασχολούμαστε μαζί Του. Εύχομαι ο Κύριος να δώσει σε όλους μας σήμερα, σε κάθε έναν από εμάς, μια ξεχωριστή μερίδα από το ζωντανό Λόγο Του, η οποία θα αφορά την πνευματική μας πορεία. Ο Ιησούς, ο δεύτερος Αδάμ. Στο χωρίο που διαβάσαμε μπορούμε να διακρίνουμε ένα μέρος του θείου σχεδίου για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Αυτής της πεσμένης και χαμένης ανθρωπότητας μέσα στην αμαρτία. Παρατηρούμε εδώ το Υιό του Θεού σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της αποστολής Του, σαν τον δεύτερο Αδάμ. Να δέχεται τους πειρασμούς του διαβόλου και να τους αντιμετωπίζει όμως με πολύ αυθεντικό τρόπο. Ο παραλληλισμός της αντίθεσης Ιησούς, ο δεύτερος Αδάμ, με τον Αδάμ τον πρώτο, είναι αρκετά εντυπωσιακός. Ενώ ο πρώτος Αδάμ πειράχτηκε στον κήπο της Εδέν, όπου υπήρχε αυθονία και άνεση ζωής, ο δεύτερος Αδάμ βλέπουμε να πειράζεται σε έναν ερημικό τόπο, μετά από μια περίοδο στέρησης και εξάντλησης και εξαντλητικής νηστείας. Ενώ από την άλλη μεριά ο πρώτος Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό, παρακούοντας την εντολή του Θεού να μην λάβει, να μην φάει από το καρπό του δέντρου του καλού και του κακού, βλέπουμε ο δεύτερος Αδάμ να υπακούει στην εντολή του Πατέρα και να μένει σταθερός απέναντι στον πειρασμό. Επίσης, σαν παραλληλισμός, ενώ η πράξη του πρώτου Αδάμ έφερε την αμαρτία και το θάνατο σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η πράξη του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, δηλαδή η ζωή του της υπακοής στο θέλημα του Πατρός μέχρι τον σταυρικό του θάνατο, ξαναδίνει στην πεσμένη και πλανεμένη ανθρωπότητα την δυνατότητα της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού «Πιστέψτε και το θέλημα του Θεού είναι ο κάθε ένας να σωθεί, πιστέψτε στο Θεό», αυτό είναι το μέρος της υπακοής μας σαν άνθρωποι, να αναγνωρίσουμε το έργο του Ιησού Χριστού δια της πίστεως που προσφέρεται στον καθένα μας, και η συνέπειά του θα είναι αντίθετα με την συνέπεια που έφερε η αμαρτία του πρώτου Αδάμ, η αιώνια ζωή που φέρνει ο δεύτερος Αδάμ. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι είδους είναι αυτοί οι πειρασμοί που αντιμετώπισε ο Χριστός. Θα ανακαλύψουμε, κοιτάζοντας τους από κοντά, ότι και αυτοί οι πειρασμοί ήσαν ανθρώπινοι. Δηλαδή τέτοιοι όπως το συναντάμε στην καθημερινή μας πορεία και εμείς σήμερα. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα όπως μας το μεταφέρει ο Λουκάς. Βλέπουμε τον διάβολο να επωφελείται της κατάστασης, μιας κατάστασης που βρισκόταν ο Χριστός, φυσικής αδυναμίας θα το λέγαμε. Μιας εξαντλητικής κατάστασης ύστερα από την νηστεία, τη μακροήμερη νηστεία που είχε στην έρημο, της εξάντλησης του οργανισμού του, και του λέει «Αν είσαι γιος του Θεού, πες αυτή την πέτρα εδώ να γίνει ψωμί». Δεν τη βλέπεις? Τι όμορφο καρβέλι ψωμί θα ήταν αυτό? Θα διερωτηθούμε πού βρίσκεται άραγε το δόλωμα σε αυτό τον πειρασμό, σε αυτή την προσταγή. Δεν είχε τελειώσει πλέον ο Ιησούς την νηστεία του? Δεν θα μπορούσε να κάνει την πέτρα να γίνει ψωμί? Με κάθε δικαίωμα θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις φυσικές του ανάγκες. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο για αυτόν, σαν Υιό του Θεού, να κάνει από μια πέτρα ένα καρβέλι ψωμί. Άλλωστε, το απέδειξε λίγο αργότερα, κάνοντας από νερό, από απλό νεράκι, κρασί, νόστιμο κρασί. Ή αργότερα που πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και τους έκανε τόσους ώστε να χορταστούν οι χιλιάδες, οι 5.000 πλήθος ανθρώπων. Δεν μπορούσε, σίγουρα μπορούσε ο Χριστός.
αλλά

βλέπουμε ο Ιησούς εδώ να διακρίνει πως τη στιγμή που θα υποκύψει στον πειρασμό υποδουλώνει τη θέλησή του στις φυσικές του ανάγκες. Επειδή ξέρει πολύ καλά ότι η ανωτερότητα του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Και γι' αυτό απαντάει με τον εξής τρόπο. Με ψωμί μονάχα ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, αλλά με κάθε λόγο του Θεού. Ας προσέξουμε εδώ όμως, ο Ιησούς δεν είναι ιδεαλιστής. Δεν παραβλέπει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος με φυσικές ανάγκες, οι οποίες ζητούν ικανοποίηση. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη μονάχα ο λόγος του Θεού εδώ, για τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ιησούς. Ενώ τα ζώα υπάρχουν επειδή ακριβώς ο οργανισμός τους απαιτεί την ικανοποίηση, την εκπλήρωση των ζωντικών τους αναγκών, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για ανώτερους σκοπούς. Είναι πλασμένος για να ζήσει αιώνια, κοντά στο δημιουργό του, όχι μακριά από αυτόν. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο γήινο δημιούργημα, αλλά προορίζεται να απολαύσει τον ουρανό. Δεν είναι μονάχα φυσικό, αλλά και όν πνευματικό, με αναζητήσεις και ανάγκες πνευματικές, οι οποίες και αυτές έχουν δικαίωμα να εκπληρωθούν. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας διατύπωσε την αλήθεια αυτή κάπως έτσι. Ο άνθρωπος είναι όν ανήσυχο και ανικανοποίητο μέχρι ότου ησυχάσει κοντά στο δημιουργό του. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Δεν το παρατηρούμε κάθε μέρα στη ζωή μας, στη ζωή των συνανθρώπων μας, στην τηλεόραση, στον κόσμο γύρω μας? Τραγικό, πολλοί άνθρωποι σήμερα να κινούνται μόνο σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της ζωής, αποσκοπώντας δηλαδή μόνο στην εκπλήρωση των φυσιολογικών, ίσως και συναισθηματικών και για μερικούς επίσης διανοητικών αναγκών που υπάρχουν, αλλά να περιορίζονται μόνο σε αυτές, μακριά από κάθε ιδέα πνευματικής αναζήτησης και χορτασμού της ψυχής που μόνο ο ζωντανός Θεός προσφέρει. Στο δεύτερο παράδειγμα βλέπουμε ο πειρασμός να έρχεται σε μορφή όμορφων παραστάσεων και μαγευτικών εικόνων. Και ο διάβολος, έτσι μας λέει το κείμενο, ανεβάζοντάς τον σε ένα υψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή. Αν είναι δυνατόν, μπορούμε να φανταστούμε πώς γίνεται αυτό στην εποχή του βίντεο. Πολύ γρήγορα θα μπορούσε ο Ιησούς να αποκτήσει πλούτη, εξουσία, δόξα. Δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητος αυτός ο πειρασμός, θα λέγαμε. Ο κόσμος όντως είναι όμορφος. Ο Θεός τον δημιούργησε για να είναι όμορφος. Τον δημιούργησε μάλιστα με αρκετό μεράκι και φαντασία. Του χάρισε αξιοζήλευτη ομορφιά, όμορφη φύση, όμορφους ανθρώπους, τόσες δυνατότητες, τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και μέσα στην ίδια τη φύση. Άλλο αν λόγω του ηθικού ξεπεσμού του ανθρώπου και λόγω της αμαρτίας, ο κόσμος απέκτησε πολλές άσχημες όψεις, πολλές άσχημες πλευρές. Το χειρότερο είναι ότι με την παρακοή του πρώτου Αδάμ, ο κόσμος μπήκε πλέον κάτω από την κυριαρχία του ίδιου του διαβόλου, ο οποίος τώρα εμφανίζεται και το λέει ο ίδιος μάλιστα στον πειρασμό εδώ, ο οποίος τώρα είναι ο άρχοντας αυτού του αιώνα, αυτού του κόσμου. Τα πλούτη, οι εξουσίες και οι δόξες αυτού του κόσμου είναι πλέον συνυφασμένες με την υπουλότητα και το ψεύδος που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον διάβολο. Και επειδή του ανήκουν, τα προσφέρει κάτω όμως από τους δικούς του όρους. Εσύ λοιπόν, λέει, αν προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου. Πόσο εύκολα πέφτουν οι άνθρωποι σήμερα, όχι μόνο σήμερα και σε άλλες εποχές πριν από μας, στην παγίδα αυτή να κλείνουν γόνη στο διάβολο. Μόνο και μόνο για να αποκτήσουν πλούτη, λίγη παραπάνω ίσως εξουσία, λίγη δόξα. Διάβαζα πρόσφατα για ένα βιβλίο καταθέσεων γυναικών του Hollywood, πως στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν λίγη δόξα
Λίγη φήμη αναγκάστηκαν να υποκύψουν στους παραγωγούς και διευθυντές του κινηματογράφου. Πόσο δίκιο έχει ο λόγος του Θεού όταν προειδοποιεί τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και ζημιωθεί όμως την ψυχή του. Τέτοιου είδους πειρασμός, όπως μας συναντάει εδώ, δεν σηκώνει πλέον συζήτηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αντίσταση. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, πήγαινε πίσω μου διάβολε, πήγαινε πίσω μου σατανά. Ας δούμε και τον τρίτο πειρασμό, όπως μας τον περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εδώ ο Ιησούς μεταφέρεται από την έρημο στην Ιερουσαλήμ, σε ένα ψηλό σημείο του ναού. Φανταστείτε, εκτός από τον πολύ κόσμο που βρισκόταν στην πόλη και τις μάζες των προσκυνητών που κατέκλυζαν τον ναό. Μπαινοβγαίναν και φωνάζαν και ερχόντουσαν με ένα σκοπό να προσκυνήσουν τον Θεό, τον Θεό του Ισραήλ. Τι θαυμάσια θα ήταν αυτή η ευκαιρία για τον Χριστό να κάνει το πρώτο του δημόσιο θαύμα. Αυτό το θαύμα θα έκανε μεγάλη έκπληξη όχι μόνο στις μάζες των προσκυνητών, αλλά και στους ίδιους τους ιερείς. Σίγουρα πολλοί από το λαό θα του πίστευαν. Και τι καλύτερο για αυτόν. Έτσι, ο διάβολος λάθει τον πειρασμό του και λέει, αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από κάτω εδώ, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα αγγέλους για να σε διαφυλάξω. Τι φοβάσαι? Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα? Ο Θεός είναι μαζί σου? Τι το καλύτερο να αποδείξεις ότι εσύ είσαι ο γιος του Θεού? Βλέπουμε ότι ο τρίτος πειρασμός εδώ απευθύνεται στον ανθρώπινο πόθο για αναγνώριση. Βαθιά μέσα στον καθένα μας βρίσκεται κρυμμένος αυτός ο πόθος. Να δεχτούμε, να δώσουν προσοχή οι άλλοι στο τι κάνουμε, στο τι είμαστε. Να αποδείξουμε επιτέλους τι είμαστε και τι αξίζουμε. Σεβαστό δεν είναι αυτό το συναίσθημα για αναγνώριση? Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον ψυχικό μας κόσμο, με την προσωπικότητα του κάθε ενός ανθρώπου. Είναι κάτι που χάρισε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Αυτή την αυτοπεποίθηση που ζητάμε για τον εαυτό μας, την έχουμε όντως πολύ ανάγκη. Κανένας μας δεν μπορεί να ορθοπεδήσει χωρίς ένα υγιές συναίσθημα αυτοπεποίθησης στον εαυτό του. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος είναι αυτός που θα μας χαρίσει την αυτοπεποίθηση που ζητάμε τόσο έντονα? Οι συνάνθρωποι μας, που όλοι μόνο τα εγωιστικά τους συμφέροντα βλέπουν και το άμεσό τους ενδιαφέρον είναι το συμφέρον τους? Θα μας αναγνωρίσουν οι φίλοι ή ο σύντροφος? Δεν είναι πάντα βέβαιο αυτό. Μόνο ο Δημιουργός, ο οποίος μας καλεί με το όνομά μας, που μας γνωρίζει επειδή είναι ο Δημιουργός της ζωής μας, επειδή ξέρει τον εαυτό μας καλύτερα από ότι άλλος μπορεί να τον γνωρίσει, επειδή μας γνωρίζει ως τα μύχια της ψυχής μας, μας διαβεβαιώνει μέσα από το Λόγο Του, Ισαΐας 43:1, και τώρα έτσι λέγει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου Ισραήλ και ο πλάστης σου Ιακώβ, μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Αν εμπιστεύεσαι σε αυτόν τον Κύριο, τότε και εσύ, σαν τον Ιησού, δεν θα έχεις ανάγκη να αναδειχτείς. Δεν θα έχεις ανάγκη να κάνεις ένα θαύμα για να σε αναγνωρίσουν οι άλλοι ή να δείξεις με τον τρόπο σου ότι αξίζεις. Όχι, γιατί ο Θεός θα είναι εκείνος που θα σου δίνει την αναγνώριση μέσα σου. Θα σου χαρίσει αυτή την αναγνώριση και ψυχική ικανοποίηση που ζητάς. Μόνο σε αυτό να απευθυνθείς γι' αυτό. Για τον Ιησού τα θαύματα, το βλέπουμε πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη, ποτέ δεν αποτέλεσαν μέσο για να πετύχει τους σκοπούς του. Γι' αυτό ο ίδιος δεν χρειάζεται να αναδειχτεί στο λαό για να πιστέψουν σε εκείνον, όπως του προτείνει ο διάβολος εδώ. Και έτσι καταλαβαίνουμε και την απάντηση που δίνει. Δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Είναι γεγονός ότι αυτός που κλέβει την δόξα από το Θεό για να την εκμεταλλευτεί για τον εαυτό του,
Δηλαδή στρέφει την δόξα που ανήκει στο Θεό στον εαυτό του, τον προκαλεί. Και η Βίβλος μας διαβεβαιώνει πως ο Θεός είναι ένας Θεός ζηλότυπος. Δεν αφήνει τη δόξα του να την πάρουν άλλοι. Στην επιστολή του Ιακώβου διαβάζουμε «Ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη». Ας ψάλουμε τον επόμενο ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 134. «Πόσο μέγα εν σύ φίλων έχομεν ο Ιησού». Πράγματι, τι φίλος είναι ο Ιησούς, ο οποίος έγινε πρωτοπόρος και στη πνευματική ζωή όλων μας.

Ας δούμε και τώρα εν ολίγης ποιος είναι ο μηχανισμός του πειρασμού και ποια η σωστή αντιμετώπιση του κατά το Λόγο του Θεού. Η έννοια του πειρασμού έχει νόημα βασικά μόνο για τον πιστό, όχι για εκείνον που δεν ανήκει στο στρατόπεδο του Χριστού. Όταν κάποιος εμπιστευτεί τη ζωή του στον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτό που η Καινή Διαθήκη με άλλα λόγια το ονομάζει αναγέννηση, στο πνευματικό χώρο λαμβάνουν χώρα κάποιες αλλαγές. Ο διάβολος, ο άρχοντας αυτού του αιώνα, όπως μας τον ονομάζει η Βίβλος, νιώθει την απώλεια και προσπαθεί τον άνθρωπο ο οποίος κερδίθηκε για τον Χριστό, που έλαβε δηλαδή τη σωτηρία, προσπαθεί αυτόν τον άνθρωπο να τον ξανακερδίσει, να τον πάρει πίσω με το μέρος του. Γι' αυτό νιώθει ο πιστός, ειδικά στα πρώτα βήματα της πίστης του, διάφορους πειρασμούς, διάφορες δυσκολίες. Δεν είναι τίποτα άλλο, ας πούμε, και αν ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας τα πνευματικά, θα δούμε ότι αυτοί οι πειρασμοί δεν είναι τίποτα άλλο από μάχες πνευματικές που λαμβάνουν χώρα στον αόρατο κόσμο. Όσον αφορά το μηχανισμό του πειρασμού, νομίζω πως ο Λόγος του Θεού μας δίνει αρκετά διαφωτιστικές οδηγίες και νήξεις να καταλάβουμε και να διακρίνουμε τις κατηγορίες του πειρασμού που υπάρχουν. Θα διαβάσω λίγα εδάφια, τρία εδάφια από την επιστολή του Ιωάννη, την πρώτη επιστολή, το κεφάλαιο 2, εδάφια 15 έως 17. Μας προτρέπει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης να μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Θεού, του Πατέρα, δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Επειδή κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του βίου δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Στα εδάφια αυτά ο Απόστολος Ιωάννης βλέπουμε να μας προειδοποιεί για το πνεύμα που επικρατεί στον κόσμο, να προειδοποιεί τους ομόλογους του, τους χριστιανούς. Το πνεύμα αυτό που επικρατεί στον κόσμο δημιουργεί διάφορους πειρασμούς και το ονομάζει ως πρώτον την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των ματιών και την τρίτον την αλαζονία του βίου. Και μπορούμε να διακρίνουμε αυτούς τους τρεις μηχανισμούς του πειρασμού τόσο στον πειρασμό του πρώτου Αδάμ, στον πειρασμό των πρωτοπλάστων, στον κήπο της Εδέμ, όσο επίσης και στον πειρασμό του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, στην έρημο. Διαβάζω το χαρακτηριστικό εδάφιο από το βιβλίο της Γένεσης, το κεφάλαιο 3-6. «Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή». Της άνοιξε δηλαδή η όρεξη, κοιτάζοντάς το, και αμέσως ένιωσε την αίσθηση να θέλει να το δοκιμάσει, η επιθυμία της σάρκας. Εκφραζόμενη ως επιθυμία να φάει, να δοκιμάσει την αίσθηση του στόματος. Δεύτερον, και ότι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ότι το δέντρο αυτό ήταν αρεστό στα μάτια. Τα μάτια της είναι πλέον κολλημένα σε αυτό το δέντρο και μόνο. Από τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δέντρα που υπήρχαν μέσα στον κήπο της Εδέμ, τόσα δέντρα που δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα, το μόνο ήταν αυτό στο οποίο έπεσε η επιθυμία της. Το μόνο επιθυμητό έγινε αυτό το δέντρο. Τίποτα άλλο δεν ήθελε, εκτός από αυτό το δέντρο, το επιθυμητό, το τόσο ωραίο πλέον που της φάνηκε στα μάτια της, η επιθυμία των ματιών. Και τρίτον, και το δέντρο ήταν επίσης, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Όπως είπε και ο Όφης, γιατί άραγε ο Θεός να μην θέλει να γίνετε γνώστες των πραγμάτων, να ξέρετε, να γίνετε όπως, έγινε και, όπως είναι και αυτός. Γιατί να μην είστε κι εσείς έτσι, θέλει να σας αποκρύψει κάτι.
Δεν αξίζετε να γίνετε κι εσείς σαν κι αυτόν? Και δημιουργήθηκε η απορία μέσα στη σκέψη της Εύας και του Αδάμ. Αυτή η απορία, γιατί άραγε ο Θεός να μην θέλει? Δεν μπορούμε κι εμείς να λάβουμε την τύχη μας στα χέρια μας? Δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι από εδώ και πλέον να αναλάβουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας? Γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν γι' αυτόν? Βλέπουμε εδώ την αλαζονία του βίου. Γιατί ο Θεός, γιατί όχι εγώ? Και αφού πήρε από τον καρπό του δέντρου, έφαγε και έδωσε στον άντρα της μαζί της και αυτός έφαγε. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γέννησης. Και για να ξαναθυμηθούμε αυτά που διαβάσαμε στο Λουκά, αφορώντας τον πειρασμό του Κυρίου, βλέπουμε πάλι τον ίδιο μηχανισμό, τις τρεις αυτές επιθυμίες. Η πρώτη διαμορφώνεται σαν «πέσε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί», η επιθυμία της σάρκας, που αμέσως συνδέεται με την επιθυμία μου που νιώθω την πείνα και θέλω να χορτάσω. Και μετά, το δεύτερο σημείο, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή. Δεν νομίζω να του έδειξε κάτι άσχημο, τα πιο όμορφα που έχει να δείξει, τα πιο όμορφα που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Η επιθυμία των ματιών, τι εύκολα θα μπορούσαν να αποκτηθούν με ένα μόνο προσκύνημα μπροστά στο διάβολο. Και το τρίτο επίσης, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, του λέει, ο Θεός θα σε φυλάξει. Δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Αυτή η αλαζονική πρόκληση της δόξας του Θεού, να αναδειχτώ εγώ. Γιατί να αναδειχτεί μόνο ο Θεός? Γιατί να μην με κάνουν εμένα, να μην γίνω εγώ πασίγνωστος? Ο Λόγος του Θεού, βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, να μας βοηθάει να διακρίνουμε το μηχανισμό που χρησιμοποιεί ο διάβολος πειράζοντάς μας. Είτε είναι ένας πειρασμός που απευθύνεται στις φυσικές μας επιθυμίες, σαν άνθρωποι έχουμε φυσικές επιθυμίες και χρειάζονται εκπλήρωση, αλλά όπως είδαμε, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να είναι κύριος των επιθυμιών του και όχι δούλος. Ή να προβάλλεται ο πειρασμός αυτός που οδηγεί το αχόρταγο μάτι στην αναζήτηση και απόκτηση των όσων υπάρχουν, να θέλουμε να βλέπουμε καινούργιες παραστάσεις, καινούργια πράγματα, να δείχνει τηλεόραση, να δείχνει η ζωή στα μάτια μας, ειδικά τα μάτια που βλέπουν και δεν χορταίνουν. Και ο πειρασμός που μας οδηγεί να ζητάμε τη δική μας προσωπική προβολή και ανεγνώριση, μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Πολλοί χριστιανοί μπερδεύουν όμως τον πειρασμό με την ίδια την αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και μας λέει, διδάσκει ότι ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αμαρτία αν υποκύψουμε. Ιάκωβος 1 κεφάλαιο 13-16. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής της Γερμανίας, χρησιμοποίησε ένα όμορφο παράδειγμα για να διδάξει τη διαφορά αυτή μεταξύ πειρασμού και αμαρτίας. Είπε πως ο πειρασμός είναι σαν ένα πουλί που πετάει πάνω από το κεφάλι σου. Έτσι και ο πειρασμός δεν μπορείς να τον εμποδίσεις να έρχεται, όπως το πουλί που πετάει πάνω από το κεφάλι σου. Μπορείς όμως να τον εμποδίσεις να κάνει τη φωλιά πάνω στο κεφάλι σου. Αυτό μπορείς. Το πρόβλημα για τον πιστό συνήθως βρίσκεται πάντοτε στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού στη συγκεκριμένη περίπτωση του πειρασμού στη ζωή μας. Επειδή πολλές φορές έρχεται αρκετά ύπουλα, χρησιμοποιώντας ακόμα και λόγια από τη Γραφή, όπως είδαμε και στο παράδειγμα του Χριστού εδώ, ο διάβολος χρησιμοποίησε σε κάποιο πειρασμό και εδάφια από τη Γραφή. Γι' αυτό ένα βασικό βοήθημα για όλους τους μαθητές του Χριστού, για όλους τους χριστιανούς, είναι να μάθουμε να διακρίνουμε τον πειρασμό από τη φωνή του Θεού. Το βοήθημα είναι ως εξής. Εάν αυτό που αντιλαμβάνουμε τη στιγμή του πειρασμού, ίσως, δεν ξέρω αν είναι, αυτό που αντιλαμβάνουμε σαν φωνή του Θεού, να διαρωτηθώ, συμβαδίζει με αυτά που διδάσκει η Βίβλος
τότε αν συμβαδίζει με αυτά που διδάσκει η βίβλος, τότε όντως πρόκειται για τη φωνή του Θεού. Μπορώ να την επιβεβαιώσω και να προχωρήσω στην πνευματική μου ζωή. Αλλά χρειαζόμαστε προσοχή εδώ. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι διδάσκει η βίβλος στο σύνολό της, για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ξεκρέμαστο εδάφιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διάβολος την ώρα του πειρασμού. Ο Ιησούς, βλέπουμε εδώ, ήταν γνώστης της γραφής. Γι' αυτό μπορούσε να αντικρούσει τον πειρασμό με τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Όλα τα εδάφια που χρησιμοποιεί είναι παρμένα από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Ήταν το βιβλίο που υπενθύμιζε στο λαό Ισραήλ τότε, την εποχή εκείνη που βρισκόντουσαν εκείνοι στην έρημο, τη Διαθήκη και τις υποσχέσεις του Θεού που είχε δώσει σε αυτή τη δύσκολη εποχή, σε αυτή τη δύσκολη πορεία τους. Ίσως και αυτές τις 40 μέρες που ο Χριστός βρέθηκε στην έρημο, αυτό το βιβλίο του Δευτερονομίου να ήταν χρήσιμο για εκείνον σαν βοήθημα στον ίδιο τον Ιησού. Ποιες είναι οι δικές σου ώρες προσωπικής εμβάθυνσης στο Λόγο του Θεού? Έχεις τέτοιες ώρες? Και πέρα από την προσωπική μελέτη του Λόγου του Θεού, έχουμε ανάγκη συναναστροφής με άλλους χριστιανούς. Χρειαζόμαστε τις εμπειρίες, χρειαζόμαστε και τις γνώσεις των άλλων αδελφών. Δεν είμαστε ξεκρέμαστοι και μοναδικοί στον κόσμο σαν οπαδοί του Χριστού, σαν μαθητές του Χριστού. Πόσο πολύτιμη είναι η συμβουλή του αδελφού ή της αδελφής, κάποιου πεπειραμένου αδελφού πνευματικού. Ρώτησε τον εαυτό σου κατά πόσο έχεις εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα συμβουλής και στήριξης από έναν μεγαλύτερο, πνευματικά μεγαλύτερο αδελφό σου. Σκέψου ίσως κατά πόσο θα μπορούσες και εσύ ο ίδιος να γίνεις ένας χρήσιμος σύμβουλος, ένας αδελφός για κάποιον ο οποίος θα σε έχει εσένα ανάγκη. Το σκέφτηκες αυτό? Υπάρχει τόσο πολύ, τόσες πολλές δυνατότητες στην Εκκλησία του Χριστού. Τις εκμεταλλευόμαστε για την προσωπική μας πορεία? Τις εκμεταλλευόμαστε και δίδουμε στον Χριστό τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας και τις πνευματικές μας, τα πνευματικά μας ταλέντα, για να μπορέσει εκείνος να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του? Βλέπουμε ότι ο Χριστός ξαναήρθε σε πειρασμό. Τον άφησε ο διάβολος για λίγο, αλλά ξαναήρθε σε πειρασμό την ώρα εκείνη της Γεθσημανή και σε άλλες στιγμές βέβαια πριν, αλλά ειδικά εκείνη την ώρα που επρόκειτο να προετοιμαστεί για το θάνατό του και ζήτησε την παρηγοριά και την παρουσία τριών ανθρώπων, τριών μαθητών. Τους χρειάστηκε σαν συμπαραστάτες την ώρα αυτή την κρίσιμη για να προσευχηθούν μαζί του. Αλλά εκείνοι βρέθηκαν ανίκανοι σε αυτή την ανάγκη του Χριστού. Βλέπουμε ο ίδιος ο Χριστός είχε ανάγκη της παρέας, της πνευματικής, της κοινωνίας με άλλους πνευματικούς ανθρώπους. Εσύ είσαι διατεθειμένος, διατεθειμένη να γίνεις αυτός ο αδερφός που θα σε χρειαστεί κάποιος σε μια ώρα ανάγκης, στην ώρα του πειρασμού, να προσευχηθείς μαζί του, να τον συμβουλέψεις, να συμμεριστείς μαζί του τις εμπειρίες που σου χάρισε ο Κύριος? Και όταν την επόμενη φορά διακρίνεις τον πειρασμό, σκέψη ότι ο ίδιος ο Κύριος πειραματίστηκε τέτοιου είδους πειρασμό, αλλά έμεινε θριαμβευτής. Γι' αυτό και εμείς, με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, μπορούμε να πούμε: σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Δόξα στον Κύριο. Αμήν. Να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου προσευχόμαστε και θέλουμε να Σου ζητήσουμε τα λόγια τα δικά Σου να ριζώσεις βαθιά στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να ζούμε συνειδητά τη ζωή της υπακοής στο θέλημα του Πατέρα, όπως μας το έδειξες Εσύ στο παράδειγμα που μας έδωσες, το παράδειγμα της ζωής Σου.
Δώσε μας τη χάρη να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτή την ερχόμενη εβδομάδα αυτά που μας δίδαξες με το Πνεύμα Σου. Ευλόγησε τούτη τη συνάθρηση. Στο όνομά Σου τα ζητούμε με ευγνωμοσύνη. Αμήν. Ας ψάλουμε στο τέλος τον ύμνο 175. Ύμνος 175, πώς θέλω να είμαι κοντά στο Χριστό.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Γιώργο, το Γιάννη, ξέρεις ονόματα, ξέρεις περιπτώσεις. Εμείς εμπιστευτήκαμε πάντα σε σένα. Εμείς ακόμα μια φορά στην καμπή της ζωής μας θα ταινίσουμε σε σένα. Και ακόμα εν θυμούμαστε απόψε και είναι το όμορφο το εδάφιο που παρηγορεί και ειρηνεύει τις καρδιές μας ως το ανθρώπινο χέρι ρίπτει την ψήφωνη στην κάλπη. Αλλά η έκβαση της είναι από σένα. Χαμέλεος, γενουήλεος αυτόν τον τόπο. Και βγάλε ανθρώπους σωστούς, καθαρούς, τιμίους, δικαίους, με φόβο δικό σου και αίσθημα ελευθερίας του Αγίου σου Ευαγγελίου. Τις ώρες που θα περάσουμε, θα τις περάσουμε γύρω-γύρω, θα ανοίξουμε το λόγο σου τον Άγιο, εσύ θα είσαι δασκαλός μας, θα καθίσουμε στα πόδια σου τα αγαπημένα, θα σε κοιτάμε στα μάτια και ό,τι μας πείσαν από σένα, με την παράκληση να είναι και για σένα. Εν Χριστώ Ιησού.

και απόψε μαζί σου. Στη γλυκιά και ευλογημένη του τη βεβαιότητα που έχει γίνει η εμπειρία τόσα χρόνια στη ζωή μας, πως θα είσαι μαζί μας. Ετοίμασε καρδιές, φέρε ψυχές. Ήθε σημαδιακά, ναι. Απόψε μια βραδιά σωτηρίας, κάποιες ώρες οικοδομής των δικών σου. Ας είναι προς δόξαν του Αγίου σου ονόματος. Άμην. Μιλάμε για το θέμα της αμαρτίας. Δώσαμε τον ανθρώπινο και τον πνευματικό ορισμό περί αμαρτίας και είπαμε ότι αμαρτία είναι παν ό,τι δεν στέκει μέσα στο θέλημα του Θεού. Είπαμε στο δεύτερο μάθημα την τρομακτική σημασία, τι είναι αμαρτία και γιατί πρέπει να γνωρίζουμε εις βάθος την αμαρτία. Ήταν εν συνεχεία που προχωρήσαμε και είδαμε τις μορφές της αμαρτίας, πράξεις, λόγια, παραλήψεις, εξαγνίας, εξαμελίας, λογισμοί, φαντασία. Και είναι εν συνεχεία που σταθήκαμε και είδαμε τις πηγές της αμαρτίας και είπαμε βασικά οι πηγές της αμαρτίας είναι οι πτώσεις του ανθρωπίνου γένους στη μορφή της αποστασίας από τους ζώντος Θεού και η αμαρτία που εμείς οι ίδιοι πράξαμε. Και στο προηγούμενο μάθημα, το προηγούμενο Σάββατο, μελετήσαμε την έκταση της αμαρτίας και είπαμε ότι η αμαρτία είναι μια ασθένεια η οποία εκάλυψε όλη την γη, όλες τις εποχές, όλους τους ανθρώπους και ακόμα κάτι, τον άνθρωπο, από εδώ, από την κορφή, μέχρι κάτω, το ίχνος των ποδών του. Μολυσμένη η ψυχή μας, μολυσμένο το πνεύμα μας, μολυσμένη η καρδιά μας, μολυσμένη η ακοή μας, μολυσμένα τα μάτια μας. Μολυσμένη η πόθη μας, μολυσμένα τα όνειρά μας, μολυσμένα τα σχέδιά μας. Το ωραιότερο και το αγνότερο κομμάτι της ζωής μας, οι ωραιότερες και πνευματικότερες αναμφισβητήτως στιγμές που ζούμε όλοι μας, είναι οι στιγμές της προσευχής μας. Και εν τούτης και στις στιγμές αυτές της προσευχής θα δούμε πόσες φορές αφαιρούμεθα, πόσες φορές μας φεύγει ο λογισμός μας, πόσες φορές ζητάμε πράγματα που δεν έπρεπε να ζητάμε, πόσες φορές ζητάμε πράγματα που δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, πόσο εγωκεντρική είμεθα στις προσευχές μας και πόσο για τα ενδιαφέροντά μας απασχολούνται οι προσευχές μας και πόσο λίγο εξ αντιθέτου για τα γενικότερα προβλήματα της δόξης του Θεού και του πόνου των άλλων. Είπαμε ακόμα και θυμηθήκαμε εκείνο το τραγικό, το χαρακτηριστικό όμως, ότι ο Ιωάννης είπε κάποτε να προσευχηθεί και να πέσει φωτιά να κάψει ένα χωριό της Σαμάριας. Και αν σήμερα είχα διαβάσει κάπου, ο Θεός δεν επέτρεψε η μεγάλη έκταση τα θαύματα όπως την πρώτη εκκλησία, είναι ακριβώς διότι δεν ξέρουμε σε ποια χέρια θα έπεφταν αυτά τα θαύματα και δεν ξέρουμε τι χρήση θα κάναμε εμείς αυτών των θαυμάτων. Πόσες φορές θα χρησιμοποιούσαμε τα θαύματα για προσωπικές αντεκδικήσεις ή για δογματικές τοποθετήσεις και λύσεις προβλημάτων τα οποία μόνο πνευματικά δεν θα ήταν. Έτσι, περίπου αυτό ήταν το πλέγμα μας, θα μπούμε απόψε σε ένα άλλο βαθύτερο, σε ένα άλλο λεπτότερο, αργά και σταθερά, στα πιο βαθιά νερά θα μπαίνουμε. Μάθημα, απάνω στην αμαρτία. Ποια οι σχέσεις του Θεού, ποια οι θέσεις του Θεού έναντι της αμαρτίας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλα όσα λέμε, θα τα λέμε μέσα από τον Λόγον των Άγιων του Θεού. Εάν ανοίξουμε εισαγωγικά στο βιβλίο του Ιώβ, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιον, στην σελίδα δηλαδή 494, λέει 15-15,
Το βρήκατε. Ιδού εις τους Αγίους αυτού δεν και οι δίσθαλο αυτού. Εάν πάμε συγχρόνως στο τέταρτο κεφάλαιο, στο 18 χωρίων, έχουμε πάλι απάνω στην αυτήν έννοια, σε λύση 488, ιδού αυτός δεν εμπιστεύεται εις τους δούλους αυτού και εν της αγγέλης αυτού βλέπει ελάττωμα. Εις το 25 κεφάλαιο τέλος και στο 5 χωρίων, 25-5, στη σελίδα 501, το ίδιο λέει, ιδού και αυτή η σελήνη δεν είναι λαμπρά και οι αστέρες δεν είναι καθαροί ενώπιον αυτού, οι ουρανοί δεν είναι καθαροί ενώπιον του. Δεν ξέρω, μόνο με αυτά τα εδάφια και με την πρόδειλον παρουσίαν και βοήθειαν του Πνεύματος του Αγίου μπορείτε να αντιληφθείτε την καθαρότητα, την λαμπρότητα της καθαρότητος του Πατέρα μας. Ο Ιωάννης όταν ήθελε να περιγράψει πόσο λαμπρό ήταν, πόσο άσπρο ήταν το ημάτιο του ενδόξου και αναστάντος Κυρίου, λέει όσο δεν είναι δυνατόν να φεύσω να το κάνει πιο λαμπρό. Δεν μπορούσε να βρει σχήματα, δεν περιγράφονται. Είναι ορισμένα πράγματα, ξέρετε, που δεν μεταφέρονται σε ανθρώπινες έννοιες. Παραδείγματος χάρη, πόσο είναι το μήκος από εδώ μέχρι το τέρμα του ουρανού, γιατί υπάρχει τέρμα επιστημονικός αποδεδειγμένων. Δεν μπορούμε να το βρούμε, γι' αυτό βάζουμε μια λέξη, άπειρον. Πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Ο Ιωάννης βρέθηκε στον προβληματισμό πόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων. Και ο Κύριος, γιατί είναι λόγια του Κυρίου, πόσο. Δεν μπορώ να σας πω. Θα σας πω κάτι, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού. Έννοιες οι οποίες δεν μεταφέρονται στο ανθρώπινον λεκτικόν και κατά ταύτα δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές, κατανοητές. Δεν μπαίνουμε στο μυαλό μας. Παράδειγμα, μιλάς με ένα μαθηματικό, δεν ξέρεις από μαθηματικά τίποτα, μέχρι ένα σημείο τον παρακολουθείς. Μετά όταν αρχίσει και σου μιλάει για κβαντικές θεωρίες, λες βάστα, με συγχωρείς πάρα πολύ και εσύ θα κουραστείς και θα νιστάξω από την πλευρά μου, γιατί δεν το μπορώ να το παρακολουθήσω. Αγαπητοί μου, δεν θα καταλάβουμε την αποστροφή του Θεού ως προς την αμαρτία εάν δεν καταλάβουμε την αγιότητα και το φως της αγιότητος του Θεού. Ας προχωρήσουμε. Γράφει κάποιος, μου άρεσε, η καθαρότης του είναι τόση όση η αιωνιότης του. Το ένα άπειρον συγκαλύπτει το άλλο άπειρον. Πριν προχωρήσουμε σε ορισμένα εδάφια, ας ξαναπάρουμε σας παρακαλώ έτσι μέσα στην ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας αυτήν την αίσθηση. Και ας κάνουμε απόψε προσευχή ο Θεός να μας αποκαλύψει πόσο Άγιος είναι ο Πατέρας μας.

Επειδή δεν μπορούμε να δώσουμε, όπως σας προανέφερα, το μέτρο της αγιότητος του Θεού, πρέπει να δούμε γιατί ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία. Έτσι, στον Ιεζεκίλ, Ιεζεκίλ, σελίς 749, αριστερά, στο 4, λέει: «Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει». Όταν λέει ψυχή, εδώ είναι ο άνθρωπος, είναι η ψυχή μας. Ήταν λέει, πολλές ψυχές. Πώς πήγαμε, είχε λέει ψυχές πολλές. Και βλέπουμε και κάποιον άλλον και λέμε: τι γίνεται εκείνη η ψυχή? Τον βλέπεις καθόλου το πρόσωπο? Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Αυτή είναι, δεν είναι καταδίκη. Προσέξτε, αυτό δεν είναι καταδίκη. Αυτό δεν είναι κατηγορία. Αυτό είναι μια θέση της αγιότητος του Θεού. Αποθύνηση σημαίνει θα σταθεί μακριά από το φως μου, από την αίσθηση της παρουσίας μου, από το χορτασμό του προσώπου του Υιού μου. Γιατί αμάρτησε. Τώρα, να σου πω, γιατί αμάρτησα. Βρε καλέ μου άνθρωπε, γιατί αμάρτησες? Μου είχε κάνει τη ζωή, λέει, δύσκολη. Δεν σου λέω γιατί. Αμάρτησες. Θάνατος. Τελείωσε. Αυτές είναι ετιμιγορίες του Θεού. Αυτή τη θέση. Αν βρίσκαμε ένα ψαλμό μπροστά, θα τον βρούμε αμέσως. Στο 17. Α, παρντών. Ψαλμός θήτα 17. Οι ασεβείς θα επιστραφούν στον Άδεν. Μα είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουμε προσέξει. Ο ασεβής θα πεθάνει. Ένα. Οι ασεβείς. Τελείωσε. Πάνε στον Άδεν. Μα λέει να το συζητήσουμε, να το δούμε. Συμπαρακαλείς πάρα πολύ. Τι να συζητήσουμε? Δεν συζητούνται. Οι θέσεις του Θεού δεν συζητούνται. Αμάρτησες, θάνατος. Ασέβησες, άδεις. Στην επιστολή του Ιακώβου, στην Καινή Διαθήκη, επιστολή του Ιακώβου, Β 10, Ιάκωβος, Β 10, λέει, διότι στη σελίδα 1071 αριστερά, διότι ως της φυλάξει όλων των νόμων και πτέσει εις εν, έγινε ένοχος πάντα. Θεέ μου. Δηλαδή, δεν έχει δηλαδή. Κρέμεται ένας πολυέλαιος βάρους 10 τόνων από κρίκους μαντεμένους σίδερο, από 55 κομμάτια κρίκους, 55 κρίκοι, και λες 54 κρίκοι θα είναι γεροί από μαντέμι, τον άλλο θα το βάλουμε από μπαμπακένια κλωστή. Τι θα γίνει με τον πολυέλαιο? Τι λέτε εσείς? Άδελφε, έλεγε, αυστηροί που είσαστε για ένα κρίκο, λέει, κάνετε έτσι. Οι άλλοι είναι 54 που ήταν γεροί. Βρε παιδάκι μου, με δουλεύεις? Για να στηριχθεί παιδί μου θέλει 55. Λέει, για